0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκου στον κόσμο.
1: Καλημέρα σα. Παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα. Από Φιλανδία.
3: Καλημέρα. Το μάθε από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνα από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζιταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Σαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
11: Καλημέρα από Ζάπια.
0: Καλημέρε. Φόκου είσαι. Και όλο ο κόσμο σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Σε παρακαλώ μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ μην μου

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ζάχαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλής.

Αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 025 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ποίησε λας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: να μην ξεχνιόμαστε.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη προέβησαν σε 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ πραγματοποιήθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής. Συνολικά πάνω από το βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο, η τουρκική πολεμική αεροπορία έστειλε ένα ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16, ένα κατασκοπευτικό και 2 μη επανδρομένα, τα οποία προέβησαν και σε 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, 2 τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Στο Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης παρουσίασε χθες η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, επιβεβαιώσατε με τον πιο εμφατικό τρόπο την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για πρωθυπουργό των καρτέλ. Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχημένες πολιτικές. Αυτά που είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, όλοι τα διατυπανίζουν, εμείς θα σας πούμε τι δεν είπε. Επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δεν είπε τίποτα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Δεν πείραξε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και κυρίως δεν είπε τίποτε για την εσχροκέρδεια και τίποτε για την ακρίβεια. Με λίγα λόγια, μας είπε τι θα κάνει το 28 όταν δεν θα είναι πρωθυπουργός, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε μισθούς και σε κόστος ζωής, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΓΕΣΕΕ. Για εμπαιγμό κατηγορεί τον Πρωθυπουργό το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι το επίδομα αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε 2 διαφορετικές εστίες στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένα τη μέρα συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αιθρίος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά ενισχυμένοι. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι έως 2 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στη συνέχεια κοντά σας ο Στέφανος Δαμιανίδης.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Νωρίς από τις 7 μαζί. Καλά, 7 και 4 τώρα, παιδί μου. Εντάξει, ακούσαμε και δύο τραγούδια. Το δεύτερο ήταν ο Μαλθάκας και το αφιερώνω σε αυτόν τον τύπο που μου λέει Στεφανάρα Μητσοτάκαρος μόνο. Εντάξει, εδώ. Κοίταξε, δεν το βάλα τυχαία σήμερα το τραγούδι ξανά. Έχω πολλούς και διάφορους να αφιερώσω, αλλά να το αφιερώσω εδώ πέρα στο φίλο της εκπομπής που λέει Στεφανάρα Μητσοτάκαρος μόνο. Δικό σου αδελφέ. Ο Μαλθάκας αφιερωμένος προσωπικά σε σένα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, τι κεφιά. Ντάρι, πώς είσαι, έτοιμος? Άρα, έτοιμος είναι ο Ντάρι. Έτοιμος είναι ο Ντάρι, το λιοντάρι. Εκ του γνωστού τραγουδιού, Ντάρι, το λιοντάρι. Τη ζούγκλα αρχηγός, με χέντι φουντωτή κτλ. Ουράχι φουντωτή. Πολύ καλά περνάγαμε. Ήταν το λιοντάρι, Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι. Ήρθε το λιοντάρι, Μάνος Ασλάνογλου, κυρίες και κύριοι, ο ηχολήπτης. Η ηχοληπτάρα μας εδώ στην εκπομπή ψάχνει να βρει το τραγούδι. Το βρήκες? Αυτό είναι. Πρόσεχε, έχει βάλει δύο τραγούδια μαζί. Περίμενε. Όταν κάνεις ένα λάθος, θα το παίρνεις πίσω, θα ισοπεδώνεις, θα μηδενίζεις και μετά θα το ξαναβάζεις από την αρχή όταν είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος? Πάμε.
1: Τη ζούγκλα αρχηγός με χέρι φουντωτή, άγριος βρυχισμός. Ουρά έχει τριχωτή. Πολύ καλά κατάλαβες, είναι το λιοντάρι. Που το λένε Ντάρι, ο Ντάρι το λιοντάρι. Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιάς των ζώων περνάει με καμάρι.
0: Να αφιερώσουμε για την εκπομπή, τουλάχιστον το πρώτο μέρος, στο φίλο μου τον Πάνο, ο οποίος λέει, λέει καλημέρα Στέφανε, πάω για ύπνο μετά από σερή με κρασιά.
2: Ωραίος ρε φίλε.
0: Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι να ξεδιπλώσουμε τη δημοσιογραφική μας δυνότητα για τις επόμενες 4 ώρες και ο άλλος πάει να κοιμηθεί μετά από σερή με κρασιά. Να σε ρωτήσω ρε φίλε, για να έχουμε καλό ερώτημα. Μόνος σου τα πίνεις τα κρασιά? Όχι ότι θέλω να είμαι να φανώ αδιάκριτος, αλλά σε περίπτωση που τα πίνεις μόνος σου, κάπου υπάρχει θέμα. Να το ψάξουμε λίγο αυτό το θέμα. Εντάξει, μην είσαι solo. Σε γενικές γραμμές, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6. Εκπέμπουμε κυρίαρχα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας, τσιτώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου για να ξυπνήσουμε και τη γειτόνισσα. Να τις κάνουμε ωραίο πρωινό ξύπνημα ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ωραία, με τον Ντάρι το λιοντάρι. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε και με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε YouTube, σε Facebook. Τώρα στο TikTok έχουμε ένα θεματάκι και κάνω μια μετάδοση στο προσωπικό μου, γιατί κάποια αλλαγή έχει γίνει στους κωδικούς και δεν μπόρεσα να μπω στο κωδικό του Focus FM. Στο πλαίσιο της εκπομπής λογικά θα καταφέρουμε να βγούμε και εκεί ζωντανά. Μηνύματα στο Viber 6907 483 484, 6907 483 484. Για δύο ανθρώπους έβαλα το Μαλθάκα. Μπορεί και για τρεις. Ναι, ίσως και για τέσσερις. Ίσως και για τέσσερις. Ναι, Κερίδης, Κοσκιώνη, Μητσοτάκης, Άδωνης, ναι. Τέσσερις. Και ο πέμπτος εδώ πέρα που μου έγραψε Στέφανε Μητσοτάκαρος. Λοιπόν, πρώτος λόγος που ακούστηκε ο Μαλθάκας, έτσι για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά και να ξεκινήσουμε. Και θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές σήμερα έτσι, μετά τις 7.30 μέχρι τις 8, γιατί μετά θα μπούμε στα κανονικά τα χωράφια μας. Μαλθάκας νούμερο 1, ο εξής.
3: Ναι, Λέζο, πληρώνω τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
4: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ.
3: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, αλλά ότι δεν η οικονομία είναι κρίση, πάει καλά.
4: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
0: Στη Λέζο πληρώνουμε 2,5 ευρώ τη βενζίνη, λέει ο δημοσιογράφος. Τον Κερίδη. Και ο Κερίδης λέει, δεν είναι κρίση το 2,5 ευρώ. Κρίση θα είναι όταν θα πάει στα 5. Έχει ένα τραγούδι που λέει «Κρίση, με πιάνει η κρίση». Μαρκόπουλος πρέπει να είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος. «Και ένας ολόκληρος στρατός δεν μπορεί να με κρατήσει». Κερίδη, ένας ολόκληρος στρατός δεν θα μπορεί να μας κρατήσει. Άκου τι είπε ο απάλευτος. Ο απάλευτος είναι, λέει, 2,5 ευρώ. Ναι, ακούστε τον λίγο ξανά, σας παρακαλώ πολύ. Θαυμάστε λίγο το παλικάρι.
3: Με Λέσβο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
4: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ.
3: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
4: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
0: 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ. Την κακιά την έχουμε. Έχουμε την κακιά, ετοιμάστε το λίγο. 2,5 ευρώ, παιδιά. 2,5 ευρώ σύμφωνα με τον Κερίδη. Με τον Κερίδη. Κακιά ψυχή, ρε φίλε. Ναι, αυτό εννοούσα την κακιά. 2,5 ευρώ. Ναι, αυτό εννοούσα την κακιά. 2,5 ευρώ

0: τα ελικόπτερα. Έλα τα ελικόπτερα, παιδιά. Με ελικόπτερα θα φύγουν. Με ελικόπτερα θα φύγουν. Λοιπόν, θα μας τρελάνει. Ναι, ναι. Θέλει να μας τρελάνει η κακιά ψυχή. Ο Κερίδης. Στα 2,5 ευρώ λέει είναι πολύ. Στα 5 ξεκινάει η κρίση. Στα 5 ευρώ η βενζίνη. Μαλθάκας, νούμερο 2. Η εξής.
1: Ελληνικό θαύμα χωρίς τους Έλληνες δεν μπορεί να είναι θαύμα. Ακούει δηλαδή ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης, το θαύμα των υπερπλεονασμάτων και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Και εγώ ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια δεν είδα Νίκο.
2: Δεν ακούσαμε κάτι.
1: Όχι. Δίνεις παραπάνω χρήματα στον κόσμο. Μάλιστα. Αν είναι ακριβότερο το σούπερ μάρκετ και ακριβότερο το ενίκιο, αυτά τα χρήματα πολύ απλά θα πάνε εκεί. Ο κόσμος θέλει φθηνότερο σούπερ μάρκετ και φθηνότερο ενίκιο, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να αποτελέσουν μια ανάσα. Δηλαδή, δεν θέλει χαρτζηλίκι, θέλει ένα μόνιμο, διατηρήσιμο εισόδημα.
0: Τι λες ρε Σία? Σοβαρά μιλάς. Σία Κοσιόνι, παιδιά. Η Ανιψιά. Η Ανιψιά κάνει αντιπολίτευση. Η Ανιψιά έφυγε από το Sky. Ναι, αυτή ήταν στο Sky. Δεν θυμάστε που έκανε στο θειό της συνέντευξη, το Μητσοτάκη. Αυτή είναι η Σία Κοσιόνι. Έφυγε από το Sky, την πήρε ο Χατζηνικολάου στον Αντένα και τώρα βγήκε στον Αντένα και κάνει αντιπολίτευση η Σία, παιδιά. Για πόσο μαλθάκες μας περνάει. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, καλή μου. Αυτό είναι jukebox. Ό,τι σου βάζουνε, λες. Ό,τι σου βάζουνε και λαϊδάς. Έτσι είναι η δημοσιογραφία. Δηλαδή, πιστεύω, δεν έχουμε. Είναι σαν να με πάρεις εμένα αύριο να με βάλεις στο Sky και να αρχίσω να λέω τι καλά που τα κάνει ο Μητσοτάκης. Γίνεται? Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Δεν στρίβω με όλα τα λεφτά του κόσμου. Δεν στρίβω. Δεν στρίβω. Δεν θα μπορώ να βγω να περπατήσω έξω. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, αν δεν μου πετάνε οι άλλοι ντομάτες, θα μου πετάω μόνος μου. Θα μου πετάω ντομάτες μόνος μου. Όχι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βεβαίως ναι. Βεβαίως ναι. Μαλθάκας νούμερο 3. Ο τύπος ο οποίος... Το... Περίμενε ρε, μην μιλάς, μην βιάζεσαι. Πετιέσαι ακόμα. Πόσο τέτοιος είσαι. Ο τύπος ο οποίος έσφαξε όλα τα ζωντανά των ανθρώπων. Άκου τι λέει.
3: Εγώ καταλαβαίνω τον κτηνοτρόφο πρέπει να σφάξει το κουπάρι του. Είναι ανθρώπινο. Ο κτηνοτρόφος δένεται με τα ζώα του. Δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος. Είναι τραύμα αυτό, μεγάλο. Αλλά δυστυχώς, ειδικά για τον αυθόδη, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Καμία. Αλλά αυτό, διότι ο αυθόδης είναι καταστροφή για την κτηνοτροφία και δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι τόσο αυστηρά. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους.

0: οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και προσθέστε, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει μια πραγματική ανάγκη να το καταλάβουμε κι εμείς και να πούμε ναι, ήταν μια εξαιρετική περίπτωση, μια έκτακτη ανάγκη? Όχι, για να υποστηριχθεί το λάθος. Ακούστε λίγο για να μάθουν όλοι οι Έλληνες.
1: Ποιο λάθος, κύριε Σαρώτη?
0: Γιατί είναι το λάθος? Διότι αυτό το είχαμε και στην Κύπρο και στην Ουγγαρία. Ξέρετε πώς αντιμετωπίστηκε? Με εμβολιασμό. Mm. Έχω μιλήσει και με τους καθηγητές της ιατρικής στη Θεσσαλονίκη και με τους διευθυντές της ιατρικής ανά την Ελλάδα. Με ανθρώπους που είναι στη μάχη και δίνουν τη μάχη και με την ευλογιά. Και μου είπαν οι άνθρωποι ότι το εμβόλιο του αυτόδης πυρετού είναι τέτοιας τεχνολογίας που μπορείς να διαχωρίσεις αν τα αντισώματα είναι από τον εμβολιασμό ή από την νόσηση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να γίνει εμβολιασμός. Η ίδια η Πανελλήνιος Φοδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων από την άνοιξη ζήτησε τον εμβολιασμό. Αντί να γίνει ο σωστός εμβολιασμός και να τον ενοπιστεί στο επιτυχημένο παράδειγμα, ήδη επιτυχημένο, άλλων ευρωπαϊκών χωρών, της Κύπρου και της Ουγγαρίας, πάμε εμείς στους ανθρώπους που έχουμε και εθνικούς λόγους και οικονομικούς λόγους και για τη φέτα και 100 λόγους να κάνουμε το ανάποδο.
2: Ο Focus FM, πάλι ψεκασμένους μας έλεγαν, ή αψέκαστε. Ο Focus FM όταν έβγαινε εδώ πέρα και έλεγε υπάρχουν εμβόλια και για την ευλογιά και για τον αυτόδη πυρετό, έβγαιναν τα τρολάκια της υπόγας και μας έλεγαν ψέκια. Ο Focus FM εδώ αυτά τα φωνάζει μήνες τώρα και δεν τα φωνάζει από το κεφάλι του. Από την αρχή είχα μιλήσει με κτηνοτρόφους, από την αρχή είχα μιλήσει με κτηνιάτρους, είχαμε εντοπίσει τα εμβόλια. Τα λέγαμε εδώ και έβγαινε ο Τσάρας και μας έλεγε δεν υπάρχουν εμβόλια, μην λέτε βλακίες και σαχλαμάρες. Οι σαχλαμάρες αυτοί. Και βγαίνει ο αρχισαχλαμάρας ο Μητσοτάκης και λέει στην ΔΕΘ ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο εκτός από το να τα σφάξουμε. Και αυτή είναι η οδηγία, η ευρωπαϊκή, τελεία, παύλα, παράγραφος. Και τον ξεμπροσιάζουν οι καθηγητάδες. Για το ότι υπάρχει ο εμβολιασμός, ο οποίος μπορεί να σώσει τα πράγματα στα πρόβατα. Αλλά για να μην χαλάσουμε, λέει, την παραγωγή 5-6 νοματέων που κάνουν εξαγωγή φέτας, λες και δεν θα μπορούσαν να την κάνουν, λες και τόσο καιρό δεν εμβολιάζονται τα ζώα τα οποία παράγουν φέτα. Βλακίες, να είχαμε να λέγαμε. Σφάξαμε τα κοπάδια των ανθρώπων. Τα κοπάδια των ανθρώπων, των κτηνοτρόφων μας, τα σφάξαμε για να κρύψουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί είχαμε δηλωμένα 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα, ενώ είχαμε 8. Τα 10 εκατομμύρια είναι τα φαντάσματα. Τα 10 εκατομμύρια γίνανε Φεράρι. Τα 10 εκατομμύρια γίνανε Τζόκερ. Γι' αυτό και βρήκα εκείνη την απόδειξη στην τράπεζα με τα 2 εκατομμύρια ευρώ μέσα. Και λάλησα όταν την είδα. Κάνας ο Πεκεπές θα ήταν. Κανένας βολεμένος του συστήματος θα ήταν. Που είχε στον λογαριασμό του μέσα 2 εκατομμύρια και πήγαινε βραδιάτικα και τραβούσε 1040 ευρώ. Μακάρι να μπορούσα να είχα προλάβει να τον έχω δει. Όχι για να τον πάρω στο κατόπι να του πάρω τα λεφτά. Απλά να κόψω λίγο τη μούρη του. Να δω πώς είναι αυτός ο οποίος μπορεί να έχει 2 εκατομμύρια μέσα σε ένα λογαριασμό. Και πώς τα έχει τα 2 εκατομμύρια. Πώς τα έχει τα 2 εκατομμύρια μέσα σε ένα λογαριασμό τραπεζικό. Ωραίο. Αναρωτιέμαι. Να πάω και στον επόμενο μαλθάκα. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο πάει κάπως έτσι. Παρακαλώ.
3: Ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα.
4: Ένα στενοφόρο 30 ετών που έχει διανύσει σχεδόν 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα θεωρήθηκε κατάλληλο για να αντικαταστήσει ένα άλλο που υπέστη ζημιές σε τροχαίο και να καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου στη Δυτική Μάνη.
5: Ξεθάψανε στην κυριολεξία, ξεθάψανε ένα στενοφόρο το οποίο ήταν εγκατελειμμένο στο Κέντρο Υγείας Σπύλου, που είναι 30 χρονών, που έχει 980.000 χιλιόμετρα, το οποίο μέσα εξοπλισμός του είναι χαλασμένος και θέλει 3 φορές πάνω το χρόνο για να μετακινηθεί από το Κέντρο Υγείας στην Καλαμάτα.
4: Έντονη ήταν η αντίδραση κατοίκων, νοσοκομιακών, ακόμη και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
6: Η εικόνα του ασθενοφόρου που στάλθηκε για να εξυπηρετήσει τη Δυτική Μάνη δεν προκαλεί απλώς προβληματισμό. Προκαλεί οργή. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα και προσωρινές λύσεις ανάγκης.
4: Ο Υπουργός Υγείας πάντως θεωρεί πως ένα τέτοιο ασθενοφόρο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής.
2: Τι άλλο.
7: Τι πιστεύετε, ότι έχω κάπου τη βαλίτσα του Sport Billy και την ανοίγω και βγάζω ασθενοφορά?
1: Είχαμε δύο επιλογές. Να αφήνουμε τον Γεωργίου καθόλου ασθενοφόρο ή να βάλουμε ξανά στην κυκλοφορία ένα ασθενοφόρο που είχαμε στο γειτονικό κέντρο υγείας.
4: Μόνο που το νοσοκομιακό όχημα δεν άντεξε ούτε τρεις μέρες και ήδη έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.
2: Τι πιο λογικό να συμβεί, που θα λέει και μια ψυχή. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο τύπος ανάπτυξη, ο τύπος στην Ελλάδα είναι όλα ζάχαρη, θεωρεί φυσιολογικό να έχουμε ένα ασθενοφόρο με 1.000.000 χιλιόμετρα. Όχι είναι πολλά. Όχι είναι πολλά. Αυτό το κακόμερο το ασθενοφόρο, αν το ακουμπήσεις θα πάθεις γάγγρενα, θα πάθεις κάτι, ξέρω που θα πάθεις. Γάγγρενα δεν μπορείς να πάθεις, αλλά μπορεί να πάθεις τέτανο από τη σκουριά. Δεν το συζητάμε για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Εντάξει. Δεν το συζητάμε για τα ποιοτικά. Το κοντέρ του έχει μηδενίσει αμέτρητες φορές. Προτείνω να το δώσει προτείνω στον Άδωνη να το δώσει δώρο στον Δένδια και να το στείλει να συμμετάσχει σε αγώνες επίδειξης ασθενοφόρων. Ναι, πώς κάναμε αγώνα, πώς κάναμε επίδειξη στο Air Show με το Phantom. Κατάλαβες. Που είναι του. Είναι 50-60 χρονών ένα αεροσκάφος, μπορεί και παραπάνω. Καλοσυντηρημένο. Και αυτό θα το καλοσυντηρήσουμε. Απλά έτσι πως θα τρέχει να κάνει κανένα μπαντιλίκι, ξέρω εγώ, μπορεί να φύγει κανένα λάστιχο. Μπορεί να φύγει η σιρήνα. Δηλαδή, πόσο απίστευτος μαλθάκας πρέπει να είσαι σε πολιτικό επίπεδο για να δικαιολογείς αυτή την εξυπνάδα. Και μετά διαμαρτύρεσαι γιατί σε κράζουν. Και εγώ τι να σου κάνω μετά, ρε Άδωνη. Μετά με στέλνεις μηνύματα εμένα. Και λες ότι σε κράζουνε. Και εγώ τι να κάνω. Έλα λίγο να ακούσουμε λίγο αποκλειστικό μήνυμα, Άδωνης.
7: Άκου να δεις, Στέφανε.
2: Ναι.
7: Είμαι εδώ στο καφενείο της Βουλής.
2: Ναι.
7: Είμαι στη Βουλή του Καφενείου, όπως θες πάρτο.
2: Εντάξει.
7: Και με ρωτάνε συνάδελφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τι έγινε, ρε Άδωνη. Βγαίνεις τώρα και στο Focus. Ναι, ρε. Βγαίνω και στο Focus. Έχετε πρόβλημα. Το λιγουρεύεστε. Βγείτε κι εσείς αν θέλετε να. Αυτό που θέλω να πω. Βγείτε κι εσείς στο Focus άμα έχετε κότσια. Γιατί θέλει ψυχή για να βγει στο Focus. Το λέω μέσα από την καρδιά μου. Και τώρα Στέφανε, αυτά τα λέμε κλεινό γιατί έχω να βγω σε άλλα 15 ραδιόφωνα και κανάλια.
2: Λογικό.
7: Τα λέμε,
2: Άδωνη, τα λέμε.
8: Ρε, κύριε.
2: Τα μάτα, βρε, κύριε, αμέσως. Όλα παίζουν μαζί, τα ηχητικά. Κατάλαβες. Ζει ένα δράμα ο Άδωνης. Ναι, ναι, του λένε οι άλλοι ότι βγαίνει στο Focus και τον τρολάρουν. Θέλει ψυχή, λέει, για να βγει στο Focus. Εντάξει. Γίναμε φιλαράκια. Δημήτρης Δούλιας, ο Μίμος. Το φιλαράκι μου. Δημήτρη μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο διάλειμμα και θα επιστρέψω. Θέλω να ρίξω λίγο μία ματιά σε αυτή την δημοσκόπηση η οποία είναι σε εξέλιξη. Να δούμε λίγο πού βρίσκεται η κατάσταση. Με το που θα επιστρέψω, ετοιμαστείτε να ρίξουμε καμία ψήφο όσοι δεν έχουμε ψηφίσει. Για πάμε.
9: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
10: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Ακούσε εκεί τι γλύψιμο λέει είναι αυτό που σου κάνει ο Άδωνης. Εγώ φταίω, ρε φίλε. Μόνος του μου έστειλε μήνυμα. Για να ακούσουμε λίγο ξανά. Πάμε.
7: Άκου να δεις, Στέφανε.
2: Ναι.
7: Είμαι εδώ στο καφενείο της Βουλής.
2: Ναι.
7: Είμαι στη Βουλή του Καφενείου, όπως θες πάρτο.
2: Εντάξει.
7: Και με ρωτάνε συνάδελφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
7: Τι έγινε, ρε Άδωνη. Βγαίνεις τώρα και στο Focus. Ναι, ρε. Βγαίνω και στο Focus. Έχετε πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα. Το λιγουρεύεστε! Το λιγουρεύεστε! Βγείτε κι εσείς αν θέλετε να... Αυτό που θέλω να πω. Βγείτε κι εσείς στο Focus αν έχετε κότσια. Γιατί δεν είναι ψυχή για να βγεις στο Focus. Το λέω μέσα από την καρδιά μου. Και τώρα, Στέφανε, αυτά τα λέμε κλεινό γιατί έχω να βγω σε άλλα 15 ραδιόφωνα και κανάλια. Άντε, τα λέμε, γεια.
2: Μην μασάτε, μην τσιμπάτε. Γιατί, ξέρεις τι, είναι κάποιοι τύποι... Είναι τόσο τοξική που μπορεί να πάρουν και να πούνε «Α, ο Δαμιανίδης έβγαλε τον Άδωνη και του λέγε καλά λόγια». Ο φίλος μου ο Μίμος είναι ο Δημήτρης Οντούλιας, έτσι μην, ο οποίος κάνει εξαιρετικό και επίτιμο. Μου στείλε και επίτιμο, έλα λίγο, να ακούσουμε λίγο επίτιμο.
14: Κύριε Δαμιανίδη,
2: παρακαλώ.
14: Ευγήκα στην εκπομπή σας,
2: ναι.
14: Δια να διαμαρτυρηθώ εντόρος, δια παραχάραξη της ιστορίας.
2: Mm-hmm.
14: Αποφάσισαν λοιπόν οι Αμερικάνοι να γυρίσουν τη ζωή του Ανδρέα Παπαδρέου σε ταινία.
2: Μάλιστα.
14: Και τώρα θα μου πείτε δικαίως, ζηλέψατε κύριε πρόεδρε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι εμένα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
2: ναι,
14: και τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας,
2: ναι,
14: με παρουσιάζουν μαύρο. Ναι, καλά ακούσατε. Μαύρο. Μαύρο. Και μέρα μαλλί αφάνα σαν τους Jackson 5 που η πολιτισμική χώρα σου λέει η Ελλάς, αφού στη θέση του Κώστα Σιμίτη εβάλανε ένα Κινέζο και στη θέση του Βαγγέλη Βενιζέλου έναν Ιάπωνα αθλητή του Σούμπο. Καταλάβατε τώρα τι δράμα περνάω ο επίτιμος.
2: Δράμα, δράμα, επίτιμε δράμα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα να βάλουν, να κάνουν τη ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου, λογικό. Λογικό. Να βάλουν ένα Κινέζο να κάνει το Σιμίτη, πάλι λογικό. Λογικό. Το έχεις καταλάβει για ποιο λόγο είναι λογικό? Δεν το έχεις καταλάβει. Το παρατσούκλι του Σιμίτη ήταν Κινέζος. Ναι. Το να βάλουν τον Βενιζέλο να τον κάνει ένας αθλητής του Σούμο, οκ, okay, πάλι λογικό. Λόγω όγκου. Έτσι. Και ο Πάγκαλος θα μπορούσε να είναι. Και ο Σιμίτης, λέω, και ο Βενιζέλος δεν ήταν λίγος, έτσι. Δεν ήταν Πάγκαλος, αλλά ήταν, ναι. Σουμάκι κι αυτός. Σούμο κανονικός. Σούμο. Άλλα κατηγορία κιλών. Καλά ρε Θεόφιλε. Θα κάνετε ταινία την ζωή του Παπανδρέου και θα κάνετε το Μητσοτάκι τον επίτιμο μαύρο. Γίνεται. Γίνεται βρε. Λουπίτα Νιόγκο τον επίτιμο. Δεν γίνεται ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Ο άλλος γράφει άτιμη φάρα οι καντέμιδες. Γιατί το λες αυτό? Γιατί τους λες άτιμη φάρα? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους λες άτιμη φάρα τους καντέμιδες. Ναι, ο Ντούλιας, ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ καλός και τις μιμήσεις που κάνει, τις κάνει Με αγάπη καταρχάς για την εκπομπή και για το ραδιόφωνο, γιατί είναι Φόκουερ ο Δημήτρης. Και πρέπει να ξέρετε ότι Φόκουερ επίσης είναι και ο Γιώργος ο Μητσικώστας. Και αυτός μας ακούει, και αυτός, εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα, μιλάμε για μίμους και μιμήσεις φωνών. Ο Γιώργος ο Μητσικώστας είναι και αυτός κορυφαίος του είδους. Αλλά ο Δημήτρης ο Ντούλιας είναι, δεν είναι στάρ σαν τον Γιώργο τον Μητσικώστα, κατάλαβες. Είναι κάτω από τα ραντάρ. Αλλά θα τον κάνουμε στάρ εμείς εδώ, θα τον προωθήσουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Τα μηνύματα στο Viber, παιδιά, 6907-483-484. Καλημέρα, Στέφανε. Άμα η βενζίνη πάει στα 5 ευρώ, το κακό ψυχο αφεντικό θα έχει περισσότερα κέρδη από το φόρο. Τέο, δεν έχει καθόλου άδικο. Καλημέρα στην παρέα που καβαλάρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε αυτό που είδαμε τα μάτια μου σήμερα. Γύρω σε 7 παρατέταρτο πήγαινα στη δουλειά μου και μετά το Παπαγεωργείο με κατεύθυνση προς Καβάλα στη γέφυρα. Από πίσω είδα καπνό και κάτι τσιγκανάκια, τέλος πάντων 15 χρονών, να περνάνε τον περιφερειακό κάθετα με τα πόδια. Εννοείται πως κάλεσα αμέσως πυροσβεστική. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι κακό σε αυτό το μισάωρο που πέρασε, γιατί είχε πολύ αέρα σε εκείνο το σημείο. Τι, βάλαν φωτιά και φύγανε. Μητσοτάκαρο λέει, ψηφίζουν σίγουρα. Τι να σου πω, αδελφέ μου. Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Αν έχει κάποια φωτιά, θα μας ενημερώσει ο Δέσποινα Μποτίτση. Καλημέρα στην παρέα. Στέφανε, χρειάζομαι τη βοήθεια την δικιά σου αλλά και τον Φόκουερ. Γνωρίζει κάποιος ποιο αστυνομικό τμήμα μπορεί να βγάλει διαβατήριο με παλιά ταυτότητα? Νίκη, το να το ρωτάς αυτό στον αέρα του Focus FM, δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση, γιατί πολύ απλά και να υπήρχε, δεν θα μπορούσα να σου το πω στον αέρα. Και εννοείται. Δεν υπάρχει όμως, καλή μου, δηλαδή με ταυτότητα παλιά. Δεν θα πάρει κανένα την ευθύνη να σου βγάλει διαβατήριο. Θα πρέπει να κινήσεις διαδικασίες οι οποίες είναι και χρονοβόρες και κοστοβόρες. Και άστο να πάει στο καλό. Άστο να πάει στο καλό. Όλοι αυτοί οι γελοί. Στέφανε, καλημέρα. Αν ο περιφερειακός μετά το Τιτάν. Κι όμως αυτό που λέει ο φίλος εδώ πέρα μου το στέλνει κι άλλος και μου στέλνει βίντεο. Δέσποινα, αν με ακούς. Έχει στείλει βίντεο τώρα πριν από λίγη ώρα μετά το Τιτάν άνωθεν περιφερειακού. Έχει μια φωτιά. Έχει ένα μέτωπο. Αν μπορώ να κρίνω από το βίντεο το οποίο βλέπω, δεν είναι μικρό το μέτωπο. Όχι και πάρα πολύ μεγάλο. Είναι στο ξεκίνημα της φωτιά. Είναι 100, 200, 300 μέτρα το μέτωπο αυτή τη στιγμή. Άνωθεν το περιφερειακού μετά το Τιτάν. Αυτό πρέπει να είναι ανεβαίνοντας το Δερβαίνι. Αν καταλαβαίνω σωστά. Θα το στείλω και σε σένα τώρα μέσα για να το βάλουμε στο site. Αν ο περιφερειακός μετά το Τιτάν. Αν έχουμε κάποια ενημέρωση, αν με ακούει η Δέσποινα, αν με ακούς Δέσποινά μου, αν έχεις κάποια ενημέρωση από την πυροσβεστική, να μας ενημερώσεις σχετικά. Λοιπόν, και αν είναι κάποιος ακροατής στην περιοχή, είναι μετά το Τιτάν, λογικά είναι ανεβαίνοντας το Δερβαίνι, αν καταλαβαίνω καλά το βίντεο το οποίο μου στέλνει εδώ ο αδελφός. Εύχομαι να τη σβήσουν. Είναι, λέει, πίσω από τη γέφυρα, μου λέει ο φίλος ο 338. Εύχομαι να τη σβήσουν. Δες λίγο την Δέσποινα αν με έχει ακούσει. Μήπως δεν με ακούει, μήπως ασχολείται με κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι σημαντικό, γιατί εκεί πέρα τώρα δεν είμαστε και πολύ μακριά από το περιαστικό δάσος. Να το δούμε λίγο αυτό. Μ' άκουσε? Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Κανονικά θα πρέπει να ακούς καλά λόγια και από τον Καντέμι, γιατί ο Μπουμπούκος δεν λέει και πολλά. Ναι, ναι, ναι. Έχω τον αδελφό τον Δημήτρη τον Ντούλια. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μου τον Λάσκαρη που μας ακούει από τυχείο. Καλημέρα, φωνάζει και ο φίλος ο 496. Ο Πασκάλ μου λέει καλημέρα Στέφανε και σε όλους τους Φόκουερς. Ξημερώνουμε με 18 βαθμούς και 66% υγρασία. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μην ασχολείσαι, λέει, με τους μαλθάκες. Αυτή την αντινατιβίστρια είναι τελειωμένη για τη Σία, λες έτσι. Ναι, ρε παιδιά, τώρα να ακούω τη Σία την Κοσιόνη να μου κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι. Πότε πώς. Έλα ρε, δημοσιογραφικό jukebox τώρα. Τους πληρώνουν ρε εσείς. Αυτοί παίρνουν 20.000 ευρώ το μήνα. 15-20.000 ευρώ το μήνα. Για το Θεό. Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά. Καλημέρα, πες μας ένα μαγαζί που πουλάει χρηματοκιβώτια με τόσα χρήματα που μας δίνει ο Κούλης, δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Εντάξει, δεν έχετε και άδικο. Εγώ το καταλαβαίνω τον προβληματισμό σας. Λοιπόν, Ευκαρπία κοντά στην περιοχή Νταμάρια, πληροφορίες ότι ξεκίνησε από αυτοκίνητο και επεκτάθηκε, αλλά ελεγχόμενη μέχρι τώρα. Εδώ πριν από λίγη ώρα μου στείλε μήνυμα ένας ακροατής ότι είδε κάτι τσιγκανάκια να φεύγουν τρέχοντας εκείνη την περιοχή. Μήπως αυτό πρέπει να το δούμε λίγο παρακάτω. Ναι, ελεγχόμενοι. Το ότι είναι ελεγχόμενοι μέχρι τώρα είναι καλό αυτό. Καλημέρα Στέφανε, Κυριάκος από Θουριγία. Σήμερα εδώ Γερμανία που μένω ακόμα. Τους έχει πιάσει κρύος υδρότας με τη νίκη του AFD. Εχθές το ZDF λέγανε ότι δεν πρέπει να ξαναυπάρξει ναζισμός στην Ευρώπη της Ένωσης των Λαών. Γελάμε. Παιδιά, ακούστε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δίνουμε σημασία στο τι λένε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Ξέρουμε ότι αυτά είναι φερέφωνα ενός καθεστώτος το οποίο έχει κάνει στα τόσα χρόνια που κυβερνά ενδεχομένως και μεγαλύτερα εγκλήματα από τον ναζισμό. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο το οποίο λέω, θέλω να δεικτικός θέλω να είμαι και να καταλάβετε αυτό το οποίο εννοώ. Ότι τόσα χρόνια οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πεθάνει και έχουν χάσει τις ζωές τους από πολιτικές που εφήρμοσε και πολλές φορές υποχρεωτικά αυτό το καθεστώς, μπορεί να είναι και περισσότεροι από τις θηριωδίες των Ναζί. Άμα βάλω και τον COVID μέσα, είναι όχι απλά περισσότερες. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Είναι σε άλλο πλανήτη. Σε άλλο πλανήτη κανονικά. Και θα κάτσω εγώ να στεναχωρηθώ επειδή αυτό το σύστημα χάνει την πρωτοκαθεδρία. Όχι, δεν θα στεναχωρηθώ. Θα σπρώξω προς τα εκεί. Υπάρχει το φίδι του αυγού. Και είναι στο χέρι μας να μην λειτουργήσουμε ως εκολαπτήριο. Αλλά οποιαδήποτε υγιής παράταξη που έχει δεξιές καταβολές θα βαφτίζεται αυτομάτως ακροδεξιά ή και δεξιές να μην έχει. Οτιδήποτε πάει κόντρα στο σύστημα βαφτίζεται άκρο. Από ποιον? Υπάρχουν πιο ακραίες πολιτικές από αυτές που εφαρμόζει ο Πρωθυπουργός που είναι έτοιμος να μας κουνήσει το μαντήλι? Γι' αυτό και αυτή η δημοσκόπηση που σας έλεγα και έχει ενδιαφέρον, ξέρετε για ποιο λόγο έχει ενδιαφέρον? Γιατί είναι μια δημοσκόπηση η συγκεκριμένη, η οποία είναι διαδικτυακή και ανοιχτή εδώ και πολλές μέρες. Είναι καμιά δεκαριά μέρες στον αέρα. Έχουν ψηφίσει στο εκλογικό τελεία παύλα κέντρο, όχι τελεία, στο εκλογικό παύλα κέντρο.gr, έτσι λέγεται η διεύθυνση αυτή, εκλογικό κέντρο λέγεται το site. Εντάξει, και η διεύθυνσή του είναι εκλογικό παύλα κέντρο.gr, με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι ανοιχτή καμιά δεκαριά μέρες, έχουν ψηφίσει 22.493 άτομα για την ώρα. Συγγνώμη, τώρα που το μιλάω είναι 22.504 άτομα. 22.000, που σημαίνει ότι είναι μια δημοσκόπηση στην οποία συμμετέχει ο κόσμος και σας προσκαλώ να συμμετάσχετε κι εσείς. Και υπάρχουν ερωτήματα και για το ποιο κόμμα θα ψηφίζατε στις επόμενες εκλογές, αλλά και για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Και υπάρχει και μια ακόμα έρευνα για την αξιολόγηση του Δημάρχου Αθηνών και μια για την αξιολόγηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Αλλά ας μείνουμε στις δύο πρώτες. Και έχει ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί είναι και πολλές μέρες στο διαδίκτυο. Και στο διαδίκτυο, εντάξει, θα μου πείτε, δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα δείγμα, ρε παιδί μου. Είναι ένα δείγμα που πάει το πράγμα. Και μπορεί να ψηφίσει ο καθένας. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, άμα μπείτε να δείτε τα αποτελέσματα, σε 22.504 ανθρώπους που έχουν ψηφίσει προς ώρας, στο κομμάτι το ποιο κόμμα θα ψηφίζατε στις επόμενες εκλογές, έχει ένα 17,9% η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση. Και ακολουθεί από πίσω με 15,8 το ΕΛΑΣ και 15,6, με 0,2 δηλαδή, είναι στη διαφορά από την δεύτερη θέση, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση. Δηλαδή η Ελληνική Λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου έχει 15,6%, υπολείπεται 0,2% από τον Τσίπρα και είναι σε μία απόσταση 2 μονάδων από την, από τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι μία δημοσκόπηση που δεν την έχει κάνει η Ελληνική Λύση. Την ξεκίνησε η Νίκη. Και το κίνημα, όχι κίνημα, πώς λέγεται αυτό, το Γρατσιανού. Αυτή. Και είναι τόσες μέρες ανοιχτή. Έχει ενδιαφέρον να παθείτε. Μπείτε να ψηφίσετε. Μπείτε να ψηφίσετε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, από τις 22.504 ψήφους, η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει τις 4.038, το ΕΛΑΣ έχει πάρει 3.563 και η Ελληνική Λύση 3.500. Δηλαδή, η Ελληνική Λύση θέλει 63 ψήφους για να περάσει πάνω από τον Τσίπρα. Εντάξει, σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής, νομίζω πρέπει να πάμε πάνω από τον Τσίπρα. Έτσι, για σπάσιμο, ρε παιδί μου. Για σπάσιμο, να δούμε μια δημοσκόπηση η οποία θα έχει, συμφωνείτε, διαφωνείτε κάποιοι με τον Βελόπουλο, αλλά δεν μπορεί κανένας να το αφαιρέσει το πατριωτικό πρόσημο των πολιτικών του. Να δούμε λοιπόν μια πατριωτική κυβέρνηση, μια πατριωτική παράταξη να κοντράρει τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα. Μπείτε, ψηφίστε. εκλογικό@kendro.gr και ψηφίστε ό,τι κουστάρετε. Αλλά ψηφίστε. 17,9% η Νέα Δημοκρατία. Πού πας ρε Καραμήτρο? Πού πας ρε Καραμήτρο? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση κυβέρνησης με 17,9%. 15,8% το ΕΛΑΣ. Δεν το καταλαβαίνω. Ο προδότης ο Τσίπρας. 15,6% η Ελληνική Λύση ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. 10,6% το ΠΑΣΟΚ. Και δίνει παρακάτω 7,5% την Γρατσιανού, 6,9% την Νίκη, 5,3% το Κουκουέ, 4,9% την Πλεύση, 4,2% τη Φωνή. Άλλο κόμμα λέει 4,2%. Αποχή λέει 2,8%. 1,5% λέει το Κίνημα Δημοκρατίας. Ποιος είναι το Κίνημα Δημοκρατίας? Α, ο Κασελάκης, ο συνονόματος, που μας μαγάρισε το όνομα. 1,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,19% αριστερά. εκλογικό@kendro.gr και σας δίνει να ψηφίσετε τέσσερις επιλογές. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός, πρόθεση ψήφου καταλληλότερο κόμμα και μία για τον Δήμαρχο Αθηνών και μία για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Για να δω λίγο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Έχουν ψηφίσει, λιγότερο έχουν ψηφίσει εκεί, 12.809. Και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι: πρώτα βγάζουν τον Μητσοτάκη με 21,6%, δεύτερο βγάζουν τον Τσίπρα με 16,4%, τρίτος ο Βελόπουλος με 15,3%, ο Κανένας είναι στο 11,2%, ο Ανδρουλάκης είναι στο 7,2%, Καρισιανού στο 6%, Γρατσία πρέπει να βάλετε εκεί, Κωνσταντοπούλου στο 5,7%, άλλο στο 4,1%, Κουτσούμπα στο 3,4%, Νατσιό στο 3%, Λατινοπούλου στο 2,6%, Φάμελο 1,3%, Χαρίτη 1,3%, Κασελάκη 1%. Μάλιστα. Αυτά είναι οι τέτοιες. Μπείτε, ψηφίστε. εκλογικό@kendro.gr. Ανοιχτή δημοσκόπηση εδώ και μέρες. Και να ξέρετε ότι αυτό το 17%, να ξέρετε, την έχει πάρει γραμμή λίγο και την έχει σακουλευτεί λίγο τα τρόλ του Μαξίμου και προσπαθούν να την κρατήσουν με ενέσεις τη Νέα Δημοκρατία εκεί. Με ενέσεις και μποτάκια. 15,8 το ΕΛΑΣ, 15,6 δεύτερος τρίτος Τσίπρας Βελόπουλος. Με διαφορά πλέον 40 ψήφους. 40 ψήφοι. Εντάξει. εκλογικό@kendro.gr. Λοιπόν. Απλά έχω το νου μου λίγο με τη φωτιά τι γίνεται. Και πρέπει να είμαστε λίγο, να έχουμε λίγο τα βλέμματά μας στραμμένα προς τα εκεί. Μην ξεπηδήσει τίποτα, γιατί δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Θάλια. Η κυρία θα κατέβει υποψήφια, προσπαθεί να πείσει ότι υπερασπίζεται για τα συμφέροντα του λαού. Πού θα κατέβει εσύ υποψήφια εσύ? Πουθενά δεν θα κατέβει. Έχουμε το ρέκβιεμ, παιδιά, του Μητσοτακισμού. Και θα σας το εξηγήσω σε λίγο. Απλά δεν θέλω να το ανοίξω τώρα, γιατί δεν θα τελειώσω on time την ώρα. Θα σας μιλήσω όταν θα γυρίσω μετά τις 8 για το ρέκβιεμ. Ωραίο τραγούδι το Requiem. Requiem of a Dream. Βάλε λίγο να κλείσουμε με αυτό. Requiem of a Dream. Τραγούδι είναι, εντάξει, είναι instrumental, είναι, δεν είναι τραγούδι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Να κλείσουμε την πρώτη ώρα με το Requiem of a Dream και να το αφιερώσουμε στο Μητσοτάκη. Δεν πρόλαβα να βγάλω φωτογραφίες για τα αποδεικτικά, δυστυχώς, μου λέει το φιλαράκι που μου λέει για τους τσιγκάνους. Μου κάνει εντύπωση, ρε Στέφανε, που με το που το είδα, ενώ ερχόντουσαν σχετικά από απόσταση και άλλα αυτοκίνητα, παίζει να ήμουν ο μόνος που έκοψα στην άκρη μετά τη στροφή για να πάρω το 199, δηλαδή έλεος. Εντάξει, τώρα μπορεί αδερφέ μου να πήραν και κάποια άλλη από το τηλέφωνο και να μην τους είδες. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από τον Ντόρτμουντ να σας ακούει. Καλημέρα στο φίλο το Μαρίνο που μας ακούει από τις Σέρες. Γεια σου αδελφέ, καλημέρα. Εχθές είδα αυτή την άθλια δημοσίευση. Τι έλεγε, τι δημοσίευση είναι αυτή? Μας βρίζει κανένας, ποιος είναι αυτός? Ποιος μας βρίζει, για εμένα έχει. Τα μούτρα μου έχει, περιμένετε παιδιά, μας βρίζει ένας Σπάρτακος. Σπάρτακος. Δεν μπορεί να... Κάποιος με λέει κουτάβι, παιδιά. Τι λέει? Ναι, απέκλεισα κάποιον και ο άλλος, άκου λίγο. Είναι ένας τύπος ο οποίος έχει βάλει το πρόβατα ξυπνάτε, τέλος πάντων, κάπου εκεί πέρα και διαμαρτύρεται γιατί τον μπλόκαρα. Εντάξει. Διαμαρτύρεται γιατί τον μπλόκαρα. Α, είναι από τους βλάκες του Ηλία. Α, ακούστε λίγο. Αυτός ο Σπάρτακος είναι από τους βλάκες του Ηλία. Έχουμε πολλούς βλάκες, η αλήθεια είναι. Και μπήκε εδώ πέρα στο live στο TikTok από ό,τι βλέπω. Αυτά έχει ανεβάσει. Και επειδή τον απέκλεισα, κλαίγεται. Και λέει ότι σας σερβίρω σανό, ότι είστε σανοφάγοι. Ναι. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ ιδιαίτερα. Τι θέλεις, αγόρι μου, βάλω. Τι. Της ταινίας. Άσε να το βρω εγώ. Άσε να το βρω εγώ, λιντάρι. Βάλε λίγο τον Τάρι να τον ακούσουμε έτσι, να κλείσουμε λίγο μουσικά την πρώτη ώρα. Βάλε λίγο τον Τάρι, το λιοντάρι.

0: Ποντάρι το λιοντάρι. Τη ζούγκλα αρχηγό με χέτι φουντωτή. Άγριο βρυχισμό, ουρά έχει τριχωτή. Πολύ καλά κατάλαβε είναι το λιοντάρι. Που το λένε ντάρι, ο ντάρι το λιοντάρι. Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιά των ζώων περνάει με καμάρι. Περνάει με καμάρι, ο ντάρι το λιοντάρι. Ο βασιλιά των ζώων, ντάρι το λιοντάρι. Από όλου πιο σκληρό.
1: Το θες όλο.
0: Τα λάθη δεν συγχωρεί. Δικαίως...
1: Το θες όλο, δεν σε φτάνει λίγο. Το θες όλο το τραγουδάκι σου. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα με το Requiem of a Dream και θα καταλάβετε για ποιο λόγο το βάζω το συγκεκριμένο κομμάτι όταν θα γυρίσω. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση. Μένετε εδώ στον Focus FM 103,6. Χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης δίπλα στον Περιφερειακό. Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και οι φλόγες επεκτάθηκαν. Είναι οριοθετημένη και δεν απειλεί κατοικίες. Για την κατάσβεση επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Χωρίς συνεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην Μακρικά Παεύεια. Σμένεται η δασική πυρκαγιά στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκα σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε ισχύ σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε δασικές, περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προέβησαν χθες σε 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και σύμφωνα με το ΓΕΘΑ πραγματοποιήθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής. Στο Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Θα προηγηθεί συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης παρουσίασε χθες η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Έντονες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Επιβεβαιώσατε με τον πιο εμφαντικό τρόπο την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για πρωθυπουργό των καρτέλ. Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχημένες πολιτικές. Ο πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Δεν πείραξε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Δεν μείωσε τον ειδικό φόρο καταναλώσεις στα καύσιμα. Και κυρίως δεν είπε τίποτα για την εσχροκέρδεια και τίποτα για την ακρίβεια. Καμία μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Με λίγα λόγια, μας είπε τι θα κάνει το 28 όταν δεν θα είναι πρωθυπουργός και δεν μας είπε τι θα κάνει τώρα που είναι, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε μισθούς και κόστος ζωής, αναφέρει η ηγεσία σε ανακοίνωσή της. Για εμπεγμό κατηγορεί το Πρωθυπουργό το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Τονίζει ότι το επίδομα αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ο καιρός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
6: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
5: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
6: Ταμάρια Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήτωσε ξανά στο θούριο του Ρήγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ και αυτή την εβδομάδα από τις 7 κάθε μέρα. Από τις 7 μέχρι και τις 11 καθημερινή ενημέρωση. Είπαμε πολλά την πρώτη ώρα. Θα συνεχίσουμε γιατί τώρα έχουμε μπει στα κανονικά χωράφια της εκπομπής. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μάνο τον Ασλάνογλου, το γιο του λιονταριού. Στην κονσόλα του ήχου, ο Ντάρι το λιοντάρι, αλλιώς είναι πολύ γνωστός με τη νέα του ονομασία. Ντάρι, είσαι έτοιμος να ρίξεις λίγο τραγουδάκι? Βάλε Ντάρι το λιοντάρι λίγο να πανηγυρίσουμε λιγάκι. Σε θέλω πιο γρήγορα.
1: Ντάρι το λιοντάρι.
0: Έτσι, Ντάρι.
1: Τη ζούγκλα αρχηγός, με χέτι φουντωτή, άγριος βρυχισμός, ουρά έχει τριχωτή. Πολύ καλά κατάλαβες, είναι το λιοντάρι, που το λένε Ντάρι, ο Ντάρι το λιοντάρι.
0: Ντάρι, Ντάρι, Ντάρι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και εσείς που μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε με εικόνα και μας βλέπετε κιόλας, εικόνα και ήχος, στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Έλεγα νωρίτερα την πρώτη ώρα, σε περίπτωση που δεν ήσασταν συντονισμένοι και μπήκατε τώρα στην παρέα μας, ότι μας προσβάλλει να ακούμε τον Κερίδη να λέει ότι η βενζίνη είναι στα 2,5 ευρώ, είναι ακριβή, αλλά η κρίση ξεκινάει όταν θα πάει η βενζίνη στα 5. Αδιανόητη δήλωση. Έλεγα επίσης ότι δεν μπορώ και δεν δέχομαι να ακούω δημοσιογράφους οι οποίοι μέχρι πρότινος έγλυφαν το Μητσοτάκη να του κάνουν τώρα αντιπολίτευση για το ότι δεν δίνει σοβαρή οικονομική διέξοδο στα προβλήματα της Ελλάδος. Και αναφέρομαι στη Σία Κοσιόνη, την ανιψιά του, η οποία ήταν στο Sky, έγλυφε τόσα χρόνια το Μητσοτακέικο, ούτως ή άλλως μέλος της οικογένειας είναι, του έκανε συνεντεύξεις η ανιψιά και τώρα πήγε στον Αντένα και στον Αντένα κάνει, λέει, κριτική για το ότι δεν δίνει πραγματικά οικονομικά μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν τον Έλληνα. Έλεγα ότι δεν μπορώ να ακούω τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να μου δικαιολογεί ότι έδωσαν σε λειτουργία στο ΕΚΑΒ ένα ασθενοφόρο που έχει 1.000.000 χιλιόμετρα πάνω. Ξεπερνάνε τη λογική μας κάποια πράγματα. Και φυσικά ακόμα και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο οποίος βγήκε προχθές και είπε ότι καταλαβαίνει τον πόνο των κτηνοτρόφων που σφάζουν τα κοπάδια τους, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τον αυτόδη πυρετό, για παράδειγμα, λέγοντας ψέματα. Γιατί υπάρχει εμβόλιο. Ο άνθρωπος ο οποίος μας εμβολίασε υποχρεωτικά όλους, μας εμβολίασε υποχρεωτικά, ξαναλέω, όλους, βγαίνει και μας λέει ότι δεν υπάρχουν εμβόλια για την ευλογιά και για τον αυτόδη πυρετό και ότι είναι μονόδρομος το λεπίδι, η σφαγή. Γιατί όμως? Για να κρύψει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί είχαμε δηλωμένα 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα, ενώ υπαρκτά είναι τα 8. 10 εκατομμύρια φάντασμα. Είναι αυτά τα οποία έγιναν Ferrari, είναι αυτά τα οποία έγιναν τυχερά δελτία Τζόκερ και πάει λέγοντας. Οι φραπέδες, οι ποπάρες, οι τζιτζίδες και όλοι αυτοί. Και βγαίνει τώρα η Ντόρα και μας λέει ότι έπαθε εγκεφαλικό, λέει, με το AFD. Έλα λίγο σε μένα, σε παρακαλώ πολύ, να ακούσουμε λίγο τι λέει η Ντόρα και μετά να της πω πως θα πάθει η Ντόρα, πως δεν θα γλιτώσει το εγκεφαλικό η Ντόρα. Περίμενε, γιατί εδώ πέρα παίζει ο Hans Zimmer. Σέρνεται λίγο το διαδίκτυο για κάποιο λόγο. Γιατί σερνόμεθα? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ Ντόρα, βγαίνεις.
2: Εχθές πήγα να πάθω εγκεφαλικό. 44% το AFD.
3: Στο AFD, λέτε.
2: 44%.
0: Εχθές πήγα να πάθω εγκεφαλικό. 44% το AFD. Τώρα, αν γλίτωσες το εγκεφαλικό με το AFD, πάμε να σου πω λίγο εγώ τώρα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της δημοσκοπήσεως της διαδικτυακής που τρέχει στη σελίδα εκλογικό-παύλα-κέντρο.gr, στο οποίο μπορείτε εσείς που με ακούτε, αν θέλετε, να ψηφίσετε, γιατί τα αποτελέσματα θα προκαλέσουν εγκεφαλικό, και όχι μόνο στην Τώρα, γενικότερα. Γιατί αυτή την ώρα, για πρώτη φορά, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου. Στη δεύτερη θέση, σε απόσταση 2% από τον πρώτο. 15,9% η Ελληνική Λύση, 17,9% η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουν ψηφίσει 22.591 άτομα την ώρα που σας μιλώ και η απόσταση αυτή τη στιγμή είναι κάτι λιγότερο από 500 ψήφους από την πρωτιά. Στη δεύτερη θέση λοιπόν η Ελληνική Λύση, δύο μόλις μονάδες κάτω από την Νέα Δημοκρατία, με τρίτο το ΕΛΑΣ με 15,8%, το προσπέρασε κατά τη διάρκεια του διαλύματος η Ελληνική Λύση. Στο 10,6% το ΠΑΣΟΚ. Και από εκεί και πέρα κάτω το κόμμα της Γρατσιανού με 7,4%, η Νίκη με 6,9%, το ΚΚΕ με 5,3%, η Πλεύση με 4,9%, η Φωνή της Λογικής με 4,2%. Άλλο κόμμα ψηφίζει το 4,2%. Εδώ σε αυτό το άλλο κόμμα πρέπει να είναι λογικά και ο Σαμαράς και κάτι άλλοι βλάκες του Ηλία. Έχουμε και πολλούς διάφορους. Εντάξει, βλάκες υπάρχουν και στη Φωνή. Και στην Γρατσιανού υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και είναι αυτοί που δεν θέλουν να καταλάβουν κάποια πράγματα. Κίνημα Δημοκρατίας, ο Κασελάκης 1,5, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5 και η Νέα Αριστερά 1,1. Σας το λέω γιατί θεωρώ ότι αυτή η δημοσκόπηση έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν είναι απολύτως, δεν θα έλεγα ότι είναι αντιπροσωπευτική του τι ισχύει εκεί έξω, γιατί το διαδίκτυο είναι διαδίκτυο, η κανονική μας ζωή είναι κανονική ζωή. Αλλά όμως είναι αρκετές μέρες, είναι καμιά δεκαριά μέρες στον αέρα. Είναι ανοιχτή, μπορεί να ψηφίσει ο καθένας. 22.591 άνθρωποι έχουν ψηφίσει. Εκλογικό pavlakendro.gr. Και έχεις τη δυνατότητα να ψηφίσεις και για καταλληλότερο για πρωθυπουργό και για ποιο κόμμα σκοπεύετε να ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές. Πώς το είπε η Ντόρα, ρε εσύ, πώς το είπε η Ντόρα, Ντόρα, πώς το είπες αυτό το, με το εγκεφαλικό, πώς το είπες.
2: Εχθές. Πήγα να πάθω εγκεφαλικό.
0: Ναι.
2: 44%. Πήγα να πάθω εγκεφαλικό.
0: Ναι.
2: 44%.

για να τους αξίζει να τους χαρίσουμε αυτό το πολιτικό εγκεφαλικό. Αυτό το καθεστώς της Χούντας του Μητσοτάκη έχει κάνει τα πάντα για να αξίζει να πάθει αυτό το πολιτικό εγκεφαλικό. Ξέρετε, εχθές δεν ήθελα να αναλύσω όλα όσα είπε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, περιμένοντας λίγο να κάτσει ο κουρνιαχτός, αλλά θα πω το εξής. Είδαμε το Ρέγκβιεμ του Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Ρέγκβιεμ ήταν η τελευταία παράσταση ενός πρωθυπουργού σε αποδρομή. 2-24 ώρα λοιπόν μετά από την παρουσία του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αφού έχει κάτσει η σκόνη, πλέον φαίνεται αυτό το οποίο προσωπικά διαπίστωσα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του το Σάββατο το βράδυ. Είναι οφθαλμοφανές. Όσοι τον παρακολουθήσατε, αντέξατε να μπείτε να υποβάλλετε τον εαυτό σας σε αυτό το μαρτύριο, είναι βέβαιο ότι δεν είδατε ένα πρωθυπουργό ο οποίος παρουσίαζε ένα όραμα για τη χώρα την οποία διοικεί. Είδατε ένα πρωθυπουργό ο οποίος δεν μιλούσε για το παρόν, αλλά υποσχόταν και έταζε για ένα μακρινό μέλλον στο οποίο ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν θα είναι παρόν. Το ξέρει, το γνωρίζει. Όλη του η παρουσία στο Βελίδιο ήταν μια ακτινογραφία μιας λευκής πετσέτας που έχει ήδη πεταχθεί σε αυτό το πολιτικό ρινγκ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά μέχρι και το τελευταίο κύτταρο του οργανισμού του, που δεν έχει πολλά, δύο μπορεί να έχει, άντε τρία, ξέρει ότι δεν θα ξαναμιλήσει ως πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τον μόνο που τον νοιάζει, μέχρι να στηθούν οι επόμενες κάλπες για τις επερχόμενες εκλογές, είναι να εξασφαλίσει αυτό το χρυσό διαβατήριο, αυτό το χρυσό συμβόλαιο, αν θέλετε, για την επόμενη μέρα. Μια διεθνής θέση είναι αυτή που επιθυμεί διακαώς, είτε στις Βρυξέλλες, είτε στα υψηλά κλιμάκια της Νατοϊκής Συμμαχίας. Και για να το πετύχει αυτό, για να καταφέρει να κάνει αυτό το χρυσό deal για την πάρτη του, γιατί παρτάκιας είναι, γιατί για όλα τα υπόλοιπα τον δέρνει μια αγκαντεμιά απίστευτη, αλλά για την πάρτη του μια χαρά τα βολεύει, για να το πετύχει χρειάζεται ομολογουμένως μια περίοδο εσωκομματικής προετοιμασίας, στην οποία θα πρέπει να βρει ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει το δαχτυλίδι για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να συνεργαστεί είτε με το Πασόκ, είτε με τον Τσίπρα, είτε με το Σαμαρά, είτε με όλους μαζί. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουν να βγάλουν τα κουκιά, που εύχομαι να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Όπως για παράδειγμα στην Γερμανία, το AfD με την παρουσία που έκανε έκοψε τα φτερά από οποιαδήποτε άλλη transsexual δυνατότητα διακυβέρνησης στη Σαξονία. Γιατί όταν συνεργάζονται κόμματα όπως για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, απ' την άλλη ο Σαμαράς, μπορεί να μπει και καμιά Λατινοπούλα αν υπάρχει και δεν πάθει ΣΥΡΙΖΑ, όπως έπαθε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΕΛΑΣ, θα είναι μια διακυβέρνηση transsexual. Και transsexual διακυβερνήσεις δεν μπορεί να είναι γόνιμες κυβερνήσεις. Διότι οτιδήποτε είναι transsexual δεν είναι έφορο. Δεν είναι γόνιμο. Είναι στέρφο. Εκτός αν αυτό που λέω ακούγεται ομοφοβικό. Αλλά γιατί να ακούγεται ομοφοβικό? Μπορεί κάποιος transsexual να είναι γόνιμος? Μπορεί ο Μίτσος που την είδε Μίτσενα και ο Τάκης που την είδε Τάκενα να τα δακιμιάσουνε μεταξύ τους και να είναι γόνιμοι? Όχι. Στέρφη θα είναι. Όσα εξαγγέλθηκαν λοιπόν από τον Μητσοτάκη πριν από 2-24 ώρα δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ασπιρίνη σε έναν καρκινοπαθή. Θριαμβολογούν για τα 1000 ευρώ ως κατώτατο μισθό το 2028. Και δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια φαρσοκομμάτια.

0: αρμοδία, γιατί πρώτον μιλάμε για μεικτά χρήματα, καθαρά είναι περίπου 850 ευρώ, με τα οποία μόλις και με τα βίας μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια έχει διαλύσει τα σούπερ μάρκετ, έχει ρημάξει το ρεύμα και έχει ρημάξει τον οικονομικό προϋπολογισμό των οικοκυριών. Και δεύτερον, είναι φαρσοκομωδία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός ο οποίος υποσχέθηκε 1000 ευρώ καθαρό μισθό, καθαρό, όχι καθαρό, 1000 ευρώ κατώτατο μισθό το 2028, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος δημόσια έχει παραδεχτεί ότι κατά το παρελθόν το παραδέχθηκε, ότι δεν έχει ζήσει ποτέ στη ζωή του με 800 ευρώ και ότι δεν θα ήθελε να ζήσει με 800 ευρώ. Πώς λοιπόν περιμένει κάποιος άνθρωπος, κάποιος πολίτης από αυτόν τον πρωθυπουργό να καταλάβει τι σημαίνει να ζει σήμερα κάποιος με τα ψίχουλα τα οποία ο ίδιος ο Μητσοτάκης τα βαφτίζει ως ανάπτυξη. Μιλάμε για αισχρή κοροϊδία. Και τώρα που είπα κοροϊδία, και αυτό το οποίο είπε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον για την προκαταβολή φόρου, για τον προκαταβαλλόμενο φόρο, είναι μια κοροϊδία. Μια κοροϊδία η οποία πολεμάει τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι άλλη από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χρόνια τώρα στραγγαλίζονται από αυτή την παράλογη και αντισυνταγματική, αν θέλετε, προκαταβολή φόρου. Αντί λοιπόν αυτός ο τύπος επιτέλους να κάνει το αυτονόητο και να καταργήσει την προκαταβολή φόρου, έρχεται και πρέπει να την καταργήσει, γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο είναι ληστρικό. Ληστρικό ξεκάθαρα. Έρχεται και τάζει χωρίς καμία λογική, χωρίς καμία ενσυναίσθηση για το πόσο δύσκολα βγαίνει μια μικρομεσαία επιχείρηση, έρχεται και τάζει ότι θα μειώσουμε το φόρο από το 80% σταδιακά σιγά σιγά στο 50%, και αυτό θα ολοκληρωθεί, λέει, σε βάθος χρόνων. Σώπαρε μεγάλη. Δηλαδή, τι λες στο μικρομεσαίο, ότι θα μου προκαταβάλεις το φόρο στην αρχή της χρονιάς για τα κέρδη τα οποία θα κάνεις στην επόμενη χρονιά, και πού το ξέρω εγώ. Και πώς είσαι εσύ σε θέση να με φορολογήσεις. Πώς είσαι σε θέση να με φορολογήσεις. Ασύλληπτο. Καμία λογική. Μπροστά τα λεφτά. Μπροστά τα λεφτά. Για κανένα λόγο. Δηλαδή, το ότι κάνεις το 80%, 50% σε βάθος χρόνου, τι είναι, βοήθεια ή εμπεγμός. Εμπεγμός είναι. Είναι εμπεγμός, δεν είναι σε καμία περίπτωση βοήθεια. Είναι η απόδειξη ότι δεν τον νοιάζει τον Μητσοτάκη η μικρή επιχείρηση, δεν τον νοιάζει αν αύριο θα βάλει λουκέτο, δεν τον νοιάζει αν θα πολλαπλασιαστούν και θα πληθύνουν τα κλειστά μαγαζιά, αρκεί να φαίνεται μια, πώς το λένε, να δεις, σταδιακή προσαρμογή στα χαρτιά. Να υπάρχει σταδιακή προσαρμογή. Ανακαλύπτουν κάποιους τίτλους επικοινωνιακούς, τους τσαμπουνάνε δεξιά και αριστερά και νομίζουν ότι κάτι είπανε. Και δίνουν στον ηθαγενή του καθρεφτάκι και κοιτάει ο ηθαγενής του καθρεφτάκι και λέει: α, τι σκατόφατσα είναι αυτή. Αντί να δει ότι αυτός που του δίνει το καθρεφτάκι αυτό, το χέρι του είναι βρώμικο. Βρώμικο. Και αρπάζει οτιδήποτε μπορεί να αρπάξει. Τα ίδια και με τον Κουμπαρά. Για τα παιδιά μας. Τον έπιασε κόψιμο το Μητσοτάκη, τον έπιασε. Κόπτεται ο Μητσοτάκης για τα παιδιά μας. Εξήγηλε, λέει, ότι αυτός ο Κουμπαράς θα βοηθήσει να επιτευχθεί ο στόχος για την κουλτούρα αποταμίευσης. Δεν έχουμε κουλτούρα αποταμίευσης. Γιατί ποιος μας έχει αφήσει να έχουμε κουλτούρα αποταμίευσης. Εσείς που με ακούτε, έχετε δυνατότητα. Άσε, πες ότι έχετε την κουλτούρα. Είστε κουλτουριάριδες. Σας αρέσει η κουλτούρα. Έχετε δυνατότητα να αποταμιεύσετε. Έχετε δυνατότητα να αποταμιεύσετε. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει ένα χιλιάρικο στο λογαριασμό της. Και έρχεται ο Μητσοτάκης να μας πει ότι θα βάζουμε μέχρι 1200 ευρώ. Έχουμε δυνατότητα να βάζουμε μέχρι 1200 ευρώ για κάθε παιδί στην τράπεζα. Και άμα βάζουμε εμείς 1200 ευρώ μέχρι κάθε παιδί στην τράπεζα, θα βάζει άλλα 1200 ευρώ το κράτος. Δηλαδή εμείς πάλι. Γιατί τα χρήματα που θα βάλει το κράτος σε κάθε έναν από εμάς θα τα πιστώσει σε ένα λογαριασμό κλειστό για 18 χρόνια, είναι από τους δικούς μας φόρους. Και πού θα τα βάλουμε? Στις τράπεζες. Πώς? Κλειστά. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε 1 εκατομμύριο Έλληνες που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. 1 εκατομμύριο Έλληνες θα βάλουν από 1.200 ευρώ στην τράπεζα. Το χρόνο. Και θα έρθει το δημόσιο και θα βάλει από άλλα 1.200 ευρώ στην τράπεζα. Το χρόνο. Από δικούς μας φόρους. Και όλα αυτά θα παραμείνουν κλειστά στις τράπεζες. Δεν υπάρχει, πραγματικά δεν υπάρχει, καλύτερος τρόπος να εξυπηρετηθούν άμεσα, τώρα, από αυτό τώρα, οι τράπεζες. Δηλαδή εσένα σου λέει 1.000 ευρώ κατώτατο το 28, ενώ στην τράπεζα ξεκινάει από τώρα το μέτρο και από τον επόμενο μήνα θα μπορείς να βάζεις λεφτά. Εκατομμύρια Έλληνες που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να έχουν ένα καλύτερο ξεκίνημα, όσοι εμπιστευτούν το Μητσοτάκη, θα βάζουν τα χρήματα αυτά μέσα στις τράπεζες, σε ιδιωτικούς οργανισμούς. Και αυτοί οι ιδιωτικοί οργανισμοί για 18 χρόνια θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τα λεφτά μας όπως αυτοί γουστάρουν. Μας ζητάει να βάλουμε 1.200 ευρώ το χρόνο στην άκρη για τα παιδιά μας, ασχέτως του πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό, θα παραμείνουν τα λεφτά κλειστά για 18 χρόνια στην τράπεζα. Μιλάμε για τεράστιο κεφάλαιο το οποίο θα εκμεταλλεύονται οι τράπεζες και θα βασίζεται πάνω στα λεφτά μας, τα οποία είτε είναι αυτά τα οποία θα βάλουμε εμείς άμεσα, είτε είναι αυτά τα οποία θα τσοντάρει αναλόγως το κράτος από τους δικούς μας φόρους. Ακόμα και ο πιο τυχοδιώκτης τραπεζίτης δεν θα μπορούσε να προτείνει τέτοιο σχέδιο άμεσης στήριξης τραπεζών στις τράπεζες. Και το έκανε ο Μητσοτάκης. Το έκανε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έκανε αυτό που δεν θα τολμούσε να κάνει ο πιο τυχοδιώκτης τραπεζίτης. Αλλά τι τον νοιάζει. Τι τον νοιάζει το Μητσοτάκη, άμα σε 15 χρόνια, για παράδειγμα, ενώ στα 18 είναι να πάρει τα λεφτά, σε 15 χρόνια μία τράπεζα τραβήξει φαλιμέντο. Μας πιστολιάσει. Μας κουνήσει το μαντίλι. Χαιρετήσει, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Τι τον νοιάζει, τον νοιάζει. Τα δικά του τα λεφτά θα χάσει. Αυτός τότε θα είναι. Αλλού. Θα είναι Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη θέση της Ούρσουλας. Τα πιάσανε τα λεφτά μας και εκεί. Θα είναι Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Κάτι άλλο θα είναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, για να μην το κουράζω κι άλλο. Όλα τα μέτρα, θα μπορούσα να είμαι πιο αναλυτικός και σε υπόλοιπα μέτρα, αλλά όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν δεν αφορούν το σήμερα. Δεν αφορούν την κοινωνία η οποία λυγίζει. Αφορούν ένα υποτιθέμενο μέλλον. Ένα υποτιθέμενο μέλλον, και το μόνο μέλημα του Μητσοτάκη ήταν να εξυπηρετήσει τον ίδιο τον εαυτό. Να ξέρει ότι δεν μπορεί να καταλαγιάσει τις αντιδράσεις μέσα στο κόμμα, αλλά θέλει να προετοιμάσει το κλίμα για το τι μέλη γενέστε. Για την επόμενη μέρα, που αυτός δεν θα είναι στο κάδρο, αλλά πρέπει να είναι η παράταξη για να μην πάθει εγκεφαλικό η ντοεγούλα. Τώρα έρχεται. Αυτή η δημοσκόπηση που σας λέω στο εκλογικό παύλα kendro.gr, που είναι ανοιχτή, open, όποιος θέλει μπαίνει και ψηφίζει. Έχουν ψηφίσει 22.000 άτομα, 23, να ψηφίσουν 30. Το ότι καταγράφει τόσο χαμηλά τη Νέα Δημοκρατία και σε απόσταση αυτή την ώρα που μιλάμε 2 μονάδων, αλλά η ελληνική λύση κινείται με ανωδική τάση και η Νέα Δημοκρατία με ξεκάθαρα καθοδική. 17,9 πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία, 15,9 δεύτερη θέση η ελληνική λύση. Δίνει ένα δείγμα. Δείχνει το δείγμα ότι έρχονται εγκεφαλικά. Και πρέπει να είμαστε έξυπνοι οι ψηφοφόροι και όχι βλάκες. Γι' αυτό τα έχω βάλει με τους βλάκες. Αν είμαστε έξυπνοι, αυτό το καθεστώς μπορούμε να το ανατρέψουμε. Αν είμαστε βλάκες και διασπαστούμε και εμπιστευτούμε δεκανίκια τα οποία βλακωδώς εξυπηρετούν το σύστημα, ή μην έχοντας την ικανότητα να κάνουν κάτι διαφορετικό γιατί είναι εκβιαζόμενοι, όπως είναι ο Κασιδιάρης, εκβιαζόμενος ο Κασιδιάρης, εντάξει, εδώ και χρόνια, όχι τώρα, είναι ένα από τα τελευταία χαρτιά που μπορεί να παίξει το σύστημα. Ένα άλλο είναι ο Σαμαράς, ο οποίος είναι μια ξεκάθαρη προδοτική επιλογή, όπως προδοτική επιλογή είναι και ο Τσίπρας. Οι επιλογές μας που έχουν ένα υπόβαθρο να βοηθήσουν την Ελλάδα, και αυτό το υπόβαθρο είναι το πρόγραμμα, αυτό το υπόβαθρο είναι η γνώση, αυτό το υπόβαθρο είναι η μηδενική επαφή με ολιγάρχες και ξένες πρεσβείες, την οποία θα πρέπει να έχει μια πατριωτική κυβέρνηση, τέτοιες επιλογές έχουμε ελάχιστες. Κατ' εμέ, αυτή η επιλογή βρίσκει τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία θέλω εγώ στην ελληνική λύση και στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Γιατί δεν ξέρω άλλο κόμμα που να μην έχει σχέσεις με ολιγάρχες. Ο Βελόπουλος δεν έχει. Δεν ξέρω άλλο κόμμα το οποίο να μην έχει θέμα οικονομικής φύσης και να μην χρωστάει τις Μιχαλούς. Ο Βελόπουλος με 7,5 σχεδόν 8 χρόνια παρουσίας κοινοβουλευτικής δεν έχει πάρει ούτε ένα δάνειο. Ούτε ένα δάνειο δεν έχει πάρει. Και δεν έχει καμία ανάγκη να κάνει φιέστες με ντρόουν όπως έκανε ο Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 500 εκατομμύρια. Ούτε φιέστες σαν αυτές που έκανε στο Θησίο ή στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Ο άεργος Τσίπρας που δεν μας λέει πού βρίσκει τα χρήματα και κάνει αυτές τις φιέστες. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί στις επιλογές μας. Ο σχεδιασμός για τον Μητσοτάκη για τους επόμενους μήνες είναι σαφής. Θα εξαγοράσει όσο πολιτικό χρόνο μπορεί να εξαγοράσει. Ο ίδιος έχει κατεβάσει ήδη ρολά. Ο ίδιος ετοιμάζεται να κουνήσει μαντίλι μετά τις πρώτες εκλογές. Απλά θα μπούμε σε μια περίοδο όπου θα διαχειρίζεται την εξουσία ως ένας αδιάφορος διεκπεραιωτής, περιμένοντας απλώς ένα τηλεφώνημα που θα του προτείνουν μια συγκεκριμένη θέση στο εξωτερικό. Αυτό όμως δεν αφορά εμάς, αυτό δεν αφορά τους πολίτες. Ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης δεν έχουν ανάγκη ούτε από τα προβλήματα τα οποία έχουμε ανάγκη να αντιμετωπίσουμε εμείς. Αυτοί έχουν κάνει τα κουμάντα τους, εμείς δεν έχουμε κάνει τα δικά μας τα κουμάντα. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, θα πρέπει να οργανωθούμε επιτέλους και να κάνουμε τα δικά μας τα κουμάντα. Εύχομαι να είμαι κατανοητός και να σας δίνω τροφή για σκέψη. Και εσείς οι οποίοι σπεύδετε να με κακίσετε, καλό θα ήταν λίγο να σκεφτείτε αυτά τα οποία σας λέω. Όταν σας λέω ότι ο Καστιδιάρης είναι ελεγχόμενος από το σύστημα του Μαξίμου και του Μητσοτάκη, καθίστε να σκεφτείτε τι έχουν πει πρώην σύντροφοί του, όχι ο Δαμιανίδης. Ο Λαγός τον έχει περάσει πριονοκορδέλα. Ο Μιχαλολιάκος δεν θέλει να τον δει. Και άλλοι έχουν πάει φυλακή. Δεν ήταν μόνο ο Καστιδιάρης, ο οποίος τώρα την έχει δει και σχεδιαστής μόδας και πουλάει μπλουζάκια, εκτός από συγγραφέας. Ας γελάσω, σαν τον Τσίπρα. Όσο συγγραφέας είναι ο Τσίπρας, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε εσείς ότι ο Καστιδιάρης έχει γράψει βιβλίο και να μην πιστεύετε ότι έχει γράψει και ο Τσίπρας. Τι μαλθακίες είναι αυτές. Ή κάποιοι άλλοι, οι οποίοι λένε θα μας σώσει η Γρατσιανού. Έτσι δεν είναι. Δεν έχω να κάνω γαργάρες με καμία χλωρίνα όταν θα μιλάω για τον Ηλία. Ο Ηλίας είναι ένας βλάκας, συγγνώμη, πολιτικός βλάκας θέλω να πω, ο οποίος ευθύνεται. Εσένα το λέω. Μην μου τον πάρετε, αυτόν εδώ πέρα τον τύπο, αυτόν τον Βενάκο. Βενάκο. Και εσένα, πείτε μου λίγο, ποιος έβαλε τους Σπαρτιάτες μέσα στο κοινοβούλιο. Πείτε μου λίγο, εσείς, γράψτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Εσείς, έξυπνοι. Έξυπνοι που είστε, που παρξηγέστε, μα σας λέω βλάκες. Πείτε μου λίγο, ποιος έβαλε τους Σπαρτιάτες μέσα στη Βουλή. Απαντήστε μου λίγο σε αυτό. Αφήστε τις λευτεριές και τις βλακίες. Ποιος έβαλε, ο Ηλίας. Συμφωνούμε. Ο Ηλίας έβαλε τους Σπαρτιάτες μέσα στη Βουλή. Ναι, συμφωνούμε. Ωραία. Ποιον ψηφίζουν οι Σπαρτιάτες τώρα. Δύο από τους Σπαρτιάτες. Ποιον ψηφίζουνε. Θα μου πείτε, βρεβλάκες. Θα μου πείτε. Βλακάκι, θα μου πείτε. Ποιον ψηφίζουνε. Το Μητσοτάκι. Φλάκα, Βενάκο. Το Μητσοτάκι ψηφίζουνε. Το κατάλαβες. Ο Καστιδιάρης έβαλε μέσα στη Βουλή τους Σπαρτιάτες και οι Σπαρτιάτες ψηφίζουν το Μητσοτάκι. Πόσο βλάκες πρέπει να είστε για να επιμένετε. Όχι, δεν έκανε ένα λάθος κι αυτός. Όχι. Αυτό δεν είναι ένα λάθος. Βάζω ένα κόμμα μέσα στο κοινοβούλιο και είναι έκανε ένα λάθος κι αυτός. Έκανε κι άλλα. Το ότι εγώ θεωρούμε φασίστας που έχω από πίσω μου τη Γαλανόλευκη, φταίει η παρέα του Καστιδιάρη και η Χρυσή Αυγή. για τις μαλθακίες που κάνανε. Γιατί άλλο η πολιτική και άλλο τα μπραβιλίκια. Άλλο η πολιτική και άλλο τα νταβατζιλίκια. Εντάξει. Μπούλιδες μέσα στο κοινοβούλιο δεν χωράνε. Το κοινοβούλιο είναι χώρος πολιτικής. Εντάξει. Είχαν την ευκαιρία τους και την άφησαν, όχι απλά την άφησαν να φύγει, καταδίκασαν τους πατριώτες στο να τις λουδωρούν όλα τα αριστερά γκρουπούσκουλα. Αυτοί ευθύνονται για τη δαιμονοποίηση της γαλανόλευκης. Γκέγκε. Και εσείς έρχεστε τώρα και μου ζητάτε εγώ να νομιμοποιήσω έναν τύπο ο οποίος συμμετείχε σε μια εγκληματική οργάνωση. Τόσο βλάκες είστε. Τόσο κι άλλο τόσο. Και όταν λοιπόν, αν εσείς θέλετε εγώ να πλένω το στόμα μου με χλωρίνη για να μιλάω για τον αρχηγό του τάγματος των Ηλιθίων, εσείς που θα επιλέγετε να μπαίνετε σε αυτά τα live και σε αυτή τη συχνότητα, θα πλένετε τα μάτια σας πρώτα με κολύρια, θα πλένετε τα αυτάκια σας με κολύρια και μετά θα μπαίνετε. Μπας και σας βοηθήσω, δεν σας λέω να μην μπαίνετε, είδες. Μπας και σας βοηθήσω να ξεμπλοκάρετε την μπουγάτσα που έχετε στο κεφάλι σας. Και εσείς και κάτι άλλο. Κάτι άλλα μέλη άλλων ταγμάτων Ηλιθίων. Δυστυχώς έχουμε και τέτοιους. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με Seajets!
12: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Σαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η δημοσκόπηση, παιδιά, που έλεγα νωρίτερα, θα προκαλέσει πολλά εγκεφαλικά, να ξέρετε. Γιατί τα μετράνε αυτά και τους επηρεάζει. Γιατί δεν είναι λίγοι οι 22.641 που έχουν ψηφίσει για την ώρα και μπορεί να γίνουν ακόμα περισσότεροι. 22.641 άτομα μέχρι στιγμής που μιλάμε έχουν ψηφίσει σε αυτή τη δημοσκόπηση. Και η δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή φέρνει στην πρώτη θέση τη Νέα Δημοκρατία με 17,8% μόλις. Καμία σχέση με τα τριαντάρια τα οποία ονειρεύονται κάτι βουλευτάδες. Έβλεπα χθες συζήτηση στη δημόσια τηλεόραση. Μισή ώρα συζητούσανε για τις εκλογές. Όχι Μητσοτάκης, όχι Ανδρουλάκης, όχι Τσίπρας και λίγο Σαμαράς. Ξαναπάμε ξανά. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και λίγο Σαμαράς. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και λίγο Σαμαράς. Σαν να μην υπάρχουν όλοι οι άλλοι. Σαν να μην υπάρχω. Σαν να μην υπάρχω, μ' άφησες μονάχο. Και τώρα έχεις μια δημοσκόπηση εδώ πέρα με 22.643 συμμετέχοντες. Ανοιχτά. Μπορεί να ψηφίσει ο καθένας. Εσείς που με ακούτε, δεν χρειάζεται να σας πω link. Σας το λέω από εδώ. εκλογικό@kendro.gr. Λατινικά. εκλογικό@kendro.gr. Είναι μια ανοιχτή δημοσκόπηση. Κάνα δεκαήμερο τρέχει. Και έχουν μπει 22.000 άτομα, σχεδόν 23 πηγαίνουν και ψηφίζουν. 17,8% η Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ. Το πρώτο συμπέρασμα. Καμία σχέση κοντά στο 30. 16,1 ο Βελόπουλος. 16,1. 17,8. 16,1. 15,7 το ΕΛΑΣ. Αδικαιολόγητα ψηλά για μένα. 10,5 το ΠΑΣΟΚ. Ακόμη αν θέλετε και το ποσοστό της νίκης που το εμφανίζουν στο 0% σχεδόν οι συστημικές δημοσκοπήσεις, εδώ πέρα έχει ένα 6,8%. Το ΚΚΕ, το μπετοναρισμένο του 5,3, η πλεύση ένα ταλιράκι παρακάτι και η φωνή παραλογισμού το 4,2. Και πιο κάτω άλλο κόμμα. 4,2 είναι το άλλο κόμμα. Εσείς οι οποίοι είστε του Σαμαρά, μπείτε και ψηφίστε άλλο κόμμα. Εσείς οι οποίοι είστε του Ηλία, μπείτε και ψηφίστε άλλο κόμμα. Να το καταλάβετε. Μπείτε, όχι, τα καταλάβετε. Συγγνώμη, ένα καλό. Μπείτε να ψηφίσετε. Γιατί δεν υπάρχει ακόμα ούτε το ένα κόμμα ούτε το άλλο κόμμα. Και πολύ πιθανό να μην υπάρξουν. Και πολύ πιθανό να μην υπάρξουν και κόμματα τα οποία υποτίθεται ότι τα δείχνανε με 14 και 15% γιατί έτσι βόλευε το σύστημα. Βλέπε Γρατσιανού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Γρατσιανού μπορεί και να μην κατέβει στις εκλογές. Αφού δεν υπάρχει κάτι υγιές και δημοκρατικό εκεί μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Εντάξει τώρα, μην ψάχνετε σε ποια σειρά έχουν βάλει το Βελόπουλο κτλ. Δηλαδή άμα δείτε την καρτέλα αρχικά, άμα μπείτε τώρα εκλογικό@kendro.gr και πατήσετε εκεί στην πρόθεση ψήφου, εκεί που είναι να ψηφίσεις, άμα δεις με τη σειρά πως είναι τα πράγματα, πρέπει να την ψάξεις την ελληνική λύση. Δηλαδή προηγείται η Ελλάς, προηγείται η Ελπίδα, προηγείται η Φωνή Λογικής. Η ελληνική λύση είναι κάπου έξω δεξιά. Τι να λέμε. Ακόμα και το στήσιμο δηλαδή, γιατί δεν είναι μια δημοσκόπηση την οποία την έκανε η ελληνική λύση. Σε καμία περίπτωση. Και είναι ανοιχτή, τρέχει κανένα δεκαήμερο και ειδού τα αποτελέσματα. Δεύτερο κόμμα ο Βελόπουλος. Και άμα πάμε και στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, που επίσης μπορείτε να ψηφίσετε, γιατί έχει 4 συνολικά δημοσκοπήσεις, οι 2 νομίζω ότι έχουν το ενδιαφέρον τους, οι άλλες 2 όχι ότι δεν έχουν, αλλά είναι η μία για τον Δήμαρχο Αθηνών και η άλλη για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, τα αποτελέσματα στους 1250 ψηφίσαντες είναι στην πρώτη θέση ο Μητσοτάκης με 21,4 και δεύτερη-τρίτη θέση είναι μαζί. Στο 16,2% ο Τσίπρας με τον Βελόπουλο. Στο 16,2%. 16,1 ο ένας, 16,2 ο άλλος. Και στο κανένας είναι 11,1. και ο Ανδρουλάκης πιο κάτω με 7,2. Μπορείτε να ψηφίσετε. Εκλογικό pavlakentro.gr. Για μένα το να είναι τόσο χαμηλά η Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως λογικό. Είναι απόρρια πολλών θεμάτων. Όταν βγαίνεις ρε εσύ Κερίδη, όταν βγαίνει η κακιά ψυχή ο Κερίδης και μας λέει ότι παιδιά μην ανησυχείτε, δεν, τα 2,5 ευρώ εντάξει είναι πολλά, αλλά δεν είναι κρίση τα 2,5 ευρώ η βενζίνη. Θα πάει στα 5 ευρώ για να θεωρηθεί κρίση. Ακούστε τον λίγο τον Κερίδη, έλα σε μένα σε παρακαλώ πολύ. Κερίδης.
17: Ναι, Λέσβο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
18: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ.
17: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
18: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
0: Ξύνει και τη μύτη του. Ξύνει τη μύτη του. Δεν είναι κρίση, λέει το 2,5 ευρώ. Όταν θα πάει στα 5, όταν θα πάει στα 5, θα είναι κρίση. Κερίδη, όταν θα πάει στα 5, θα πάρουμε τα όπλα. Όταν θα πάει στα 5, θα πάρουμε τα όπλα. Και μετά έχουμε και το άλλο, το δημοσιογραφικό jukebox, η οποία δούλευε μέχρι πρώτη στο Sky και έπαιρνε συνεντεύξεις ως ανιψιά του Πρωθυπουργού, έπαιρνε στον Μητσοτάκη συνεντεύξεις στη ΣΥΑ Κοσιόνη και έγλυφε οτιδήποτε μπορούσε να γλυφτεί στη Νέα Δημοκρατία. Πήρε μεταγραφή, λέει, στον Αντένα και τώρα βγαίνει, λέει, και κάνει κριτική στα οικονομικά, στις οικονομικές υποσχέσεις και εξαγγελίες του Μητσοτάκη. Ακούστε τώρα, ΣΥΑ Κοσιόνη, κριτική στο Μητσοτάκη. Θα πάθω εγκεφαλικό κι εγώ, σαν την τώρα.
19: Ελληνικό θαύμα χωρίς τους Έλληνες δεν μπορεί να είναι θαύμα. Ακούει δηλαδή ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης, το θαύμα των υπερπλεονασμάτων και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Και εγώ ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια δεν είδα Νίκο.
20: Δεν
0: άκου λίγο. Εσύ δεν μας έλεγες για τα πλεονάσματα. Εσύ δεν προπαγάνδιζες ό,τι πολιτική μπορούσε να προπαγανδιστεί από το Turk Channel, Turk Channel, εσείς δεν τα προπαγανδίζατε από εκεί πέρα, κυρία Κοσιόνη. Και βγαίνεις τώρα να μου πεις τι, να μου πεις τι ρε εσύ Κοσιόνη. Πώς να δικαιολογήσεις το γεγονός ότι υπάρχουν ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ, τα οποία έχουν 1.000.000 χιλιόμετρα πάνω, και βγαίνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης να τα δικαιολογήσει. Έλα σε μένα.
21: Ένα στενοφόρο 30 ετών που έχει διανύσει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα θεωρήθηκε κατάλληλο για να αντικαταστήσει ένα άλλο που υπέστη ζημιές σε τροχαίο και να καλύψει τις ανάγκες του κέντρου υγείας του Αγίου Νικολάου στη Δυτική Μάνη.
22: Ξεθάψανε στην κυριολεξία, ξεθάψανε ένα στενοφόρο το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο στο κέντρο υγείας του Πύλου, που είναι 30 χρονών, που έχει 980.000 χιλιόμετρα, το οποίο μέσα εξοπλισμός του είναι χαλασμένος και θέλει
0: 1940.
22: Τρεις φορές πάνω το χρόνο για να μετακινηθεί από το κέντρο υγείας στην Καλαμάτα.
21: Έντονη ήταν η αντίδραση κατοίκων, νοσοκομιακών, ακόμη και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
23: Η εικόνα του ασθενοφόρου που στάλθηκε για να εξυπηρετήσει τη Δυτική Μάνη δεν προκαλεί απλώς προβληματισμό. Προκαλεί οργή. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα και προσωρινές λύσεις ανάγκης.
21: Ο Υπουργός Υγείας πάντως θεωρεί πως ένα τέτοιο ασθενοφόρο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής.
24: Τι πιστεύετε, ότι έχω κάπου τη βαλίτσα του Sport Billy και την ανοίγω και βγάζω ασθενοφορά? Είχαμε δύο επιλογές. Να φύγουν την περιοχή ως καθόλου ασθενοφόρο ή να βάλουμε ξανά στην κυκλοφορία ένα ασθενοφόρο που είχαμε στο γειτονικό κέντρο υγείας.
21: Μόνο που το νοσοκομιακό όχημα δεν άντεξε ούτε τρεις μέρες και ήδη έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.
0: Τι πιο λογικό να συμβεί? Τι πιο λογικό να συμβεί? 1.980.000 για την ακρίβεια χιλιόμετρα. Και βγαίνει ο Άδωνος Γεωργιάδης και λέει: δεν είμαι ο Sport Billy να βγάζω από το τσαντάκι μου ασθενοφόρα. Σόπαρε στη Sport Billy. Σόπαρε στη Sport Billy. Σκεφτείτε το λίγο. Άμα το δείτε πως είναι το ασθενοφόρο, θα πάθετε πλάκα. Δηλαδή, να είσαι ασθενής, θα σε βάλουν μέσα και να πάθεις τέταν από τη σκουριά. Οι τσιγκάνοι που πουλάνε καρπούζια, τα ντάτσουν είναι πιο γρήγορα από αυτό το ασθενοφόρο. Άνετα πιο γρήγορα. Και άμα είναι και λίγο φτιαγμένο, άστα να πάει στο... Καλύτερα να το βάλει δηλαδή στην καρότσα μαζί με τα καρπούζια τον ασθενή. Πιο γρήγορα. Και ξέρετε, στη Μάνη δεν έχει και δρόμους. Ναι, να τους ξαναψηφίσουμε. Δεν πει να μην το ξεχάσουμε. Αυτό τον Άδωνη δηλαδή, που βγάζει αυτά τα σαπάκια. Δηλαδή αυτό, αν πάθει κάτι, έχετε την εντύπωση ότι θα μπει σε τέτοιο ασθενοφόρο. Ή θα έρθει κανένα διαστημόπλιο. Ιδιωτικό θα. Εννοείται ότι θα έρθει ιδιωτικό. Εννοείται. Δηλαδή σε αυτό το ασθενοφόρο να μπει μέσα με 987.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή δεν είναι ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Και μετά τον έχω τον Άδωνη να μου στέλνει μηνύματα εμένα, κατάλαβες. Έχω τον Άδωνη και μου στέλνει μηνύματα. Και μου λέει τι του λένε οι τέτοιοι, τι του λένε οι συνάδελφοί του στη Βουλή. Έλα, ναι, ναι, άκου λίγο, Άδωνης.
1: Άκου να δεις, Στέφανε.
0: Ναι.
1: Είμαι εδώ στο καφενείο της Βουλής.
0: Ναι.
1: Είμαι στη Βουλή του καφενείου, όπως θες πάρτο. Mm. Και με ρωτάνε οι συνάδελφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τι έγινε, ρε Άδωνη. Βγαίνεις τώρα και στο Focus. Ναι, ρε. Βγαίνω και στο Focus. Έχετε πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα. Το λιγουρεύεστε. Το λιγουρεύεστε. Βγείτε κι εσείς αν θέλετε να... Αυτό που θέλω να... Βγείτε κι εσείς στο Focus αν έχετε κότσια. Γιατί θέλει ψυχή για να βγει στο Focus. Το λέω μέσα από την καρδιά μου. Και τώρα, Στέφανε, αυτά τα λέμε κλεινό, γιατί έχω να βγω σε 15 ραδιόφωνα και κανάλια.
0: Άντε, άντε, άντε. Καλά να περάσεις, καλά να περάσεις. Το άλλο το μάθατε. Σύμφωνα με αποκλειστική καταγγελία, έχω επικοινωνία με τη Μεσοτυχία. Ξέρεις που είναι η Μεσοτυχία? Πάνω ψηλά. Η Μεσοτυχία είναι ανάμεσα στην Κόλαση και στον Παράδεισο. Υπάρχει μια Μεσοτυχία. Εκεί ακριβώς στη Μεσοτυχία υπάρχει μια κενή ζώνη. Είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Εκεί λοιπόν έχω εγώ επικοινωνία και βγαίνουν οι διάφοροι που έχουν φύγει και μου στέλνουν μηνύματα. Ο επίτιμος λοιπόν θέλει να καταγγείλει κάτι στην εκπομπή σήμερα. Ο επίτιμος.
2: Κύριε Δαβιανίδη. Παρακαλώ. Ευγήκα στην εκπομπή σας, δια να διαμαρτυρηθώ εντόνως, δια παραχάραξη της ιστορίας.
0: Ναι, τι έγινε.
2: Αποφάσισα λοιπόν οι Αμερικάνοι να γυρίσουν τη ζωή του Ανδρέα Παπαδρέου σε ταινία. Και τώρα θα μου πείτε δικαίως, εζηλέψατε κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι εμένα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας με παρουσιάζουν μαύρο. Ναι, καλά ακούσατε. Μαύρο. Μαύρο και μέρα μαλλί αφάνα σαν τους Jackson 5. Πολυπολιτισμική χώρα σου λέει η Ελλάς. Αφού στη θέση του Κώστα Σιμίτη εβάλανε ένα Κινέζο και στη θέση του Βαγγέλη Βενιζέλου έναν Ιάπωνα αθλητή του Σούμπο. Καταλάβατε τώρα τι δράμα περνάω ο επίτιμος.
0: Δράμα, δράμα ο επίτιμος. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ο Μάριος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ναι, ναι, ναι, το Requiem for a Dream ήταν από την ομότιτλη απόλυτα σοκαριστική ταινία. Ναι, ναι, την έχω δει, αδελφέ. Εξαιρετική πραγματικά. Καλημέρα στον φίλο των 781. Στέλλα μου, καλημέρα και σε σένα. Καλή εκπομπή. Ναι, καλημέρα. Εσείς λέει άκου λίγο, ξαναλέω. Ξέρετε τι, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά τα οποία λέω, όχι για αυτά τα οποία καταλαβαίνετε. Είπα 10 φορές ότι αυτή η δημοσκόπηση δεν είναι αντιπροσωπευτική, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα. Ούτως ή άλλως έχω εκφράσει δεκάδες φορές την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις. Και αυτή είναι μια δημοσκόπηση η οποία ξαναλέω και ξαναλέω είναι διαδικτυακή. Τι δεν καταλαβαίνετε? Τι δεν καταλαβαίνετε? Αλλού πρέπει να ζητήσετε τα ρέστα. Σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν έχουν ούτε καν σου λένε πόσοι έχουν ψηφίσει και πού έχουν. Εδώ φαίνεται ότι έχουν ψηφίσει 22.000 άτομα, 23.000 άτομα. Φαίνεται. Και άμα ψηφίσεις δεν μπορείς να ξαναψηφίσεις. Μέχρι δύο συσκευές σου λέει. Στο λέει. Τι δεν καταλαβαίνεις? Δεν υπάρχει. Το μοναδικό κριτήριο που μπορούμε να έχουμε είναι το αποτέλεσμα στην κάλπη. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Άιντε τώρα. Μάθατε τώρα, ξυπνάτε σε μένα. Καλημέρα από Ρόδο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ρόδο. Γιορτάζει σήμερα. Για να καταλάβεις γιατί η Ντόρα θα πάθαινε εγκεφαλικό με το AFD στη Γερμανία. Ρίξε μια ματιά σε ποιους έχει ενοικιάσει τα μαγαζιά και τα σπίτια που έχει στη Θεσσαλονίκη και αλλού, αφού πέταξε έξω τους Έλληνες από την αρχή που ήρθαν οι λαθρομετανάστες. Λέει ο φίλος ο Αποστόλης ο Ακρίτας, θέλω να κυβερνήσει την πατρίδα μου Έλληνας. Καλημέρα στη φίλη μου την Μαρία. Δηλαδή, Στέφανε, αυτός ο δολοφόνος για να κερδίσουν οι οπικεπέδες και να τιμωρηθούν θυσίασε χιλιάδες ζώα τα σκότωσε. Σκότωσε μαζί την πατρίδα και τους Έλληνες. Φοβερό, δεν είναι? Πρόστιχο μυαλό και ψυχή. Πόση κακία τρέφει η ψυχή του. Μάλιστα. Καλημέρα. Και μετά χάθηκαν όπως συντάξεις, αποζημιώσεις, σπίτια, σχολεία, νοσοκομείο. Άμα θέλω να φυλάξω τα λεφτά για τα παιδιά μας, ας το ξέρω καλύτερα, λέει ο φίλος. Ναι, την έχουμε πατήσει πολλές φορές. Και με ασφαλιστικά ταμεία και ομόλογα, πολλά πράγματα χαμένα. Στέφανε, καλημέρα, όλα καλά. Αλλά ερώτηση, μήπως λέει πολλά ο Βελόπουλος, πώς το σύστημα θα επιτρέψει να κάνει όσα λέει? Τράπεζες, ολιγάρχες, Ευρωπαϊκή Ένωση, δανειστές, Αμερικάνοι απέναντι θα είναι. Δες τι κάνανε στην Ισπανία όταν ήρθαν αντιμέτωποι με τον Αμερικάνο πρόεδρο, και τι θα κάνει ο Βελόπουλος όταν τον φέρουν οι δανειστές με την πλάτη στον τοίχο. Θα πάει να κάνει άλλες σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να δώσουν εναλλακτικές. Πάντα υπάρχουν εναλλακτικές. Πάντα υπάρχουν εναλλακτικές για την πληρωμή του χρέους. Πάντα. Να το ξέρετε αυτό. Δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Καλημέρα στον 388. Καλημέρα και στον 389. Την ευχή του Γέροντα Δοσίθεου να έχουμε. Όντως, πολύ κάτω την παρουσιάζουν, λέει, την ελληνική λύση οι δημοσκοπήσεις. Καλημέρα από Λαμία. Θα σου στείλω εσένα εξυπνάκια 463. Θα σου στείλω ένα τηλεπών να έχεις. Μπορεί να σου στείλω και το καινούριο του προϊόν που είναι το υποθετικόν. Έχει ένα καινούριο προϊόν, υποθετικόν λέγεται. Εξαιρετικό. Το βάζεις σε κοιλότητες του σώματός σου. Άλλοι το βάζουν στα αυτιά, άλλοι το βάζουν στα μάτια. Το υποθετικό είναι καλό. Μπαίνει έτσι, με τον αντίχειρα. Καλημέρα. Μετά θα είναι. Ναι, είναι στον Αντένα σήμερα. Α, πρώτα έχουν τον Άδωνη τώρα και μετά θα βγει ο Βελόπουλος. Ρε τι τραβάμε. Διονυσάρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς κάνεις έτσι? Μια λυφή θέλει και είναι έτοιμο το εργαλείο. Α, του βάλουμε μια λυφή. Του βάλουμε μια λυφή του ασθενοφόρου, το στρώσουμε. Αποκλείεται να κατέβασε τη μάσκα ο Άδωνης και ο Κούλης, ντροπή σκέτη κατ' εντολήν, για να χάσουν τις εκλογές επειδή ξέρουν τι ετοιμάζει η Τουρκία και το Ισραήλ. Κύριε Δαμιανίδη, καλημέρα. Σύνθετο το ερώτημά σου, τώρα δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Έχω ήδη καθυστερήσει. Πάμε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα Μποτίτση και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής. Μεταξύ άλλων, σήμερα θα μας μιλήσει και μία από τις επιβάτες που επέζησε τις πρόσκλησεις των τρένων στα Τέμπη και κάνει πολύ ωραία βιντεάκια το τελευταίο χρονικό διάστημα, και άλλες φορές την έχω φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο του Focus FM. Η Ευδοκία, η Τσαγκλή, θα είναι μαζί μας για να κάνουμε μία συζήτηση στο περιθώριο της δίκης που συνεχίζεται στα Τέμπη και σήμερα είναι δικάσιμος. Χθες είχαμε κάποιες εξελίξεις, κάποιες καταγγελίες. Μία οικογένεια εκ των συγγενών άλλαξε δικηγόρο, έφτισε την Κωνσταντοπούλου και πλέον την εκπροσωπεί κάποιος άλλος δικηγόρος. Θα τα πούμε όλα αυτά με την Ευδοκία Τσαγκλή εκεί κατά τις 9.30 ώρα. Πάμε διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Focus FM. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περτογάν. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και να συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για έλλειψη οράματος, προσθέτοντας πως απέφυγε να αναφερθεί στο μείζον πρόβλημα της ακρίβειας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά στο ιδιωτικό χρέος. Με τοπική επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσαν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε τίποτα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Δεν πείραξε τον αναπαλώμενο φόρο των τραπεζών, δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με λίγα λόγια, μας είπε τι θα κάνει το 2028, όταν δεν θα είναι πρωθυπουργός, και δεν μας είπε τι θα κάνει τώρα που είναι, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έσβησε η φωτιά σε ξερά χόρτα στα δαμάρια στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη η φωτιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας, χωρίς συνεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στη Μακρικά Παεύειας. Συνεχίζει στο καταστροφικό της έργο η μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου υπό την σκιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με το Brent να κινείται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Νέα σενάρια εφιαλτικά της Goldman Sachs για εκτόξευση στα 120 δολάρια. Φόβος στις αγορές για πιθανές επιπτώσεις στην ενεργειακή τροφοδοσία μετά τις απειλές του Ιράν ότι θα απαντήσει σε ενδεχόμενες νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον περιουσιακών στοιχείων του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Αίθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.

0: Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
8: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
8: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχω πολλά μηνύματα για τον Κουμπαρά και μου ζητάτε να κάνω και ένα σχόλιο για το επίδομα στους το αφορολόγιο του τριτέκνους για τα 20.000 ευρώ. Βάλε μια φωνή ρε τη Δέσποινα λίγο. Βάλε μια φωνή τη Δέσποινα. Βάλε μια φωνή. Μέχρι να πω εγώ αυτά που θέλω να πω. Γιατί εντάξει δεν είναι. Καμιά φορά λες Δαμιανίδη τα λες. Αλλά καλό θα είναι να τα ακούτε από ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο χορό. Και όχι εγώ που είμαι έξω από το χορό. Που δεν είμαι τρίτεκνος δηλαδή. Έχουμε δύο παιδάκια με την Όλγα. Και να είναι καλά όλα τα παιδάκια του κόσμου. Να πω μέχρι να έρθει η Δέσποινα που θέλω να την βάλω στο παιχνίδι λιγάκι. Έρχεται. Ωραία. Φυσικά θα έρθει. Αφού η Δέσποινα το ζει το δράμα. Το ζει το έργο. Ως τρίτεκνη. Κατάλαβες. Και ξέρει πόσο μεγάλη κοροϊδία είναι το συγκεκριμένο μέτρο με τα 20.000. Λίγο σε παρακαλώ, εσένα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Άνοιξε ένα μικρόφωνο για τη Δέσποινα. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, μου ζητάνε να σχολιάσουμε τα 20.000 ευρώ αφορολόγητο για τους τρίτεκνους.
1: Θέλει να δώσουμε πόνο.
0: Και λέω, ρε εσύ, Δέσποινα. Εντάξει, εγώ να μην το πω γιατί Δαμιανίδης.
1: Ναι. Η Δέσποινα έχει τρία παιδάκια.
0: Αφορολόγητο 20.000 ευρώ.
1: Μόνον ως ανέκδοτο μπορείς έτσι να το.
0: Γιατί.
1: Κάνε ένα πρόχειρο υπολογισμό. Πρόχειρο. Ειλικρινά ναι. Και εγώ δεν κάθισα να το βγάλω με χαρτί και μολύβι. Αλλά μιλάμε για μια πενταμελή οικογένεια με αφορολόγητο 20.000, έτσι. Ναι. Το χρόνο.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Δηλαδή. Θα έχει κάποια ελάφρυνση το νοικοκυριό που τα βγάζει πέρα με 1.600 περίπου το μήνα.
0: Πώς θα γίνει αυτό, με 5 άτομα.
1: Πες μου εσύ. Αν υποθέσουμε ότι ένα σπίτι με μια πενταμελή οικογένεια, μάλλον αν δεν έχουν σπίτι, αν νοικιάζουν.
0: Ναι.
1: 5 άτομα.
0: 700-800 ευρώ. Ναι, εύκολα.
1: Ενίκιο. Ή στην άλλη περίπτωση, ενδεχομένως δάνειο. Ίσως ενδεχομένως να ανήκουν και στην κατηγορία των τυχερών να έχουν δικό του σπίτι.
0: Ναι.
1: Ακόμη και σε αυτή την καλύτερη έτσι περίπτωση, αν.
0: Ναι, έχει πάει δικό του σπίτι, έχει πάει έξοδα γύρω στα 500-600 ευρώ. Ναι.
1: Κάνε μια διαίρεση. 1.600 δια του 5 για το μήνα. Δηλαδή, μιλάμε, είναι τραγικό αυτό. Ο εμπεγμός νομίζω δεν μπορεί να χαρακτηρίσει έτσι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση. Είναι ότι δεν είχαμε αντιδράσεις, ότι πέρασε πολύ απαλά. Από τρίτεκνους, από πολύτεκνους, δηλαδή ειδικά για την τρίτεκνη οικογένεια ακούμε εδώ και πόσα χρόνια. Η εξίσωσή της, πέρυσι νομίζω, ναι, πέρυσι αναμένονταν να εξισωθεί με την πολύτεκνη οικογένεια. Ναι. Δεν έγινε αυτό. Φέτος, όχι, θα γίνει φέτος, ακούσαμε αυτό. Δηλαδή αλήθεια τώρα, αυτή είναι η απάντηση στο δημογραφικό. Αυτό είναι το, το έναυσμα στο να. Ναι,
0: εσείς στην οικογένειά σας έχετε κουλτούρα αποταμίευσης.
1: Τι να έχουμε. Εσείς τη δική σου έχεις.
0: Τι να έχουμε. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Ήταξε, φαντάζομαι έχεις παρακολουθήσει δημοσιογραφικά την εξειδίκευση των μέτρων.
1: Ναι,
0: δηλαδή βγήκε
1: ναι.
0: Και μας είπε θα κάνουμε ένα κουμπαρά και στο τέλος τα παιδιά θα πάρουν 60.000 ευρώ.
1: 60, wow.
0: Εχθές έγινε καλύτερο στην ανάλυση. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι 60.000 ευρώ. Πρόσεχε να δεις. Μέχρι 93.173 φτάνει.
1: Ποιος θα ρισκάει, συγγνώμη.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Άκου το μέτρο τώρα. Άκου τώρα τι βγήκε να μας πει χθες. 2026 και πάμε σε εκλογές. Και λέει 1.200 ευρώ το χρόνο μπορούμε να βάζουμε από το 27 μέχρι το 31.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Από το 32 μέχρι το 36. Άκου τώρα προγραμματισμό, Από το 32 μέχρι το 36 μπορούμε να βάζουμε 1.320. Από το 37 μέχρι το 41. Μέχρι 1452 και από το 42 μέχρι το 2044 1597.
1: Είδες πόσο καλά μπορεί να
0: πόσο
1: πάει.
0: Πόσο μπροστά βλέπει.
1: Πόσο καλά μπορεί να
0: και
1: πάει.
0: Και έτσι λέει μπορούμε να πάρουμε μέχρι και 93.173 ευρώ. Μιλάμε ασύλληπτα πράγματα. Πες μου εσύ ποιος λογικός άνθρωπος σε μια χώρα που έχει χάσει, που έχουν πέσει λουκέτα και βαρέσανε κανόνια, ασφαλιστικές εταιρείες, ομόλογα, τράπεζες. Ο άλλος πήγε και έβαλε τα λεφτά για τα παιδιά. Στην Τράπεζα Κρήτης και άλλη έγινε.
1: Και ξαφνικά credit, ναι, μία credit bank, μέρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Πιάσε το βούλιο και κούρε.
1: Ποιος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία με όλη αυτή την ανασφάλεια.
0: Θα πέσει κλάμα.
1: Την οικονομική και όχι μόνο, έτσι.
0: Δέσποινα, θα πέσει κλάμα.
1: Νομίζω ότι ήταν πραγματικά κοροϊδία. Δεν μπορεί να κάθεσαι και να ανακοινώνεις μέτρα. 1.000 ευρώ λέει. Ο κατώτατος, Πότε? Το 2028, όταν σήμερα, τώρα που μιλάμε, αν ήταν ο κατώτατος 1000+, θα σου πω εγώ, πάλι δεν θα έβγαινε.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή με όλο αυτό το αυξανόμενο κόστος ζωής, με τον πληθωρισμό. Μιλάμε τώρα για το, σε βάθος τετραετίας ανακοινώσεις μέτρα. Περίμενε, ζήσε μάιμου να φας τριφύλι.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Αλήθεια,
0: ο Μπρατάκος το είπε. Ο Μπρατάκος, που ήταν δεξί χέρι του πρωθυπουργού, ήταν υφυπουργός, ήταν παρά τον πρωθυπουργό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο άντρας της Ράπτη. Ο δεύτερος. Ναι. Ο Μπρατάκος λοιπόν βγήκε χθες στον οικονομικό ταχυδρόμο, εδώ συνέκθεση ήταν, και τους είπε για τα μέτρα. Ζήσε μάιμου να φας τριφύλι. Και σχολίαζε.
1: Και σου λέει, αυτά είναι όμως. Αυτά, γιατί αν δεν τα θέλεις, εγώ θα παραιτηθώ, δεν θα βρεθεί, λέει. Αν υπάρχουν κάποιοι που αντιδράσουν και στείλουν μήνυμα την επόμενη των εκλογών, το μήνυμα αυτό διαμαρτυρίας, δήθεν διαμαρτυρίας, αν δεν κάνω λάθος, είπε, δήθεν, δεν θα υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Άρα μπορεί να μην είμαι κι εγώ, να παραιτηθώ. Δηλαδή, μας φοβίζεις, μας εκβιάζεις.
0: Μια φορά
1: ότι θα δεχτείτε ή θα είστε οκ okay με όλα αυτά.
0: Μια φορά.
1: Ή εγώ φεύγω. Φύγει, οκ. Okay.
0: Στη χώρα
1: και μετά
0: μας,
1: κυβερνησία, σου λέει.
0: Ποια κυβερνησία, μωρέ, τώρα. Μα αυτό είναι το δίλημα το οποίο βάζει για να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Για μία ακόμα φορά.
1: Ο κόσμος δεν ήθελε να ακούσει γιατί τα 400 ευρώ αυτά με τους συνταξιούχους που εξαιρούνται, βγαίνουν εκτός ή κάτω των 65, έτσι. 1 ευρώ την ημέρα είναι.
0: Όπως και πάρα
1: τόσος πολύ λόγος για αυτό το ποσό.
0: Και πάρα πολλοί από τους αγρότες, ναι, εξαιρούνται.
1: Άστο με τους αγρότες.
0: Και εννοείται, από αυτά τα μέτρα τα οποία.
1: Μα ο κόσμος δεν θέλει ούτε την ελεημοσύνη σας, δεν θέλει ούτε τα επιδόματά σας. Τι θέλουν οι συνταξιούχοι? Πίσω αυτά για τα οποία έχουν πληρώσει
0: 13,
1: χρόνια τώρα.
0: 14η σύνταξη επιστροφή.
1: Και βγαίνει ο άνθρωπος που την έκοψε και λέει, όχι, δεν είναι ανέφικτο αυτό.
0: Τα λάβες.
1: Στουρνάρας, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: και
1: αλήθεια τώρα μας δουλεύετε.
0: Κάθε παιδί,
1: δεν θέλουμε την ελεημοσύνη σας.
0: Κάθε παιδί γεννιέται στην Ελλάδα με χρέος περίπου 20.000 ευρώ. Νεογέννητα, με χρέος 20.000 ευρώ.
1: Κλάμα, με το πρώτο κλάμα.
0: Έτσι. Βγαίνει χρεωμένο και έρχεσαι τώρα να μας λες.
1: Που θα σταματήσουν να γεννιούν.
0: Ναι, με εννοείται, ναι, φυσικά. Να αποταμιεύσουμε για να βρούμε μπροστά μας μέχρι το 2044 που λέει 93 χιλιάρικα. Είσαστε με τα καλά σας.
1: Δεν θα το κάνει κανείς, δεν θα το κάνει. Ο κόσμος ξέρει τι ήθελε να ακούσει, κάνει. Ο κόσμος ξέρει τι ήθελε να

0: τόσο φόρος, ο φόρος πάνω στο φόρο με τον, με τον φόρο, ναι, το διπλό, ναι, φόρο στα καύσιμα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το ακούσουμε.
0: Θα ήθελα να ακούσω επιτέλους κάποιον να τολμάει να πει να κάνουμε δίκαια τα τέλη κυκλοφορίας. Βλέπω έξω Τέσλα και έχουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας που το δικό μου το σαραβαλάκι που έχει χαλάσει και θα κάνω. Θα βογγίξω για να το
1: και
0: φτιάξω.
1: Και να ήταν μόνο τα τέλη κυκλοφορίας, μόνο τα διόδια που πληρώνουμε, διόδια, που αυξήθηκαν πάλι. Τα πάντα. Αλλά σε πρώτη φάση θα μπορούσαμε να δούμε πιο φθηνά τα καύσιμα. Έρχεται, είμαστε Σεπτέμβριο, χειμώνας.
0: Βγάλε το φόρο.
1: Οι άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής δεδομένα 1,80 θα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης. Μπορείς να αντιληφθείς τι σημαίνει αυτό για κατοίκους ορεινών κυρίως περιοχών. Φλόρινα να σου πω, Φλόρινα.
0: Τα ξύλα ξέρεις που θα πάνε τα ξύλα.
1: Τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή εδώ σε αυτό το κομμάτι μπορείτε να κάνετε κάτι, μπορείτε να ελέγξετε την αγορά, τους δικούς σας ανθρώπους, στα διελιστήρια, στα σούπερ μάρκετ που πριν τις μειώσεις τιμών μεσολάβησε ένα διάστημα 2 μηνών, αυξήσατε τις τιμές μέχρι και 1-1,5 ευρώ για να κάνετε μία μείωση, μία έκπτωση. Του τύπου 20 λεπτά και πρέπει να είστε και ευχαριστημένοι με τα καύσιμα στα δηληστήρια. Τι έγινε πριν εκείνη την εθελοντική έτσι.
0: Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα έλεγχο στα
1: δηληστήρια. Την ευαισθησία που δείξαν. Αυξήθηκαν οι τιμές την προηγούμενη.
0: Όλα τα καρτέλ.
1: Και περάσαμε σε
0: όλα τα καρτέλ.
1: Αυτό μπορεί να διορθωθεί.
0: Όλα
1: και
0: τα
1: ο κόσμος δεν θέλει τίποτα.
0: Όχι με αυτή την κυβέρνηση. Όχι. Σε ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Με σύγχυσες τώρα και ήμουν ήρεμη σήμερα. Είπα να ξεκινήσω ήρεμα την ημέρα.
0: Τέτοιο είμαι.
1: 20.000 αφορολόγητο για πενταμελή οικογένεια.
0: Δεν σου φτάνει, τι θες άλλο. Πώς να κάνω Μητσοτάκης, πώς θα σου δώσει πια.
1: Τι να σου κάνει.
0: Τι να σου κάνει.
1: Ο Έρμος.
0: Να πούμε στην. Να πάρουμε την πόλη. Τι θες να καβάλα στο άλογο. Τι θες να πάει να βγει ο Άδωνης εδώ πέρα.
1: Ξεκινούν και τα σχολεία.
0: Να σου πω εσύ.
1: Ξεκινούν και τα σχολεία.
0: Να ξεκινούν και τα σχολεία. Άλλο δράμα. Με το καλό. Να σου πω λίγο γιατί σε βλέπω τώρα δημοσιογράφο είσαι και εσύ, ξανθιά είσαι και εσύ.
1: Τι σημαίνει αυτό, υπονοούμενο κάτι.
0: Όχι, απλά και η Ισιόνι ξανθιά είναι, γι' αυτό το λέω.
1: Άμα, τι στροφή ήταν αυτή,
0: Τσάμικο. Ουσιακή, τσακ, τσακ. Τσακ, ναι. Είδες. Το έχουμε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έκανε σωστά τη δουλειά τη.
0: Τι έκανε?
1: Έκανε σωστά τη δουλειά
0: τώρα
1: της.
0: Τώρα ή παλιά. Και τις δύο περιπτώσεις.
1: Τι συγκεκριμένα. Τώρα μιλάμε για τις τοποθετήσεις.
0: Έκανε κρίση στο Μητσοτάκη. Έκανε κριτική στο Μητσοτάκη.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως.
0: Εσένα πες ότι σε παίρνουν αύριο, Αλαφούζου.
1: Τη λέει δεν είναι δύσκολη η θέση τη. Δεν το συζητώ, γι' αυτό επιλέγει να είσαι μακριά. Έτσι.
0: Μα πήγε.
1: Όταν έχεις μια τέτοια σχέση, εννοώ ότι είναι σε δύσκολη θέση, το καταλαβαίνουμε.
0: Τι τους έδωσε, τους πέταξε κάτω από το τρένο. Τους πέταξε κάτω από το τρένο.
1: Απορώ πως το έκανε, δεν ξέρω.
0: Εσένα πες ότι σε παίρνει αύριο.
1: Μπιφ οικογενειακό. Σε παίρνει,
0: ναι, μπιφ, ξεκάθαρα μπιφ. Υπάρχει λες, πρόβλημα. Η Μαρέβα δεν τη μιλάει τώρα. Δεδομένο.
1: Μετά από αυτό,
0: Το
1: θέμα είναι μπορεί και από πριν.
0: Εντάξει,
1: το θέμα είναι πως έφτασε στο σημείο. Μπορεί να ήταν και προσεννοημένο. Ναι. Παιδιά, αφήστε με λίγο να παίξω γιατί δεν.
0: Α, λες να είναι
1: θα
0: στημένο.
1: Βγάλω τη χρονιά όλα. Έτσι, ναι. Τα, έχουμε δει τα πάντα.
0: Εσένα μας πάρει αύριο Αλαφούζο σε ένα τηλέφωνο.
1: Πού ξέρεις αν δεν με πήρε.
0: Ναι.
1: Μάλλον ξέρεις.
0: Ο Γιάννης.
1: Όχι ο ίδιος.
0: Έβαλε.
1: Τέλος πάντων, ναι. Το ερώτημα. Ναι.
0: Και σου λέει ρε, παιδί μου, έλα εδώ. Πες τα, θα πηγαίνεις.
1: Έχω τοποθετηθεί γι' αυτό.
0: Τι τσιγκλάω συνέχεια.
1: Μην μιλάμε για τα αυτονόητα.
0: Μόνο με χρυσό συμβόλαιο.
1: Α, πάλι πάμε.
0: Με χρυσό συμβόλαιο θα υπογράφατε. Αντίστοιχο αυτού του χρυσού συμβουλίου που έχει εδώ στο Focus FM.
1: Στα συμβόλαια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα φύγω, θα πάω στον τόπο μου. Στι ρίζε μου. Αγρότησα.
0: Κρεμία,
1: δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
0: Εγώ ψαρά θα ήθελα.
1: Αλήθεια, εσύ ψαρά. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχει επαφή με τη γη. Με τη θάλασσα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Κάποια στιγμή ίσως να μας ευλογήσει ο Θεός να το καταφέρουμε να το κάνουμε και ναι. Τότε θα καταλάβουμε.
0: Μακάρι να έχουμε Ελλάδα.
1: Τι χάσαμε.
0: Μακάρι να. Κοίταξε, ναι, εντάξει τώρα.
1: Σε ορισμένες περιοχές.
0: Για κοίταξε, πέρα από, κάθε πλάκα, πέρα από κάθε πλάκα, η ενασχόληση με τη δημοσιογραφία.
1: Όχι, είναι μια τρέλα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή δεν την παλεύεις πραγματικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με όλα αυτά που γίνονται, με όλα αυτά που πρέπει να διαχειριστείς, με την ψυχραιμία που πρέπει να επιδείξεις.
0: Να σου πω και κάτι.
1: Με τα, με τα νεύρα που θα πρέπει να τα συγκρατήσεις και θα πρέπει να είσαι αντικειμενικός.
0: Εμείς που είμαστε και από την άλλη πλευρά τη.
1: Εμείς είμαστε από τα 20 και φτάσαμε 50.
0: Α, αυτό εντάξει, ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, έχουμε τραβήξει μια πορεία η οποία δεν είναι εύκολη πορεία.
1: Όχι,
0: δηλαδή, το ότι έχεις το θάρρος της νόμης σου και λες 5 πράγματα και αυτομάτως από την άλλη πλευρά σου την πέφτουνε. Όχι οι βολεμένοι. Όχι οι άλλοι που είναι σε άλλο μήκος κύματος. Και δέχεις όλη αυτή την επίθεση και εσύ μετά πρέπει να πας σπίτι σου, έχεις την οικογένειά σου, έχεις τα παιδιά σου.
1: Και να είσαι okay.
0: Και να είσαι okay. Είναι δύσκολο. Είναι
1: εξουθενωτικό είναι, όχι δύσκολο. Ναι.
0: Και είναι σε διάρκεια. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, συνάδελφε, σύντροφε, Στέφανε Δαμιανίδη. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Για όλους όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, Όλοι όσοι θέλετε να έχετε έναν άνθρωπο

0: με τον οποίο μπορείτε να συνεννοηθείτε και να τον εμπιστευτείτε ότι δεν θα παραδώσει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Πανελλαδική κάλυψη, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς είναι οι συνεργάτες του Γιάννη Πεσιρίδη και φυσικά ο ίδιος ο Γιάννης Πεσιρίδης, ο οποίος αλωνίζει κυριολεκτικά ολόκληρη την Ελλάδα. Από όπου και να μας ακούτε, σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί του, θα σας δώσω το τηλέφωνο 6940 66 70 71. 6940 66 70 71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 66 21 24. 2310 66 21 24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα, για όλους όσοι θέλετε να έχετε ένα τηλέφωνο, ένα συμβόλαιο για το κινητό σας τηλέφωνο, το οποίο θα είναι το πιο οικονομικό από όλα όσα υπάρχουν στην αγορά, ακούστε με τι έχω να σας πω, γιατί αυτό που θα σας πω δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε όλη την Ελλάδα, σε καμία άλλη εταιρεία. Μόνο στον Focus FM θα βρείτε αυτή την προσφορά. Γιατί? Γιατί το εξασφαλίσαμε εμείς. Εμείς το εξασφαλίσαμε για εσάς και δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού. Με 18 ευρώ και 28 λεπτά τελική τιμή, τελική τιμή, τελική τιμή για 18 ευρώ και 28 λεπτά, θα μπορείτε να κάνετε ένα συμβόλαιο με μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και να έχετε τη δυνατότητα να έχετε δωρεάν απεριόριστη χρήση διαδικτύου, απεριόριστη χρήση και τηλεφώνων προς κινητά τηλέφωνα, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα, απεριόριστες κλήσεις προς τηλέφωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεριόριστα μηνύματα και επιπλέον 500 λεπτά χρόνο ομιλίας για τηλέφωνα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά με 18 ευρώ και 28 λεπτά τελική τιμή. Δεκάρα παραπάνω. Ούτε ΦΠΑ, ούτε επιπλέον χρεώσεις, και ακόμα και ένας χρόνος να περάσει και να έχετε αυτό το συμβόλαιο, δεν θα αυξηθεί αυτό το νούμερο το οποίο σας είπα. 18 ευρώ και 28 λεπτά, ο τρόπος για να κάνετε και εσείς δικό σας αυτό το τηλέφωνο, όπως πολλοί από εδώ έχουμε αυτό το νούμερο, αυτό το συμβόλαιο τέλος πάντων, εννοείται ότι κρατάτε το παλιό σας τηλέφωνο και πάει λέγοντας. Θα κάνετε ένα τηλέφωνο στο νούμερο που θα σας δώσω και θα τους πείτε Focus FM 103,6. Έτσι, 6951-957-332. Τους καλείτε και τους λέτε Focus FM 103,6. 6951-957-332. Ή μπορείτε να τους στείλετε μήνυμα για να μην περιμένετε, είτε μέσω Viber είτε μέσω SMS, και να τους γράψετε ξανά Focus FM 103,6. Και πολύ απλά θα γίνετε και εσείς ο επόμενος που θα αποκτήσετε το φθηνότερο συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο, για να μην σας απασχολεί. Δηλαδή, που λέει ο λόγος, μέχρι και το σταθερό του σπιτιού σας μπορείτε να καταργήσετε. Το ίντερνετ εννοώ. 6951-957-332. Έτσι. Μόνο για τους ακροατές του Focus FM. Ή καλείτε και τους λέτε Focus FM, είτε τους γράφετε μήνυμα και τους λέτε Focus FM 103,6. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6, η ώρα είναι 9:33 πρώτα λεπτά. Φώναξα την Μποτίση εδώ πέρα να τη κάνω μια ερώτηση και τελικά κάναμε συνέντευξη. Δίκιο έχετε και μου το σημειώνετε αυτό, αλλά τι να κάνεις. Με τη Δέσποινα κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Είμαστε πολλά χρόνια αντάμα συναδελφικά και πάντοτε όταν ξεκινάμε και κάνουμε συζητήσεις έχουμε πολλές συζητήσεις. Τι θέλεις, αδελφέ μου? Το πήρες το τηλέφωνο, εντάξει? Γεια σου ρεντάρι, είσαι έτοιμος, βρυχάσαι. Λοιπόν, έχω comeback και εκτός από τα τρυπάνια τα οποία αυτό το σπίτι από πάνω μας πρέπει να το έχουν φτιάξει 7 φορές. Τόσες πολλές ανακαινήσεις πραγματικά, δηλαδή είναι ρε φιλικά, 3 και λίγο ανακαίνιση γίνεται. Ο Μητσοτάκης ρε σας δίνει επιδοτήσεις και κάνετε ανακαινήσεις? Ηρεμήστε λίγο. Άκου. Ρε εσύ Ρωμαίο, θα ανέβω πάνω, γιατί Ρωμαίο θα είσαι, δεν μπορεί. Θα είσαι από αυτούς που σκύβεται εκεί και βγαίνει το Grand Canyon από πίσω, φαίνεται. Ρε τι τραβάμε ρε φίλε. Όποτε έχω εκπομπή εγώ και ο Σερέτης δίνουνε πόνο. Εχθές τον Βελόπουλο δεν είναι ησυχία, τίποτα. Τίποτα, με το που ήρθε, τσακ, ακούνε Βελόπουλο, κατάλαβες. Ρωμαίο, θα ανέβω πάνω ρε φίλε. Αλήθεια σου λέω. Και άμα είσαι Ρωμαίος πάει και έρχεται, μην είσαι τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω comeback. Comeback στον Focus FM 103,6. Unispine Ελλάς, κυρίες και κύριοι. Χρειαζόμαστε μασάζ. Και έχω τους ειδικούς. Και δωρεάν μασάζ. Ακούστε τώρα. Οι παλιοί ξέρετε. Θα σας τα υπενθυμίσω. Αλλά επειδή έχουμε new entries, νέους ακροατές και τα λοιπά, και επειδή αρκετά με το καλοκαιρινό σορολόπ, για να μαζευτούμε λιγάκι. Για να μαζευτούμε λίγο. Κωνσταντίνος Καζάκος, κυρίες και κύριοι, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Unispine Ελλάς, ξανά απέναντί μου εδώ στον Focus FM για να μας πει πώς μπορούμε να κάνουμε όλοι όσοι με ακούτε δωρεάν μασάζ. Καλημέρα, καλώς ήρθες και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους Focuers.
0: Μίλα λίγο δυνατά γιατί από πάνω έχουμε το τρυπάνι.
1: Καλό φθινόπωρο. Είναι καλό που ανακαινίζει ο κόσμος.
0: Είναι κακό που ανακαινίζει πάνω από τον Focus.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό το κακό είναι πάνω από εσάς και κάνει φασαρία. Αλλά είναι καλό.
0: Εσείς θα μας βοηθήσετε να ανακαινήσουμε το σώμα μας.
1: Αυτό κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε μέρα και μάλιστα το κάνουμε δωρεάν.
0: Για δώσε μας λίγο έτσι μια γενική εικόνα, θα τα λέμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά για να καταλάβουμε λίγο τι κάνει η Unispine Ελλάς, παιδιά, θέλω την προσοχή σας, γιατί όλοι μπορείτε να απολαύσετε αυτό το δώρο. Γιατί περί δώρου πρόκειται. Δωρεάν δώρο.
1: Ναι. Να πω και να θυμίσω λοιπόν ότι ο χώρος, ένας χώρος πάνω από 200 τετραγωνικά, διαθέτει μηχανήματα που κάνουν θερμικό μασάζ με πετρώματα, με φυσικά πετρώματα. Και είναι σε έναν χώρο εκθεσιακό, στον οποίο μπορεί ο καθένας δωρεάν και απεριόριστα να έρθει να τα δοκιμάσει.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα. Τι σημαίνει απεριόριστα? Την κάθε ημέρα έχει δικαίωμα χρήσης μιας ώρας.
0: Okay.
1: Μπορεί όμως να έρχεται κάθε μέρα, για μήνες, για εβδομάδες, για χρόνια.
0: Επειδή το γνωρίζω και επειδή έχω επισκεφτεί το χώρο αυτό, έχω να σας πω ότι είναι ένας χώρος που πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφος χώρος. Υπάρχουν αυτά τα κρεβάτια για το θερμικό μασάζ. Μην φανταστείτε ότι θα σας τρίβει κανένας. Δεν έχουμε σωματική επαφή. Το λέω για τις κυρίες να μην ανησυχούν να τους στείλουν τους σύζυγους τους. Και ανάλογα το ανάποδο τέλος πάντων. Λοιπόν, όπου πας, ξαπλώνεις μία ώρα και κάνεις θερμικό μασάζ το οποίο είναι ευεργετικό για το σώμα.
1: Mm-hmm. Σταματάει να πονάει το σώμα. Mm-hmm. Γίνεται λειτουργικό. Τα μηχανήματα φέρουν ευεξία. Ανεβάζουν τη διάθεση. Και ξαναλέω ότι αυτό είναι δωρεάν και δεν είναι, επειδή πολλές φορές υπήρχαν αυτές οι ερωτήσεις, νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι κάτι που είναι διαφημιστικό και θα είναι για λίγο. Όχι. Ο χώρος λειτουργεί στο 12ο χρόνο και από την ώρα που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα διαθέτει δωρεάν μασάζ.
0: Το προσυπογράφω, έχω κάνει και εγώ. 3 φορές δωρεάν.
1: Οπότε είναι κρίμα να υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε.
0: Έτσι.
1: Έρχονται στο χώρο, σταματάνε να πονάνε, δεν χρειάζεται να πληρώσουν cents. Και μια άλλη διευκρίνηση, γιατί πολλοί παίρνουν τηλέφωνο και θέλουν να φέρουν το βιβλιάριο του ΙΚΑ, να φέρουν.
0: Τίποτα.
1: Δεν υπάρχει ασφάλιση, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος, παρέχεται δωρεάν ούτως ή άλλως. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή ούτε παραπεμπτικό ούτε κάτι άλλο.
0: Ωραία. Είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι στην περιοχή της Τούμπας, Διστόμου 28.
1: Στην κάτω Τούμπα, Διστόμου 28. Ουσιαστικά είναι τέρμα Παπάφη.
0: Τέρμα Παπάφη, ναι.
1: μπορούν να φτάσουν εκεί είτε με το 11 είτε με το 10. Το 11 περνάει μπροστά από το χώρο, σταματάει 50-60 μέτρα πιο πριν στη στάση Δουκάκη. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι όμως να καλέσουν. Το τηλέφωνο είναι 2310-942-670. Το ξαναλέω για να το σημειώσει όποιος θέλει. 2310-942-670. Παίρνουν τηλέφωνο, πάντα κλείνεται ραντεβού για την επόμενη μέρα. Δεν μπορώ να κλείσω σήμερα για την άλλη εβδομάδα.
0: Τι ώρες είναι τα τμήματα?
1: Τα τμήματα αυτή τη στιγμή είναι τα πρωινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10 μέχρι τις 2. Ναι. Σύντομα θα πάμε στις 2.30. Και τα απογευματινά είναι από τις 6 μέχρι τις 8 αυτή τη στιγμή. Δευτέρα και Τετάρτη αυτή τη στιγμή. Σύντομα θα πάμε και Τρίτη. Και φέτος, επειδή υπήρξε συνέπεια από τους επισκέπτες, το πιο πιθανό θα φτάσουμε δηλαδή προς τον Οκτώβριο να έχουμε 4 επισκέψεις, Δευτέρα μέχρι Πέμπτη δηλαδή, για τους απογευματινούς. Αν υπάρξει ανταπόκριση, γιατί μέχρι στιγμής είναι καλά τα δείγματα,
0: ναι,
1: για όσους εργάζονται.
0: Ναι.
1: Που το έχουν και περισσότερο ανάγκη στην ουσία, γιατί αυτός που εργάζεται έχει και περισσότερους πόνους. Και είναι λογικό, το σώμα φύρεται.
0: Να, ήδη αρχίζουν τα μηνύματα. Θα το κάνω στέκι φέτος, μου λέει ο Δημήτρης.
1: Πολύ ωραία.
0: Δωρεάν μασάζ λοιπόν, παιδιά. Unispine Ελλάς. Είναι δοκιμασμένο, είναι εξαιρετικό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κάνετε. Δεν κρύβει κανένα διαφημιστικό τρικάκι. Τηλεφωνάκι θα κάνετε μόνο στο νούμερο 2310-942670. 2310-942670. Θα σας εξυπηρετήσουν, θα σας κλείσουν το ραντεβού σας και πρωινά τμήματα και απογευματινά τμήματα. Όπως ακούσατε, το βάζετε στο πρόγραμμά σας. Και εδώ θα τον ακούτε, τον Κωνσταντίνο τον Καζάκο, συχνά στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε βήμα για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους ανθρώπους ότι υπάρχει τρόπος να μην πονάνε και να έχουν ευεξία.
0: Και θα τα λέμε και πιο αναλυτικά, να δείτε λίγο πού μπορείτε να βοηθηθείτε και σε πάρα πολλά θέματα και πολύ σοβαρά θέματα που νομίζατε ότι δεν αντιμετωπίζονται και όμως αντιμετωπίζονται με αυτή τη διαδικασία.
1: Ευτυχώς, ναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καζάκο.
1: Να είστε καλά. Μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, όπως είμαστε, θέλω την προσοχή σας τώρα. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στην Ευδοκία Τσαγκλή. Η Ευδοκία Τσαγκλή είναι μια νεαρή κυρία η οποία επέβαινε σε εκείνη την μοιραία αμαξοστοιχία, σε εκείνο το μοιραίο Intercity. Ευτυχώς η ίδια γλίτωσε το κακό, παρόλα αυτά όμως και τραυματίστηκε και σωματικά και ψυχικά. Η ψυχούλα της, δηλαδή, όπως και οι ψυχούλες όλων των ανθρώπων οι οποίοι επέβαιναν σε εκείνο το τρένο, έχουν περάσει ένα σοκ που άλλοι μπορεί να το έχουν ξεπεράσει, άλλοι σίγουρα όχι. Υπάρχουν άνθρωποι και πολυτραυματίες, υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρά ψυχικά τραύματα από όλη αυτή τη διαδικασία. Η Ευδοκία Τσαγκλή όμως είναι από τα παιδιά τα οποία δείχνουν ότι δεν πρόκειται να κάτσουν στα αυγά τους και έτσι πρέπει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάτσει στα αυγά της. Και μέσα από τη δράση της και την διαδικτυακή επικοινωνία που έχει και μέσω των social media, δίνει έναν αγώνα τον οποίο εγώ προσωπικά τον παρακολουθώ και προχθές που την είδα στην έκθεση όπου βρεθήκαμε, της φώναξα από μακριά: γουστάρω που κάνεις αυτά τα οποία κάνεις, και έμαθα κιόλας ότι τα κάνει και μόνη της κιόλας. Δεν έχει κανένα επιτελείο από πίσω, σαν αυτά που είχε ο Μητσοτάκης που βγαίνει και κάνει TikTok, που έχει καμιά δεκαπενταριά νοματέου σε κάθε βίντεο. Μόνη της κάθεται, γράφει, γυρίζει, μοντάρει, βάζει πράγματα, ποστάρει, ξαναγράφει, ξαναπαντάει και θέλει και αυτό μια διαδικασία. Ευδοκία Τσαγκλή, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες στο Focus.
3: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανε. Σε ευχαριστώ πολύ για την όμορφη εισαγωγή. Και ήθελα να πω, όχι να κάτσουμε στα αυγά μας. Ίσως δεν πρέπει να σπάσουμε αυγά για να κάνουμε μελέτα.
0: Μαζί σου. Μαζί σου.
3: 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη, είναι, εγώ το αισθάνομαι ως καθήκον. Και απλώνεται πέρα του θέματος το Τεμπών, έτσι, γιατί σίγουρα είναι πολύ σοβαρό αυτό που μου συνέβη και ήταν η είσοδός μας, στην, θα έλεγα, αντιπολίτευση, γιατί και αυτό είναι, και αυτό που κάνω είναι ενός είδους αντιπολίτευση.
0: Ξεκάθαρα.
3: Με όλα αυτά που ακούμε και με όλα αυτά που γίνονται, κάπως πρέπει να δίνουμε λίγο φως. Δηλαδή, ακούγονται τόσα ψέματα και τώρα με τη ΔΕΘ, όλα αυτά τα μέτρα ή όσα λένε για τα Τέμπη. Έχω ετοιμάσει δηλαδή εγώ και κάποια θεματάκια
0: και καλά
3: να αναλύσουμε.
0: Να σου πω κάτι.
3: Του χθεσινού, αλλά θα ξεκινήσουμε από αυτό νομίζω. Ναι. Φαντάζομαι και εσύ θα ήθελες.
0: Σίγουρα θα μιλήσουμε για τα Τέμπη. Απλά το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά τους νέους κατά κύριο λόγο, όχι μόνο,
3: ναι,
0: αλλά κατά κύριο λόγο, με όμορφο και εύπεπτο και φρέσκο τρόπο όπως το κάνεις εσύ, είναι ξεκάθαρα προς σωστή κατεύθυνση, έτσι.
3: Ναι. Και αυτό προσπαθώ να κάνω, γιατί είναι δύσκολα θέματα. Δηλαδή, εγώ κάθομαι και διαβάζω νομοσχέδια, μελετάω και προσπαθώ να τα μεταφέρω με όσο πιο απλό τρόπο μπορώ και με λίγο χιούμορ, γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε.
0: Ναι.
3: Τα πρώτα 2 χρόνια που ήμουν σε πολύ πολύ κακή κατάσταση, έτσι, τα έβλεπα πιο δραματικά, πιο σοβαρά, που είναι σοβαρά θέματα, αλλά το χιούμορ βοηθάει ως τρόπος έκφρασης και ως ψυχοθεραπεία, και το ραδιόφωνο είναι ένας τρόπος ψυχοθεραπείας και τον εκφραζόμαστε, ας πούμε, πάνω σε αυτά τα θέματα, με λίγη σάτυρα. Να πούμε και στον κόσμο ότι αν θέλει να με βρει στα social media είναι ευκαιρία.eu, δηλαδή αν γράψετε EUD θα φάνει το προφίλ μου, κυρίως στο Instagram, αλλά είμαι και λίγο Facebook, λίγο TikTok, έτσι προσπαθώ.
0: Παντού, παντού σε όλα. Θα σε, εύκολα σε βρίσκουν. Άμα σε αναζητήσουν και όσοι Ευδοκία, μόνο Τέμπη να γράψουν, θα βγάλει.
3: Ναι.
0: Εγώ θέλω να πω μόνο αυτό και θα πάμε στα Τέμπη, στη δίκη που συνεχίζεται σήμερα μία ακόμα δικάσιμος. Θα πω μόνο ότι το χιούμορ είναι αυτό που τους σκοτώνει. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δηλαδή, είναι αυτό το οποίο έζησε η Μέρκελ με τους Έλληνες, που όσο μας έβαζε το ένα μέτρο μετά το άλλο, έβλεπε τον Έλληνα να βγαίνει έξω και να είναι χαμογελαστός, τους τρέλαινε. Το ίδιο πράγμα, με τον ίδιο τρόπο τρελαίνονται όλοι αυτοί, γιατί αυτοί είναι τοξικοί. Και το χιούμορ και το χαμόγελο είναι το καλύτερο αντίδοτο στην τοξικότητα.
3: Νομίζω και όταν δικάζεις και δικάζεις με χιούμορ, όταν λέμε πολύ σκληρά πράγματα, το χιούμορ κάπου το ισορροπεί.
0: Ισχύει. Λοιπόν, συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών. Εχθές μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα είχαμε τη δικάσιμο. Σήμερα και αύριο συνεχίζεται ξανά η δίκη στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Ήσουν εκεί χθες, δεν ξέρω σήμερα αν θα παρευρεθείς.
3: Κοίτα, δεν μπορώ να παρευρίσκομαι και κάθε μέρα, γιατί θα σου πω τώρα, αυτό είναι και λίγο ένα θέμα πρακτικό. Σκέφτομαι ότι εγώ για να πάω και να έρθω, έδωσε 120 ευρώ. Προφανώς πρέπει να πάρεις άδεια, να μην συμμετέχεις τίποτα άλλο που έχεις στη ζωή σου, και είναι 3 φορές την εβδομάδα αυτό.
0: Δεν γίνεται.
3: Ναι, δηλαδή, εγώ είμαι το νούμερο 195 όσον αφορά τους μάρτυρες, έτσι, γιατί έχουμε μια σειρά εξαίρεση μαρτύρων, και χθες είχαμε μόλις 1,5 μαρτυρία. Δηλαδή κατέθεσε η γυναίκα του Μακαρι, του Κουτσούμπα, και η κόρη του ολοκλήρωσε κατά το ίμιση.
0: Η μητέρα ή η γυναίκα κατέθεσε.
3: Αχ, νόμιζα, συγγνώμη, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Η μητέρα πρέπει να κατέθεσε, νομίζω.
3: Ήταν μητέρα, λες.
0: Η μητέρα πρέπει να κατέθεσε και η αδελφή του.
3: Okay. Η κόρη. Εν πάση περιπτώσει, η οικογένεια του Κουτσούμπα, και είναι, τώρα αυτό είναι 1,5 άνθρωπος. Φανταστείτε, υπάρχουν και μετά από μένα. Εγώ είμαι απλά το 195.
0: Και είναι λογικό να κρατάει τόσο μια εξέταση ενός μάρτυρα.
3: Βεβαίως,
0: όταν μιλάμε για τα Τέμπη.
3: Ναι.
0: Θα πάει, θα τραβήξει σε βάθος.
3: Μιλάμε για μαραθώνιο τεράστιο. Και εντάξει, εγώ ερχόμουν στις δίκες όταν υπήρχαν, τώρα ξεκίνησαν κάποια τεχνικά ζητήματα. Mm-hmm. Τώρα μπήκαμε στην ανακριτική διαδικασία.
0: Τώρα, ναι.
3: Οι μάρτυρες.
0: Πώς πιστεύεις ότι θα. Δηλαδή, και τι έχεις στο μυαλό σου εσύ ως Ευδοκία Τσαγκλή για να κρατήσεις το ενδιαφέρον του κοινού ζωντανό. Δηλαδή, γιατί λέμε, αλλά φαντάσου τώρα, έτσι, όταν είναι τόσο πολλές οι μαρτυρίες που πρέπει να δοθούν. Όταν κάποιες θα τραβήξουν και 2 και 3 μέρες, γιατί κάποια πρόσωπα είναι πολύ πιο κεντρικά σε όλη αυτή την ιστορία. Όταν θα αρχίσουμε να έχουμε τους κατηγορούμενους. Πώς εσύ πιστεύεις ότι μπορούμε και πρέπει. Έτσι και σαν συμβουλή στο ζητάω να κρατήσουμε ενδιαφέρον, ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού.
3: Κοίτα, νομίζω ότι έχει να κάνει με την πληροφορία. Δηλαδή από κάθε κατάθεση ή γενικά τα θέματα των Τεμπών είναι πάρα πολλά. Έτσι, γιατί έχουμε τα εγκλήματα πριν την 28η, έχουμε την πέρα της 28ης Φλεβάρη και μετά όλα τα εγκλήματα που ακολούθησαν. Mm-hmm. Και έχει τόση ουσία και είναι τόσα πολλά που η ίδια η πληροφορία νομίζω θα κρατήσει. Έτσι, ασχολήσα με την επικαιρότητα, το γνωρίζεις πολύ καλά και ασχολήσεις καθημερινά με αυτό. Δεν είναι, σίγουρα υπάρχουν κομβικοί μάρτυρες και προσωπικότητες στα Τέμπη που όπως περιέγραψες μπορεί να έχουν ίσως κάποια περισσότερα πράγματα να πούν. Αλλά στο τέλος είναι η πληροφορία, Στέφανε. Τώρα αυτό που βγήκε χθες, ότι 11 λεπτά δεν υπήρχε καμία καταγεγραμμένη συνομιλία, ενώ πριν από αυτό το διάστημα κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λίγα δευτερόλεπτα υπήρχε έστω κάτι.
0: Ήποπτο πολύ.
3: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, είναι σημαντικό.
3: Γιατί πολλοί μάρτυρες, εμένα δεν με φώναξαν ποτέ, αν και προτάστηκα να πάω στον Δεκαίμα να κριτιζόταν στον Μπακαΐμη, δεν μας εξέτασε.
0: Εσένα προσωπικά δεν σε είχε εξετάσει ποτέ ο Μπακαΐμης?
3: Βέβαια.
0: Πώς γίνεται αυτό, παιδιά? Συγγνώμη, ρε.
3: Μα σχεδόν κανένα δεν εξέτασε. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Ήταν λειψή διαδικασία από όλες τις απόψεις. Εδώ δεν πήγε η πυρόσφαιρα.
0: Αυτό καλά κάνεις και το λες. Αυτό καλά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Παιδιά, αλλά η πληροφορία, αυτό που λέει, αυτό που λέει η Ευδοκία Τσαγκλή είναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τόσες πολλές πληροφορίες για τόσα πολλά εγκλήματα και παρατυπίες οι οποίες έχουν γίνει. Και πριν, ναι, πολύ σωστά το λέει η Ευδοκία, δηλαδή έχουμε την 717, τα συστήματα, τα ECTS, δηλαδή, ναι, τους κανόνες οι οποίοι έλεγαν ότι απαγορεύεται να κυκλοφορούν με τέτοιες ταχύτητες 160. Υπάρχουν αποφάσεις, ναι, και άδειες οι οποίες έχουν δοθεί που έδιναν τη δυνατότητα να πηγαίνουν με 160 τα τρένα, ενώ δεν έπρεπε, και υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν υπογράψει. Όλα αυτά είναι που έγιναν πριν. Το τι έγινε εκείνη τη μέρα και το τι ακολούθησε μετά, που είχε γίνει ο κακός χαμός.
3: Λοιπόν... Βέβαια, και να το συνδέσω λίγο τώρα ως θέμα και με την έκθεση, ναι, γιατί, με τη ΔΕΘ, γιατί ανέφερε για τα κλίματα μετά, πάει αυτό, ότι δεν ξέρω σε ποιες υποσχέσεις του ΑΕΡΑ αναφέρεστε, όταν ρωτήθηκε σε συγκεκριμένη ερώτηση δημοσιογράφου για τα ΤΕΜΠΗ.
0: Την Κυριακή μία έγινε εδώ, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ακριβώς.
0: Μία, ναι, όλη, ναι, και όλη. Ναι,
3: ναι, ναι, ναι. Οπότε εμείς δεν ξεχνάμε τον ΑΕΡΑ. Του Apple, του φωτός, που λέει θα πάρει ένα προβολέα και θα ρίξω Apple το φως, και το φως έσβησε, τον παζώθηκε το τόπος του εγκλήματος πριν τον δει καν πραγματογνώμονας, δηλαδή δεν είχαμε καμία αυτοψία. Αέρας ήταν η αλήθεια για τους νεκρούς, οι αντροδικαστικές δεν έγιναν, ακόμα και εκταφές που υποσχέθηκαν ότι θα γίνουν, ακόμα δεν,
0: ακόμα δεν έγιναν.
3: Αέρας ήταν το ETCS. Όλες τις προηγούμενες, τους προηγούμενους μήνες που πόσο μέχρι τον Αύγουστο θα έχουμε λειτουργικό. Κάτι, ναι, ολοκληρώθηκε το έργο, αλλά δεν είναι λειτουργικό ακόμα. Δηλαδή είναι ψέμα να πει κάποιος ότι λειτουργεί με ETCS το τρένο. Είναι κατεστημένο, δεν είναι λειτουργικό.
0: Δεν είναι λειτουργικό ακόμα, ναι.
3: Αέρασαν το, θα αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Στη Λάρισα τώρα δικάζονται σταθμάρκες. Ο Καραμαλής είναι έξω και αλωνίζει, ας πούμε.
0: Το Τριαντόπουλος και αγοραστός.
3: Βέβαια. Και έχει κατατερματιστεί, δηλαδή τι να πω τώρα, κατακαιρματιστεί η δίκη των Τεμπών σε 4, 5, 6 δίκες μικρές, τόσο το οικονομικό έγκλημα, τον μπάζωμα άλλη. Δηλαδή έτσι δεν μπορεί να φανεί η αλήθεια. Η ουσία της οποίας είναι διαφθορά, έτσι.
0: Ναι, ναι, η ουσία της οποίας είναι διαφθορά.
3: Και για να πάω σε αυτό που είπες... Αστυνομία, πάθα ένα blackout.
0: Σε ποιο, στην πυρόσφαιρα, για την πυρόσφαιρα είπες.
3: Για την πυρόσφαιρα, μπράβο. Γιατί να το γυρίσουμε τώρα στη συνέντευξη, ήθελα να επιστρέψω, για τα 11 λεπτά. Α. Ότι υπάρχουν μάρτυρες, έχω συζητήσει, το θυμάμαι και με τα παιδιά που καθόμασταν στο κουπέτ, που ήμασταν 6 παιδιά και υπήρχαν και άλλοι μάρτυρες από άλλα βαγόνια, επιζώντες που έχουν την ίδια εμπειρία. Εμείς θυμόμαστε να γίνεται μια στάση.
0: Να γίνεται
3: μια στάση.
0: Μια στάση.
3: Στη μέση του πουθενά. Δηλαδή όταν είχαμε μείνει σε ένα σταθμό, δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει και μαζί στην εκπομπή, δεν θυμάμαι, γιατί τα έχουμε πει αρκετές φορές.
0: Έχει προηγηθεί στάση δηλαδή, πριν να πάρετε την τελική πορεία για το
3: τρένο. Ναι, δηλαδή κάποια στιγμή σταμάτησε το τρένο και λέγαμε καλά. Προηγήθηκε κάποιο τεχνικό σφάλμα, μας είχαν για αρκετά λεπτά σε έναν σταθμό. Και μετά βγήκαμε έξω, δηλαδή λίγο περπατήσαμε, ξεμουδιάσαμε.
0: Α, τόσο στάση.
3: Επιστρέψαμε στο βαγόνι.
0: Κατεβήκατε, ναι, ναι.
3: Γίνεται στάση του μέσου που δεν είναι και λέμε τι, μα πόση καθυστέρηση, πια τι ώρα θα φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, έχετε κάνει μία στάση, έχετε κατέβει κάτω, ξεμουδιάσατε, ανεβήκατε. Ξεκινήσατε,
3: ναι,
0: και ξανασταματήσατε στη μέση του πουθενά. Δεν κατεβήκατε ξανά δεύτερη φορά.
3: Όχι, γιατί δεν ήταν σε
0: σταθμό.
3: Δεν ήταν σε σταθμό.
0: Ναι, ναι.
3: Ήταν απλά σταμάτησε το τρένο. Στη μέση του πουθενά.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό είναι μια μαρτυρία που, αν δεν κάνω λάθος, από τα λίγα άτομα που, γιατί πολύ λίγοι μάρτυρες κατέθεσαν, αλλά πώς το γνωρίζω μια κοπέλα, η Αλεξάνδρα το έχει καταθέσει αυτό. Τι έκανε ο Μπακαϊμής γι' αυτό, τίποτα.
0: Τίποτα. Τίποτα. Πες μου λίγο, Ευδοκία, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε στο αρχείο την υπόθεση της μεταφοράς πράνομου φορτίου. Για την οποία απόφαση κάποιοι πανηγυρίζουν ακόμα και συγγενείς, και μου κάνει εντύπωση αυτό ότι ουσιαστικά τελειώνει η ιστορία με το παράνομο φορτίο. Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Όλοι ξέρουμε ότι η Εισαγγελία η Ευρωπαϊκή δεν ασχολείται με αυτές τις υποθέσεις. Αυτές είναι υποθέσεις ποινικού δικαστηρίου εθνικού και όχι της Εισαγγελίας Ευρωπαϊκής.
3: Κοίτα, είναι λίγο διτό, γιατί θα σου πω... Το λαθρεμπόριο είναι ένα οικονομικό έγκλημα.
0: Ναι.
3: Και έχει να κάνει με δασμούς που δεν πληρώνονται, με, δηλαδή αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οικονομικά.
0: Απλά δεν είναι ευρωπαϊκά τα κονδύλια σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί να είναι άλλα κονδύλια.
3: Ναι, εφόσον όμως τα κίνητρά της...
0: Ότι έχει οικονομικές προεκτάσεις, ξεκάθαρα έχει οικονομικές προεκτάσεις.
3: Ακριβώς. Υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή η λαθρεμπορία ή η απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων από εμπορεύματα υπό καθεστώς διαμετακόμισης, αδήλωτα φορτία, απλήρωτη δασμή.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ο ορισμός,
0: ναι,
3: της δουλειάς τους. Εγώ πως έχω εξάσει και στο παρελθόν, δεν είχα και τεράστιες προσδοκίες γενικά από την Ευρώπη, γιατί και ο ΕΡΕ εμπλέκεται. Mm-hmm. Και ο Τζιτζικός σας είναι, είναι επίτροπος. Και τον έβαλαν πολύ στρατηγικά σε αυτή τη θέση. Αλλά όσοι... Τώρα, εγώ δεν είναι, θεωρώ και έχω κρατήσει αυτή την αξιοπρεπή στάση, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά μεταξύ των ανθρώπων των Τεμπών και εξ αρχής δεν θεωρώ άξιο το να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον μεταξύ μας.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι αυτό μόνο κακό μπορεί να κάνει η υπόθεσή μας. Βέβαια το κακό έχει παραγίνει. Τα προσωπικά των Τεμπών έχουν αποσχολήσει τον κόσμο πολλές φορές.
0: Έχει γίνει λίγο σαπουνόπερα σε κάποιες περιπτώσεις οι προσωπικές αντιπαραθέσεις.
3: Ναι, θα συμφωνήσω. Εγώ θα κάνω πρώτα μία ερώτηση, γιατί ναι, σπάζονται στον κανόνα σήμερα. Δεν έχω ξαναμιλήσει με αυτόν τον τρόπο, αλλά κάποιοι άνθρωποι που βγαίνουν στα κανάλια και χλαβάζουν το ξυλόλιο έχουν ενημερώσει το κοινό για την ευγένεια του κράτους απέναντί τους. 9 μέρες μετά τα Τέμπη διαγράφηκαν δάνεια. Στεγαστικά, καταναλωτικά, κάρτες, νόμος 5039, άρθρο 57. Νόμιμο και δημόσιο για όλους. Έτσι βγήκε αυτή η εγκύκλειος.
0: Ναι.
3: Δεν το κρίνω, το σημειώνω. Και αυτό ίσχυσε από τη μέρα, όχι από τη μέρα που έγινε το έγκλημα, δηλαδή από τις 28 και πριν, αλλά μέρες μετά. Αυτό το γνωρίζουν, έχουν ενημερώσει τον κόσμο ότι έχει συμβεί.
0: Οι ίδιοι το γνωρίζουν, φαντάζομαι.
3: Ναι, ενώ έχουν ενημερώσει τους ανθρώπους που ο κόσμος το γνωρίζει.
0: Ξέρουμε αν τα δάνεια τα οποία σβήστηκαν οι κάρτες, δηλαδή υπήρχε ένα πλαφόν ή σβήστηκαν οριζόντια.
3: Όχι, ό,τι δάνειο υπήρχε, σβήστηκε.
0: Δηλαδή αν κάποιος ρωτούσε 5 ευρώ, σβήστηκε το δάνειο των 5 ευρώ. Αν κάποιος ρωτούσε 5
3: εκατομμύρια. Να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σβήστηκε. Μάλιστα. Την ώρα που κάποιος μπορεί να χρωστούσε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και σβήστηκαν τα 100 ευρώ.
3: Ναι.
0: Και σε κάποιους σβήστηκαν 2 εκατομμύρια, λες. Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λες.
3: Ναι.
0: Ναι. Καλό θα ήταν να ξέραμε.
3: Γιατί να κάνουμε έτσι και κάποιες ερωτήσεις. 2,5 τόνοι ελαίου σιλικόνης αφήνουν περίπου 1,9 τόνους διοξείδιου του πυρητίου στις πόλεμα.
0: Θα έπρεπε να έχει ασπρίσει ο τόπος.
3: Το χημείο του κράτους βρήκε ξυλόλιο σε αρκετά δείγματα και δεν έγινε και αυτοψία, έτσι, δείγματα μετά.
0: Μετά. Καιρό μετά.
3: Πόσο είχε εξατμιστεί δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
3: Τα έλαια σιλικόνης προκαλούν χημικά εγκάβματα. Γιατί οι πυροσβέστες εμφάνισαν εγκάβματα γάμα και β' βαθμού από άγνωστη ουσία. Και κατέθεσαν ότι τα νερά της κατάσβησης πέρασαν μέσα από τις σχολές.
0: Και ακόμα περιμένουμε το πόρισμα της αστυνομίας. Το λέω αυτό γιατί αυτή η πληροφορία, η αποκάλυψη είχε γίνει εδώ στον Focus FM,
3: ναι,
0: και μου είχαν υποσχεθεί τότε οι επικεφαλείς με τις πυροσβεστικές στους οποίους είχα μιλήσει ότι μόλις έχουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ θα με ενημερώσουν. Ακόμα περιμένω ενημέρωση.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Και φυσικά γιατί απορρίφθηκε και το αίτημα εκταφής για τις χημικές εξετάσεις.
0: Δεν έχει απορριφθεί ακόμα αυτό. Από ό,τι ξέρω είμαστε εν αναμονή.
3: Δεν έχει
0: ολοκληρωθεί.
3: Έκανε ο Ρούτσι την απεργία πείνας, δηλαδή προσπαθήσαμε τόσο πολύ, δεν έχει διεκπαιρεωθεί.
0: Ναι, ακόμα και τώρα, δηλαδή, ενώ θα περίμενες να τρέξει η δικαιοσύνη, υπάρχουν κάτι προσχώματα, γελιότητες δηλαδή. Όχι τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, όχι τόνο, όχι το άλλο. Βρείτε τώρα, παιδιά. Δηλαδή, έχουν περάσει 4 μήνες. 5.
3: Και να ξεκαθαρίσουμε ότι η ΕΠΟ δεν είπε δεν υπήρχε φορτίο, είπε δεν είναι δική μου δουλειά.
0: Ναι.
3: Είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, δεν είναι δική μου δουλειά. Ναι, βέβαια είναι τεράστια διαφορά.
3: Όποιος το ερμηνεύει αυτό με ένα διαφορετικό τρόπο, προφανώς έχει άλλα κίνητρα.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να εγκαταλείψουν κάποιοι την προσωπική αντιπαράθεση. Να την εγκαταλείψουν. Δηλαδή είναι κακό. Κάνει κακό. και βγάζει ένα. Ενώ εγώ πιστεύω ότι η μεγάλη μερίδα των συγγενών είστε στο ίδιο μήκος κύματος, αυτοί οι λίγοι που συμπεριφέρονται δυστυχώς, να μου δικαιολογηθεί ο όρος πριμαντόνα, αλλά ως πριμαντώνες της τραγωδίας, θα πρέπει λίγο να χαλαρώσουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται και τοποθετούνται.
3: Κοίτα, εντάξει, Στέφανε, με συγχωρείς, θα το πω στον αέρα, ούτε αυτός ο χαρακτηρισμός έχει, επειδή μιλάμε μαζί, δεν έχει τάκτ. Δηλαδή, και δεν χρειάζεται ο κόσμος να αντιπαθήσει οποιονδήποτε γονιό.
0: Ναι.
3: Απλά όταν εκφράζουμε κάποιες απόψεις και μιλάμε δημόσια και επηρεάζουμε τη γνώμη του κόσμου, εγώ μπαίνω στη διαδικασία να κάνω αυτές τις ερωτήσεις με πολύ ευγένεια.
0: Όχι, θέλει θάρρος κιόλας.
3: Για να υπερασπιστώ τα τέμπη στο ναι. τέλος της ημέρας.
0: Αυτό θα πρέπει να είναι ο σκοπός. Να υπερασπιστούμε ναι. τα τέμπη. Αλλά είδαμε ότι τα τέμπη έχουν γίνει όχημα και για προσωπικές φιλοδοξίες και για δημιουργίες κομμάτων και για μένα, αν θέλεις, το γεγονός ότι προχθές που ήμασταν κάτω στην διαδήλωση, τέλος πάντων για τη διαμαρτυρία, την ώρα που ο Μητσοτάκης μιλούσε μέσα στην έκθεση, ο κόσμος που ήταν γύρω από τα Τέμπη ήταν πραγματικά ελάχιστος. Εγώ στεναχωρήθηκα, να σου το πω έτσι. Σε μια πόλη που έχει κατέβει 1,5 εκατομμύριο κόσμος κάτω για τα Τέμπη.
3: Κοίτα, δεν θα έλεγα ότι ήταν για δες, αν είδες και τα πανοραμικά πλάνα, το σύνολο της πορείας. Όχι συγκεκριμένα για τους ανθρώπους των Τεμπών. Εγώ θεωρώ ότι υπήρχαν αρκετοί αγανακτισμένοι πια από διάφορες συλλογικότητες, δηλαδή εμένα μου φάνηκε αρκετός ο κόσμος, θα διαφωνήσω.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ ναι. επειδή έχω ζήσει κι άλλες...
3: Τι έγινε πέρυσι, ας πούμε, ή πρόπερσι. Νομίζω ότι
0: πέρυσι ήταν περισσότεροι. Πέρυσι ήταν περισσότεροι.
3: Δηλαδή... Φέτος οι άνθρωποι των Τεμπών ήταν λιγότερο, ναι. δηλαδή έλειπε... Αυτό το πώς να το χαρακτηρίσει.
0: Έλειπε. Ήταν, κοίταξε, πέρυσι τα Τέμπη ήταν ψηλά στην ατζέντα των διαδηλωτών όλων. Φέτος ναι. πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Γι' αυτό στεναχωριέμαι, κατάλαβες.
3: Και αυτό είναι χρέος μαθητικό.
0: Εδώ συμφωνώ.
3: Είναι πολύ στενάχωρο. Εντάξει, ίσως ένα αρνητικό κομμάτι είναι και ο μεσιανισμός. Έτσι, δεν θέλει ένας άνθρωπος ναι. στον κόσμο.
0: Ναι.
3: Είναι λάθος να το πιστεύουμε.
0: Μ' αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός. Ωραίο, ωραίο.
3: Είναι πολύ κρίμα όλος αυτός ο κόσμος που είχε μια ελπίδα. Και αυτή γκρεμίστηκε και η απογοήτευση μετά φέρνει απάθεια και αδιαφορία.
0: Γι' αυτό πρέπει να πολεμήσουμε για να μην συνεχιστεί η απάθεια και διαφορία, Ευδοκία. Νομίζω εκεί πρέπει να καταλήξουμε.
3: Και ο καθένας ξεχωριστά.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή και δημοσιογραφικά και όταν είμαστε στην εργασία μας, όταν είμαστε σε ένα τραπέζι, ας πούμε, και έχουμε ένα φαγητό και εκφράζουμε κάποιες απόψεις. Έναν άνθρωπο να ξυπνήσουμε.
0: Σε όλα τα μετερίζια. Σε όλα τα μετερίζια. Όλο το 24ωρο. Ευδοκία, σε ευχαριστώ θερμά. Είμαστε σε επικοινωνία και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
3: Ευχαριστώ πολύ για την εκτενή και όμορφη συζήτηση.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: It's 10 o'clock. Όπως λέμε στο χωριό. Έξω από τον Birmingham είμαι, να ξέρεις. Δεν ξέρεις που είναι τον Birmingham. Πού είναι τον Buckingham. Close by. Derry. Derry the Lion. Derry the Lion. Let's take a break. It's tea time. Έτσι. Πάμε να κάνουμε ένα breakάκι, ένα διαλυματάκι. Να έρθει και η Δέσποινα Μποτίζη να μας πει το δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής για να πάμε να κάνουμε και focus λιγάκι σε ανθεληνικές εκδηλώσεις φιλοσκοπιανών. Τι έγινε? Έπεσε το YouTube? Έκλεισε? Μπαταρία τέλος? Χαμίλ μπατάρ? Και εδώ χαμήλ μπατάρ, δύο χαμήλ μπατάρ. Κάτι πρέπει να κάνω. Ευτυχώς έχω δύο φορτιστές. Διάλειμμα, επιστρέφω.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει. Αυτό ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και ενώ συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για έλλειψη οράματος, προσθέτοντας πως απέφυγε να αναφερθεί στο μείζον πρόβλημα της ακρίβειας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά στο ιδιωτικό χρέος. Με τοπική επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσαν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε τίποτα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Δεν πείραξε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου υπό τη σκιά της κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Νέα εφιαλτικά σενάρια της Goldman Sachs για εκτόξευση στα 120 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας, χωρίς συνεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Μακρικάπα Ευβίας. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε ξεραχόρτα στα Νταμάρια στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει στο μεταξύ το καταστροφικό της έργο για περισσότερο από μία εβδομάδα η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και διαστήματα νεφώσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, ασθενείς οι άνεμοι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
7: Πάρε ανάσα.
3: Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα τα Μάρια Σους δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
12: Μα το τα Μάρια Σους έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
11: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
12: Τα Μάρια Σους. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Φούξο FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα Ταμάρια Σούζ, Δωδεκανήσου 13. Ένα εξαιρετικό κατάστημα με υποδήματα, με ξεκάθαρο πρόσημο του Focus FM 103,6. Τα Ταμάρια Σούζ, γιατί το λέω, γιατί ο ιδιοκτήτης ο Παύλος είναι ακροατής του Focus FM 103,6 και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το στηρίξουμε. Ταμάρια Σούζ λοιπόν, 12 νήσου 13, με μια εξαιρετική πραγματικά προσφορά για όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM, γιατί αγοράζοντας ένα ζευγάρι παπούτσια από τα Ταμάρια Σούζ παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Όπως το ακούσατε, ένα ακόμα δώρο, πληρώνεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις ακόμα ένα δώρο της αρεσκίας σου, εντελώς δωρεάν, το οποίο το επιλέγεις από μια γκάμα και συλλογή 100 ζευγαριών παπουτσιών. Και σας μιλάω για παπούτσια καταπληκτικής ποιότητας, ιταλικά, δερμάτινα, εξαιρετική αισθητική, μιλάμε για αντρικά, μιλάμε για γυναικεία, γόβες, πέδιλα, μοκασίνια, sneakers, έχει απ' όλα. Όταν θα πάτε στο κατάστημα θα το διαπιστώσετε κι εσείς, εγώ τα έχω δει. Και πραγματικά είναι εξαιρετικά τα παπούτσια. Και η εξυπηρέτηση στο κατάστημα Ταμάρια Σούζ επίσης είναι εξαιρετική. Η προσφορά που σας δίνουμε ισχύει μέχρι η εξάντληση των αποθεμάτων, γι' αυτό σπεύσατε. Και διευκρινίζω ότι τα ωράρια που μπορείτε να πάτε είναι από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Και αν θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού, σας δίνω και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να σας περιμένει ο Παύλος. 2310 78 30 35. Ταμάρια Σούζ, γιατί σας θέλουμε στη Λάτους. Και στα Ταμάρια Σούζ θα βρείτε παπούτσια εξαιρετικά. Και φυσικά ένα συν ένα, ένα συν ένα. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Λοιπόν, τώρα για εσάς που έχετε δυσκολίες, είτε είστε ιδιώτες είτε έχετε κάποια επιχείρηση και θέλετε να βάλετε σε σειρά τα χρέη, αν έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, αν έχετε ζητήματα με funds, αν έχετε προβλήματα με πληστηριασμούς, με διαταγές πληρωμών, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την AG Economy, ιδιαίτερα αν έχετε τέτοια θέματα με την επιχείρησή σας, γιατί τα εταιρικά ζητήματα είναι πιο δύσκολα στην αντιμετώπιση τους και μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό όμως μπορεί να βρεθούν λύσεις σημαντικότατες. Η AG Economy είναι μάνα στους εξοδικαστικούς διακανονισμούς των επιχειρήσεων, κάθε μορφής επιχείρηση, έτσι. Είτε είναι ετερόρυθμη, είτε νομόρυθμη, είτε είναι οίκη, είτε ατομική. Και πάει λέγοντας, εννοείται ότι αναλαμβάνει υποθέσεις ιδιωτών. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM έχουν σώσει περιουσίες, επιχειρήσεις, σπίτια, έχουν σταματήσει πληστηριασμούς, έχουν παγώσει διαταγές πληρωμών και όλα αυτά με τη βοήθεια της AG Economy. Έστω και για μια συμβουλή εντελώς δωρεάν, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210-3250-652 από όλη την Ελλάδα. 210-3250-652 να σας συμβουλέψουν και από εκεί πέρα. Αν μπορείτε να συνεργαστείτε, να συνεργαστείτε με την AG Economy για να γλιτώσετε τις επιχειρήσεις, την περιουσία, τα σπίτια σας και να δημιουργήσετε δοσολόγια τα οποία να είναι βιώσιμα, να κουρέψετε το δάνειο, να παγώσετε τις διαταγές πληρωμών όπως πάρα πολλοί άλλοι φίλοι ακροατές του Focus FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας, ξαναλέω, με την AG Economy για αυτά τα δύσκολα οικονομικά θέματα, γιατί έχει μια πολύ δυνατή ομάδα την οποία την έχει φτιάξει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, ο χαροκαμένος αυτός πατέρας που του φάγανε το παιδί στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. 210-3250-652 AG Economy και σήμερα μαζί μας στον Focus FM 103,6. Τώρα για φυσικό αέριο πηγαίνετε στην Energas Group. Έτσι, Energas Group είναι εγγύηση. Εγγύηση γιατί θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές, θα βρείτε τους καλύτερους λέφτες αερίου, θα βρείτε δυνατότητες αποπληρωμής με δόσεις και αυτό ομολογουμένως είναι μια μεγάλη ιστορία να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ταχύτητα εξυπηρέτησης, δυνατότητα για σέρβις ανά πάσα μέρα. Δωρεάν θα σας κάνουν αυτοψία του ακινήτου, δωρεάν θα αναλάβουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα σας λιτώσουν από το τρέξιμο και πολύ σημαντικό, σωστά έλεγα, μέχρι και τις 15 του μηνός δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου όσοι βάλετε λέβητα αερίου στην Energas Group θα έχετε δωρεάν τα τέλη σύνδεσης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου αυτή η προσφορά. Σπεύσατε για εγκατάσταση φυσικού αερίου με σιγουριά στην Energas Group. Δύο καταστήματα, το ένα στην Καλαμαριά, το άλλο στην Περαία της Θεσσαλονίκης. 2310-486-684 στην Καλαμαριά, 2310-486-684 και 2392-400-400 στην Περαία. 2392-400-400 στην Περαία, η Energas Group.
Λοιπόν, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676, 231-0500-677. Διαβάζω τώρα για μια τύπισσα η οποία της αρέσει να κάνει skydiving. Ελεύθερη πτώση. Από αεροπλάνα. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Βούτυξε μαζί με μια ομάδα άλλων ελξιπτωτιστών από τα 3,5 χιλιόμετρα. Και έτσι πως πέφτανε, χτυπάει αυτή στο πόδι ενός άλλου. Και λιποθυμάει. Και φεύγει, φίλε, στην ευθεία από τα 3,5 χιλιόμετρα. Και έζησε. Έπεσε χωρίς να ανοίξει το ελξιπτωτό της από τα 3,5 χιλιόμετρα με μια ταχύτητα η οποία λέει ξεπερνούσε τα 420 χιλιόμετρα και γλίτωσε, λέει, γιατί έπεσε σε ένα κονοφόρο δέντρο με μια τέτοια γωνία, λέει, της έκοψε τη φόρα το κονοφόρο δέντρο, έπεσε στα κλαδιά, τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ, και σώθηκε από τα 3,5 χιλιόμετρα. Δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται αυτά. Από τα 10.000 πόδια ελεύθερη πτώση και γλίτωσε με κάτι κατάγματα και κάτι σπασίματα. Και τώρα, λέει, ετοιμάζει ξανά την επόμενη πτώση της. Αυτή, να ξέρεις, πριν να πηδήξει, ξέρεις τι έβλεπε. Μπορεί να μην το κατάλαβε το κακόμοιρο. Μπορεί να μην το κατάλαβε. Να ήταν ένα σκρόλαρε στο TikTok. Θα πέρασε και ένα βιντεάκι δικό του. Θα πέρασε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στάνταρ. Μπορεί να μην το κατάλαβε. Μπορεί να μην το ξέρει και τώρα, δηλαδή. Τι το λέω εγώ να ξέρει. Να πάει στα story. Έχει περάσει από βίντεο. Έχει περάσει από βίντεο Μητσοτάκη αυτή σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά μέσα στην καντεμιά τη που πήγε και στούκαρε τον άλλον και λιποθύμησε. Δηλαδή υπάρχει βίντεο, είναι συγκλονιστικό. Φεύγει με τι μπάντε, χτυπάει πάνω στο πόδι του αλλού και λιποθυμάει. Και έτσι πολύ λιποθυμάει, έχασε τι αισθήσει. 3,5 χιλιόμετρα τώρα, έτσι. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Πάντως έζησε. Μπράβο. Αυτό είναι το σημαντικό. Άμα ήταν άντρας, θα συνέβαινε το ίδιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι 7 ψυχές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε, είναι 7 ψυχές, σου λέω. Οι λιονταρίνες, ξέρεις τι κάνουν τα λιονταράκια. Τα διώχνουν. Μόλις μεγαλώσουν, τα διώχνουν. Πάνε βρουν άλλη αγέλη. Έχουν το δικαίωμα, βέβαια, να γυρίσουν να πάρουν την αγέλη τους από που φύγανε. Είναι μετά, είναι νομάδες. Έτσι λέγονται. Φεύγουν δύο αρσενικά και γυρίζουν. Ναι. Και άμα επιζήσουν. Και άμα βρουν κανέναν άλλον αρσενικό, τον προκαλούν. Συνήθως τρώνε ξύλο, βέβαια, οι νομάδες. Γιατί ο άλλος είναι αρχηγός. Τη ζούγκλα αρχηγός. Κατάλαβες. Είναι. Ναι. Ναι, ναι. Με χέτη φουντωτή και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Στη διάθεσή σας. Τα τηλέφωνα και τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Έχουμε και τη δημοσκόπηση η οποία τρέχει, για να κάνω ένα refresh. Μπορείτε να ψηφίσετε και εσείς που με ακούτε στην σελίδα που θα σας δώσω, εκλογικό-kendro.gr. Έτσι λέγεται η σελίδα, εκλογικό-kendro.gr. Έχει εκεί 4 δημοσκοπήσεις. Μπορείτε να κάνετε τη δημοσκόπηση για την πρόθεση ψήφου ή για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Στην πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ψηφίσει 22.767 άτομα. Το ποσοστό. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, παιδιά, είναι 17,8% και έχει 4.043 ψήφους. Είναι στην πρώτη θέση. Με 4.043 ψήφους. Και με 3.737 ψήφους, δηλαδή 310 ψήφους διαφορά. Με 310 ψήφους διαφορά είναι στη δεύτερη θέση η Ελληνική Λύση. Μόλις 310 ψήφους διαφορά. Με 16,4. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Όποιος θέλει να ψηφίσει, έτσι για να τη σπάσουμε λίγο, για να υπάρχει, να καταγραφεί, ρε παιδί μου. Όχι ότι εμπιστευόμαστε τη δημοσκοπήση, ούτως ή άλλως είναι μια διαδικτυακή δημοσκόπηση, αλλά δείχνει έτσι ένα μέτρο σύγκρισης. Για να μην νομίζει περισσότερο η Νέα Δημοκρατία ότι έχει 30%, όχι τίποτα άλλο. Αν θα μπορούσε, δηλαδή, γιατί μέχρι πρότινος, σήμερα το πρωί που μιλούσαμε, δηλαδή, ήταν στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση. Και τώρα είναι στη δεύτερη και πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς στη Νέα Δημοκρατία. Θα είχε το ενδιαφέρον έτσι να το καταγράψουμε αυτό το στιγμιότυπο. Επί της ουσίας, όλα θα κρυθούν στην κάλπη όταν έρθει η ώρα. Αλλά όποιος θέλει, εκλογικό-kendro.gr, μπορεί να ψηφίσει το κόμμα της αρεσκίας του.
Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17,8%. 16,4% η Ελληνική Λύση με καυτή την ανάσα στο σβέρκο του Μητσοτάκη, η ανάσα του Βελόπουλου. Πιο κάτω στο 15,7% το άφησε πίσω το κόμμα του Τσίπρα ο Βελόπουλος, ο οποίος προσπέρασε εδώ και μέρες το Πασόκ, στο 10,5% έχει μείνει σταθερό. Με το Πασόκ στο 10,5% έχει μείνει σταθερό.

0: 770 ψήφους. 2.158 έχει ο δεύτερος Βελόπουλος. Ρε τι συμβαίνει εδώ πέρα, ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. 2.31.05.676, 2.31.05.677. Πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, λίγο πιο δυνατά.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε για αυτό το περιστατικό που είπες, που έπεσε αυτή με τα 2 χιλιόμετρα. Κοίταξε, αυτό πώς εξηγείται, όσοι είναι πιστοί στον Χριστό, στον Θεό, ο Θεός έβαλε το χέρι του και έγινε αυτό που έγινε, κατέληξε εκεί.
0: Καλά, το ζητάμε.
1: Ε, γιατί μια παρόμοια περίπτωση μας έφυγε και εμάς στην οικογένειά μας. Ο γαμπρός μου έπαθε ατύχημα στην Ιταλία, την Ιταλίκα.
0: Ναι.
1: Με 22 τόνους πίσω στην πλάτη, το μιλάμε εμείς έτσι, σε αυτή τη γλώσσα. Λοιπόν, και ήταν η εποχή του κορονοϊού. Έφυγε ταξίδι, πήγε στη Γαλλία, φόρτωσε και επιστρέφει. Και κοντά στο Τωρίνο απ' έξω εκεί πέρα, έχασε τις αισθήσεις του και έμεινε πάνω στο τιμόνι. Και ήταν στα 100 μέτρα, ήταν το βενζινάδικο που θα έμπαινε μέσα να κάνει διάλειμμα.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και πριν να φτάσει στο βενζινάδικο, έχασε αισθήσεις του, έμεινε ανέστος επάνω στο τιμόνι. Και τώρα θα μπορούσε που λέω λόγος να γίνει κάπου αλλού, να σκοτωθεί και ο κόσμος. Ή και ακόμα όπως έφυγε από το βενζινάδικο μπροστά, περνάει την είσοδο. Φτάνει στην έξοδο του βενζινάδικου εκεί τη στιγμή, μπορεί να βγει ένα πούλμα με κόσμο.
0: Το οτιδήποτε μπορούσε να γίνει.
1: Λοιπόν, και δίπλα από το βενζινάδικο έχει ένα σαν χωράφι ευθύ. Και με το που τα μάξι φυσικά είχε το σύστημα, τον εγκέφαλο που φρενάρει.
0: Το φρενάρισμα.
1: Και με το κοπάνισμα κοπανάει μια την πιναγίδα του βενζινάδικου, μεγάλε αυτέ οι μεγάλε, το κουβούκλιο. Λοιπόν, έφαγε μια διάλυση του κουβούκλιο από την ταμπέλα.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν φρενάρει το αμάξι πήγε στα μάτια.
0: Έφυγαν 22 τόνοι μέσα στην καμπίνα,
1: Έφυγαν εκεί είναι όλο το φορτίο, μηχανέ λέγει πάνω. Και δεν άφησαν τίποτα. Και είναι που λες ο γαμπρός μου, σαν το έμβριο όπως είναι μέσα στην κοιλιά, εκεί πέρα μέσα, ανέστητος. Πήγαν το βγάλανε και μόλις πήγαν τον πάνω στα ασθενοφόρο, το ξύπνησε, συνήρθε και τον λένε κοίτα εκεί. Και το ρωτάνε, έχεις κι άλλο μαζί.
0: Αγρατζούνιστος ήταν ο δικός.
1: Κοίταξε να δεις, εννοείται ότι έφαγε κάποια ζωγλατίσματα, να το πούμε έτσι.
0: Αγρατζούνιστος. Έλα, τίποτα. Με 22 τόνους τώρα πλάκα και μου λες για κάτι τσαμπουκάδες. Το τσαμπουκάδες είναι θαύμα αυτό μόνο του.
1: Δεν είναι θαύμα. Και το ρωτάνε, είσαι μόνος για να δουν και δεν μπορούσαν να δουν.
0: Ήταν λαμαρίνες, ήταν άμορφη μάζα λαμαρίνων.
1: Έμεινε εκεί σαν ένα έμβριο με στην κοιλιά. Ακριβώς έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν και το πάνε στο νοσοκομείο και ούτε δεν χρειάστηκε να το δώσουν το οξυγόνο που λέμε, που του έφυγε το οξυγόνο και το είπατε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έγινε αυτό το πράγμα και τη στιγμή για να πάει να σκοτωθεί.
0: Να είσαι καλά Παναγιώτη, σε ευχαριστώ.
1: Και κατέληξε εκεί πέρα που λέει, δόξα τω Θεώ.
0: Ρε η Παναγιά μαζί μας είναι. Άσε να μην το
1: ζητώ. Γι' αυτό λέμε.
0: Παναγιά μαζί μας. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Χριστίνα μου το είπα, ναι, σήμερα γιορτάζει η Παναγία της Αμπίκας στη Ρόδο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ο Πασχάλης λέει: Στέφανε, δεν με αφήνει λέει, να ψηφίσω από δεύτερη συσκευή. Προσπάθησα από τάμπλετ και από άλλο κινητό, από λάπτοπ, τίποτα. Τίμια τα πράγματα. Ναι, αυτό το λέει. Αυτοί λένε, και εγώ από μία συσκευή ψήφισα. Αυτοί λένε ότι δικαιούσα από μία φορά από κάθε συσκευή. Δεν ξέρω. Με αυτό το. Με αυτό το. Τι γράφεις ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Ασθενοφόρο. Με αυτό το ασθενοφόρο είναι από την Ολυμπιάδα με 460.000 χιλιόμετρα. Αντικατέστησε ο Άδωνης το παλιό ασθενοφόρο με τα 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Μεγάλη κοροϊδία. Αυτό είναι ασθενοφόρο τώρα. Στη Λάρισα μπήκε ο εισαγγελέας γιατί αργεί η δωρεά και δεν έχουν οχήματα για να δουλέψουν. Με μπέρδεψες. Χρή Λαρίς, με μπέρδεψες. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Έπεσες. 2-31-05-676, 2-31-05-677 στη διάθεσή σας και θα το στείλω αυτό στον εαυτό μου. Εδώ να το αξιοποιήσουμε. Καλό είναι. Λοιπόν, δώσε λίγο καλύτερες πληροφορίες εσύ φίλε. Χρή Λαρίς, δώσε. 2-31-05-676, 2-31-05-677. Σταματήστε ρε να βαράτε ρε. Σταματήστε να βαράτε. Καλημέρα, καλημέρα. Πες της κάτι, βάλε ένα κότσαρι. Σε ποιο να πω, σε ποιο τι να πω. Τι κότσαρι να πω.

0: βάλω, δεν κατάλαβα. Βοήθειά μας, λέει η Έφη, με την με την γιορτή τη σημερινή. Η Εκκλησία γιορτάζει τη γέννηση της Θεοτόκου. Α, ναι, σήμερα είναι η γέννηση Θεοτόκου. Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Βοήθειά μας, Παναγιά, μαζί μας. Αυτό με τα 11 λεπτά το λέω εδώ και ένα χρόνο. Κολλήσατε στο αίτιο της φωτιάς. Άκουρε, αδελφέ, λίγο. Άκου λίγο. Τα αίτια της φωτιάς είναι αίτια της φωτιάς, τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Δεν είναι θέμα ότι κολλήσαμε. Και το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα τα 11 λεπτά. Που δεν μιλούσε κανένας. Να ψηφίσουν όλοι να σοκαριστεί ο βαλεμένος. Άντε να ξεκουνηθείτε, πάμε να το φάμε. Από τη Ζάκυνθο, θαυμασμός για ό,τι θέτει και σχολιάζει, φιλιά. Α, για την Ευδοκία λες. Μπράβο, ρε Στέφανε, τα πιο σωστά πράγματα που έδωσες βήμα στην Ευδοκία. Την παρακολουθώ και εγώ καιρό. Τα λέει σωστά, μπράβο της, λέει εδώ ο φίλος. Η Όλγα λέει: περίμενα πώς και πώς να τη φιλοξενήσει, Στέφανε. Δεν είναι η πρώτη φορά που βγάζει την Ευδοκία. Και εδώ έχει έρθει με το σκυλάκο της, εκείνο το God, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι ζωή. Πολύ ωραία κουβέντα με τη Δέσποινα, να την κάνετε πιο τακτικά. Είστε αστέρια και οι δυο σας, την καλημέρα και την αγάπη μας, λέει η Κατερίνα. Τα ακούς, Μποτίτσι, τους άρεσε. Καλημέρα, Στέφανε, χωρίς άλλο τους μπιπ ο Βελόπουλος στον Αντένα. Άντε να κλείσουμε στα γρήγορα. Άντε να κλείσουμε στα γρήγορα. Σπύρος λέει από Καλαμαριά. Γεια σου, Σπυράκο, καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε Τεμέτρων. Ακούγοντας για τον χειμώνα και το πετρέλαιο, να σου πω. Αγόρασα 8 τόνους πέλετ με 380 ευρώ τον τόνο, όταν πέρυσι είχε 280. Άκουλε, ένα κατοστάρικο πάνω τόνο στον πέλετ. Θα μας δώσει, λέει, 400 ευρώ στους συνταξιούχους, δηλαδή τα μισά από την αύξηση που πλήρωσα. Και μόνο για το πέλετ. Φαντάσου. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη, η οποία λέει: η δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή είναι Νέα Δημοκρατία 17,8, Ελληνική Λύση 16,3. Ναι, τα έλεγα νωρίτερα. Όποιος θέλει να ψηφίσει τη δημοσκόπηση, εκλογικό, pavlakendro.gr με λατινικούς χαρακτήρες, μπαίνετε και ψηφίζετε. Πρόγραμμα δημογραφικό κοινωνικό ήταν του Ορμπάν, λέει ο φίλος ο Πασχάλης. Δεν μπορώ να φανταστώ τη Δέσποινα να λέει άλλα. Κι εγώ. Λοιπόν, ρώτησα. Τα συμφώνησαν ήδη. Σαν μεθυσμένος μιλούσε ο Άδωνης, είναι πιθανό. Ερωτηματικό. Εκτός κι αν τους δίνει τους τρίτεκνους τα 20 χιλιάρικα ετησίως και αφορολόγητα. Καλά, σιγά. Δεν ξέρει τι λέει ο μισάνθρωπος. Μπρατάκος, Κοσιόνι, κρίνουν και μάλιστα ταυτόχρονα. Ερωτηματικό. Από το φίλο των 933 το συγκεκριμένο μήνυμα. Καλημέρα, απανταχούς τους Έλληνες. Δαμιανή, δίνει είδηση ότι πέθανε ο Ερντογάν. Πόσες φορές έχει πεθάνει ο Ερντογάν? Πόσες φορές τον έχουν πεθάνει τον Ερντογάν? Δεν έχω πάρει γραμμή κάτι τέτοιο. Καλημέρα, Στέφανε. Γιώργος από παλιά. Καλημέρα σε όλους. Από παλιό Παντελεήμονα θες να πεις. Ναι, γεια σου Γιώργη, καλημέρα. Προκτικών, ναι, το προκτικών είναι και αυτό καινούργιο φάρμακο μαζί με το υποθετικών. Κάνουν μαζί δουλειά ολοκληρωμένη. Γιάννη, καλημέρα και σε σένα. Δες τη δημοσκόπηση, λέει ο Βελόπουλος, πέρασε τον Τζίπρα. Ναι, το είπαμε, πέρασε τον Τζίπρα ο Βελόπουλος. Λοιπόν, οι φωτογραφίες που σου έστειλα είναι από το ασθενοφόρο που αντικατέστησε ο Γεωργιάδης το παλιό στη Μάνη. Α, φωτογραφίες. Χάλια μαύρα. Άστα να πάνε. Λοιπόν, Στέφανε, καλημέρα. Ο φίλος ο Γιάννης από τα Διαβατά. Γιατί όμως με βγάζει ότι δεν βρέθηκαν αποτελέσματα? Δεν κατάλαβα. Τι σε βγάζει ότι δεν βρέθηκαν αποτελέσματα? Και ένα ακόμα μήνυμα θα πάω και θα διαβάσω ένα ακόμα μήνυμα και θα πάω σε διάλειμμα και θα επιστρέψω με τα τηλέφωνά σας. Καλημέρα, Στέφανε, Δέσποινα και Μανώλη. Είμαι μαζί με τη Δέσποινα για την αγροτιά. Μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός να γυρίσουμε στα παλιά. Την αγάπη μου με τη συνεφιασμένη Ολλανδία. Βοήθειά μας η Παναγία να μας σκεπάζει. Φαντάσου τέτοιο θόρυβο. Και εγώ στη δουλειά έχω δύο εβδομάδες τώρα. Ανάθεμα την ανακαίνιση. Καλή υπομονή. Άστε τώρα, μην τους πιάνουμε στο στόμα μας, γιατί ηρέμησαν και έχει ησυχία. Και τώρα που έχει ησυχία, εγώ θα πάω σε διάλειμμα. Και μόλις θα γυρίσω, ξέρετε, θα αρχίσω. Πάμε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η
1: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Στη διάθεσή σας οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλοι όσοι θέλετε να κάνετε μία παρέμβαση, ενδεχομένως να μας πείτε λίγο και πώς είδατε τα μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης. Ποια είναι η άποψή σας για τον Κουμπαρά, για τα παιδιά, να βάλουμε στις τράπεζες και να δίνουμε μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πάει μέχρι το 2044, γιατί βλέπει μπροστά ο Μητσοτάκης. Το 2044, μάλιστα. Μαζί μας επίσης είναι η Vulcom. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τα καλύτερα και πιο οικονομικά συμβόλαια για ρεύμα, ειδικά σε αυτή την περίοδο που στο καρτέλι της ενέργειας με τις ασύλληπτες αυξήσεις σταματήσανε και τα σταθερά προγράμματα, και με το χειμώνα να έρχεται και να πλησιάζει και να φαντάζει να είναι πάρα πολύ δύσκολος και πολύ πολύ ακριβώς, η Vulcom είναι μια λύση που θα μπορεί να αλαφρύνει το πρόβλημα. Διότι προς το παρόν υπάρχουν δύο εταιρείες, μόνο δύο εταιρείες που έχουν σταθερά προγράμματα με σχετικά συμφέρουσα τιμή για το ρεύμα. Και αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι αυτές και να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να καλέσετε στη Vulcom. Από όπου και αν με ακούτε, είναι πανελλαδική η κάλυψη. Θα καλέσετε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε για αυτά τα δύο προγράμματα και για να γλιτώσετε από τις υπερχρεώσεις και τις αυξήσεις που επιβάλλουν οι εταιρείες ενέργειας. Vulcom για όλη την Ελλάδα. Σημειώστε το τηλέφωνο και καλέστε εντελώς δωρεάν. 2310-208-808. 2310-208-808 είναι το τηλέφωνο της Vulcom και σήμερα μαζί μας. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Λοιπόν, για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, ωραία. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι αυτός ο Πρωθυπουργός δεν ζει στην Ελλάδα.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
3: Δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
3: Να σου πω γιατί το λέω αυτό.
0: Παρακαλώ.
3: Ποιος, θα ήθελα να ξέρω και θα ήθελα να γίνει ένα γκάλωπ. Mm. Πόσοι συνάνθρωποι μας μπορούν να βάλουν στην άκρη, με το που θα πληρωθούν από το μισθό τους, να βάλουν στην άκρη ένα εικοσάρικο.
0: Τι εικοσάρικο, χιλιάρικα?
3: Τονίζοντας
0: 20 χιλιάρικα.
3: Όλο το μήνα τα απαραίτητα. Εντάξει.
0: 20 χιλιάρικα να βάλουν στην άκρη ή 20 ευρώ?
3: Όχι, 20 ευρώ.
0: Α, να το διευκρινίζουμε για να είναι συγκεκριμένα τα πράγματα.
3: Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει, ότι ένα 80% των συμπολιτών μας δεν μπορούν να αποθηκεύσουν τίποτε στο τέλος του μήνα.
0: Ναι.
3: Αυτή την εντύπωση έχω.
0: Κοίταξε. Ακόμα και να μπορείς να βάλεις, ξέρω εγώ, 100, 20 ναι. ευρώ στην άκρη, ναι. εκ των πραγμάτων και είναι νομοτελειακό, σε αυτή τη ζωή όλο και κάτι θα βγαίνει στραβό, θα χαλάσει μια ταυτοκίνητο, θα χαλάσει και ένα πλυντήριο, θα χαλάσει το τραπεζάκι, θα χαλάσει τόνα, θα χαλάσει, θα πρέπει να φέρεις υδραυλικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις οικονομία. Δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει, γιατί συνέχεια εμένα αυτό το καλοκαίρι με τρέχουνε, λες και κάτι έχω γίνει, με τρέχουνε συνέχεια Είχα κάποια χρήματα στην άκρη, φύγανε και τώρα αυτή τη στιγμή είμαι χωρίς αυτοκίνητο.
0: Κατάλαβες. Και βάλες όλα αυτά, και τώρα που το λέμε έτσι και το συζητάμε, βάλες όλα αυτά και το κομμάτι των ελέγχων με τις κάμερες που θα έρχονται τα μπιλιετάκια και στο τέλος δεν θα κυκλοφορούμε.
3: Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει. Άρα δεν λοιπόν το να μιλάμε σε αυτή την Ελλάδα, σε αυτή την Ελλάδα με την υπάρχουσα κατάσταση για κουλτούρα αποταμίευσης, αυτός ο οποίος το λέει πρέπει οπωσδήποτε να ξαπλώσει σε καρέκλα ψυχιατρική.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και είναι, και νομίζω ότι τα χειροκροτήματα που έχουν δώσει, όσοι τα δώσανε, πρέπει να ντρέπονται, ρε παιδί μου. Πρέπει να ντρέπονται.
0: Ισχύει.
3: Και σε αυτόν και στον δεύτερο που ήταν μέχρι πριν από... μέχρι χθες ήταν η Ελλάς δεύτερη.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα από τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα που θα πρέπει να πάρουν έστω και ένα χειροκρότημα.
0: Κανένα συγχωροχάρτη στους βιαστές μας. Κανένα απολύτως συγχωροχάρτη στους βιαστές μας. Έχουν πάει κατά διαόλου την Ελλάδα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της καθημερινότητας, των εθνικών θεμάτων, της ψηφιακής φυλακής, της προδοσίας, της ιστορίας μας. Έχουν αποτύχει. Πρέπει να τιμωρηθούν. Και για να τιμωρηθούν πρέπει να εκφραστούμε σωστά στην κάλπη. Σωστά, για να τους τιμωρήσουμε.
3: Πρέπει να ψηφίσουμε όλοι.
0: Από εκεί ξεκινάμε. Από το να ψηφίσουμε. Και μετά να ψηφίσουμε σωστά. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Με ρωτάει ο φίλος ο Νίκος εδώ πέρα από τον Κολωνό αν ο Βελόπουλος θα βγάλει τις κάμερες. Εγώ θα σου πω αν θα τις βγάλει. Εγώ θα ήθελα να τις βγάλει. Ή τουλάχιστον αν δεν τις βγάλει να μην τις χρησιμοποιεί. Για να μου στέλνει εμένα. Δηλαδή να σας πω κάτι. Οδηγάει, λέμε καμιά φορά. Η οδήγηση με το κινητό δεν είναι σωστή. Αλλά ρε φίλε, να μου παίρνεις, να με γράφεις. Είμαι σταματημένος στο φανάρι. Εντάξει, είμαι σταματημένος στο φανάρι. Και παίρνω το κινητό στο χέρι μου και απαντάω σε ένα μήνυμα. Ή ανοίγω τη συνομιλία. Ενώ για παράδειγμα δεν απαγορεύεται να μιλάω με Bluetooth. Εντάξει. Δεν απαγορεύεται. Μπορώ να μιλάω με Bluetooth όσο θέλω. Έτσι. Δεν μου λέει κανένας μην μιλάς με Bluetooth. Αλλά άμα κρατήσω το κινητό στα χέρια μου και το βάλω σε ανοιχτή ακρόαση και το βάλω πάνω στο πόδι μου, θα με γράψουνε. Παρά το γεγονός είναι σε ανοιχτή ακρόαση. Αν κρατάω το κινητό μου και βλέπω ένα μήνυμα, διαβάζω ένα μήνυμα, θα με γράψουνε. Αν έχω το κινητό τοποθετημένο σε θήκη, στο παμπρίζ κολλημένο και βλέπω το GPS, δεν θα με γράψουνε. Γιατί είναι GPS εκεί. Και ποια είναι η διαφορά με βλέπω την οθόνη του GPS από το να βλέπω την οθόνη ενός μηνύματος? Καμία. Και άντε να σε γράψουν, εγώ να το καταλάβω. Γιατί δεν είναι σωστό. Δεν θα υπερασπιστώ ότι είναι σωστό να οδηγάς και να διαβάζεις μηνύματα ή να μιλάς στο τηλέφωνο. Αλλά θα σε γράψουν με 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση ένα μήνα το διπλωμά. Και αν είσαι επαγγελματίας, αν δουλεύεις ρε παιδί μου από αυτό το πράγμα. Έτσι. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο αν θα βγάλει τις κάμερες. Το θέμα είναι ακόμα και αυτό τον κοκ που έχουμε, πώς θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε σωστά και να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν. Μεθυσμένος, ναι. Κόψου τον πισινό. Πάρκινγκ πάνω σε ράμπα αναπήρων, ναι. Κόψου τον πισινό. Αλλά το πάρκαρα κάπου και μου πήρε κάπου που δεν ενοχλώ, δεν είμαι σε ράμπα, ανεβαίνω σε ένα πεζοδρόμιο που λέω λόγος. Γράψε, εγώ δεν σου λέω μην γράψεις. Δεν λέω να ανεβαίνουμε όλοι στα πεζοδρόμια. Αλλά όχι 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση στις πινακίδες. Δηλαδή αυτό είναι, βάζετε την κάμερα, βάζεις ένα όριο λέει 30 χιλιόμετρα. Ή βάζεις ένα όριο στην είσοδο της Μουδανιών, στην έξοδο από τη Μουδανιών, στην είσοδο της Βούλγαρη, με 50 χιλιόμετρα. Για ένα χιλιόμετρο έχει 50 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας. Γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Και φυσικά, αν όλα αυτά τα πρόστιμα περνάνε και μέσα από τις τράπεζες, καταλαβαίνετε ποιος κονομάει πάλι. Εντάξει. Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα. Έπεσες. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Κάντε λίγο υπομονή και θα βγείτε στον αέρα του Focus FM 103,6. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907. 2-10-83-4-84. Ποια είναι η άποψή σας αλήθεια για τον Κερίδη? Να σας τον βάλω λίγο έτσι να τον απολαύσετε τον Κερίδη. Για τον Κερίδη, ποια είναι η άποψή σας που είπε, που είπε ο Κερίδης? Βγαίνεις Κερίδη, βγαίνεις Κερίδη, βγαίνεις. Για πάμε.
4: Ναι, λέζω, πληρώνω τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
5: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ.
4: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι δεν η οικονομία είναι κρίση, πάει καλά.
5: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
0: Θα πάρουμε τα όπλα όταν πάει στα 5 ευρώ, Κερδάκο. Κακιά ψυχή. Ετοίμασε την κακιά ψυχή να την έχουμε για αυτή. Να πάμε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Στέφανε. Καλημέρα.
6: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
6: Το λοιπόν, Παναγιώτης, ήθελα να πω στις εκλογές να μπορέσουμε όλοι να κατέβουμε, να δώσουμε ένα καλό ποσοστό στο Βελόπουλο την πρώτη εβδομάδα, να χτυπήσει ένα 15-16% και να σηκωθούν να φύγουν με τα ελικόπτερα οι υπόλοιποι.
0: Στην πρώτη εβδομάδα 15-16% Βελόπουλος, ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
6: Ναι, ναι, το επιθυμώ μόλι μου. Θα δώσω όλες τις δυνάμεις.
0: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πολλαπλά εγκεφαλικά. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η διαφορά του Βελόπουλου με τη Νέα Δημοκρατία στην δημοσκόπηση είναι στο 1,1%. Είναι στο 1,1%. Λες να κάνουμε προβολή στο μέλλον? Θα έχει ενδιαφέρον.
6: Ναι, Στέφανε, ναι. Δηλαδή, θα είμαι πανευτυχής. Να βλέπω τα ελικόπτερα να φεύγουν μόλις δουν 15-16, σου λέει εδώ τι πατήσαμε.
0: Θα βγαίνει τώρα και θα λέει, τι, 20% ο Βελόπουλος κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλημέρα, πάμε επόμενη γραμμούλα.
7: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Έλα ρε, Ντράγκαν, πού είσαι εσύ?
7: Είμαι άλλος, είμαι από το πολύ γύρω στο τηλεφωνό.
0: Α, δεν είσαι ο Ντράγκαν. Σαν τον Ντράγκαν ακούστηκε η φωνή σου.
7: Όχι, καμιά σχέση.
0: Έλα, για πες.
7: Επιτέλους σας ακούμε στη Χαλκιδική και δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Είδες?
7: Δεν θα έχουν τόσο επιτέλους.
0: Άρε, τι άλλο να κάνει ο Μητσοτάκης, μέχρι και στη Χαλκιδική ακούγομαι γάμο.
7: Ναι, γιατί στο ΣΕΡΕΤ έπαιρνε τηλέφωνο να τον ρωτήσω πού σας ακούμε στη Χαλκιδική, γιατί δεν το έλεγε ποτέ. Ενώ έχει μια εβδομάδα το λέει και ρώτηκα γιατί το λέει αυτό. Και το βάζω, έχει τρεις μέρες το βάζω στο ράδιο της Αρχιδικής του.
0: Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια, το πειρατικό, κρύβε λόγια.
7: Επιτέλους, παιδιά, επιτέλους, δηλαδή τόσο δύσκολο ήταν, δηλαδή. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ που σας ακούμε. Στέφανο, συνεχίστε καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, αδελφέ μου, καλημέρα. Η Κλεοπάτρα με ρωτάει πού ψηφίζουμε. Κλεοπάτρα, σε έχει μια σελίδα στο διαδίκτυο και ψηφίζεις. Θα πληκτρολογήσεις στο Google εκλογικό-κέντρο.gr. εκλογικό-κέντρο.gr. Και εκεί θα δεις, έχει δημοσκόπηση για το ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός και έχει δημοσκόπηση για το ποιο κόμμα πιστεύετε ότι μπορείτε να ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές. Ποιος κόμμα σκοπεύετε να ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές. Έχουν ψηφίσει για την ώρα 22.821 άτομα. 22.823 τώρα. Μπαίνει ο κόσμος και ψηφίζει ό,τι θέλει ο καθένας. Εντάξει, εκλογικό-παύλα-κέντρο.gr. Πάμε, επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
7: Κανένα
8: συγχωροχάρτη
0: στους διαθέσματα. Έλα.
8: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα. Κλείσε, χαμήλωσε το ραδιόφωνο γιατί ακούς 5 λεπτά πίσω, να ξέρεις.
8: Εντάξει, σας βλέπω στο διαδίκτυο.
0: Ναι, γι' αυτό το κατάλαβα.
8: Με μια παρατήρηση για το θέμα του Ντεμπόν που μίλησε η κυρία Ευδοκία.
0: Ναι.
8: Η ολιγόλυπη στάση έγινε ακριβώς έξω από το εργοστάσιο Ζαχάριος, 3-4 χιλιόμετρα βόρεια προς Θεσσαλονίκη, μπροστά από μια ασβεστοποιία όλυμπος που υπάρχει στην περιοχή. Είναι κλειδί το οποίο είναι το τελευταίο σημείο που ο Κουτσούμπας μπορούσε να αλλάξει κατεύθυνση και να πάει στη σωστή γραμμή. Δεν είναι σταμάτηση τυχαία. Αυτό κανένα από το δίνει. Όπως πάλι υπήρχε μια δυνατότητα μπροστά στο Εξάρχο, στο 11ο χιλιόμετρο, παρακάτω, αλλά εκεί έπρεπε να κάνει μανούβρα με την όπισθεν για να αλλάξει γραμμή. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος με την επιλογή που έκανε να σταματήσει λίγα λεπτά εκεί πέρα έσωσε πάρα πολύ κόσμο. Διαφορετικά η σύγκρουση θα έχει γίνει στο μεγάλο του τούνελ των Ντεμπών και εντάξει, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πεζόνη.
0: Ναι. Ναι.
8: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν περίμενε. 2-31-05-576, 2-31-05-576-77. Τώρα αυτό που είπε ο άνθρωπος είναι σημαντικό και πρέπει να διερευνηθεί. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
9: Τι είναι?
0: Και εγώ λέω, δεν θα βγει σήμερα.
9: Ε? Να σπάσω.
0: Λείπει ο Μάρτης από Ψαραγωστή. Για πες.
9: Έτσι. Ναι κύριε, να πληρώσει πρόστιμο που πέσει με το κινητό. Αλλά εγώ δεν παίρνω πρόστιμο, να σου πω γιατί.
0: Γιατί.
9: Γιατί έχω κολλημένο το κινητό στο Μπαμπρίς προκλητικά. Mm-hmm. Με αναρτημένο πώς την λένε την εφαρμογή Focus FM και ακούω και δεν με γράφει κανένας.
0: Άμα το δεν τα ακουμπάς, άμα δεν τα ακουμπάς δεν σε γράφουνε.
9: Έτσι. Πριν να λαφαίνεται όμως Focus FM.
0: Γι' αυτό δεν σε γράφουνε, λοιπόν. Γιατί ξέρεις πως οι αστυνομικοί ακούνε Focus FM. Εμένα με σταμάτησε ένας, ακούς, με σταμάτησε ένας αστυνομικός, γυρνούσα από το, κατέβαινα από Περτούλη και με το που περνάω την πύλη, με σταματάνε εκεί πέρα, με σταματάνε. Μου λένε ασφάλεια και δίπλωμα. Δείχνω την ασφάλεια. Εντάξει, μου λέει έχετε ασφάλεια, δίπλωμα. Λέω μισό λεπτό το βγάλω το δίπλωμά μου από πίσω. Μου λέει δεν το έχεις λύσει στο κινητό. Το κοιτάω μια. Δεν απαντάω. Βγαίνω. Κατεβάζω, ανοίγω την τσάντα μου. Βρίσκω το δίπλωμα, το δίνω. Βλέπει το χάρτινο το δίπλωμα. Μου λέει και εσύ, τελευταίος μαζί με μένα λέει θα το παραδώσεις. Του λέω εσύ θα το παραδώσεις πρώτα και μετά θα το παραδώσω εγώ. Με το που του μιλάω, εσύ να λέει σε ξέρω. Δικός μας ήταν ο αστυνομικός. Καλημέρα, καλημέρα εκεί στα παλικάρια. Φόκουερ ήταν. Πες τα λέει καλά, τα λες, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Μιλήστε, ρε, πείτε τα όλα, ρε, εσείς τώρα. Πλάκα κάνετε.
9: Τι να πούνε και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Την αγάπη μου στους υγιώς σκεπτόμενους αστυνομικούς. Καλημέρα στους υγιώς σκεπτόμενους αστυνομικούς και όχι σε αυτούς οι οποίοι βγαίνουν άοπλο απλά για να λουφάρουν. Όχι στη λούφα και παραλλαγή. Άοπλοι αστυνομικοί. Άοπλοι για να κάθεστε στα γραφεία και να. Και νέα παιδιά κιόλας, έτσι. Τι έχω, λέει, αισθητικό πρόβλημα. Να λέει, έχω αισθητική δυσλειτουργία. Να πάω να πάρω ένα χάπι και γίνομαι άοπλος. Καλημέρα. Εντάξει τώρα. Αυτά δεν είναι ένοπλες, αυτά είναι.
9: Παιδική χαρά, έτσι.
0: Θα έλεγα τώρα τι είναι.
9: Είναι πολιτική ηγεσία.
0: Αυτό πρέπει να γίνει ερώτηση στο κοινοβούλιο. Να ρωτήσουν κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί που ενδιαφέρονται. Να ρωτήσουν, να κάνουν ερώτηση να μας πει ο Βασομαλιάς ο Χρυσοχοΐδης πόσοι αστυνομικοί σήμερα στην Ελλάδα έχουν δηλώσει άοπλο και για ποιο λόγο. Και να μην αρχίσετε να λέτε για προσωπικά δεδομένα, γιατί θα φάμε τα μουστάκια μας. Τι call waiting has been activated, ρε φίλε. Άντε, Δημοσθένη. Έλα, λέγε.
9: Ήθελα να πω για τον Κερίδη. Ο Κερίδης έχει να βάλει βενζίνη. Και έχει να βάλει και το χειμώνα να ζεσταθεί.
0: Γιατί έχει μάνικα, έχει μάνικα ο Κερίδης δικιά του, από πού τη βάζει τη βενζίνη.
9: Παιδί μου, τώρα σοβαρά μιλάω, τώρα δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, πόσοι εκατομμύρια Έλληνες δεν θα ζεσταθούν φέτος το χειμώνα.
0: Να πάμε να πάρουμε από τη μάνικα του Κερίδη. Να είσαι καλά, Δημοσθένη, σε ευχαριστώ.
9: Φέτος το καλοκαίρι.
0: Βρεάστε τώρα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμούλα. 2-31-0-500-676-577. Ναι, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλώς το να.
10: Φαντάζεσαι ο ιστορικός του μέλλοντος να πει ότι όταν καλύψαν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κάποια εταιρεία μεγάλη ενέργειας έδωσε τόσο χρήμα σε διαφήμιση που έπεσε μουγκαφό σε όλη την πόλη, ας πούμε τη γενέτειρα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Έγινε αυτό το έκτρωμα που έγινε και δεν μιλάει κανείς. Αν θέλει συνδύασε το με τα στοιχεία που έβγαλε, δεν είναι κακό, έτσι. Ο Πολάκης ότι δεκαπλασιάστηκε η διαφήμιση, οι χορηγίες και τα μπόνους σε διευθυντές της ΔΕΗ, έτσι, μέσα σε 10 χρόνια yes. από τότε που την πήρανε.
0: Ρε, influencer έχει γίνει ο Μητσοτάκης. Influencer κανονικός είναι ο Μητσοτάκης. Τα παίρνει από τις εταιρείες, από κάτω.
10: Κοίταξε τώρα, έγινε ιδιωτική η ΔΕΗ, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο χρηματοδότηση της ΕΡΤ, η οποία είναι κρατική. Πολλά παπατζηλίκια να πούμε, δεν ξέρω. Γι' αυτό τόσο διαφήμιση τα ραδιόφωνα σε εφημερίδες για να μην γίνεται κριτική στον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων της ΔΕΗ, ας πούμε, σε διαφημίσεις, σε συναυλίες. Πάντως εντάξει παιδιά, να ξέρετε ότι φάγαμε, έτσι, για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μας την κάρφωσαν και δεν είπαμε κουβέντα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αλλά ρε φίλε, να. Τι καταγγελία ήταν αυτή που έκανε σήμερα ο επίτιμος, ρε φίλε. Του κάνουν μαύρο λίστη στο ντοκιμαντέρ για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είναι δυνατόν. Είναι Λουπίτα Νιόγκο, θα παίξει το Μητσοτάκι. Γίνεται. Τι έκανες. Ζω επικινδύνος. Ζω επικινδύνος. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα γιατί μαζεύτηκαν πάλι. Λοιπόν, δια της τριβής παράγεται θερμότητα, Στέφανε. Ο Κερίδης δεν χρειάζεται πετρέλαιο. Για να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Ας το κάνουμε λίγο εικόνα. Δια της τριβής παράγεται θερμότητα. Τι έκανες εσύ. Αυτό δεν είναι τριβή. Αυτό είναι παλινδρομική κίνηση. Άλλη είναι τριβή. Τριβή είναι έτσι. Και έτσι. Άμα κάνεις έτσι δηλαδή είναι τριβή, κατάλαβες. Τριβή. Τα χέρια σου ζεσταίνονται. Ή ότι τρίβεις τέλος πάντων ζεσταίνεται. Τι σχέση έχει όμως αυτό τώρα, άραγε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε στα τηλέφωνα. Πάμε, πάμε. Καλημέρα.
11: Καλημέρα, Στέφανο. Τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλά εσύ?
11: Καλά. Ήθελα να πω ότι λεφτά υπάρχουν για την κυβέρνηση.
0: Τι πήρες να πεις?
11: Ότι λεφτά υπάρχουν για την κυβέρνηση.
0: Για την κυβέρνηση, βέβαια υπάρχουν.
11: Εδώ πέρα το Σαββάτο εμείς έχουμε μια γιορτή.
0: Τι γιορτή?
11: Της Αρμάτας λέγεται, που και με ένα καίκι. Που έχει γίνει επί Τουρκοκρατίας παλιά.
0: Πώς λέγεται?
11: Για πρώτη φορά η κυβέρνηση κάνει επιχορήγηση, το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει λεφτά κοντά 60 χιλιάρικα για αυτή τη γιορτή. Πρώτη φορά, άρα εκλογές έρχονται, να ξέρετε.
0: Άι να δούμε. Άι να δούμε.
11: Αυτό πήρα να πω.
0: Την αγάπη μας πέτσες.
11: Γεια σου, Στέφανε.
0: Γεια σου, καλή μου. Κατάλαβες τώρα, με λέει ο Μάκης. Δεύτερη λέει είναι η ελληνική λύση. Έλα ρε Μάκη, σοβαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε εμείς εδώ? Δεν μπορώ ρε φίλε. Δεν μπορώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι τραβάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Το μανιτάρι από την έκρηξη του αεροσκάφους σας θυμίζει κάτι, λέει ο φίλος, η φίλη μου η Θάλια. Εντάξει, η Θάλια, κάθε φορά που βλέπουμε μία έκρηξη, το μανιτάρι κάπως έτσι είναι το σχήμα του. Αλλά είναι λογικό, ένα αεροσκάφος το οποίο πέφτει και το οποίο μεταφέρει κάποιους τόνους μαζούτ να κάνει αυτή την έκρηξη. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε. Φτιάξε, λέει, τον ήχο στο YouTube. Ακόμα και στο διάλειμμα ακούγεστε. Ευτυχώς για εσάς που δεν βρίζετε. Το ξέρω ότι το ακουγόμαστε, παιδιά. Τελείωσε η μπαταρία. 4 ώρες εκπομπή. Πόσο να αντέξει το τάμπλετ να κάνει αναμετάδοση? Που αντέχει, αλλά δεν το βάλα σε χαμηλό mode, κατάλαβες. Το βάλα τσίτα μπούμπα να κάνει μετά την αναμετάδοση. Οπότε εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Δεν βρίζουμε εμείς γενικότερα. Δεν έχουμε να κρύψουμε και τίποτα δηλαδή, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ποιες οι γνώσεις ενός. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις, συγγνώμη. Τι διαβάζω, τι θέλω να διαβάζω. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός εκλογικού αντιπροσώπου για την ελληνική λύση? Θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2310 500 555 302. Το θυμήθηκα ρε φίλε. 2310 555. Σωστά το είπα ή άλλο έδωσα? Περιμένετε, θα το σκεφτώ. Θα πάρετε ένα τηλέφωνο τέλος πάντων στο κόμμα της ελληνικής λύσης και θα σας ενημερώσουν από εκεί ποιες είναι οι υποχρεώσεις για το 5, νομίζω είναι 555302. Για γράψε αυτό το νούμερο, τι είναι? Για γράψε 2310 φίλε. 555302. Άμα δεν είναι αυτό, θα παίρνουν σε κανένα κυλικείο και θα ζητάνε. Αυτό είναι? Έρε φίλε. Έρε φίλε. 2310 555 302. Εντάξει. Θα καλέσετε εκεί και θα τους πείτε να σας ενημερώσουν σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε για να γίνετε εκλογικός αντιπρόσωπος. Και να πάρετε. Όσοι θέλετε να γίνετε εκλογικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές, να το κάνετε. Δεν θα χάσουν, λέει, την ασυλία αν δεν τους ψηφίσουμε. Γιατί? Για να επιστρατεύσουν ό,τι κέρδισαν και να καταδικάσουν, να καταδικαστούν για όλα. Δεν θα χάσουν την ασυλία αν δεν τους ψηφίσουμε. Δεν θα χάσουν την ασυλία αν δεν τους ψηφίσουμε. Για να επιστρέψουν ό,τι κέρδισαν και να καταδικαστούν για όλα ισόβια. Πάνω από 30%. Τι 15. Από τα σύμβοτα της πρωτείας, κύριε Δαμιανίδη. Καλημέρα στα σύμβοτα. Καλημέρα. Αφού στη φωτιά της Μεσσηνίας ο Βελόπουλος θα βγάλει βουλευτή. Αφού στη φωτιά της Μεσσηνίας ο Βελόπουλος θα βγάλει βουλευτή. Δεν κατάλαβα ρε παιδιά. Τι μου γράφεις, δεν κατάλαβα. Γεια σου Στέφανε. Αοπλή να είναι η αστυνομική προσωπική φρουρή των VIP των 300 και των υπόλοιπων παρατρεχάμενων δημοσιοκάφρων. Εκεί να πηγαίνουν οι άοπλες. Στέφανε καλημέρα. Δηλαδή εγώ που είμαι από Εύρο μπορώ από το διαδίκτυο να ψηφίσω κανονικά? Ναι, εννοείται, φυσικά. Φυσικά μπορείς να ψηφίσεις. Σε αυτή τη δημοσκόπηση που λέω, έτσι. Ναι, αυτό για την Κρήτη, παιδιά, είναι τραγικό. Αυτή η εκδήλωση όπου τους έδωσαν σημαίακια τουρκικά και βγήκανε και έκαναν παρέλαση στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του τρίτου φεστιβάλ τυχών, είναι πραγματικά μια άθλια εικόνα. Άθλια εικόνα. Άθλια εικόνα. Το ξαναλέω και το φωνάζω. Άθλια εικόνα. Ντροπή στους διοργανωτές, ντροπή στον δήμαρχο, ντροπή σε όλους εκεί στο Ηράκλειο για αυτή την εικόνα με τους τουρκαλάδες που βγήκανε με τις σημαίες και έκαναν παρέλαση στο πλαίσιο, λέει, του Φεστιβάλ Τυχών. Άθλιο. Λοιπόν, αυτά. Φινίτο λα μουσικά, τι θες? Κιακιά, την κιακιά θα κλείσουμε σήμερα. Θα αφιερώσουμε τραγουδάκι «Είσαι κακιά, πολύ κακιά» με χίλι επιθετικά. Με χίλι επιθετικά. Να δω λίγο μια τελευταία που βρίσκεται η δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση. Τι σκοπεύετε να ψηφίσετε? Έχουν ψηφίσει 22.857 και 1% παιδιά διαφορά. 17,7% είναι η Νέα Δημοκρατία, 16,7% η Ελληνική Λύση. 15,6% το κόμμα του Τσιπράν. 10,4% το Πασόκ. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Η διαφορά Ελληνικής Λύσης και Νέας Δημοκρατίας είναι 230 ψήφοι περίπου. Μάλιστα. Αυτά από μένα. Σας χαιρετώ. Πρώτο Θεός αύριο. Πάμε να κλείσουμε με την κακιά, αφιερωμένο σε όλες τις κακές ψυχές. Σε όλες τις κακές ψυχές.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Στο Ελ Αλαμέινα θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ταγί Περντογάν. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παρέμβει στις υποθέσεις μας, δεν θα μείνουμε άπραγοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Πασόκ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για έλλειψη οράματος, προσθέτοντας πως απέφυγε να αναφερθεί στο μείζον πρόβλημα της ακρίβειας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά στο ιδιωτικό χρέος. Έντονες οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες στο Ηράκλειο Κρήτης για την δομή παράνομων μεταναστών μετά το τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Στο μεταξύ, τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη εντοπίστηκαν περισσότεροι από 150 παράνομοι μετανάστες. Γεμίζουμε τον κόσμο όχι με μετανάστες αλλά με λαθρομετανάστες. Τους φέρνει η κυβέρνηση, σχολίασε σχετικά για το θέμα στον Αντένα νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους συνταξιούχους, ενώ για τους τριτεχνούς υπήρχαν κόφτες. Υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, απάντησε σε ερώτηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Μακρικάπα Ευβοίας. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου υπό την σκιά της κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή, με το Brent να κινείται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Νέα εφιαλτικά σενάρια της Goldman Sachs για εκτόξευση στα 120 δολάρια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια και νεφώσεις στα ανατολικά της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή πτώση. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, ασθενείς ή άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογύ, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμω σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Σπάσει η γλάση. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω, δεν σταματάω.

Κύριε συνάδελφοι, φοβάμαι τους επόμενους μήνες ότι με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Το φοβάμαι και το λέω εντύμως. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Και επειδή θέλει προτάσεις η κυβέρνηση, να τους είπω 2-3 συγκεκριμένες προτάσεις. Την ώρα που μιλάμε και λέμε ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό, οι Τούρκοι αλλοί ψαρεύουν 100 μέτρα από τη Δίνο. Τώρα κυρώσει στην Τουρκία απαγόρευση αλλοίας των Τούρκων αλλιέων. Στα 100 μέτρα από τη Δίνο και από το Σούνιο. Δεύτερον, είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση. Εχώρισε το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας σε μια γαλλική κοινοπραξία που ελέγχει η Γαλλία κατά 66% για το καλώδιο στην Κάσο. Έλα μου όμως που η γαλλική κοινοπραξία, κύριε Υπουργέ, κάνει δουλειές δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία. Και ρωτώ εγώ, ο ιδιώτης θα διαχειριστεί την εθνική κυριαρχία της Κάσου? Θα στείλει email η εταιρεία στην Τουρκία για να ενημερώσει ότι θα βάλουμε καλώδιο? Ο ιδιώτης μπορεί να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι χωρίσαμε εθνική κυριαρχία σε έναν ιδιώτη. Σε ποιο κράτος η εθνική κυριαρχία παραχωρείται σε ιδιώτη? Στο κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το μπάχαλο το κράτος. Και αυτό δεν το λέω εγώ πλέον, το λέει και η Καθημερινή σήμερα. Εμείς το είπαμε προχθές, το αποκαλύψαμε. Σήμερα βγαίνει. Δεν θα σας πω το τρίτο. Πρόταση. Ακούστε λίγο. Η Τουρκία αφισβητεί τα ελληνικά νησιά και τις βραχονησίδες. Και επικαλείται τη συνθήκη της Λοζάνης. Αφού λοιπόν το πάει έτσι η Τουρκία, πρόταση. Διεκδικήστε τώρα τα νησιά που δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ανήκουν τώρα στην Τουρκία. Ποια είναι τα νησιά αυτά, θα σας τα πω ένα προς ένα. Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος, Δρέπανο, Μαύρο, Πράσο, Φιδονήσι, Προκόνησος, Αφίσια, Καλόλιμνος, Κούταλη, Προβατονήσι, Αντιγόνη, Πλατεία, Οξιά, Νέανδρος, δεν γράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί αυτό λέει η Τουρκία. Τα ελληνικά νησιά δεν καταγράφονται ονομαστικά, άρα δεν είναι ελληνικά στη συνθήκη της Λοζάνης. Ωραία. Αυτά τα νησιά, κύριε συνάδελφε, τα ξέρετε και εσείς αυτά, δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Και αν τα ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία, ας ρωτήσουν τον κύριο Συρίγο που έγραψε το άρθρο αυτό και το επικαλούμε. Να διεκδικήσουν τώρα ως ισορροπία διεκδικήσεων αυτά τα νησιά από την Τουρκία. Παντού αποτυχίες. Μας ζαλίσατε με τον άξονα των IMEC, πως λέγεται, ότι είναι μεγάλη επιτυχία, θα και το αγωγός, θα πηγαίνει στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Παραμύθια. Βγήκε η Σαουδική Αραβία και σας άδειασε. Φέρτε τους Patriot πίσω τώρα. Είναι εχθρός η Σαουδική Αραβία. Σταματήστε να κάνετε λάθη.

με ρωτούν πολλοί τι είναι η ελληνική λύση. Θα το πω ακόμη μια φορά για να καταλάβετε σε τι διαφέρουμε από το υπόλοιπο σύστημα. Υπάρχουν δύο πόλοι εξουσίας σε αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή. Το σύστημα έφτιαξε δύο πόλους. Και φαίνεται, όσοι έχουν λίγο μυαλό και πολιτική κρίση και σκέψη, αντιλαμβάνονται ότι το σύστημα προωθεί οι ολιγάρχες, τον Τσίπρα. Ο Μαρινάκης, ο Μελισσανίδης, έκανα δύο ακόμα ολιγάρχες, ο Λαβρεντιάδης, σπρώχνουν τον Τσίπρα. Είναι δεδομένο. Τέλος. Και πάει και το σύστημα Μαξίμου. Άρα έχουμε Τσίπρας, Μητσοτάκης. Αυτό είναι το δίπολο. Η ισορροπία τρόμου του συστήματος είναι αυτή εδώ. Τι φοβάται το σύστημα? Ένα τρίτο πόλο εξουσίας, φιλολαϊκό. Ο τρίτος πόλος εξουσίας εκτός συστήματος είναι η ελληνική λύση. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Είναι ο τρίτος πόλος φιλολαϊκός εξουσίας. Και αυτόν τον πόλο που δεν μπορούν να τον ελέγξουν, τον φοβούνται. Τον τρέμουν. Και κάθε φορά πριν τις εκλογές δημιουργούν κόμματα, υποκομματίδια, να έφτιαξε ο ένας ο άλλος, πρόχνει και ο Μητσοτάκης, ετοιμάζει, βάζει, ξεφουσκώνει, λαδώνει, ό,τι θέλει κάνει, οι ολιγάρχες το ίδιο. Μόνο και μόνο για να μην βρεθεί ένα κόμμα όπως η Ελληνική Λύση, που είναι εκτός συστήματος και είναι ένας πόλος εξουσίας, κυβερνητικός, φιλολαϊκός, και έρθει στην δεύτερη θέση και τους χαλά συνταγή. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Φανταστείτε πρώτη την Νέα Δημοκρατία, δεύτερη την Ελληνική Λύση, πως θα αλλάξει όλο το σύστημα. Τι φοβούνται? Μήπως ξαφνικά όλη η αποχή πάει στην Ελληνική Λύση και κυβερνήσει η Ελληνική Λύση που είναι εξωσυστημική, που δεν έχει σχέση με δουλείες προς τους ολιγάρχες. Αυτό τρέμουν. Αυτό φοβούνται. Και έχει αποδειχθεί ότι είμαστε εκτός συστήματος, αλλά είμαστε πόλος κυβερνητικός. Όχι πόλος αντίδρασης, ΟΡΚ, παρορμητικών δηλώσεων, ορμάτευ, κάντε ανοησίες, βλακίες, χωρίς πρόγραμμα. Τι να κάνεις, να πας στα 4-5% για να κυβερνήσεις ποιον? Τα ΟΡΚ ψηφίζουνε. Μόνο και μόνο για να μην δημιουργηθεί ένας πόλος πατριωτικός, εθνικός, κοινωνικός, λαϊκός υπέρ των πτωχών, που λέγεται Ελληνική Λύση. Δημιουργούν κόμματα, υποκομματίδια, με εντολή Μητσοτάκη γίνονται όλα αυτά, να ξέρετε. Να ξέρουμε κιόλας. Γι' αυτό και λέω και παραλαμβάνω, είμαστε η λύση. Και μπράβο στο Μητροπολίτη Κερκύρας, και έβγε στο Μητροπολίτη Κερκύρας στο Νεκτάριο, που πήγε στη Μόσχα και τους έκανε τα μούτρα κρέας στη χώρα μας. Σε κάτι τρολάκια φιλοουκρανικά, αντιρωσικά, φιλονεοδημοκρατικά του Μαξίμου, τους έκανε τα μούτρα κρέας. Μεταφορική έννοια. Γιατί αν είχαν την ίδια αγωνία και το ίδιο πάθος για τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, θα ζητούσαν τα ίδια τρολ κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για όσα κάνουν εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου. Αλλά εκεί δεν είναι κυρώσεις, είναι φίλοι τους οι Τούρκοι. Εδώ σταματάω για να μην μπερδευτούμε.

Και πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα για εμένα. Επειδή λατρεύω τον πρωτογενή τομέα και το λατρεύω γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είσαι τουλάχιστον λογικός με αυτόν που σε ταΐζει να αισθάνεσαι ότι είναι ο ευεργέτης σου. Αυτός δηλαδή που δουλεύει και σου δίνει τροφή σε ευεργετεί. Και πρέπει να προσέχουμε τον πρωτογενή τομέα, τον αγρότη, κτηνοτρόφο, αλιέα, μελτσοκόμο. Άσχετα αν οι πρόεδροι τους κάτι λαμόγια πάνε και κολλάζουν τα τσιμπούρια, τα παράσιτα. Άστο να πάει στο καλό, στα κόμματα για να μαζεύουν στα βρουδάκια και να εκτονώνουν την αντίδραση των υπόλοιπων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελτσοκόμων και αλιέων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να δούμε λοιπόν γιατί η ελληνική λύση διαφέρει από τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί ξέρει τα προβλήματα των αγροτών και όλων των μελτσοκόμων, κτηνοτρόφων και αλιέων. Τεράστιο πρόβλημα, φίλες και φίλοι, οι 7 πληγές του πρωτογενής τομέα, η Mercosur, την οποία υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία, τη βοήθησε και τον Πασόκο συνήθως, τα λαμόγια των Βρυξελών, για να κονομάνε μπίζνες, μίζες οι Γερμανοί και μπίζνες να κάνουν οι Γερμανοί και οι άλλες εταιρείες που κάνουν εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων σε Αργεντινή και Νότια Αμερική, κάναν τη Mercosur. Θα πιεστεί η ελληνική παραγωγή. Θα τη ρημάξουν την ελληνική παραγωγή. Η συμφωνία είναι απειλή για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς ανοίγει η πόρτα σε αγορά φθηνότερου αγροτικών προϊόντων, κρέατος και διαφόρων άλλων προϊόντων, τα οποία όμως γίνονται με μεθόδους που απαγορεύονται στην Ευρώπη. Δηλαδή, στην Ευρώπη απαγορεύει στον αγρότη κτηνοτρόφο ελιά μελτσοκόμα να καλλιεργούμε με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή φυτοφάρμακα κτλ. Ή λιπάσματα. Στον Τούρκο όμως που έχει κάνει συμφωνία το επιτρέπει. Με τη Mercosur επιτρέπει και στην Νότια Αμερική. Στον Αιγύπτιο, τον Τινήσιο, τον Μαροκινό. Μιλάμε για αυτοκτονικό ιδεάσμο για να πουλάνε βιομηχανικά προϊόντα Ευρωπαίοι σε αυτούς. Αυτοκίνητα κτλ. Κυρίως οι Γερμανοί. Πάμε σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Διότι θα έχουμε αύξηση των εισαγωγών. Τεράστια αύξηση των εισαγωγών. Και εδώ αρχίζει το άλλο παραμυθάκι. Τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Τα μεταλλαγμένα προϊόντα που θα αναγκαστούμε να τα τρώμε, τα διεύρυνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, όλοι μαζί εκεί στο ίδιο κουβά. Μεταλλαγμένα προϊόντα. Να κυκλοφορούν μεταλλαγμένα προϊόντα τα οποία υποβαθμίζουν την αξία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής, που είναι ποιοτικός, καλύτερα προϊόντα για την υγεία των ανθρώπων. Φάτε ρε παιδιά, βλέπετε ένα ντομάτα από το χωριό. Πόσο διαφορετική είναι από την ντομάτα που την αγοράζετε. Είναι στρόγγυλη, αλλά λες και είναι σφαίρα. Κανονική στρόγγυλη. Πώς γίνεται ένα φυσικό προϊόν τόσο άρτια στρόγγυλο, γίνεται. Η ντομάτα μεταλλαγμένη είναι αυτή η ωραία σαν μπάλα. Δεν μπορεί να είναι μπάλα η ντομάτα, είναι φυσικό προϊόν. Μπάλα είναι το υβρίδιο, το μεταλλαγμένο. Θα σου το λέμε πολύ απλά λόγια. Βλέπεις κάτι, φράουλες να. Δεν υπάρχουν φράουλες να δείτε, παιδιά. Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί και με τα μοσχάρια βγαίνουν τώρα πάλι. Καθυστερήσει και αβεβαιότητα. Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει προχωρήσει. Με αποτέλεσμα να καθυστερούν να υποβάλουν στον ΟΣΔΕ. Έτσι. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Η υποβολή του ΟΣΔΕ και να επικρατεί αβεβαιότητα μεταξύ των αγροτών για τις επιδοτήσεις. Να μην παίρνουν τις νόμιμες επιδοτήσεις τους. Και εδώ υπάρχει και κίνδυνος των ενισχύσεων. Βέβαια. Και εδώ υπάρχει και κίνδυνος των ενισχύσεων. Βέβαια.

σοβαρό, ανταγωνιστικό. Και όχι όπως στην Πελοπόννησο πήγαινε ο άλλος ο πρόεδρος κινώντας με τους τοεβίστες και εκβίαζε αγρότες είτε για ψήφους είτε για λεφτά για να τους δίνει νερό. Εκεί θα οδηγηθούμε στο τέλος. Και τώρα με την ιδιωτικοποίηση του νερού, κλάφτα χαράλαμπε. Κλάφτα χαράλαμπε. Γιατί η διαχείριση του νερού πηγαίνει από εδώ στην Αθήνα, σε εταιρείες. Θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά. Άλλη πληγή. Άλλη. Αύξηση του κόστου παραγωγής με την εγκληματική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που τον στηρίζει, τη στηρίζει και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, παίρνουμε πανάκριβα το φυσικό αέριο. Άρα πανάκριβα, αφού έχουμε τα καύσιμα και τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, πανάκριβα κόστη παραγωγής, υψηλό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, ενέργεια, άδρευση και λοιπόν εισρωών, επιβαρύνει το προϊόν. Το εισόδημα των αγροτών. Αν έχω με φθηνό προϊόν, πετρέλαιο και φυτοφάρμακα και λοιπάσματα, μπορούσα να παράγω με 1 ευρώ το προϊόν μου, όταν είναι διπλάσια και τριπλάσια τιμή, πηγαίνει στο 2 ευρώ, 2,5 ευρώ. Άρα ο καταναλωτής το πάρει 4, 4,5, 5. Το βασικό μήνυμα. Οι αγρότες είναι αντιμέτωποι με μια τεράστια προβληματική εξίσωση. Ή θα ψηφίσουν τη θανατική τους καταδίκη Πασόκ, Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Είσαι αυτούς που μπορούν να τους βοηθήσουν για να βοηθήσουν τους Έλληνες και να τους ταΐσουν την ελληνική λύση. Αυτό είναι το δίλημα. Σύστημα και ένα αντισυμβατικό σχήμα με πρόταση κυβερνητική ελληνική λύση. Αυτοί είμαστε. Με πρόγραμμα και σχέδιο. Όχι παραμύθια. Πρόγραμμα και σχέδιο. Και είχα υποσχεθεί, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε λίγο για τους μεγαλύτερους προδότες στην αρχαία Ελλάδα. Θα το κάνουμε σήμερα. Στην ιστορία υπάρχουν άνθρωποι που έμειναν γνωστοί για το θάρρος τους, όπως ο Λεωνίδας, τη Σοφία ή τις νίκες τους, αλλά υπάρχουν και άλλοι που έμειναν γνωστοί ως προδότες. Ως προδότες. Όλοι θυμόμαστε τον Ελφιάλτη, άλλοι λέμε για τον Πίλιο Γούσιο, που γι' αυτόν έχω άλλη άποψη. Δεν είναι όπως ακριβώς τα μάθαμε στο σχολείο, όταν προδότης ο Γούσιος, ο Πίλιος Γούσιος. Ο Πύλος Γρούσης στην Επανάσταση του 21, τον οποίο θεωρούν πολλοί προδότες και γράφει την ιστορία, είναι παρεξηγημένο πρόσωπο. Αφού αργότερα έγινε στρατηγός. Δεν είναι ο προδότης που μάθαμε. Είχαμε κάνει και ολόκληρη εκπομπή. Πάμε λοιπόν σε μερικούς από τους μεγαλύτερους προδότες της αρχαιότητος. Αριστοκράτης ο νεότερος. Αριστοκράτης ο νεότερος. Ο βασιλιάς που πρόδωσε την Αρκαδία. Η εποχή του σημαδεύτηκε από τον δεύτερο Μεσσηνιακό πόλεμο, το Αριστοκράτους, ωραίο όνομα έχει βέβαια έτσι, μια σκληρή σύγκρουση στην οποία η Μεσσηνία υποτάχθηκε στη Σπάρτη. Στο δεύτερο Μεσσηνιακό πόλεμο. Μια ζωή η Μεσσήνη με τους Σπαρτιάτες είχαν θέματα, να ξέρετε. Οι Αρκάδες είχαν συμμαχήσει με τους Μεσσήνιους εναντίον των Σπαρτιατών. Είχαν κάνει το μισοφέγγαρο της πίεσης προς τη Σπάρτη. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Αριστοκράτης, ο οποίος αρχικά πολέμησε στο πλευρό των συμμάχων του. Δηλαδή, ο Αριστοκράτης πήγε μαζί με τους Αρκάδες και τους Μεσσήνιους εναντίον των Σπαρτιατών. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, δωροδοκήθηκε από τους Σπαρτιάτες και εγκατέλειψε τους συμμάχους του στην κρίσιμη στιγμή. Ο Αριστοκράτης. Όταν η προδοσία του δε αποκαλύφθηκε, η οργή των Αρκάδων ήταν τεράστια. Ο Αριστοκράτης και ο παππούς του λιθοβολήθηκαν μέχρι θανάτου. Πρόδωσε τους Αρκάδες, πρόδωσε τους Μεσσήνιους και οι Σπαρτιάτες νίκησαν. Προδότης. Άλλος προδότης. Ο Στισάνορ, ο άνθρωπος που άλλαξε το ρου της κυπριακής ιστορίας. Ο Στισάνορας. Ο Στισάνορ ήταν τύραννος του αρχαίου Κούριου στην Κύπρο. Έζησε τα τέλη του 6ου αιώνα με αρχές του 5ου αιώνα σε μια περίοδο που βρισκόταν υπό περσική κυριαρχία και κατοχή το νησί Κύπρος. Η Κύπρος επειδή ήταν πλατφόρμα μια ζωή και αεροπλανοφόρο, όλοι τη διεκδικούσαν. Όλοι. Ελληνική Κύπρος, χιλιατηρίδες. Αλλά μια οι Πέρσες, ας λέω, οι Φίνικες λίγο ελάχιστο, δεν το καθίστε. Άραβες, Σαρακινοί, Βυζαντινοί την απελευθέρωσαν, μετά ήρθαν πάλι οι Άραβες, μετά οι Τούρκοι, μετά οι Άγγλοι, οι Ενετοί. Τη ρημάξαν την Κύπρο, γιατί ήταν κόμβος, θαλάσσιος, εμπορικός

0: ήλε και το εμπόριο στην Ανατολική λέει κάνει τη Μεσογειακό μου και τώρα παραμένει πλατφόρμα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ήταν εκείνη την περίοδο ο τύραννος. Την ίδια εποχή ο Ονίσιλος, βασιλιάς της Σαλαμίνας της Κύπρου, επαναστατεί εναντίον των Περσών. Ακούστε τώρα. Εναντίον των Περσών. Ο αδερφός του ο Γόργος ήταν φιλοπερσικής τάσης. Όμως ο Ονίσιλος τον ανατρέπει και αναλαμβάνει ο ίδιος την ηγεσία της πόλεως. Σαλαμίνος, ελληνική πόλη. Ήθελε απελευθέρωση από τους Πέρσες. Στη συνέχεια προτείνει να ενώσει όλους τους Κυπρίους σε μια μεγάλη εξέγερση ενάντια στην περσική εξουσία, ζητώντας βοήθεια και από τους Ίωνες. Ωραίος. Ο Πέρσης βασιλιάς Δαρίος άμεσα αντιδρά. Το 499 π.Χ. στέλνει στρατό και όλο το στόλο για να καταπνίξει την επανάσταση. Δείτε εδώ 499. Μετά είχαμε 490-480 είσοδο των Περσών προς την Υπηρετική Ελλάδα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Η αποφασιστική μάχη λοιπόν δόθηκε στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Κοντά. Οι Έλληνες είχαν το πλεονέκτημα. Ο Ονίσιλος μάλιστα είχε σκοτώσει τον Πέρση στρατηγό τον Αρτίβιο και η νίκη ήταν κοντά. Τότε όμως ο Στισάνορ πήρε μια απόφαση που άλλαξε τα πάντα. Ο Προδόταρος, ο Προδότης, εγκαταλείπει τη μάχη και περνάει με τον Πέρση των Περσών. Την ώρα της μάχης. Την ώρα της μάχης. Η ξαφνική αποχώρηση των ανδρών του συγκεκριμένου προκαλεί πανικό στις ελληνικές γραμμές. Ξαφνικά άμα αδειάσει μια γραμμή που είναι μια διάταξη και αδειάσει μια γραμμή και πάει απέναντι, τότε το ψυχολογικό πλεονέκτημα το έχουν οι απέναντι και έτσι επικρατούν οι Πέρσες. Ο Ονίσιλος έμεινε στο πεδίο της μάχης μέχρι το τέλος. Σκοτώθηκε πολεμώντας. Πάμε σε έναν άλλο προδότη. Ο Ιππίας, ο τύραννος της Αθήνας που στράφηκε στους Πέρσες. Γιατί προδότες γέννησε η Ελλάδα πολλούς. Ο Ιππίας, γιος του μεγάλου Αθηναίου πολιτικού, Πισιστράτου, έμεινε στην ιστορία ως ο τελευταίος τύραννος της Αθήνας. Με το θάνατό του, πατέρα του, ο Ιππίας κυβέρνησε μαζί με τον αδερφό του, ύπαρχο, για περίπου 13 χρόνια. 13 ολόκληρα χρόνια. Το 514 π.Χ. ο ύπαρχος δολοφονείται από τον αρμόδιο και τον αριστοκίνητο. Γεγονός που οδηγεί τον Ιππία σε ακόμη μια πτώση καχύπτωση για κυβέρνηση. Γίνεται πιο αυστηρός, πιο τυραννικός. Η αυξανόμενη αυταρχικότητά του προκάλεσε αντιδράσεις. Και τελικά η Σπάρτη αποφασίζει να επέμβει. Δείτε τώρα τι γίνεται. Στην Αθήνα. Οι Σπαρτιάτες φοβήθηκαν ότι ο Ιππίας θα μπορούσε να συμμαχήσει με την Περσία και να δημιουργήσει μια επικίνδυνη κατάσταση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πιο πριν, έκτος αιώνας, Περσία, έτσι, παρεμβάσεις είχαμε από τότε. Αυτό λέγεται γεωστρατηγική, γεωπολιτική και γεωγραφία, για όσους δεν ξέρουν. Πάντοτε υπήρχαν αυτά, όπως κάνουν οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι τώρα. Έτσι τον ανατρέπουν και τον αναγκάζουν να εγκαταλείψει την Αθήνα μαζί με την οικογένειά του. Ο Ιππίας καταφεύγει πού? Στην αυλή του Πέρση βασιλιά Δαρίου, όπου γίνεται σύμβουλός του. Θα μου πείτε και ο Θεμιστοκλής το έκανε αυτό. Άλλη ιστορία, την πούμε σε άλλη περίπτωση. Όταν ο Δαρίος ξεκίνησε λοιπόν την πρώτη περσική εκστρατεία εναντίον της Ελλάδος, ο Ιππίας ακολούθησε τον περσικό στρατό. Όπως τα ακούτε. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος. Να νικήσουν οι Πέρσες και να τον επαναφέρουν ως τύρανο. Το 490 οι Πέρσες λοιπόν φτάνουν στο Μαραθώνα. Όμως η εκστρατεία καταλήγει σε καταστροφή για τους εισβολείς, ο οποίος πεθαίνει κατά την επιστροφή του προς την Περσία, πιθανότητα στη Λίμνο. Προδότες, παιδί μου. Μια ζωή. Μια ζωή είχαμε τέτοια λαμόγια προδότες ανάμεσά μας. Υπάρχουν πολλών ειδών προδοσίες. Προδότης είναι και αυτός ο υπουργός Στεφανάκης, πως λεγόταν, το 1975, με εντολή Καραμαλή, που έκαψε τους φακέλους των δοσιλόγων της κατοχής. Για μένα ήταν προδότης. Προδότης είναι αυτός ο υπουργός που εδώ και 20 χρόνια κρατάει ο υπουργός δικαιοσύνης, ο συρτάρι του, το έγγραφο για τις κατασχέσεις των γερμανικών περιουσιών λόγω των επαναρθώσεων και αποζημιώσεων που δεν πήραμε. Προδότης είναι ακόμη και αυτός ο οποίος έκανε τα δύνατα δυνατά και τους δοσιλόγους 41-45 τους έκανε αργότερα υπουργούς, βουλευτές κτλ. αυτοί οι προδότες υπάρχουν πάντα. Και πάντα η Ελλάδα προδίδεται από κάποιον Τσίπρα, όπως με γίνει τη Μακεδονία. Αυτούς προδότες τους ψηφίζετε. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Λάθος μεγάλο. Γιατί ο μοναδικός πόλος εθνικής, φιλολαϊκής, κοινωνικής, πατριωτικής ταύτισης και δημιουργίας εκτός συστήματος είναι η ελληνική λύση. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρνοντας το νήμα από τον κύριο Κουτσούμπα, θα ήθελα πραγματικά, αν είχε ευθυξεί αυτή η κυβέρνηση, να στείλει ένα κλιμάκιο στη Λέσβο για να δει το δράμα των κτηνοτρόφων. Να σου παίρνουν τα ζωντανά με το ζόρι για να στα σφάξουν είναι ό,τι πιο άθλιο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, την περιουσία σου. Και ξέρετε, δεν έχετε καταλάβει τι σημαίνει ποιμένα ή τσομπάνη. Μάλλον ξεχάσετε πολύ από εσάς, γιατί τσομπάνητε ήταν οι παππούδες σας. Τι σημαίνει να είσαι ποιμένας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δεμένοι με τα ζωντανά τους. Να μην σας πω ότι τα ονοματίζουν και πολλά από αυτά τα ερήφια, τα αμνοερήφια τους. Και πάτε τα κλέβετε, τα σφάζετε με το ζόρι. Η Λέσβος καταστρέφεται καθημερινά. Η κτηνοτροφική οικονομία της Λέσβου, που ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος αυτού του νησιού, καταστρέφεται καθημερινά και κανένας δεν μιλάει. Κανένας. Τους έχουν αφήσει μόνους τους, όπως όλη την περιφέρεια έχετε αφήσει μόνη ως κυβέρνηση, για όλα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Υπουργέ. Και θα αναρωτηθεί κανείς, πείτε μας μέχρι σήμερα τι πετύχατε στην πολιτική προστασία. Για να μιλήσουμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή με επιχειρήματα. Έχω μπροστά μου ένα ρεπορτάζ του voicenews.gr, στα πρακτικά της Βουλής, με έγγραφα παρακαλώ, έτσι, με έγγραφα, τα οποία δεν διαψεύδονται. Πού πήγαν τα χρήματα με το αντινέρο, στα πρακτικά της Βουλής παρακαλώ. Συνολικά διατέθηκαν 600 εκατομμύρια ευρώ. 24 πρώτου του 25 η Κομισιόν αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα χρήζει ελέγχου και παραβιάσεων. Καταγγέλθηκε ότι εκατομμύρια ευρώ οδηγήθηκαν σε άσχετα προγράμματα, αλλάζουν συσκευή για επιχειρήσεις. Και εγώ ρωτώ, ποιοι έφαγαν τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια αυτά, ποιοι τα έφαγαν, πού πήγαν τα κονδύλια, ποιος θα λογοδοτήσει επιτέλους αυτή τη χώρα. Να μιλήσουμε για τη Θεσσαλία. Να μιλήσουμε για τη Θεσσαλία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μετά τον Ντάνιελ ότι έχει ένα πρόγραμμα κάποιων Ολλανδών από τον Ταύρο, ήταν άνθρωποι. Ένα γραφείο είχαν εκεί πέρα. Ότι η Θεσσαλία θα κάνει αντιπλημμυρικά κτλ. Η Θεσσαλία ακόμη και τώρα είναι ανοχήρωτη. Τόσα χρόνια μετά τον Ντάνιελ και τις πλημμύρες, καταστροφές. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν προβλήματα υδροδοτήσεων σε πολλές περιοχές. Αυτά τα λέω γιατί. Ναι, λόγια, νομοσχέδια, τροπολογίες, διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις. Δουλειά δεν γίνεται. Και ξέρετε γιατί. Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας εμπλέκονται πολλοί. Και αυτή τη γραφειοκρατία που θα επέλυε η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο δεν την επίλυσε. Όχι, τη διόγκωσε για ένα και μόνο λόγο, για να κάνουν ρισφετάκια σε κολλητούς και ημετέρους. Πάμε στον Εύρο. Ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός που είχε πει ότι θα γίνει αναδάσωση. Είχε προϋπολογίσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στον Εύρο. Ξέρετε πως θα δώσατε? 312 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Αθέτηση απώλειας για τις ελιές, για οτιδήποτε αφορούσε τις καταστροφές. Ανεμογεννήτριες όμως τα καμένα προλάβατε και βάλατε. Όπως και στο Πόρτο Γερμανό που κάθηκε πρόσφατα, βάζετε τώρα ανεμογεννήτριες. Όπως και στο Λάφκο Πηλίου. Δηλαδή, εκεί που πάτε καλά είναι στο τι καταστρέφετε, στις ανεμογεννήτριες. Πάμε στην Εύβοια, αναδάσωση Εύβοιας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εδώ, ήμουν εδώ, το 21, είχε πει το κράτος έχει δεσμευθεί 224 εκατομμύρια ευρώ για να αναδοσούν 165.000 στρέμματα. Από τότε τα δέντρα είναι άφαντα. Άφαντα, δεν υπάρχει δέντρο. Ανεμογεννήτριες μπήκαν όμως επάνω. Πώς γίνεται στο ένα να αποτυχάνεται και στο άλλο να επιτυχάνεται? Πάμε στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την πυροπροστασία. Από τα 554 εκατομμύρια απορροφήστε, ξέρετε πόσο? Όχι εσείς, οι προηγούμενοι. 1%. Να δω θα κάνετε εσείς 1% από τα 554 εκατομμύρια ευρώ. Φτιάξατε ένα κράτος για κλάματα. Κυβερνάτε 8 χρόνια και δεν μπορείτε να διορθώσετε τίποτα από τις παθογένειες. Να δώσω ένα παράδειγμα τι κράτος φτιάξατε. Υπάρχει μια μοναδική ομάδα σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ανούμπης. Την ξέρετε, δεν την ξέρετε, θα σας την πω τώρα εγώ. Η Ανούμπης λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί και βρίσκει πτώματα όταν γίνονται καταστροφές. Έχουν ειδικούς σκύλους. Αυτή η ομάδα λοιπόν, αντί να την προστατεύσει το κράτος σας της Νέας Δημοκρατίας, η Δήμαρχος Πεντέλης, η κυρία Κοσμοπούλη, δεν ξέρω, Νέα Δημοκρατία είναι δικιά τους, είναι? Δεν την ξέρω. Του στέλνει εξώδικο για να φύγουν από το χώρο από εκεί, γιατί το πήραν από το Μονή Πεντέλης γραφειοκρατικές ανοησίες. 7 Σεπτεμβρίου τους διώχνει. Αντί να τους έχουμε στα όπα-όπα γιατί τους χρειαζόμαστε, γιατί δεν έχουμε, η πυροσβεστική έχει σκυλιά για να βρίσκουν ζωντανούς ανθρώπους. Τα σκυλιά της Ανούμπης είναι εκπαιδευμένα για νεκρούς. Ένα θα τα πω τώρα. Και συμπτωματικά Η εταιρεία αυτή, η ομάδα αυτών των ανθρώπων, αποκάλυψε το έγκλημα στο κουλούρι με τα διαμελισμένα πτώματα που μεταφέρεται με το ξεμπάσωμα. Και το ένα το σκυλί δολοφονήθηκε με χημικό υδρό πριν μερικούς μήνες. Όλα συντοματικά είναι. Αντί να τους έχουμε στα όπα, τις διώχνουμε, τις εξετρακίσουμε. Αυτό είναι το κράτος σας. Όχι, κάνετε λάθος, δεν είναι κράτος. Και επειδή θέλετε προτάσεις, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν επιβάλλετε άμεσα η θέσπιση έκδοσης καθημερινά και χάρτη πρόβλεψης κινδύνου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, πλημμυρών, χιονοπτώσεων κτλ. Για όλα τα φαινόμενα. Όχι μόνο για την πυρκαγιά, για όλα. Δεύτερη, να κάνουμε ένα χάρτη. Αυτά μου τα είπε και ο Γκουρμπάτσης εμένα. Ο οποίος ήταν στην πρεσβευτική, ειδικός και πραγματογνώμονας πλέον για τον Πόρτο Γεμενό. Είναι αυτός που αποκάλυψε ότι στον Πόρτο Γεμενό δεν μπήκανε από εμπριστές οι φωτιές, αλλά από ανεμογεννήτρια που αμολούσε σπινθήρες. Δεύτερη πρόταση. Εξακολουθούμε να μην έχουμε σύστημα έκτακτης στελέχωσης του συμπολογικού κέντρου εκτός δημοσίου ωραρίου. Το συμπολογικό κέντρο στη χώρα μας, κύριε Υπουργέ, λειτουργεί εντός δημοσίου ωραρίου. Από το πρωί 8 η ώρα μετά τις 2, μετά βγαίνει τηλεφωνητής. Συμπολογικό κέντρο. Δεν έχετε στελέχη. Τρίτη πρόταση. Οι Δήμοι στην περιφέρεια δεν μπορούν να απορροφήσουν κονδύλια για διάφορα κοινωνικά προγράμματα και για διάφορα ΕΣΠΑ κτλ. Δεν έχουν μηχανικούς. Δεν μπορούν να κάνουν τις μελέτες. Απεγκλωβίστε, αφήστε τις περιφέρειες να πάρουν από 2 μηχανικούς ο κάθε Δήμος. Για να μπορούν να μην χάσουν κονδύλια. Δισεκατομμύρια λεφτά χάνονται. Τρίτη πρόταση. Μια φουτουριστική πρόταση από την Ελληνική Λύση. Τα όμβρια ύδατα σε κάθε περιοχή έπρεπε να μαζεύονται σε υπόγειες τεχνητές λίμνες. Και για λόγους πυρόσβεσης, περιμετρικά να υπάρχει πάρκο με γκαζόν, δεντράκια κτλ. Ώστε να δημιουργείται και αρχιτεκτονική τοπίου. Και έτσι και το περιβάλλον προστατεύεται και τα όμβρια ύδατα τα έχετε σε δεξαμενές. Και αν χρειαστεί η πυροσβεστική να πάρει από εκεί το νερό. Να μην τρέχει δεξιά και αριστερά. Τόσο δύσκολα είναι. Λίγα χρήματα χρειάζονται. Πάμε και στα υπόλοιπα. Γιατί η ΔΕΘ έχει γίνει ένα λαϊκό πανηγύρι. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Στη ΔΕΘ δικαιούται να πάει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Να πάει να κόψει την κορδέλα, να μιλήσει, να ανακοινώσει και να φύγει. Το ότι πηγαίνει ο κάθε επικραμμένος, ο κάθε ηγετίσκος για 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη που έχει τη ΔΕΘ, ταλαιπωρείται από κουστοδίες και ανθρώπους με αυτοκίνητα, κλείνουν οι δρόμοι, περνάει ο ένας, περνάει ο άλλος, για εμάς οι Βορειοελλαδίτες πρέπει να σταματήσει χθες αυτή η ταλαιπωρία από τον κάθε ηγετίσκο. Και θα πάνε τώρα όλοι του παρακράτους του Κορονακίου οι ηγετίσκοι να μιλήσουν για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία στην πρεμούρα της, όπως λέει και ο οικονόμος στο Sky σήμερα τα έλεγε, τι πράγμα είναι αυτός ο Βελόπουλος, δεν πέφτει ρε παιδί μου. Πρώτος δεύτερος σε πολλούς νόμους, δεν πέφτει ρε παιδί μου, σταθερός εκεί. Έστειλε 50 υπουργούς. Ακούστε την αντίφαση, Βορειοελλαδίτες. Από τους 50 υπουργούς, κανονικός υπουργός σε παραγωγικό υπουργείο δεν υπάρχει από τη Βόρεια Ελλάδα. Ούτε ένας, όχι ένας. Παραγωγικό υπουργείο. Στείλανε του παρακράτους του Κολονακίου, τους Αθηναίους υπουργούς, να νουθετήσουν τους Βορειοελλαδίτες. Τι λέτε, βρε. Τι λέτε, βρε. Κανονικά όλη η περιφέρεια, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ήπειρος, έπρεπε να έχουν υπουργούς για να μπορούν να βοηθήσουν την περιφέρεια και όχι από το παρακράτος του Κορονακίου. Και ό,τι και να κάνετε, θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε αυτοί που θα κόψουμε το νήμα και στη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα είμαστε η μελλοντική, ελληνική, κοινωνική, πατριωτική, εθνική κυβέρνηση του τόπου. Και εδώ ρημάζει τη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της και πάει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του να ταΐσουν και πάλι σανό. Ακούστε, βγαίνει Έλληνας Πρωθυπουργός και δηλώνει το εξής. Δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Ούτε μπορεί να μιλήσει κανείς για μια δυτική σιδηροδρομική εγνατία. Πείτε μου μια χώρα που ο Πρωθυπουργός θα τολμούσε να πει αυτό, ότι δεν μπορεί να κάνουμε ένα σιδηρόδρομο από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίτσα. Μια χώρα και αυτός ο Πρωθυπουργός θέλει να μας πείσει ότι τιμά τη Μακεδονία, τιμά την οικονομία, τιμά τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ο ίδιος πως υποψήφιος πρόεδρος το 2019 της Νέας Δημοκρατίας είπε το εξής. Η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Πριν γίνει Πρωθυπουργός το 2019. Σήμερα τι λέει. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει το λιγνίτη σας λέει ψέματα. Ποιος είναι ψεύτης? Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι οι ψεύτες. Για το δε λιμάνι Θεσσαλονίκης δεν έχει κάνει το παραμικρό. Ακόμα περιμένει διασύνδεση με την Εθνική Οδό. Ακόμη περιμένει η συνδρομική διασύνδεση με την Εθνική Οδό το λιμάνι. Γιατί? Γιατί θέλει η Νέα Δημοκρατία να πετάξει το Σαββίδι από μέσα για να τους μείνει ο Μιστακίδης. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάντε τα έργα υποδομής. Μετρό. Δείξτε μου ένα μετρό στη Βόρεια, στο ολόκληρο τον πλανήτη. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, κύριε συνάδελφε, που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Μετρό. Κάθε 6 μήνες και εγκαινιάζει μετρό ο Πρωθυπουργός. Ούτε στη Δυτική Θεσσαλονίκη πηγαίνει, που είναι η πολυπληθέστερη περιοχή. Εκεί έπρεπε να πάει. Γιατί δεν πάει εκεί. Α, θα πάει. 50 χρόνια βλέπαμε μετρό, ακούγαμε μετρό, το είδαμε τώρα. Και αυτό κουτσό μετρό δεν είναι μετρό. Γι' αυτό και είπαν οι Βορελαδίτες, είναι ανεπιθύμητοι οι ψεύτες στη Μακεδονία. Έβγαλαν αφήσεις. Γιατί και προδώσατε τη Μακεδονία με το όνομά της και την προδίδετε με τα έργα που δεν κάνετε και θα κάνει η ελληνική λύση, γιατί το αξίζει όλη η περιφέρεια. Πάει και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Τρίπτυχον. Ζητώ συγγνώμη, αλλά παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ο Τσίπρας. Και μετά ξύπνησε. Γιατί το λέω αυτό. Αυτός ο άεργος που δεν εργάστηκε ποτέ στη ζωή του, που δεν παρήγαγε ποτέ τίποτα, μιλάει για παραγωγή πλούτου. Αυτός που πρόδωσε τη Μακεδονία και τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα, μιλάει για δικαιοσύνη. Αυτός που κάθεται όλη μέρα σε μια βίλα με τα κότερα, μιλάει για καλύτερη ζωή. Καλύτερα να μην μιλάει, γιατί όταν μιλάει όλη η Ελλάδα γελάει. Να μην μιλάει. Και πάμε στα πιο δύσκολα τώρα, γιατί έχω προειδοποιήσει.
1: Μετά μασάει όταν δεν μιλάει.
0: Κοιτάξτε, το να μασάς δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Κάνε τα μαστιχούλα, καλά φαγητάκι, ναι. Άμα σε ταΐζουν οι ολιγάρχες είναι κακό να μασάς. Και εδώ το ταΐζουν οι ολιγάρχες πολύ καλά. Και επικοινωνιακά και διαφορετικά, φαντάζομαι. Πάμε στην εξωτερική πολιτική. Γελιότητες στην ασκούμενη εξωτερική πολιτική καθημερινά. Η Τουρκία ζήτησε να φύγουν οι πάτριωτες από την Κάρπαθο. Η Νέα Δημοκρατία τους πήρε από εκεί. Η Τουρκία μας επένεσε γι' αυτό. Η Τουρκία. Όταν σε κυριοκροτάει ο εχθρός και σε επιδοκιμάζει, κάτι δεν κάνεις καλά και δεν είσαι χρήσιμος εθνικά και πατριωτικά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αλεξανδρούπολη μπαίνουν τα ντρόνς των Τούρκων. Και τι κάνει η Ελλάδα, σηκώνει F-16 για να τα αναχαιτήσει. Είναι γελιότητα να ξοδεύεις κυροζίνη για ντρόνς, επειδή δεν έχεις ντρόν ή αντιντρόν. 2019 ήμουν εδώ, ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Του είπα, έλα να σχεδιάσουμε όλα τα κόμματα μαζί από έναν εκπρόσωπο μια μονάδα παραγωγής ντρόνς για την Ελλάδα. Η Τουρκία ξεκίνησε το 2017-2018. Η Τουρκία είναι η πρώτη εξαγωγική χώρα σε ντρόνς και εμείς ακόμα παίρνουμε μπαρμπαδάκια για να παίζει ο Δένδιας. Και ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι που το λέω. Να ξοδεύω λεφτά του ελληνικού λαού κυροζήνης για μια επανδρωμένα σκάφη. Είναι γελιότητα για το καλώδιο να μεταβιβάζει την εθνική σου κυριαρχία σε μια γαλλική ιδιωτική εταιρεία. Είναι γελιότητα. Και να περιμένεις από τους Γάλλους, οι οποίοι κάνουν δουλειές στην Τουρκία, να σε σώσουν. Η εθνική κυριαρχία, κύριοι, δεν μεταβιβάζεται σε ιδιώτες, σε ιδιωτικές εταιρείες γαλλικές ή οποιασδήποτε άλλες. Υπερασπίζεται. Γελιότητα. Οι Τούρκοι να κάνουν την Αγία Σοφία Τζαμί και η Θεσσαλονίκη να έχει τώρα το Αλκαζάρ. Το ξέρετε το Αλκαζάρ? Γεμίσαμε τεκέδες, χαμάμ, τουρκικά. Είναι δυνατόν? Είναι γελιότητα να βγάζεις ανακοίνωση πρώτος ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος για να καταδικάζεις, λέει, την ρωσική επίθεση δήθεν στη Λειψία. Όταν ουδέποτε η Γερμανία, ουδέποτε έκανε μια παρόμοια δήλωση για τα ντρόνς της Τουρκίας, για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, δεν μας βοήθησε ποτέ. Είναι γελιότητα, είναι φεδρότητα. Γελιότητα, ακούστε την αποκάλυψη τώρα. Είναι να επιτρέπετε στη Google, κύριε, είστε και πτέραγος, αν δεν κάνω λάθος. Ενημερώστε τον Υπουργό Άμυνας. Η Google να αναρτά στρατόπεδα, αποθήκες, αεροδρόμια, ακόμα και το Μαξίμου. Αν πατήσετε Google, θα δείτε τα στρατόπεδα όλα κανονικά, χωρίς ψηφίδα. Παλιά είχε ψηφίδα. Τώρα φαίνονται κανονικά, με κάθε λεπτομέρεια. Με κάθε λεπτομέρεια. Είναι γελιότητα να έρχεται μυστικά ο αρχηγός της ΜΙΤ και μια εβδομάδα μετά να βγάζουν στο κατελόριζο οι Τούρκοι το δικό του ερευνητικό σκάφος. Είναι γελιότητα τα παράνομα πάρκα της Τουρκίας να είναι σε διεθνείς κάρτες maritime traffic, ενώ τα ελληνικά πάρκα που είναι νόμιμα δεν υπάρχουν πουθενά. Πριν το 25 έλεγε ο Πρωθυπουργός θα κάνουμε θαλάσσια πάρκα και δεν υπάρχουν πουθενά στους κάρτες του διεθνείς. Γιατί? και η Τουρκία σε ένα μήνα τους ανέταξε. Γιατί η λύση το ξέρει ο πέραχος. Μόνη η στρατηγική και η λύση στα λειτουργικά είναι η ασύμμετρη ανταπόδοση που λειτουργεί απέναντι στους Τούρκους. Ασύμμετρη ανταπόδοση, έτσι λέγεται. Θα μπορούσα να πω πολλά, τα έχω πει χιλιάδες φορές. Αλλά να πάμε και στην οικονομία για να κλείσω. Το κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ξεσκεπάστηκε. Ανακοινώνει τον Ιούνιο μέτρα για τον Αύγουστο. Ότι παίρνει μέτρα για τις τιμές των προϊόντων. Αφήνει τρεις μήνες ανεξέλεγκτες τιμές, ανεβαίνουν 40%, κάνει και μια μείωση 5% και έκανε τη δουλειά του. Ακούστε, η οικονομική πολιτική, η φιλολαϊκή πολιτική, δεν θέλει τροχονόμους στην εσωκέρδεια. Θέλει μια κυβέρνηση της ελληνικής λύσης που θα πατάξει την εσωκέρδεια με συγκεκριμένο σχέδιο και προτάσεις. Και πάμε στα ψευτοεπιχειρήματα του κυρίου Μαρινάκη τα σημερινά, τον άκουσα στο Sky. Να λέει ότι αν κόψουμε τα δάνεια, λέει στους δανειολήπτες, φαίνεται ότι είμαστε υπέρ των παταξίδων. Τα είπε για τον Ανδρουλάκη βέβαια αυτά. Ότι είναι υπέρ των απαταιώνων, λέει, των επαγγελματιών που δεν πληρώνουν, των παταξίδων. Και εναντίον των συνεπών που πλήρωσαν τα δάνειά τους. Το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία για παταξίδες. 600 εκατομμύρια χρωστάτε στα δάνεια σας. 600 εκατομμύρια. Ρε παταξίδες. Μιλάτε για παταξίδες. Μα είναι δυνατόν. Και τον Πάσο χρωστά άλλα 500 εκατομμύρια. Μιλάτε για παταξίδες εσείς που είστε οι πρώτοι παταξίδες και οι πρώτοι διδάξαντες. Και το καλύτερο, είχα πει πριν 1,5 χρόνο εδώ μέσα σειρά εταιριών που κάνετε κούρεμα 90% στα δάνεια αυτών, κολλητών και φίλων. Το πρώτο ψέμα, ας πούμε, το πρώτο θέμα. 90% κούρεμα έκανες. Ποιος το έκανε, η Νέα Δημοκρατία. Α, για να ζηλεβανίζει όλη μέρα ο Καραμίτσης, πώς λέγεται. Καλό παιδί, ευγενέστερος. Μια χαρά άνθρωπος είναι, άνθρωπος, δουλειά του κάνει. Εντάξει, κουρεματάκι. Θα κάνετε κούρεμα 90% όχι στους γαλάζιους λακκοκεφαλούς μόνο, σε όλους τους Έλληνες. Θέλετε, δεν θέλετε. Αλλιώς υπάρχει άλλη λύση. Όλοι οι δανειολήπτες να αντιγράψουν τη Νέα Δημοκρατία. Τους παταξίδες. Να μην πειώσει κανένας, αλλά μην τους πάρει τα σπίτια. Αλλιώς να πάρουμε τα σπίτια του Πρωθυπουργού και όλων των Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας που έβαλαν τη Νέα Δημοκρατία και τη βούλιαξαν. Να κάνουμε ένα deal, ρε παιδί μου. Να τα κατασχέσουμε. Λέω τώρα. Λέω. Τώρα για τις εσωστρέφειες και τα σοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς σχεδιάζουμε το καλό του τόπου. Δεν μας αφορά έτσι κι αλλιώς. Εμείς τους αφήνουμε να επιλύσουν τα ενδοοικογενειακά τους. Το κυριότερο, δεν συμμετέχουμε στην ενδοοικογενειακή τους βία. Στη σύμβρη μεταξύ τους. Βρείτε μεταξύ σας γιατί κοινός παρανομαστής, είτε Σαμαράς, είτε Μητσοτάκης, είναι η Νέα Δημοκρατία. Βρείτε τα παιδιά. Μια παράταξη είστε τα παιδιά. Νησάβνα, βρείτε μεταξύ σας για να συνεχίσετε το αντιλαϊκό, αντικοινωνικό σας έργο που μόνη ανάσχεση είναι η ελληνική λύση σε αυτό το έργο σας. Απευθυνόμενοι λοιπόν στους Έλληνες, τους λέμε. Εμείς στην ελληνική λύση μάθαμε 5 πράγματα να κάνουμε και να κοιτάμε 5 κατευθύνσεις. Ούτε μία ούτε δύο. 5. Κοιτάμε μπροστά, πάντα μπροστά, γιατί έχουμε στόχο, το καλό των Ελλήνων. Δεύτερον, κοιτάμε πίσω για να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε, από τον ελληνικό λαό. Τρίτον, κοιτάμε κάτω για να βεβαιωθούμε πως δεν ποδοπατάμε κανέναν πλην των εχθρών του ελληνικού λαού και του έθνους. Και τέταρτον, κοιτάμε πλάι, δίπλα μας, ποιοι είναι και βλέπουμε ποιοι μας στηρίζουν. Οι απλοί Έλληνες πολίτες, ο άνθρωπος του μόχθου και του κόπου. Ο άνθρωπος παράγει πλούτο. Αυτούς στηρίζουν την ελληνική λύση. Ο λαός, όχι οι ολιγάρχες. Και κοιτάμε ψηλά, πάντα ψηλά, για να ευγνωμονούμε τον Θεό και τον ελληνικό λαό που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο.
3: Να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
4: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Μήνυμα την ίδια ώρα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μένει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για έλλειψη οράματος, προσθέτοντας πως απέφυγε να αναφερθεί στο μείζον πρόβλημα της ακρίβειας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά στο ιδιωτικό χρέος. Έντονες οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες στο Ηράκλειο της Κρήτης για την δομή παρανόμων μεταναστών μετά και το τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση. Τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη εντοπίστηκαν περισσότεροι από 150 παράνομοι μετανάστες. Γεμίζουμε τον κόσμο όχι με μετανάστες αλλά με λαθρομετανάστες. Τους φέρνει η κυβέρνηση, σχολίασε σχετικά για το θέμα στον Αντένα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους συνταξιούχους άνω των 65, ενώ για τους τρίτεκνους υπήρχαν κόφτες. Υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, συμπλήρωσε ερωτηθείς για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Αιτωλικό. Έγινε αίσθητη σε Μεσολόγγια, Αγρίνιο και άλλες περιοχές της Ετελοακαρνανίας. Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται στο Μικτόρκο το Δικαστήριο Αθηνών για το χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα πριν από την δολοφονία της.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλό σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη ασθενής περίπου 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου κατά την διάρκεια της ημέρας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
3: Καλημέρα. τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
2: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
12: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
2: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
15: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
16: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
14: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
17: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
18: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει ένα συν 1.
21: Τι εννοείς?
20: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
21: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
20: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
21: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε στον Focus FM 103,6 από την Θεσσαλονίκη, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε 103,6 από την καρδιά της πανέμορφης Θεσσαλονίκης μας, η οποία εξακολουθεί να κινείται σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία μαζί σχολιάζουμε καθημερινά την επικαιρότητα. Κυκλοφοριακά θα έλεγα σχετικά καλά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, υπάρχουν κάποια σταμάτα ξεκίνα στο κέντρο εκεί στην Εγνατία, βλέπω στην περιοχή του, στην Καρατάσου, ναι, εδώ στον Κόμβο, λίγο ένα σταμάτημα στον Βαρδάρη, στην περιφερειακή με μέτωπο προς δυτικά. Εκεί ξεκινά λίγο αυξημένη ροή των οχημάτων από Κωνσταντινοπολίτικα. Στην Τριανδρία ένα σταμάτημα. Σχετικά καλή η εικόνα. Νωρίτερα το πρωί είχαμε και περισσότερη κίνηση. Είχαμε και μια φωτιά εκεί στο ύψος της Ευκαρπίας, στα Νταμάρια. Ευτυχώς όλα καλά. Οπότε νομίζω είναι καλή η εικόνα σήμερα. 69-07-483-484 μέσω Viber τα μηνύματάκια σας. Αγαπημένη συνήθεια.

Καλώς σας βρήκα, αγαπημένε, τους χαιρετισμούς μας στην Κόρινθο. Ευχαριστώ για το βίντεο 405. Και ο Δημοσθένης εδώ, σε καλωσορίζουμε. Ο Πασχάλης βεβαίως, βεβαίως. Ο Ιωάννης, η κυρία Κατερίνα. Και στον Σωτήρη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Από Γερμανία δεν βλέπω μηνυματάκια.

Θέλουμε να μας δώσετε ρεπορτάζ για τα εκλογικά αποτελέσματα, αυτά που σόκαραν την Ευρώπη στην Σαξονία, πως είναι το κλίμα του ΑΕΦΤΕ. Μια απίστευτη άνοδος, ιστορική θα έλεγα, στο πρόγραμμα μεταναστευτικό και οικονομική πολιτική. Έφεραν τα πάνω κάτω.

0: Εδώ ο Θανάσης από το Μόνακο θα μας περιγράψει το κλίμα. Λες πηγαίνει για υποκλώσια. Ο Κωνσταντίνος εδώ σχολιάζει πως η Ευρώπη αλλάζει. Είναι συσσωρευμένη η οργή των Ευρωπαίων του κόσμου. Τα θέματα της οικονομίας ψηλά, το μεταναστευτικό πονάει επίσης. Ξεσηκωμός των αγροτών. Woke agenda, στη χώρα μας δεν υπάρχει. Το είπε και ο Πρωθυπουργός κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου την Κυριακή. Είναι αυτό, λέει, woke agenda. Θα παρακολουθήσεις αύριο και θα μας μεταφέρεις τα νεότερα. Εσείς δηλαδή πηγαίνετε για μπανάκι. Οκ, εντάξει, καλοκαιρινό το σκηνικό ακόμη. Και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, Τρίτη έχουμε σήμερα. Τρίτη, 8 Σεπτέμβρη, ανοίγουν και την Παρασκευή τα σχολεία. Wow. Στο τρέξιμο ξανά, μαθητές και γονείς. Από εβδομάδα θα έχουμε αλλαγή, έτσι, φθινοπορεινή. Σήμερα μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας, λίγες νεφώσεις, αλλά θα αλλάξει κυρίως από την επόμενη εβδομάδα το σκηνικό του καιρού. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, στην Κρήτη περίπου άλλοι 158 τις τελευταίες ώρες στο νησί, δυσκολεύει μέρα με τη μέρα η κατάσταση στην Κρήτη από τις διαδοχικές, έτσι, αφήξεις των παράνομων μεταναστών. Οι αντοχές των κατοίκων, των δημοτικών αρχών δοκιμάζονται εδώ και καιρό, καθώς η μία λέμβος διαδέχεται την άλλη, σε επιφυλακή στα όρια του και το λιμενικό. Φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι τοπικές, έτσι, κοινωνίες που πρέπει να διαχειριστούν ένα πρόβλημα που μεγαλώνει, μια κατάσταση που διωκώνεται. Και σκέφτεται κανείς πόσο θράσος πρέπει να έχεις, και αναφέρομαι στην δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η Κρήτη από τουρίστες, λέει, βουλιάζει, όχι από μετανάστες. Πώς μπορείς να το λες όταν η κατάσταση έχει γίνει ασφυκτική, κυρίως το τελευταίο διάστημα. Είναι ώρα για επικοινωνιακό σοου, κύριε Πρωθυπουργέ μας. Και φυσικά έστειλε και τελεσίγραφο ότι στο Ηράκλειο η δομή είπε θα γίνει, θέλετε δεν θέλετε. Παιδιάστηκες είναι, λέει, αυτές οι αντιδράσεις. Οι κάτοικοι βέβαια δεν έχουν την ίδια άποψη από το 051, Μανώλια.
1: Κάνουν πίσω ούτε είχες πολλά, ακόμα και η Χαμάς μετά από 2,5-3 χρόνια.
0: Αυτό είναι το άλλο. Το ηχητικό, αν πήρες το πρώτο, τότε ανάποδα πάμε στο δεύτερο.
2: Όχι, η παραμονή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι ο Κερίδης.
2: Διότι όλοι έχουν αποκλείσει.
0: Άστο, θα το ακούσουμε σε λίγο. Είναι αντιδράσεις των κατοίκων για την δομή, Μανώλη, στο Ηράκλειο. Δύο είναι τα ηχητικά που σου έστειλα. Ναι. Μην αγχώνεσαι, εδώ οι άνθρωποι κάνουν υπομονή τόσους μήνες. Εμείς δεν θα κάνουμε ένα λεπτάκι? Το έχεις έτοιμο? Να τα ακούσουμε λοιπόν. Είναι μια νεαρή κοπέλα που πήρε μέρος στις διαμαρτυρίες.

0: Το λέω να τον κόψουμε.
1: Να τους πάρουν αυτοί που τους υπέγραψαν, να πάρουν τις μίζες. Αυτοί που υπέγραψαν.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Δισεκατομμύρια.
0: Α, 5 δισεκατομμύρια, έχει βγει το ποσό.
1: Από το 2014 μέχρι το 2027. Από το 2027 και έπειτα θα έχουμε νέο ποσό.
0: Α,
1: Οι νέες ηλικίες, οι μικρότερες ηλικίες από το σχολείο δεν παίρνουν και τα καλύτερα.
0: Τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Πώς και το σχολείο είναι, ας το πούμε, ένα καλά χτισμένο για να βγάζουν.
1: Τα παραδείγματα είναι ζωντανά.
0: Είναι ζωντανά.
1: Αφαίρουν τις εικόνες μέσα από τις αίθουσες των μαθημάτων.
0: Α, τις αφαιρέσανε.
1: Ωραίος. Ευτυχώς υπάρχουν βέβαια κάποιοι καθηγητές οι οποίοι έχουν επαναστατήσει και δεν πάνε τόσο στα.
0: Δηλαδή ήρθε αγία. Κανονισμός και λέει να φύγουν.
1: Ναι, διότι κάποιοι και καλά πρέπει να έχουν ελεύθερη πίστη, να μην υποχρεώνουμε σε κανένα να πιστεύει στην Ορθοδοξία.
0: Και δεν είναι κακό, ας το πούμε, δύο αγόρια ή δύο γυναίκες να είναι τέρι-τέρι. Όλα αυτά τα διδάσκουμε
1: είναι
0: πλέον.
1: Είναι μέγα κακό. Δεν το στηρίζουμε, δεν το
2: επιτρέπουμε. Focus 103,6.

σου λένε ότι έγινε αυτό και δεν το πιστεύεις. Γι' αυτό έχουμε και τα ηχητικά, για να μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία. Έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, Πασχάλη. Από Αττική μας ακούει ο Χρήστος και εδώ λέει: προβλέπω πολλά πολλά εγκεφαλικά μετά τις εκλογές. Θα τρίβουν τα μάτια τους με τον Βελόπουλο. Λάθρο εισβολή, σημειώνει ο 279. Ναι, τα έλεγε στον Αντένα νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μετανάστες λέει δεν είναι μετανάστες, μετανάστες είναι αυτοί που έρχονται με χαρτιά, κύριοι που γνωρίζουμε που θα πάνε, επώνυμα. Αυτοί είναι λάθρο μετανάστες. Δηλαδή ακόμη μπερδεύουμε τις έννοιες.

Απαγόρευση σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Σήμερα υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο 33 πυρκαγιές, αγαπημένοι μου, στη χώρα. Μέσα Σεπτέμβρη πάμε. Εντάξει, δεν παίρνουν μεγάλες εκτάσεις, εκτός βέβαια από την Κόνιτσα, όπου πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, είναι δύσκολη, δύσβατη η περιοχή, αλλά έχει περάσει μια εβδομάδα, εναποθέτουν πλέον όλοι τις ελπίδες τους στην αλλαγή του καιρού. Δηλαδή μια βροχή θα μας σώσει. Και έχουμε και στην Μεσσηνία, συνεχίζεται και εκεί η επιχείρηση με πολλούς πυροσβέστες, 8-10 οχήματα στην Αχαΐα, στην περιοχή Μουρίκη, στην Εύβοια, στην Κόνιτσα, όπως είπα, και περιοχές όπως Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, η Σάμος, η Ικαρία βρίσκονται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 4, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Δυστυχώς αυτό, μέχρι και σήμερα παλεύουν οι πυροσβέστες μας με τις φλόγες.

Δυστυχώς, μόνον δυσάρεστες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, Βαλεντινάκη μου, έχει κατακλείσει την επικαιρότητα η δυσάρεστη. Θα μου πεις, είναι αυτή που πουλάει, αλλά και εμείς που δεν θέλουμε να πουλήσουμε την είδηση, ψάχνουμε, καταβάλουμε προσπάθειες φιλότιμες πραγματικά, αλλά δύσκολα με το κι άλλοι.

Κυρία Ελισάβετ, στο διαφημιστικό διάλειμμα θα παρακολουθήσω το βιντεάκι. Θα φύγουν και όταν φύγουν θα έχουν αφήσει στάχτες και αποκαίδια. Υπάρχει πάντως έντονος προβληματισμός στο Μαξίμου. Δεν τους βγήκε τίποτα από όλα όσα παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το αντίθετο θα έλεγα. Έχουν εξοργήσει περισσότερο νομίζω την κοινωνία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστρέψαμε, αγαπημένη μου, δεν αργήσαμε, είδατε. Εδώ στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, και συνεχίζουμε. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, Μάνος Ασλάνογλου, στην παραγωγή της εκπομπής. 69-07-483-484. Φτάνουν τα μηνύματάκια σας μέσω Viber. Και εδώ στην πόλη διανύουμε μέρες της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τιμόμενη χώρα φέτος, η Ιαπωνία. Για πρώτη φορά φέτος στην ιστορία της ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Και η αλήθεια είναι πως έχουμε μια περιέργεια και ένα ενδιαφέρον να μάθουμε περισσότερα για τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Το Ιαπωνικό Σύμπαν βρίσκεται στο περίπτερο 13, σε έναν εκθεσιακό χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων. Συμμετέχουν 25 εταιρείες και φορείς μέσα από την φιλοσοφία του Τακούμι. Τακούμι θα πει τεχνίτης μάστορας, όμως για τους Ιάπωνες είναι η φιλοσοφία δεξιοτεχνίας που εφαρμόζουν αιώνες και αποτυπώνει την αναζήτηση της απλότητας και της ομορφιάς μέσα από την αφοσίωση στην τελειότητα. Για περισσότερα βέβαια θα επισκεφτείτε το περίπτερο 13 και θα τα μάθετε από πρώτο χέρι. Τώρα, ο Focus FM εξασφάλισε 10 προσκλήσεις για εσάς, για τους ακροατές μας, για να επισκεφτείτε δωρεάν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλους τους χώρους, όλα τα περίπτερα. Οπότε καλέστε από τώρα στο 2310-500-536 και οι 10 πρώτοι θα εξασφαλίσουν, θα κερδίσετε μια δωρεάν είσοδο, την οποία μπορείτε να παραλάβετε από τα γραφεία μας στην Πολυτεχνείου 21 στον έκτο όροφο μέχρι τις 4-5 το απόγευμα. Θα σας πω από πότε, ενδεχομένως και από σήμερα, στο 2310-500-536 οι 10 πρώτοι που θα καλέσετε θα εξασφαλίσετε από μια δωρεάν είσοδο για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

έπεσε το μάτι μου πάνω σε ένα ασθενοφόρο. Κακοποιημένο θα έλεγα, σκουριασμένο, σαραβαλάκι με λίγα λόγια. Ας ανοίξω, λέω, να δω τι γίνεται. Τοπικό site. Στη Δυτική Μάνη, λοιπόν, έστειλαν ένα ασθενοφόρο με 1.000.000 χιλιόμετρα για να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής. Με ασθενοφόρο που μετρά 1.000.000 χιλιόμετρα. Ουσιαστικά δεν θα βοηθήσει, αλλά βάζει σε κίνδυνο και την ασφάλεια των κατοίκων που θα το χρησιμοποιήσουν.

Ειλικρινά δεν το πιστεύεις αν δεν το δεις. Αλλά η ΕΚΤ είπε, λέει, υποστηρίζει ότι έχει περάσει τεχνικό έλεγχο και ότι επιχειρησιακά ήταν διαθέσιμο. Τραβάει στην ανηφόρα. Αλλά υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία για νέα ασθενοφόρα. Και σκέφτεσαι αν αυτό δεν είναι κατάληψη της δημόσιας υγείας στην περιφέρεια, τότε τι είναι, κύριε Γεωργιάδη? Δεν ξέρω αν θα μας απαντήσει, ίσως ενδεχομένως να συμβουλευθεί το chat. Τεχνητή νοημοσύνη. Μην τον αδειάσει όμως και πάλι. Τι έγινε, πήραμε, μάλιστα. Με ενημερώνει η Δέσποινα η Παπαδοπούλ. Από αύριο μπορούμε να... Θα δώσουμε και αύριο, με ενημερώνει η Δέσποινα η Παπαδοπούλου και άλλες, γιατί μέσα σε 2-3 λεπτά εξαφανίστηκαν οι 10 προσκλήσεις για εσάς, για τους ακροατές μας, για να μπορέσετε δωρεάν να επισκεφτείτε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι, θέλω να ξέρω αυτές οι σημερινές, αν μπορούν να έρθουν να τις παραλάβουν από σήμερα. Μισό λεπτάκι, λίγο μουσικούλα.

Πολυτεχνείου 21. Από σήμερα και μέχρι τις 5 το απόγευμα μπορείτε να παραλάβετε τις προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Δέσποινα μου είπε ότι και αύριο έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε και άλλες σε εσάς. Οπότε, ναι, γιατί στην τελική νομίζω 9 ευρώ είναι είσοδος, αν δεν κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση βοηθάει. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για την συμμετοχή. Από τη Βέρεια μου γράφει ο Δημήτρης τους χαιρετισμούς μας στην πανέμορφη Βέρεια.

προφανώς για την συμμετοχή, για τις δωρεάν προσκλήσεις, το μακριαμένο Βαλεντινάκι μου. Η Ιαπωνία, μου γράφει η Θάλια, είναι από τις λίγες χώρες που αγαπούν τον ελληνισμό. Όσο για τα στενοφόρα σε περιοχές που δεν υπάρχουν, η Μητρόπολη της περιοχής δεν μπορεί να χαρίσει ένα για να εξυπηρετήσει το ποιμνιό. Τώρα και με τις νέες αυξήσεις. Μάλλον θα περιμένουν κάποια δωρεά συνταξιούχου. Γιατί τα έχουμε δει τέτοιες κινήσεις στο παρελθόν, ώστε να προχωρήσει λιγάκι, να γίνει η δουλειά που είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτή η πολιτεία. Εκεί αναποθέτουμε τις ελπίδες μας, τις δωρεές. Τα Γιάννητσα, τι είναι, δίπλα είσαι. Από την Κομωτινή, φιλιά πολλά στην Γιάννα μας.

Γιατί Κυριάκο, μήπως επειδή είσαι εκτός Ελλάδος, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα έτσι με την εφαρμογή. Πρώτη φορά έτσι παραπονά για κάτι τέτοιο. Ίσως να φταίει και η εταιρεία, δεν ξέρω. Θεέ μου που μπλέξαμε, γράφει η κυρία Μαρία. Εγώ λέει δεν άντεξα να παρακολουθήσω ούτε την ομιλία ούτε την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Είναι ικανοί να μας τρελάνουν. Με αυτά που μ' ακούμε, πώς να μην τρελαθούμε.

0: Τα καύσιμα καίνε την τσέπη των Ελλήνων πολιτών και ο Κερίδης σου λέει, Μανώλη, ότι okay, δεν είναι και υπερβολικό. 2-2,5 ευρώ, δεν είναι και 5, σου λέει η βενζίνη.
1: Κόλπο,
2: ο Γιάννης Συνάντης μας έλεγε πριν στην Λέζο, πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
1: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ.
2: Και η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
1: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
3: Λοιπόν, γιατί θα πάει στα 5 ευρώ.
2: Στα 5 ευρώ δεν θα κυκλοφορούμε.
1: Σας λέω ότι τα 2,5 ευρώ είναι πάρα πολλά. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Είναι κρίση.
1: Αλλά
2: είναι 80 λεπτά πριν την έναρξη του πολέμου.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Αλλά λίγο πολύ τα τελευταία 20 χρόνια, να το πούμε, 20 χρόνια, η τιμή του πετρελαίου ήταν 1,5, 1,3, 1,8, 2, 2, δεν είναι, θέλω να πω, σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Προς το παρόν οι αγορές έχουν αντιδράσει σχετικά ψύχραμα παρά την μεγάλη.
0: Δόξα τω Θεώ δηλαδή, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, πάλι καλά το σταυρό μας να κάνουμε. Δηλαδή είναι και μια κανονικότητα στην τελική. Θα μπορούσε, σου λέει, να είναι και χειρότερα. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Πάλι καλά είμαστε. Αλλά εύκολο να το λες όταν δεν χρειάζεται, κύριε Κερίδη, για τις μετακινήσεις σου να βάλεις το χέρι στη τσέπη. Όταν δεν χρειάζεται να υπολογίζεις το κάθε γέμισμα, την κάθε διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσεις.

αλλά για τον εργαζόμενο, για τον συνταξιούχο, κυρίως για τους εργαζόμενους που πρέπει να μετακινηθούν και για την δουλειά τους. Για τις οικογένειες, είπαμε, ανοίγουν τα σχολεία, αρχίζουν οι υποχρεώσεις πάνω κάτω με τα παιδιά που χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο αναγκαστικά. Για τον κάτοικο της περιφέρειας που θα διανύσει μεγαλύτερες αποστάσεις και δεν έχει εναλλακτικές μετακίνησης, τα 2,5 ευρώ είναι απαγορευτικά, κύριε Κερίδη. Το θέμα είναι ότι γενικότερα η κατάσταση είναι δύσκολη όσον αφορά την ενέργεια, δύσκολος ο χειμώνας ενεργειακά αυτός που θα έρθει, και όταν ακούς τέτοιου είδους δηλώσεις καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ουσιαστική παρέμβαση όταν παρουσιάζεται το πάνω από τα 2 ευρώ ως ok. Δεν είναι και 5 ευρώ, σου λέει. Μην περιμένετε πολλά. Και ανεβαίνει και ανεβαίνει προς τα 100 δολάρια πάμε όσον αφορά το Brent, στα 98. Εκεί παίζει από το πρωί σήμερα, το αργό στα 93, γιατί η σύγκρουση εκεί στην Μέση Ανατολή, όλος αυτός ο φόβος για διακοπή της τροφοδοσίας, για έλλειψη καυσίμων, δημιουργεί μια ανησυχία, και βέβαια τα πράγματα δεν έχουν καλυτερεύσει. Συνεχίζονται και οι απειλές από το Ιράν, από τις ΗΠΑ. Το θέμα είναι ότι εδώ και πολύ καιρό είμαστε σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, και όχι 2, και και με αυτήν την άνοδο, εκ νέου προβληματισμός για το που θα, για το πόσο ακόμη θα αυξηθεί η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και φυσικά το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα.

Έλα τώρα βρε Πασχάλη. Εγώ άλλο νόμιζα πάλι. Πάλι έξω έπεσα. Είχα γράψει, λέει ο Στάθης, γεια σου Στάθη μου, ότι τα καύσιμα δεν θα σταματήσουν την ανωδική πορεία, θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν για το καρτέλ ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Εδώ να δεις τι γίνεται. Η Πάτρα μας ακούει, ο Ανδρέας. Να είσαι καλά αγαπημένε μου. Νομίζω πως μετράμε αντίστροφα. Δεν θα προλάβει τα 6 ευρώ, όχι, όχι. Ούτως ή άλλως, με λίγα λόγια, απείλησε κιόλας ότι αν την επομένη των εκλογών στείλετε δήθεν ψηφοδιαμαρτυρίας, ποιος θα είναι, λέει, εδώ για να παραλάβει το μήνυμα. Όπως μας είπε ότι αν δεν πάμε καλά, λοιπόν, θα φύγω. Πάντως, όπως έλεγα και νωρίτερα, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, οι αντιδράσεις για όλα όσα ανακοινώθηκαν εδώ από την Θεσσαλονίκη, από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μεγαλώνουν. Και η οργή του κόσμου. Και βλέπεις όλο αυτό το επικοινωνιακό σοου με την εξειδίκευση των μέτρων. Όχι, δεν θέλω να εξειδικευτεί το μέτρο το οποίο θα πάρει σάρκα και ωστά μετά από 3 χρόνια. Να το κάνω τι? Αλλά παίζουν πολύ καλά το παιχνίδι της επικοινωνίας. Ξέρουν να χειριστούν τις καταστάσεις. Λέει εδώ είναι, κοστολογημένα, απτά. Κάντε μία υπομονή. Ψηφίστε μας και εδώ θα είμαστε να τα εφαρμόσουμε. Ζεστά 1000 ευρώ ο κατώτατος το 28. Όχι καθαρά μεικτά, ε. Και από τη ΓΕΣΕΑ ανακοινώσεις, κατά πολύ, λέει, το μέτρο αυτό που ανακοινώθηκε απέχει από το να καλύψει το κόστος ζωής. Σε δύσκολη θέση εξακολουθούν, παραμένουν οι μισθωτοί. Αντιδράσεις και από τους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μικρομεσαίους. Ημίμετρα χαρακτηρίζουν σε κάθε περίπτωση και οι επαγγελματικοί κλάδοι αυτές τις παρεμβάσεις σε εισαγωγικά. Το ίδιο και οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλλοίς, οι μελισσοκόμοι, ο πρωτογενής τομέας που συρρυκνώνεται.

Μάλιστα. Και έχουμε ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, λέει, θα έχουν εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την μετάβαση στην περιοχή τοποθέτησής τους.

στην Κρήτη μια δασκάλα από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε μαζί με το παιδάκι της, γιατί διορίστηκε εκεί στον από κορώνα, δεν έβρισκε σπίτι, οπότε έστησε αντίσκηνο, σκηνή. Δεν υπήρχαν σπίτια και αυτά που βρήκε η γυναίκα απαγορευτικά λόγω των υψηλών ενοικίων. Οπότε με αυτά και με τα άλλα και με ένα μικρό παιδί μαζί της έστησε αντίσκηνο. Παρενέβη γιατί προχώρησε σε ανάρτηση η εκπαιδευτικός. Απαράδεκτο, είπε ο δήμαρχος, δεν είναι αυτό το σχολείο που θέλουμε. Οπότε ήρθε σε επικοινωνία με την εκπαιδευτικό και προσωρινά τουλάχιστον βρέθηκε μια λύση. Ντροπή πραγματικά όλα όσα συμβαίνουν.

Που γιατί γκρινιάζεται, σου λέει, συνεχίζει τις διακοπές της. Ξυπνάει, κάνει το μπανάκι της, κοιμάται κάτω από τα αστέρια. Συνεχίζονται οι διακοπές της, μια χαρά. Παράπονα μη μου κάνετε. Πρέπει να βλέπουμε και τη θετική πλευρά σε κάθε περίπτωση. Η Ζαχαράκη, κάποια βάρκα, προφανώς. Το κρατάμε ψηλά, εκεί στο Σούλη Θεσπρωτείας, τους χαιρετισμούς μας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, βεβαίως.

μου στέλνετε ένα κατεβατό εδώ για το Ευρωκοινοβούλιο. Αντιλαμβάνεσαι, 71, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα. Είναι και τεράστιο. Είμαστε και λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Η χορτάτη γράφεται, παίζουν με τον πόνο μας και την φτώχεια μας. Γεια σου Ρόη. Από Τούμπα μας ακούτε. $4.99 τιμή για βενζίνη. Είναι οκ, okay, φθηνή. Το πρόβλημα είναι μην πάει στα 5 ευρώ. Τότε θα είναι ακριβή.

Πάμε προς 2,5 ευρώ. Αυτό είναι. Στο μακροχώρι της Βέρειας τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Στην Κύπρο, από τη Σκιάθο διαδικτυακά μας ακούτε, για διακοπές η μόνιμη κάτοικη.

Αγαπημένοι μου, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Για μία περίπου ώρα ήμασταν μαζί εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Μποτίζη πίσω από το μικρόφωνο, απέναντί μου Μάνος Ασλάνογλου στην περιοχή της εκπομπής, στην παραγωγή της εκπομπής. Να διαβάζω για περιοχή τώρα για φωτιά, ταυτόχρονα μιλάω, διαβάζω, γράφω, απαντάω και σε μηνυματάκια ορισμένες φορές. Ναι, για το οικογενειακό επίδομα εννοείται πως δεν ανακοινώθηκε κάποια αύξηση, αγαπημένη μου. Αν, λέω αν, θα το είχαμε πει, αλλά δεν ακούστηκε τίποτε. Ενώ ήταν δέσμευση, ναι.

Καλό δρόμο, προσοχή στο τιμόνι. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, έρχεται ο Γρηγόρης Ερέτης κόντρα στο σύστημα. Οπότε από εμάς την αγάπη, τα φιλιά μας. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλ.

0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Όταν γερνάει η μάνα και άλλο δεν μπορεί, τότε θέλει βοήθεια, τότε θέλει ζωή. Και όταν θα έρθει η ώρα και άλλο δεν θα ζει, αν δεν έχεις κάνει το χρέος σου, θα καίγεται η ψυχή σου. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα της χαράς, του κλαδί. Της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Θα περάσουνε τα χρόνια, θα γεράσουμε κι εμείς. Αυτά είναι με τη σειρά και δεν θα γλιτώσει κανείς. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε σε αυτή τη ζωή, χωρίς της μάνας την ευχή, κανείς δεν βλέπει χαΐρ.
8: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο Χριστό από 7 χρονών, από 8, από 10, από 18. Άλλοι έρχονται στα 30, στα 40, ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Όμως για την οικονομία το λέω, ότι όποιος πραγματικά θέλει αυτό το δρόμο, καλό είναι να το σκέφτεται από τώρα. Και ο Κύριος θα δει πότε είναι η ώρα του. Αλλά όταν το σκέφτεσαι από τώρα, προετοιμάζεις για την ψυχή σου γι' αυτό. Προετοιμάζεις την ψυχή σου για το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν λέει ο Κύριος. Ε, και ο Πλάτωνας ξέρεις τι λέει. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ένα παιδάκι λέει που φοβάται το σκοτάδι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έναν μεγάλο που φοβάται το φως.
9: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Εφηβεία είναι, θα περάσει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Έλα, μα δεν είναι τίποτα αυτά. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Έλα, κάτσε καλά τώρα. Ηρέμησε, μεγάλωσες. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι όλα αυτά τώρα κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε. Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα. Πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό.

με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Αχ, αυτά τα ψυχιατρία. Δεν χωράνε τον κόσμο. Έχουμε γεμίσει ψυχασθενείς. Μας έχετε τρελάνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω σε αυτόν που ρυθμίζει την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη ότι έχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτός που ρυθμίζει την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, ο άνθρωπος πρέπει να κυκλοφορεί με ποδήλατο και να μην έχει δίπλωμα αυτοκινήτου. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ή μαλώνει με τη γυναίκα του και προσπαθεί να ξεσπάσει τους Έλληνες οδηγούς. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, αν είναι από την περιφέρεια, αν είναι από το Δήμο, αν είναι από την τροχέα, αν είναι από την κυβέρνηση, δεν ξέρω από πού είναι. Και δεν με νοιάζει. Πρέπει να μάθουμε όμως. Πρέπει να μάθουμε. Ποιος είναι αυτός εδώ. Ο τύπος που ρυθμίζει την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Είναι ακατάλληλος. Για τα φανάρια θέλετε να σας πω. Για τις διασταυρώσεις. Γιατί θέλετε να σας πω, ο τύπος είναι επικίνδυνος. Πρέπει να πάνε να το μαζέψουν, να του φορέσουν ζουρλομανδία. Όπως επίσης, δεν ξέρω τι γίνεται με το Δήμο. Είναι δυνατόν, ρε, 3 η ώρα το μεσημέρι, που σχολάει ο κόσμος από τις δουλειές, να βγαίνουν να μαζέψουν σκουπίδια. 3 η ώρα το μεσημέρι. Είναι δυνατόν 4 η ώρα και 5 η ώρα να πηγαίνουν και να κάνουν γραμμές στο δρόμο. Είναι δυνατόν το πρωί να κόβουν χόρτα και να κλείνουν οι λωρίδες όλες. Κάντε τα βράδυ, ρε, που δεν κυκλοφορεί κανένας. Κάντε τα Κυριακή που λείπουνε όλοι. Μέρα μεσημέρι φύσκα η Θεσσαλονίκη από αυτοκίνητο. Και έχουν βγάλει τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Δήμο να κουρέψουν χόρτα, να μαζέψουν σκουπίδια, να κάνουν γραμμές στο δρόμο. Δεν είναι φοβερό. Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα, αλλά δεν πάτε καθόλου καλά. Επίσης, είχαμε στη Θεσσαλονίκη κάποια πάρκινγκ. Και στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας συμβαίνει αυτό. Και στην Αθήνα, και στην Πάτρα και παντού. Είχαμε κάποια... Τι δεν έχει ξεκινήσει. Τι έγινε, δεν ξέρω, περίμενε λίγο. Τι μου στέλνεις. Δεν άνοιξε. Μισό λεπτό.

Είχαμε τόσα πάρκινγκ. Πήγανε τα κατήργησαν γιατί για να κάνουν λέει πάρκα. Είχαμε εδώ στην πλατεία Δημοκρατίας ένα πάρκινγκ, πήγαιναν εκεί πέρα οι άνθρωποι, αφήναν τα αυτοκίνητά τους, πήγαιναν στις δουλειές τους, πήγαιναν στην αγορά. Θα το κάνουν λέει τώρα Ισραηλίτικο πάρκο. Κατήργησαν το πάρκινγκ για να το κάνουν Ισραηλίτικο πάρκο. Πιο κάτω στην Αριστοτέλους, κοντά, υπάρχει Ισραηλίτικη αγορά. Πιο πάνω υπάρχουν τα ξενοδοχεία. Πάλι Ισραηλίτες. Στο τέλος θα έρθουν και θα βρουν έτοιμη την πόλη οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί θα έρθουν και θα βρουν έτοιμη την πόλη. Και ρωτάω εγώ, αυτοί καλά κάνουν, τη δουλειά τους κάνουν. Εγώ ρωτάω όλους αυτούς που ασχολούνται με την κυκλοφορία. Όλοι αυτοί που βγάζουν, σας λέω, τους υπαλλήλους του Δήμου να κόβουν χόρτα μέρα μεσημέρι, να βάφουν τις λωρίδες πρωινιάτικα και όταν σχολάει ο κόσμος από τις δουλειές, να θυμούνται ότι πρέπει να βγουν οι σκουπιδιάρες. Σας ρωτάω κάτι. Εγώ ρε, μπαγλαμάδες, και ο καθένας που παίρνει το αυτοκίνητο και έρχεται από άλλη πόλη και θέλει να κατέβει εδώ στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, πού θα παρκάρει? Και μην ακούσω να μου λέτε για το μετρό. Το μετρό που είναι 5 στάσεις. Πού θα σταματήσω εγώ με το αυτοκίνητό μου για να μπορέσω να φτάσω στο κέντρο? Πού? Μπορώ να πάω μέχρι του Παύλου Μελά, να παρκάρω στο Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη. Και πώς θα κατέβω στο κέντρο με τα πόδια? Πάρε λεωφορείο, λέει. Να πάρω λεωφορείο? Πώς να πάρω λεωφορείο? Πού να πάω με το λεωφορείο? Πού να κατέβω? Πόση ώρα θα κάνω? Γιατί να μην κατεβαίνω με το αυτοκινητάκι μου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πρόβλημα έχετε με τους οδηγούς αυτοκινήτων? Θέλετε να καταργήσετε τα αυτοκίνητα? Τι θέλετε να κάνετε? Μας έχετε ζαλίσει. Μας έχετε ζαλίσει. Μας έχετε ζαλίσει.

Δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε? Εξηγήστε μας. Πρέπει να πάρουμε όλοι ποδήλατα επειδή αυτός εδώ πέρα που ασχολείται με την κυκλοφορία μένει στο κέντρο και θέλει ποδηλατόδρομο? Μας έχει βγει η ψυχή. Σήμερα περίμενα 20 λεπτά στα διόδια. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό? 20 λεπτά στα διόδια. Γιατί χάλασαν και τα τρία διόδια. Το ακούτε αυτό τώρα? Χάλασαν και τα τρία. Έβγαλαν και τρία είχε από εκεί που πήγαινα και τα τρία βγάλανε χ. Χ, δεν περνάει κανένας. Δημιουργήθηκε μια ουρά κάνα χιλιόμετρο και περιμέναμε εκεί 20 λεπτά. Και ρωτάω εγώ, αφού χαλάει το σύστημά σας, γιατί δεν ανοίγετε τις μπάρες? Αφού τις Κυριακές το καλοκαίρι ο κόσμος ταλαιπωρείται στα διόδια γιατί δημιουργείται κίνηση, γιατί δεν ανοίγετε τις μπάρες? Και δεν μπορείς να πας να ανοίξεις εσύ την μπάρα. Γιατί έχουν ξεπουλήσει το δρόμο σε ιδιώτες. Είναι ιδιωτικοί οι δρόμοι. Και θα ξεκινήσω από εκεί σήμερα την ανάλυση μου. Γιατί όλα παρομοιάζονται, άμα γουστάρω, με τους δρόμους τους ιδιωτικούς. Δεν μπορείς, φίλε μου, να πας να σηκώσεις την μπάρα και να έχεις πρόσβαση στον δρόμο στον οποίο έχεις φτιάξει εσύ, ο παππούς σου, η γιαγιά σου, οι γονείς σου και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί πλέον το διαχειρίζεται ιδιώτης. Αν γουστάρει ο ιδιώτης να κατέβουν οι μπάρες και να μην περάσει κανένας, δεν περνάει κανένας. Αν γουστάρει ο ιδιώτης που κατέχει το ρεύμα ή μελλοντικά το ιδιωτικό νερό, δεν στάζει μια σταγόνα νερό στη βρύση και δεν σηκώνεται η ασφάλεια. Και σιγά σιγά συνειδητοποιείται και μπεδώνεται ότι περικυκλωνόμαστε από ιδιώτες. Ο ιδιώτης έχει στόχο τα κέρδη. Ο ιδιώτης απαιτεί την πληρωμή. Και άμα είσαι κακοπληρωτής με τους νέους ψηφιακούς νόμους, δεν έχεις δικαιώματα. Άρα τι συμβαίνει? Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα σε φίλους τους, μας έχουν περικυκλώσει οι ιδιώτες και εταιρείες και θέλουν να μας αρμέξουν. Μας βλέπουν σαν εργατικά χέρια, σαν καταναλωτές, σαν δούλους τους. Ποιοι? Αυτοί που διαχειρίζονται το δημόσιο πλούτο. Δεν ξέρω από πότε θεωρούν ότι το νερό αυτού του πλανήτη τους ανήκει. Και ποιος υπέγραψε αυτό τον νόμο? Δεν ξέρω από πότε θεωρούν ότι τους ανήκει το ρεύμα, το ηλεκτρικό, από τη στιγμή που πάνω στα βουνά τα ελληνικά που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες συλλέγουν το ρεύμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς λέτε και τι ακριβώς κάνετε και τι ακριβώς εννοείτε. Είναι αντισυνταγματικό όλο αυτό, αντιδημοκρατικό. Και θα γίνει της ποπάρας. Θα γίνει της ποπάρας. Νταβάδες, ενταβάδες. Μπορεί αρκετοί να γελάνε. Μπορεί αρκετοί να θεωρούν ότι δεν μιλάω με όμορφο τρόπο, αλλά αυτά που λέω είναι πολύ σημαντικά. Εγώ θα σας πω την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Για να καταλάβετε ότι έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα.

Βρισκόμαστε σε μια φάση της ζωής μας, στην οποία εδώ στην Ελλάδα κανένας δεν μας σέβεται. Στην οποία εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι νταβατζίδες. Αυτοί οι νταβατζίδες οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μπορούν να βάζουν τιμές στο ρεύμα, μπορούν να ιδιωτικοποιούν το νερό, μπορεί να διαχειρίζονται το δημόσιο πλούτο, μπορεί να μεταβιβάζουν τον κρατικό πλούτο. Μπορούν να παραχωρούν ό,τι γουστάρουν σε φίλους τους για να τα διαχειρίζονται. Γιατί βασικά αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Το έχω πει 15.000 φορές. Έχουν χτίσει ένα ιδιωτικό κράτος. Ο Μητσοτάκης, ο μεσίτης, ξεπούλησε κάθε κρατική υπηρεσία, κάθε πράγμα που ανήκει στο δημόσιο πλούτο σε φίλους του ή τα έδωσε προς διαχείριση για να μπορούν να έχουν κέρδη. Και κάπως έτσι ο Ελληνάκος βρέθηκε στη μέση και γύρω-γύρω είναι παντού ιδιώτες οι οποίοι απαιτούν την πληρωμή. Στη μέση είναι ο Ελληνάκος και γύρω-γύρω είναι όλοι αυτοί οι ταβάδες οι οποίοι μεταξύ τους συνεννοούνται τι τιμές θα βάλουν. Στην Ελβετία ο άλλος παίρνει 4.000 ευρώ μισθό και γυρνάει όλη την Ελβετία με 40 ευρώ. Και εδώ στην Ελλάδα παίρνουμε 900 και για να πας μέχρι την Αθήνα θες 200 ευρώ. Κατάλαβες? Γιατί έχεις τους ταβάδες. Αυτοί που διαχειρίζονται τους δρόμους που φτιάξαμε εμείς την ώρα που πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας. Και όταν σας λέω ότι είστε γαϊβάνια, με λέτε μη μας βρίζεις. Όταν δεν είμαστε ενωμένοι, πώς θα αντιδράσουμε σε αυτό που γίνεται? Πώς θα αντιδράσουμε όταν με το παραμικρό εσείς μαλώνετε και ψάχνετε το νέο πολιτικό εθνοσωτήρα και λέτε όχι θα μας σώσει ο ένας, όχι θα μας σώσει ο άλλος? Άμα εμείς από μόνοι μας δεν σώσουμε τον εαυτό μας, δεν μας σώζει κανένας. Πόσο πιο απλά να το πω δηλαδή? Πόσο πιο απλά να το πω?

ξέρετε, στα δημοκρατικά κράτη οι πολιτικοί γιορτάζουν με το λαό. Γιατί κανονικά οι πολιτικοί είναι κομμάτι του λαού. Αυτές οι φιέστες κλειστού τύπου, με μπράβους, με κλούβες, με τιμωρίες, με εκδικητικές συμπεριφορές, με παράνομες συλλήψεις, με στημένες δικογραφίες και τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές και δικαστικές εξουσίες, δεν θυμίζουν δημοκρατικά κράτη. Αυτές οι βιέστες θυμίζουν τα καθεστώτα. Και πλέον δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Τα χαιρετίσματά μας στον Αντώνη, τον αδερφό, τον Αετό, πάντα στην πρώτη γραμμή, την αγάπη μας. Πόσα λεφτά δώσανε για την Οθεία στις εκλογές? Πόσα λεφτά θα μοιράσουνε πάλι? Πόσα θα πάρει Singular Logic φέτος? Ποιος είναι ο Μανολόπουλος, ξέρετε? Ο κολλητός του Μητσοτάκη. Ξέρετε ποια είναι τα Golden Boys στην Ελλάδα, που έχουν αναλάβει

περισσότεροι στα τραπεζάκια το λέτε, στα καφενεία το λέτε, και όταν έρθει η δύσκολη στιγμή, Κικυρίκου, ποιος είσαι, δεν σε ξέρω. Τι έγινε, εγώ είμαι αλλού. Εμένα δεν με πειράζει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συγγνώμη, ζητάτε τέτοια. Δεν μπορείτε να αναλάβετε καν τις ευθύνες σας, ρε. Δεν μπορείτε να αναλάβετε καν τις ευθύνες σας. Τόσο άνανδροι είναι κάποιοι στην Ελλάδα. Και με το πρώτο μπαμ, άστο. Εξαφανιζόλ. Θα τους ψάχνουμε και δεν θα τους βρίσκουμε. Με το πρώτο μπαμ, κατοστάρι τρέξιμο. Δεν πάνε να είναι σε καροτσάκι, δεν πάνε να έχουν πει, δεν πάνε να έχουν προβλήματα υγείας, δεν πάνε να πονάνε οι μέσες, δεν πάνε να πονάνε τα γόνατα, οι αγκώνες, τα κεφάλια, όλα. Στον πρώτο μπαμ τα ξεχνάει όλα ο Έλληνας και πατάει κατοστάρι. Και εκεί έρχεται και επιβεβαιώνεται αυτό που λέω. Ότι ο Έλληνας αποκτάει προβλήματα γιατί είναι κακομαθημένος. Γιατί δεν θέλει να δουλέψει. Αποκτάει προβλήματα γιατί βαριέται. Αποκτάει προβλήματα γιατί δεν θέλει να πάει από εδώ μέχρι το περίπτερο και παίρνει το αυτοκίνητο να πάει. Ακόμα και να περπατήσει βαριέται ο Έλληνας. Αν πραγματικά ήταν υποχρεωμένοι να δουλέψουν σκληρά όπως δουλεύαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες που δεν είχαν να φάνε, θα είχαν άλλους δαλγκάδες. Θα έμπαιναν στη μέση τα πρέπει. Θα έμπαιναν στη μέση άλλες ιδέες. Εκεί θα ξεσηκωνόντουσαν μετά. Άρα ρωτάω εσάς εκεί πέρα έξω, μήπως ο Έλληνας πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο να πεινάσει για να αντιδράσει. Μήπως πρέπει να πεινάσει για να αντιδράσει. Γιατί αλλιώς δεν το βλέπω. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δεν το έχει αναλύσει κανένας. Πρέπει να το βγάλουμε στη φόρα. Υπάρχει πάλι ένας φωτογραφικός ή χεράτος διαγωνισμός, όπως θέλετε πείτε το, με 63 ενστάσεις για τις νέες δομές ψυχικής υγείας. Ωραία. Υπάρχουν 19 δομές της άνοιας και τους ξεπέταξαν σε 4 συνεδριάσεις. Υπάρχουν 21 δομές του αυτισμού και τους ξεπέταξαν σε 6 συνεδριάσεις. Φάκελοι πολύ τώρα, μέσα έγγραφα σοβαρά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και τα διαβάσανε όλα αυτά για να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Το Υπουργείο Υγείας, το οποίο για τις νέες δομές ψυχικής υγείας έβγαλε απόφαση σε χρόνο τετέ. Τώρα θα μου πεις το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας το έχει αναλάβει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί ο Βαρτζόπουλος ήταν σε δικογραφία και τον βάλανε να παραιτηθεί. Και έλεγε εντάξει, εγώ μωρέ εξυπηρέτησα κάποιους πολίτες. Ναι, απαγορεύεται όμως το ρουσφέτη. Είναι παράνομο το ρουσφέτη. Τι πάει να πει εξυπηρέτησες πολίτες. Τι είσαι ρε Βαρτζόπουλε, κέπι είσαι. Άμα ο πολίτης θέλει εξυπηρέτηση, να πάει στα κέπ όπως πάνε οι υπόλοιποι. Γιατί από τη στιγμή ρε Βαρτζόπουλε που σηκώνεις εσύ το τηλέφωνό σου και κάνεις το ρουσφέτη, μετά αυτός που σε πήρε τηλέφωνο είναι υποχρεωμένος να σε ψηφίσει. Άρα παρεμβαίνεις στην εκλογική διαδικασία και είσαι παράνομος. Γιατί παρακάμπτεις πιθανότατα κάποιες νομοθεσίες ή πας κόντρα στο Σύνταγμα ή παίρνεις τηλέφωνο και λες αυτό το αφημί. Δώσ' το κάνα επίδομα και πάει λέγοντας. Αν έχεις κάνει κάτι από όλα αυτά. Αλλιώς γιατί βρίσκεται το όνομά σου στη δικογραφία. Για πες μας. Δεν νομίζω να είναι τυχαία το όνομά σου Βαρτζόπουλε στη δικογραφία. Δεν νομίζω. Δεν πάνε να σε στηρίζουν εδώ πέρα οι κουτσές Μαρίες. Χωρίς να έχω πρόβλημα με την κουτσή Μαρία. Δεν πάνε να σε στηρίζουν όλοι αυτοί που τους έχεις βοηθήσει με ρουσφετάκι. Εξαιτίας σου έχει πάει

το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας στον Άδωνη. Όχι ότι ήταν σε καλύτερη μοίρα. Όλες αυτές οι δομές τι θα απογίνουνε. Θα τις κάνετε ιδιωτικές. Άμα έχει κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, πρόβλημα, να πρέπει να πληρώσει για να μπει. Άμα έχει κάποιο παιδί αυτισμό, να πρέπει να πληρώσουν οι γονείς για να μπει. Ζεις σε μάι να φας τριφύλι. Και κάθεστε και ακούτε και κάτι τύπους που δεν ξέρουν τι λένε. Δεν ξέρουν τι λένε. Τώρα τον τελευταίο καιρό έχουμε μπλέξει με κασιδιαρολάγνους. Τον τελευταίο καιρό αυτή είναι η νέα μόδα. Η κασιδιαρολάγνη. Ο άλλος θυσιάζει τη ζωή του για να πει ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν φταίει σε τίποτα σε αυτή τη ζωή. Δεν φταίει σε τίποτα ο Κασιδιάρης. Θυσιάζει τη ζωή του. Βγαίνει, μιλάει, φτιάχνει τη φράτσα του. Πονάει. Όχι. Ο Ηλίας τίποτα δεν έχει κάνει. Το καημένο του παιδού μου θυμίζουν κάτι γιαγιάδες αυτοί οι τύποι όλοι. Που είναι για γέλια. Το να μην αντικρίζεις την αλήθεια είναι για γέλια. Μου θυμίζουν κάτι γιαγιάδες όλοι αυτοί οι τύποι στα χωριά που το εγγόνι τους πήγε έσπασε κάνα τζάμι με καμιά πέτρα και όταν έρχεται η στιγμή λένε το παιδούδ μας, ο Λιάκος μας δεν κάνει τέτοια πράγματα. Το παιδούδ μας, ο Λιάκος μας δεν έχει τη σβάστηκα στον μπράτσο. Όχι. Το παιδούδ μας με τίποτα. Όχι. Δεν φταίει σε τίποτα. Δεν έκανε ποτέ τίποτα. Ο Καημενούλης, ο Ηλίας. Ποτέ σε τίποτα δεν έχει εμπλακεί. Καλά ρε, είστε σοβαροί. Μεγάλοι άντρες. Να μην μπορείτε να πείτε στον εαυτό σας πάνω απ' όλα την αλήθεια. Και τι είστε ερωτευμένοι είστε. Ερωτευμένοι είστε. Τόσο προσωπολάτρες γίνεται να είστε να λέτε στον εαυτό σας ψέματα. Στο τέλος θα μας πείτε ότι είναι ήρωας. Θα τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων μας. Πώς πήγανε κόντρα δηλαδή. Για να εξηγηθεί να τα πούμε έξω τα δόντια τα πράγματα. Πώς πήγανε κόντρα. Αυτή τη στιγμή αποφυλακίζεται ο Μαζιώτης και ο Κασιδιάρης. Ωραία. Ο ένας είναι αναρχικός, αναρχικής ιδεολογίας. Ο άλλος είναι νεοναζί, ακροδεξιός. Μη μου πείτε δεν είναι νεοναζί. Και γιατί χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, να μην έβγαινε φωτογραφίες με σημαίες στο ναζί, να μην χαιρετούσε ναζιστικά άμα δεν ήθελε να τον πούμε νεοναζί τον Κασιδιάρη. Εντάξει, δεν μας τρελάνετε, η αλήθεια θα λέγεται νεοναζί. Όπως ο άλλος είναι αναρχικής ιδεολογίας. Δύο άνθρωποι αποφυλακίζονται αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες. Το Σεπτέμβριο. Ο ένας ήτανε στην Ελληνική Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 8 χρόνια με τη Χρυσή Αυγή. 8 χρόνια. Ο άλλος δεν νομίζω να ήταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από όσο γνωρίζω πήγε έβαλε κάτι βόμβες στο χρηματιστήριο Αθηνών, σε κάτι υπουργεία και σε κάτι τέτοια. Και σας ρωτάω εσάς εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή. Για πείτε μου, ποιος πιστεύετε ότι πήγε κόντρα στο σύστημα. Εγώ ούτε αναρχικός είμαι, ούτε χρυσαυγίτης, ούτε νεοναζί, ούτε δεξιός, ούτε αριστερός. Εγώ είμαι Έλληνας πατριώτης. Αγαπάω την Ελλάδα και θέλω η Ελλάδα να γίνει ισχυρή. Αλλά για πείτε μου αντικειμενικά εσείς που έχετε απόψεις και είστε προσωπολάτρες. Ποιος έχει πάει πραγματικά κόντρα στο σύστημα. Ποιος. Δεν απαντάτε. Αυτά δεν τα βλέπετε. Δεν τα ξέρετε όλα αυτά. Κάνετε τις παλαβές. Μαζεύεστε να πούμε σε κάνα δωμάτιο όλοι μαζί και λέτε όλοι μαζί ψέματα ο ένας τον άλλον. Και όλοι μαζί δεν λέτε τις αλήθειες ο ένας τον άλλον. Δηλαδή τι λέτε, ό,τι σας συμφέρει. Μαζεύεστε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο και λέτε όλοι μεταξύ σας ό,τι σας συμφέρει για να βγει το αφήγημά σας. Αυτό κάνετε. Και λέτε ο ένας τον άλλον, αδερφέ, έλα να κάνουμε μια συζήτηση. Ναι, να πούμε και οι δύο αυτά που μας συμφέρει. Αυτά κάνετε. Και τι να βγάλουμε, να βγάλουμε ότι δεν φταίει σε τίποτα ο Ηλίας. Αυτά κάνετε. Πείτε ρε αλήθειες, τι φοβάστε ρε ολόκληροι άντρες, τι φοβάστε. Τι φοβάστε. Ανοίξτε λίγο καμιά δικογραφία, δείτε λίγο τι έχει συμβεί πραγματικά.
Τι γινότανε τότε με τη Χρυσή Αυγή? Για ποιο λόγο μετά ο καθένας που σήκανε μια ελληνική σημαία λέγανε ότι είναι φασίστας? Έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο η Χρυσή Αυγή και αυτή η νεοναζί στο ότι ο Έλληνας πατριώτης βαφτίστηκε φασίστας. Που ο Έλληνας πατριώτης δεν είναι φασίστας. Ο Έλληνας πατριώτης είναι φιλότιμος, είναι φιλόξενος. Ο Έλληνας πατριώτης πάντα θα σταθεί δίπλα σε κάποιον που έχει ανάγκη. Είμαστε περήφανοι που κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία και δεν είμαστε ούτε με τους Γερμανούς, ούτε με τους Ισραηλινούς, ούτε με τους Αμερικανούς, ούτε με κανέναν. Είμαστε μόνο με την Ελλάδα. Προσπαθούσαν προχθές να μου πούνε ότι οι Ναζί δεν πολέμησαν τους Έλληνες. Άλλο και τούτο. Άλλο και τούτο. Άλλη τρέλα κι αυτή. Δηλαδή να αλλάξουμε και όλη την ιστορία. Στο τέλος θα μας πείτε ότι οι Ναζί μας κάνανε και καλό. Στο τέλος θα μας πείτε ότι πρέπει να πούμε και ευχαριστώ στους Ναζί. Σοβαρευτείτε σας παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε να είμαστε αντικειμενικοί, θα είμαστε αντικειμενικοί. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει πάρει την κατηφόρα εδώ και πολλά χρόνια. Και βρισκόμαστε σε κρίσιμη φάση. Βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος. Γιατί αν γίνει ιδιωτικό και το νερό και το καταφέρουν αυτό το πράγμα, δεν θα έχουν ανάγκη να είναι πρωθυπουργοί οι επόμενοι. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Αν κάνουν και το νερό ιδιωτικό, η Ελλάδα έχει γίνει ολοκληρωτικά ιδιωτικό κράτος. Η Ελλάδα έχει γίνει ολοκληρωτικά ιδιωτικό κράτος. Τους συμφέρει το αφήγημα που σας πουλάει παπάντζα. Τους συμφέρει όλο αυτό που κάνετε με την ατζέντα θεμάτων για να ασχολείστε με άλλα πράγματα και να περνάνε αυτή τα νομοσχέδια, τις τροπολογίες και τις ρυθμίσεις. Αυτός είναι ο βρώμικος ρόλος των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Να σας κάνουνε να ασχολείστε με άλλα πράγματα. Την ώρα που η κυβέρνηση αυτή μετατρέπει τη χώρα μας σε ιδιωτικό κράτος. Θα διαχειρίζονται το ρεύμα, το νερό, τα σπίτια, όλα, τους δρόμους, τα αεροδρόμια. Δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα αν δεν μπουν αυτοί εντάξει. Κλείνουνε συμβάσεις και συμφωνίες για 40 χρόνια. Για 40 χρόνια ρε φελί. Φελί είστε, φελί. Φελί με μεγάλο στόμα, για να μην πω και τι έχετε μικρό. Φελί και το παίζετε έξυπνοι. Κάθεστε κάνετε ολόκληρες συνεντεύξεις και ολόκληρα στημένα βίντεο για να υποστηρίξετε ποιους. Ποιους ρε προσωπολάτρες, ποιους. Και το παίζετε και έξυπνοι. Αυτό είναι που με τρελαίνει, το παίζετε και έξυπνοι. Ανοίξτε τα μάτια σας, δείτε καθαρά. Αλλά δεν ξέρετε, όταν πίνεις όλη μέρα καφέ και δεν ασχολείσαι με την επικαιρότητα και δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Σας το λέω έτσι ακριβώς, 10.000 φορές θα το πω μέχρι να το καταλάβετε. Ιδιωτικό κράτος, ο δρόμος θα ανήκει στην Τέρνα, το αεροδρόμιο θα ανήκει στους Γερμανούς, το λιμάνι θα ανήκει στους Κινέζους, το ρεύμα θα ανήκει στους φίλους του το Μητσοτάκη, το νερό στους φίλους του Μητσοτάκη. Τα σπίτια θα ανήκουν σε Βούλγαρους, Τούρκους, Ισραηλινούς και τα ξενοδοχεία. Και εσύ Ελληνάκο θα ζεις εδώ. Σαν καταναλωτής, σαν εργατικά χέρια θα υπερφορολογήσαι. Και δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα φέρουν και την ψηφιακή εποχή. Θα σου βγάλουν και 2-3 ψηφιακούς νόμους για το αν είσαι ή δεν είσαι καλοπληρωτής. Για να μπορούν να σε ελέγξουν ανάλογα, θα σου στερήσουν και τα δικαιώματα και κάτσε στην τρύπα σου ό,τι γίνεται στην Κίνα. Κάτσε στην τρύπα σου, γιατί όταν ήταν η στιγμή να αντιδράσεις, εσύ καθόσουν και έβλεπες το TikTok, πολιτικά πρόσωπα να το παίζουν εθνοσωτήρες και χειροκροτούσες. Την ίδια ώρα έπρεπε να ακούσεις ραδιόφωνο την εκπομπή κόντρα στο σύστημα που σου λέει να ενωθούμε για σύγκρουση και ανατροπή. Κατάλαβες, εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να ενώσω κόσμο για να καταφέρουμε κάτι. Οι υπόλοιποι μόνο διχάζετε, δεν κάνετε κάτι άλλο. Μόνο μεγαλύτερο κάνετε το πρόβλημα, χωρίς να έχει ουσία.

βγαίνει ο άλλος, το παίζει ξερόλας. Και όχι αυτό, και όχι εκείνο, και δίνει οδηγίες, και γιατί να γίνει έτσι, και γιατί να γίνει αλλιώς, και τι θα κάνουμε τώρα, και τι θα κάνουμε μετά. Αφού ό,τι και αν κάνουμε, ρε φίλε, δεν είσαι μέσα. Αφού ό,τι και αν κάνουμε, θα πεις δεν μπορώ. Ή δεν είναι καλό. Γιατί είσαι χέστης. Το δύσκολο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί κόσμος ο οποίος όντως θέλει να αλλάξει την κατάσταση. Που δύσκολο το βλέπω. Οι περισσότεροι φοβούνται γιατί αυτό το κράτος έχει παρουσιάσει μια εκδικητικότητα και έχει δημιουργηθεί και έχει υπάρξει αυτός ο εκφοβισμός και έχει δημιουργηθεί ανασφάλεια. Ο άλλος νομίζει ότι άμα σηκώσει το κεφάλι του και πάει κόντρα θα τον τελειώσουν, θα τον σκοτώσουν, που είναι γεγονός, συμβαίνει. Αλλά και τι να κάνουμε δηλαδή. Να κάτσουμε όλοι να ξαπλώσουμε όμως σε εμβρική στάση και να κλαίμε μέχρι να πεθάνουμε άμα το πάτε έτσι. Άμα το πάτε έτσι αυτό. Βλέπω και τι γίνεται στα κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που μου το παίζουν αριστεροί. Ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Βγαίνει το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ λέω. Αυτό, Ελλάς δεν πρόκειται να το πω. Το κόμμα αυτό Ελλάς είναι ντροπή να υπάρχει σε κόμμα που εκπροσωπεί ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα λέω. Βγαίνει ο Τσίπρας και λέει ότι είναι υπέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και μου το παίζουν αριστεροί όλοι αυτοί εκεί. Υπέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλώνει το κόμμα αυτό. Και αντί για να παραιτηθούν όλοι όσοι λένε ότι είναι αριστεροί, όλοι κάθονται στις καρεκλίτσες τους. Και βγάζουνε μούχτι. Έτσι, μούχτι, γαργάρα. Δεν υπήρξε ούτε ένας από το κόμμα αυτό να αντιδράσει σε αυτές τις δηλώσεις ότι είναι υπέρ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και αυτό ξέρετε τι αποδεικνύει. Ότι αυτοί όλοι όχι απλά δεν είναι αριστεροί. Αυτοί όλοι είναι καρεκλοκένταυροι. Αυτοί όλοι είναι συμφεροντολόγοι. Είναι συμφεροντολόγοι, ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα, τη διεφθαρμένη Ελλάδα, είναι όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως υπάρχουν και στην ελληνική αστυνομία, οι οποίοι παρακάμπτουν τον νόμο και δεν μπορεί κανένας να τους τιμωρήσει και δεν τους τιμωρεί και κανένας, γιατί συνήθως τους βγάζουν ή σε διαθεσιμότητα ή τους περνάνε έτσι ένα ψεύτικο πειθαρχικό και μετά επιβραβεύονται. Είναι δυνατόν σήμερα που μιλάμε να ηγείται ο Δένδιας και ο Χούπης τον ελληνικό στρατό, στον ελληνικό στρατό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του ελληνικού στρατού έχουμε το Δένδια και το Χούπη. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 5 νεκροί στη Λιβύη. Τότε που πήγαν εκεί πέρα, θυμάστε, δεν ανέλαβε κανένας την ευθύνη. Έχουμε 2 νεκρούς πιλότους σε ένα air show για ιδιώτη. Το Phantom πήγε και πέταξε για ιδιωτική εταιρεία. Και ρωτούσαμε χθες, από πότε το πολεμικό ναυτικό, η πολεμική αεροπορία πετάει για ιδιώτες. Σας είπα, η εταιρεία ονομάζεται Athens Flying Week εκδηλώσεις ΑΕ. Ανώνυμη εταιρεία. Εταιρεία, ναι. Σε αυτό το όνομα, γι' αυτό εδώ πέρα, για αυτή την εταιρεία πέταξε το Phantom και πέσανε οι δύο πιλότοι. Που τώρα λένε ότι έπεσε το αεροπλάνο, λέει, γιατί μπήκε ένα πουλί στο κινητήρα. Θα σας έλεγα ποιο να πάει να ρωτήσετε τώρα μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο κάτι προέδρους δημοκρατίας, κάτι προέδρους βουλής και κάτι άλλους, πού μπήκε το πουλί. Αν μπήκε στον κινητήρα ή αν μπήκε αλλού. Θα σας έλεγα τώρα που δεν αναλαμβάνει κανένας την ευθύνη και έχουμε ακόμα όλους αυτούς. Για να μην πούμε για το πυροσβεστικό αεροσκάφος που έπεσε. Για να μην πούμε για την Ανδραβίδα. Για να μην πούμε για το Στεφανοβίκιο που το ξεχάσατε. Για να μην πούμε για τις εκρήξεις πυρομαχικών στην Αχίαλο. Για να μην πούμε τι κολοτούμπες κάνουν όταν έρχονται οι Τούρκοι στην Ελλάδα. Να μην τα πούμε αυτά. Γιατί τα ξεχάσατε. Γιατί λέει ο Έλληνας περασμένα ξεχασμένα. Καλά, όταν χρησιμοποιείτε τη φράση
Περασμένα, ξεχασμένα κάποιοι είστε για γέλια. Ποια περασμένα, ξεχασμένα, ρε αδερφέ, ποια ξεχασμένα. Ξεχνάτε τα σημαντικά και ασχολείστε με τα σήμαντα. Ξεχνάτε όλα αυτά που έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί εγκληματίες και θυμάστε τι γινότανε στη Μακρόνισο, τι γινότανε στη Χούντα πριν 50 χρόνια. Εντάξει, γίνανε. Τι να κάνουμε. Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα τρεις λαλούν και δυο γορεύουν. Σας πετάνε και με το κιλό όσα έρχονται από την Αλβανία και από άλλες χώρες και πέφτετε πάνω να πούμε σαν τοξικομανείς χρήστες και είστε όλη μέρα στη μαστούρα. Δεν άκουσες τις προάλλες τον άλλο μου βγήκε εδώ, τον όλο ευθεία. Που του λέω αν πάρεις εσύ αμάξι αγόρι μου θα φύγεις όλο ευθεία στον τοίχο. Και μου λέει ναι δίκιο έχεις και που στρίβω μερικές φορές κατά λάθος γίνεται. Άκουρε τι είπε ο ανίκητος. Και που στρίβω μερικές φορές κατά λάθος γίνεται. Πλάκα μας κάνεις όλη μέρα στρίβεις. Όλη μέρα στρίβεις εγώ σου λέω. Δεν έχεις σταματήσει να στρίβεις. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας την κυρία Ηλιάδη, η οποία θα μας μιλήσει για αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα. Θα μιλήσουμε με αυτή την κυρία η οποία ασχολείται ενεργά με τον οπλισμό, να μας ενημερώσει τι γίνεται με αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα. Γιατί πήγαμε και αγοράσαμε μια ασπίδα του Αχιλλέα από το Ισραήλ. Και καλά για να μην μπορούν να περνάνε οι πύραυλοι, τα ντρόουν και ό,τι είναι να περάσουν. Και δεν μπορούμε να το δουλέψουμε εμείς σαν Ελλάδα. Γιατί... γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα που είναι στην ουσία η διοίκηση και ο έλεγχος αυτής της ασπίδας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς το όπλο που αγοράσανε. Δηλαδή η ασφάλεια της χώρας είναι στα χέρια του Ισραήλ. Πώς σας φαίνεται. Εγώ σας λέω φτιάχνουμε πάρκα για τους Εβραίους. Φτιάχνουμε δρόμους, φτιάχνουμε πλατείες, έχουν αγοράσει τα ξενοδοχεία, αγοράζουμε και όπλα που μπορούν να χειριστούν οι Ισραηλινοί, αποκλείουν και κάτι παραλίες για να κάνουν εκεί αυτά που θέλουν, σιγά σιγά δημιουργούνται χωριά, θα ανοίξουν και σχολεία, θα τη βρούνε έτοιμη την κατάσταση, έτοιμη. Δηλαδή σε κάνα, υπολογίζω τώρα σε κάνα 15 χρόνια... 10-15 χρόνια θα πέσει ένα σήμα στο Ισραήλ που θα πει παιδιά ήρθε η ώρα να μετακομίσουμε όλοι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα την οποία την έχουμε εξαγοράσει όλοι. Και ένα κομμάτι το έχουν εξαγοράσει Τούρκοι, άλλο Βούλγαροι, άλλο Αλβανοί, άλλο Ρουμάνοι. Και μην με βγάλετε ρατσιστή. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση ρατσιστής. Είμαι ρεαλιστής. Παρακολουθώ τι συμβαίνει. Και είναι η ομοία αλήθεια. Και όταν ένας πατριώτης, γιατί πατριώτης ονομάζεται αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δεν ονομάζεται πατριώτης αυτός που βάζει πάνω απ' όλα τον εγωισμό του ή την καρέκλα ή το χρήμα. Ένας πραγματικός εκεί πέρα έξω πατριώτης, ο οποίος αγαπάει αυτή τη στιγμή αυτή τη χώρα, αυτή την πατρίδα. Ξέρει ότι υπάρχει σχέδιο. Ξέρει ότι σταδιακά ο υβριδικός πόλεμος φέρνει αντικατάσταση πληθυσμού. Βλέπει ότι έχουν φύγει πάρα πολύ στο εξωτερικό. 33 εκατομμύρια είμαστε στο εξωτερικό, οι Έλληνες. Υπάρχουμε αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα είμαστε 7, 6. Και εγώ σου λέω, θα φτάσουμε να είμαστε 4. Γι' αυτό φωνάζω και έχω αφήσει το λαρίγκι μου και έχει αλλάξει η φωνή μου και έχουν πέσει τα μαλλιά μου και λέω το ότι θα καταντήσουμε σαν τους Κούρδους και τους Παλαιστίνιους αν δεν ενωθούμε να πάμε κόντρα στο σύστημα. Θα φτάσουμε στο σημείο να είμαστε ξένοι μες στην ίδια μας τη χώρα. Θα φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε πατρίδα. Γιατί θα την έχουν κατακτήσει άλλοι. Πολλές φορές ξέρετε μπορούν να κατακτήσουν μια χώρα και όλας χωρίς πόλεμο, εξαγοράζοντάς την. Αυτό συμβαίνει. Ο Ελληνάκος έχει στο μυαλό του το ότι για να κατακτήσει κάποιος την Ελλάδα πρέπει να γίνει πόλεμος, πρέπει να πέσουν βόμβες, πρέπει να σηκωθούν τα τουφέκια, πρέπει να φορέσουμε τα χακί και τους μπερέδες.
δεν μπορεί να καταλάβει το ότι μπορούν να κατακτήσουν την Ελλάδα και χωρίς πόλεμο. Μόνο με το χρήμα, με την αντικατάσταση πληθυσμού και με καπιταλιστικές τακτικές. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Να το ξαναπώ. Θέλετε? Όταν η νομοθετική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία και η δικαστική εξουσία είναι εξαγορασμένες, δεν χρειάζεται οι ξένες δυνάμεις να κατακτήσουν την Ελλάδα με πόλεμο, με τάγκς, τουφέκια, βόμβες και ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Δεν χρειάζεται να φορέσουν στρατιωτικά ρούχα και μπερέδες. Εξαγοράζουν πολιτικά πρόσωπα τα οποία παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Έρχονται οι όμιλοι και τα λόμπι, εξαγοράζουν ακίνητα, εξαγοράζουν λιμάνια, δρόμους, αεροδρόμια, δικαιώματα και κάπως έτσι έχουν κατακτήσει την Ελλάδα χωρίς να πέσει μία σφαίρα. Αυτό συμβαίνει. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα κάνουν κουμάντο αυτοί οι ισχυροί στην ολιγαρχία, θα παίρνουν αποφάσεις που δεν θα σας αρέσουν. Και δεν θα μπορείτε να κάνετε και κάτι γι' αυτό. Γιατί? Γιατί δεν θα έχετε το δικαίωμα. Αφού από τώρα δεν είστε πατριώτες, θα είστε τότε? Καλά κρασιά τότε. Τότε θα είστε σαν τους Κούρδους και τους Παλαιστίνιους. Τα λέω για να θυμηθείτε όταν έρθει η στιγμή ότι κάποιος τα έλεγε και τον βρίζατε. Τα λέω για να έρθει εκείνη η στιγμή και να λέτε ρε το Γρηγόρη, τον πετούσαμε πέτρες, τον βάζαμε σε 10.000 καλούπια, τον βρίζαμε όλη μέρα και τελικά τι καταφέραμε? Δίκιο είχε ο άνθρωπος. Δίκιο είχε ο άνθρωπος, τα λέτε. Του βγάλαμε την ψυχή, αλλά είχε δίκιο. Γιατί τέτοιοι είστε, ψυχοβγάλτες είστε. Ψυχοβγάλτες μεγάλοι. Δεν ακούτε τίποτα και κανέναν. Παρορμητικοί, ό,τι σας πετάξουνε εκείνη τη στιγμή το πιστεύετε, το τρώτε αμάσιτο. Είναι αυτό που μου είχε πει ένας πιο παλιός. Στην αρχή όλοι σε αγνοούν. Μετά σε λιδωρούν. Μετά σε πολεμούν. Και στο τέλος σε παραδέχονται. Αυτό θα συμβεί. Θα έρθει η στιγμή που θα πείτε είχε δίκιο ο Γρηγόρης για όσα έλεγε. Και εμείς αντί για να τον ακούμε, τον πετούσαμε πέτρες και τον βρίζαμε.

Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρη Σερέτη. Έχουμε μπλέξει με μεγάλους υποκριτές. Και επειδή θα με ξεκάνετε εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Φέτος είναι αφιερωμένη η ΔΕΘ στη χώρα Ιαπωνία. Και φτάσαμε σε σημείο που εγώ τους Ιάπωνες τους συμπαθώ. Είναι οργανωμένος λαός, έχει πολιτισμό, έχει ιστορία και είναι και πατριώτες. Μεγάλοι πατριώτες. Είναι μεγάλοι πατριώτες οι Ιάπωνες. Αγαπάνε την πατρίδα τους, τη φροντίζουν την πατρίδα τους. Πονάνε για την πατρίδα τους, θα πολεμήσουν για την πατρίδα τους οι Ιάπωνες. Και έχουν και ωραία παράδοση. Και τώρα τι ζούμε. Ήρθαν εδώ οι Ιάπωνες στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και χορεύουν ποντιακά. Οι Ιάπωνες χορεύουν ποντιακά. Και όχι μόνο χορεύουν ποντιακά, τραγουδάν και ποντιακά. Τραγουδάν και ποντιακά οι Ιάπωνες. Βάλε ρε να ακούσουμε τον Ιάπωνα που τραγουδάει το ποντιακό το τραγούδι 40 μίλα κόκκινα. Δώσ' τον ένα λίγο που παίζει και λίρα. Δώσε να τον ακούσουμε να γουστάρουμε. Βάλε. Ιάπωνα πόντιο έχετε ξαναδεί? Όχι. Και πυρίχιο χόρεψαν με τα σπαθιά. Γίνει χαμός.

Ξανά, ξανά, δώστονα! Ξανά τον Ιάπωνα, τον Πόντιο! Μας έχουν τρελάνει, χορέψαν και πυρίκιο, σας λέω! Και κότσαρι και τέτοια πήγαν μετά και κάτι άλλο. Δική μας Πόντιοι εκεί πέρα είναι χαμός, πιαστήκανε, χορεύαν μέσα στη ΔΕΘ. Ιάπωνες και Πόντιοι μαζί. Δώστε στους Ιάπωνες να πιούνε καμιά μπύρα! Αυτό τώρα μου έμεινε να δω. Να πάω στη ΔΕΘ καμιά βόλτα και να δω τώρα οι Ιάπωνες με Πόντιους να χορεύουν όλοι μαζί, μετά να κάθονται στο τραπέζι να πίνουν μπύρες και στο τέλος να παίζουν και μπουνιές. Οι Ιάπωνες με Πόντιους. Αυτό μου έμεινε να δω. Ξαναδώστε να πάμε σε τραγούδι να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

Άντε. Πρώτη φορά βλέπω πόντιο με μάτια σαν κουμπότρυπες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος News 97,8 στη Ρόδο. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα, σας λέω, με την κυρία Ιωάννα Ηλιάδη να μιλήσουμε για τα όπλα, για τις ένοπλες δυνάμεις και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δώσε τώρα και το κανονικό. Δώσε και το κανονικό να ξεσηκωθούν λίγο οι ακρίτες. Οχ, οχ, οχ. Ιάπωνα. Άντε ρε πέτα τη λίρα τώρα. Πάρε εκεί πέρα κανένα σπαθί να φτιάξεις. Άντε τώρα με θες λίρα. Άκου εδώ τώρα πως παίζεται η λίρα. Φτιάξε κανένα σούσι εκεί.

0: Μπάντι.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη η παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για έλλειψη οράματος. Πρόσθεσε πως απέφυγε να αναφερθεί στο μείζον πρόβλημα της ακρίβειας και δεν έκανε καμία αναφορά στο ιδιωτικό χρέος. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους συνταξιούχους, ούτε για τους τρίτεκνους, ενώ υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, είπε μιλώντας στον Αντένα σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ξοδέψαμε λεφτά για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχουμε επιχειρηματίες, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ξεκίνησε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, έτοιμα να ελεγχθεί το κινητό του σταθμάρχη. Σε δίκη με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στο Κιλκί συνελήφθη 26χρονος που προσποιήθηκε τον λογιστή προκειμένου να κλέψει χρήματα και κοσμήματα μαζί με συνεργούς του. Είχαν να κλέψει 7.000 ευρώ από 76χρονη στις Σέρες πριν από λίγες ημέρες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στον Αετό Καρίστου. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου υπό την σκιά της κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή, με το Brent να κινείται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Νέα εφιαλτικά σενάρια της Goldman Sachs για εκτόξευση στα 120 δολάρια το βαρέλι.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ηλιοφάνεια και νεφώσεις στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Καλός ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις, η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στη συνέχεια η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Focus 103,6.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό ΜΗ2 και ενδιάμεσο
0: Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα, χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levitá σας έχει ένα όνομα, JB High Protection, από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
10: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
9: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
10: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
12: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν. Με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
14: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρησε.
15: είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας η κυρία Ιωάννα Ηλιάδη να μιλήσουμε για όλον αυτόν τον οπλισμό, για τις ένοπλες δυνάμεις, για το τι ακριβώς συμβαίνει, για το αν έρχεται πόλεμος, για το τι θέλουν οι Τούρκοι, για το τι θέλουν οι Εβραίοι. Σύντεκνε, αν ακούς, στείλε μήνυμα να κάνω αφιέρωση. Για τη βαπτισιμιά μου σταματάει κάθε πρόγραμμα. Δεν είναι νόμος, σταματάνε όλα επί τόπου και μπαίνει τραγούδι κατευθείαν. Αρκεί να έρθει το σήμα στο κινητό και αυτομάτως πέφτουν οι ασφάλειες. Όταν πρόκειται για τη βαπτισιμιά ή για το βαπτισιμιό, τελειώνουν όλα εκεί. Πολλοί μου λένε, ξέρεις κάτι Γρηγόρη, μπορείς λέει να πολεμήσεις τους Τούρκους. Μπορείς να πας κόντρα στα ξένα συμφέροντα. Γιατί η Ελλάδα είναι ισχυρή. Πώς είναι ισχυρή η Ελλάδα? Την Ελλάδα την έχουν καταστρέψει. Θα μπορούσε να είναι ισχυρή. Αυτός ο ευλογημένος τόπος, με αυτό το κλίμα, με αυτή τη θάλασσα, με αυτό το χώμα, με αυτόν τον τρόπο ζωής, με αυτή τη γεωστρατηγική θέση. Είμαστε ανάμεσα σε τρεις υπήρους. Είμαστε η είσοδος της Ευρώπης και παράλληλα και η έξοδος της Ευρώπης. Βρισκόμαστε στο καταλληλότερο σημείο, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και αντί για να έχουμε γίνει χρυσοί όλοι και να παίρνουμε από όλους λεφτά για να περάσουν μέσα από την Ελλάδα, έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούμε να επιβιώσουμε. Εμείς, όχι αυτοί που κυβερνούν, ούτε οι πολιτικοί, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, όλοι αυτοί κουστούμάτοι, οι χαρτογιακάδες. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, οι πολιτικοί εγκληματίες, οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Εγώ τα έχω βάλει με την νομοθετική εξουσία. Δεν μπορώ αυτούς που βγάζουν τους νόμους. Με αρρωσταίνουνε. Δεν μπορώ. Γιατί εξυπηρετούν συμφέροντα, εξυπηρετούν τους ολιγάρχες, τους καπιταλιστές. Δεν εξυπηρετούν εμάς, τους Έλληνες φορολογούμενους. Τους πληρώνουμε για να μας τελειώσουν. Είναι υπάλληλοι μας και ο Άδωνης είναι υπάλληλός μας. Ο Άδωνης που την έχει δει Δον Κορλεόνε είναι υπάλληλός μας. Και κανονικά θα έπρεπε με βάση το Σύνταγμα να υπάρχει ένας νόμος ο οποίος θα τους στέλνει από εκεί που ήρθανε όλους αυτούς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο τρόπος. Τι μου λέει τώρα, δεν έχει σήμα? Ποιος δεν έχει σήμα? Καμπάνα ακουγόμαστε. Σε όλη την Ελλάδα. Και δεν μπορώ και τους ψευτοαντισυστημικούς. Γιατί έχει γίνει μόδα τώρα το να είσαι αντισυστημικός. Ξαναλέω, αντισυστημικός είναι αυτός ο οποίος πάει κόντρα σε κάθε δόξα, πάει κόντρα στη φιλαργυρία, πάει κόντρα στην καρέκλα, πάει κόντρα σε όλο αυτό το κολπάκι. Αντισυστημικός είναι αυτός που δεν έχει ανάγκη κανέναν και που δεν θέλει να είναι εγκλωβισμένος. Αντισυστημικός σημαίνει ελεύθερος. Έτσι, γιατί είδαμε κάποιοι να φοράνε και μπλουζάκι αντισυστέμικ και την ίδια ώρα να χαίρονται για μια ανάρτηση που έκανε στο έξω Elon Musk. Δηλαδή, με έχει πιάσει τρέλα. Με έχει πιάσει τρέλα. Δεν γίνεται να λένε ότι είναι αντισυστημικοί όλοι αυτοί. Δεν γίνεται. Εγώ προσπαθώ να ενώσω τον Έλληνα πολίτη, τον ελεύθερο Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν έχει να κάνει με δεσμεύσεις, ο οποίος δεν είναι πιασμένος από πουθενά, όπως είναι όλοι αυτοί. Όλοι στο πολιτικό σύστημα είναι πιασμένοι. Το καταλαβαίνετε? Όταν λέμε κόντρα στο σύστημα, εννοούμε κόντρα σε όλους. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε, δυστυχώς. Κρίμα. Κρίμα.
Γιατί στο βάθος εγώ το βλέπω πραγματικά ότι έρχονται δύσκολα χρόνια. Μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε όποιος σωθεί σώθηκε. Γιατί δεν θα φτάσουμε πουθενά έτσι.

Για να ακούσω. Περίμενε. Τάσο! Τι έγινε, δεν έχει σήμα. Κυρία Ηλιάδη θέλει να κάνουμε συνέντευξη και δεν έχει σήμα. Το κινητό της. Δεν έχει σήμα. Ποιος ξέρει που είναι, σε κάνα βουνό, σε κάνα υπόγειο. Δεν πειράζει, εμένα αν με αφήσεις εδώ πέρα και λαϊδά όλη μέρα. Έτσι κι αλλιώς την τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Βίτα. Με τον κύριο Βίτα να δείτε τι θα γίνει, τον δικηγόρο. Θα το ρωτήσω εδώ πέρα για τις δικλείδες ασφαλείας. Θα το ρωτήσω για το κατά πόσο έχουμε πλέον δημοκρατία. Γιατί αν γίνεται να απεγκλωβιστούμε από αυτή την κατάσταση, έχουμε μπλέξει με τα βάδες. Έχουμε μπλέξει με τα βάδες. Κάνουν ό,τι γουστάρουν και κανένας δεν μπορεί να τους βάλει φυλακή. Γιατί είναι τοποθετημένα τα πρόσωπα ακόμα και μέσα στα δικαστήρια. Και οι εισαγγελείς γαργάρα φοβούνται. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή την κατάντια. Πώς φτάσαμε στο σημείο να έχει υπάρξει υπουργός ο Μακάριος Λαζαρίδης. Καλύτερα να βάζαμε τις μπανάνες με πιτζάμες. Που έβγαλε και ανακοίνωση. Λέει δεν θα πάω στο πανηγύρι της γιορτής Γίδας λόγω πτώσης του Φάντομ. Και ποιος είσαι ρε άνθρωπε εσύ. Τι θέση έχεις εσύ στη ζωή μας ας πούμε και μας βγάζεις και ανακοίνωση ότι δεν θα πας στη γιορτή Γίδας. Γίνεται να λείπει Γίδα από τη γιορτή της Γίδας.

Τάσο, θα τη βρούμε την κυρία Ηλιάδη. Έχει λέει κλειστό το τηλέφωνό της. Δεν νομίζω. Λέτε να την έκανε με λαφρά πηδηματάκια. Προχθές την Παρασκευή την άκουγα που βγήκε και έλεγε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Σήμερα το πρωί που μιλήσαμε μου λέει: Γρηγόρη, πάρε με 2 και 4 να βγούμε να σου πω ότι θέλεις για τα όπλα. Τώρα δεν έχει κινητό. Δεν νομίζω, κάτι έχει συμβεί. Άμα βρείτε κανένα άλλο τηλέφωνο της, πάρτε την από αλλού. Μπορεί να μην το έχει υπολογίσει ότι δεν έχει σήμα στην περιοχή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες παραβιάσεις τις τελευταίες μέρες από τους γείτονες, που ένας θεός τους λέει καλούς γείτονες. Όλοι ξέρουμε ότι έχουν ποινικό μητρό και ότι θέλουν να διεκδικήσουν όλα όσο περισσότερα μπορούν από την Ελλάδα. Τη μέρα όμως που έπεσαν 2 πιλότοι και χάσαν τη ζωή τους άδικα, άσχετα που τους στείλανε σε ιδιώτες να κάνουν ό,τι κάνανε, οι Τούρκοι συνεχίζουν και παραβιάζουν τον εναέριο χώρο. Ωραία. Οι πιο συχνές παραβιάσεις είναι στη Λέσβο, στη Λίμνο, στη Σαμοθράκη, στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στη Ρόδο, στη Σίμη και στην Τήλο. Δεν μπορεί κανένας από αυτή την κυβέρνηση να τιμήσει τα παντελόνια του και να βγει και να απαντήσει στους Τούρκους ότι έχουν θράσος και ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα ρίξουμε τα αεροπλάνα τους. Δεν έχει ένας από όλους αυτούς εκεί πέρα μέσα κοχώνες. Ένας! Να βγει μπροστά ένας ρε και να τους πει ακούστε μέχρι εδώ. Πιο δειλή κυβέρνηση δεν έχω ξαναδεί. Να δικαιούσε να κάνεις επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και να μου κάνεις την Παλαβή. Να έρχεται ο Ερντογάν μέσα στην Αθήνα και να βλέπεις τον Κεραπετρίτη να κάνει κολοτούμπα και να προσκυνάει. Ρε είναι ντροπή. Να επιτρέπεται να έχουν golden visa και να μπαίνουν και να αγοράζουν τα πάντα. Είναι ντροπή. Αυτά που ο Έλληνας με αίμα και υδρότα αγόρασε. Αυτά που οι γονείς, οι παππούδες και οι άνθρωποι που δουλέψαν τόσο σκληρά για να τα αποκτήσουν πλέον βρίσκονται στη φάση που τα δίνουν όλα για να μπορέσουν να υπάρχουν. Τα πουλάνε όλα σε εξευτιλιστικές τιμές. Και τα πουλάνε πού? Όπου βρούνε. Ή τους τα παίρνουν να πούμε τα φαντ και οι σπρακτικές εταιρείες. Και πάει μετά από την εισπρακτική εταιρεία η Καριστιανού και αγοράζει σπιτάκι. Κατάλαβες? Το παίρνει εισπρακτική εταιρεία από κάποιον το σπίτι, κατάσχεση, και πάει μετά η Καριστιανού και κάνει πιάτσικο και αγοράζει το σπιτάκι από την εισπρακτική. Και βγαίνει και μας λέει ότι πάει κόντρα σε αυτό. Πώς πας κόντρα, ρε, αφού αγοράζεις σπίτι? Πώς πας κόντρα στα φαν και στις πρακτικές όταν η ίδια έχει αγοράσει σπίτι? Πώς? Αλλά αργήσατε, τουλάχιστον καταλάβατε τι μάσκα φορούσε η συγκεκριμένη. Ο άλλος ο Σπασίμπα, ο Ντοστογεύσκι, πώς το λέγανε εκείνο να το γυαλάκια, με την μπλούζα Τολστόη, ο Αυγερινός, πού ήταν αυτός? Μας την έκανε θεά και τώρα τη βρίζει. Τη βρίζει. Ασκεί κριτική. Και ο Κοκοτσάκης τα ίδια, εκεί κάτω στην Κρήτη. Πυρήνας, μάζευε ψήφους. Μας την έκανε θεά. Θα σώσει τον πλανήτη, Καριστιανού. Τώρα, όλη μέρα βρίζει. Ασκεί κριτική, συγγνώμη. Και ο Φρονιμάκης, ο άλλος τα ίδια. Έρχεται η θεά, Καριστιανού, θα σώσει την Ελλάδα. Τώρα λέει, όχι, δεν κάνει. Τελικά είχαν δίκιο αυτοί που λέγανε ότι κοιτάει την πάρτη της και ότι κάνει καριέρα πάνω στα Τέμπη. Είδες ρε φίλε, αργά ή γρήγορα η αλήθεια λάμπει, είναι σαν τον ήλιο, έρχεται στην επιφάνεια, δεν μπορείς να την κρύψεις. Το θέμα είναι όλοι εσείς, Κοκοτσάκηδες, Αυγερινοί, Πούλιες, Φρονιμάκηδες και οι υπόλοιποι. Πώς τη λέγαν την άλλη, Μουτσινά, Μουτσάτσου, πώς τη λέγαν την άλλη, Μουτσινά, Μουτσάτσου, πώς

Για μένα αυτό είναι το σωστό. Κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να βγεις μπροστά και να πεις ότι ξέρεις κάτι. Άδερφε, έκανα λάθος. Κανένας δεν είναι τέλειος. Μη μας τη γυρνάς και μας λες όχι, ποτέ δεν έχω κάνει λάθος και απλά προσπάθησα και τέτοιες βλακίες. Πες ρε Αντρίκια, έκανα λάθος. Και από το λάθος μου θα γίνω καλύτερος. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, διάλειμμα μουσικό. Γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί ακούει ο σύντεκνος. Ακούει ο Μιχαλανδρέας. Διακόπτεται η εκπομπή τουλάχιστον για 5 λεπτά. Δεν ξέρω αν ακούγει βαφτισιμιά. Αν ακούγει βαφτισιμιά, ας το φεύγω. Φεύγω. Τα Χριστούγεννα, να ξέρεις, ετοιμάσου. Πάρε φορτηγάκι, Μιχαλανδρέα. Για τα Χριστούγεννα ή να νοικιάσεις κάποιο φορτηγό ή να πάρεις ένα φορτηγάκι από τώρα. Γιατί έρχονται δώρα για τη βαφτισιμιά. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Άμα θες, βάλε τζάμια. Άμα έχεις μπαλκόνι, βάλε τζάμια στο μπαλκόνι. Κλείστο κάτω από θήκη, γιατί από εδώ και πέρα έτσι θα συνεχίσει η κατάσταση. Μπορείς να καταλάβεις. Από τη στιγμή που χαμογελάει αυτό το προσωπάκι, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Φτιάξε χώρους, δεν ξέρω. Μπορείς να τα πας άμα θες και στον πατέρα σου. Έχει χώρο αυτός. Ό,τι δεν θες πήγαινε το εκεί. Τα χαιρετίσματά μας στο Ηράκλειο. Τα χαιρετίσματά μου στο σύντεκνο, στην κουμπάρα, στη βαπτισιμιά. Δώσε λίγο τραγουδάκι τώρα. Δώσε λίγο να βρούμε και την κυρία Ηλιάδη. Μας την έχει κάνει. Όχι, δεν θέλω αυτό. Άλλο το τραγούδι. Δώσε, Νίκο Μανώλη θα βάλω, εννοείται. Δώσε το όμως λίγο το τραγουδάκι το άλλο. Άντε, αγόρι μου, δώσε το τραγουδάκι τώρα. Με τρελαίνεις. Ξεκινάμε. Είσαι έτοιμος.

0: κάνουμε. Τι να κάνουμε. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε για κάτι ιστορίες τηλεοπτικές με τον κύριο Νίκταρη τον Ηρακλή. Θα βγουν αλήθειες σε λίγες μέρες. Θα βγουν αλήθειες. Κοιτάξτε όμως να δείτε, σε αυτό το σκοτεινό κόσμο που όλα μοιάζουν ρόδινα, που έλεγε ο Καζαντζίδης, γυάλινος είναι ο κόσμος και ψεύτικος. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές κάποιοι παριστάνουν κάποιους που δεν είναι. Και θα σχολιάζω λίγο αυτό το κόμμα, το AfD, στη Γερμανία. Είδατε πώς γιορτάσανε την νίκη τους. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες υπάρχουν ιστοές. Να εμβαθύνω ή θα με πείτε συνωμοσιολόγο. Υπάρχουν ιστοές. Υπάρχουν τα Rotary Club. Υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι μαζί με κάτι άλλους ισχυρούς παίρνουν αποφάσεις. Πίσω από όλα αυτά είναι οι τραπεζίτες. Οι οποίοι κοιτάνε το κέρδος, κοιτάνε το τζίρο και δεν ενδιαφέρονται για τις ανθρώπινες ζωές. Εγώ πολλές φορές σας έχω πει ότι είμαι ορθόδοξος, ότι υποστηρίζω την Ιερά Μονή Εσφυγμένου και μόνο την Ιερά Μονή Εσφυγμένου, γιατί βλέπω πολλούς οι οποίοι πάνε στο Άγιο Όρος, βόλτα, εκδρομή, πάνε να ξαπλώσουν, να κοιμηθούν, πάνε να φάνε και στη ζωή τους ούτε ταπεινοί είναι, ούτε μετανοούν, ούτε έχουν καταλάβει ότι πρέπει να πας κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία και να ελέγξεις τον εαυτό σου, τις ορμές σου, τις σκέψεις σου. Δεν είναι μόστρα το Άγιον Όρος. Δεν είναι μόστρα η πίστη. Η πίστη έχει να κάνει με εσένα, σαν άνθρωπο. Το τι πραγματικά θες εσύ για εσένα, για το καλό σου, για τη σωτηρία σου. Όπως λένε και οι μοναχοί, ο καθένας παλεύει για τη σωτηρία του. Ο καθένας δίνει το δικό του αγώνα με την ψυχή του. Και όλοι κρίνονται. Και όταν κάνεις καλό, το καλό γυρνάει. Εγώ το πιστεύω. Άλλοι το ονομάζουν κάρμα. Αλλά δεν μπορώ αυτά τα φρουφρούκια, τα αρώματα και τα εφετζηλίκια του. Είμαι ορθόδοξος και είμαι χριστιανός και πάω στο Άγιον Όρος και επισκέπτομαι τις μονές, ενώ στη ζωή μου είμαι ένα ρεμάλι. Δεν τα μπορώ αυτά. Κοιτάξτε λίγο να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Κοιτάξτε λίγο να μπορέσετε να ελέγξετε τον εαυτό σας. Και πάνω απ' όλα, να μην είστε ύπουλοι, πονηροί και να σέβεστε το διπλανό σας. Γιατί ο αλληλοσεβασμός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό ο αλληλοσεβασμός και η ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση εστί να νιώθεις πώς νιώθει ο διπλανός σου όταν κάνεις κάτι. Να μπαίνεις δηλαδή στη θέση του. Πιστεύεις ότι νιώθει όμορφα κάποιος όταν του λες ψέματα? Πιστεύεις ότι νιώθει όμορφα κάποιος όταν προσπαθείς να τον κοροϊδέψεις? Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ενσυναίσθηση. Αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε μόνο την παρτούλα τους. Εγώ είμαι κατά σε αυτό. Δεν γουστάρω τον παρτάκια. Εγώ γουστάρω να είμαι ενωμένος. Και γι' αυτό έχω και τόσους φίλους εκεί πέρα έξω. Γι' αυτό έχω και τόσους ανθρώπους οι οποίοι στη δύσκολη στιγμή θα με στηρίξουν. Και αντίστοιχα ξέρουν κι αυτοί όμως ότι όταν έρθει αυτή η στιγμή, ο πρώτος που θα είναι δίπλα τους είμαι εγώ. Και έτσι χτίζονται ισχυρές σχέσεις, έτσι χτίζεται και μια ισχυρή κοινωνία. Και αυτό προσπαθώ να καταφέρω, να αφυπνίσω τον κόσμο, να προσπαθώ να το εξηγήσω μέσα σε αυτό το μπέρδεμα που ζει. Ότι υπάρχουν επιλογές και ότι δεν πρέπει να υποκύπτει στην προπαγάνδα και στην πλήση εγκεφάλου των μέσων μαζικής εξαπάτησης, γιατί ενημέρωση δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και φυσικά να καταλάβουν ότι το καλύτερο για τα παιδιά τους, για τις νέες γενιές, είναι να μένουν μακριά από ναρκωτικά που έχουν γίνει μόδα. Μακριά από αυτή την εκπόρνευση που και αυτό το έχουν φέρει σαν μόδα. Μακριά από ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν τώρα να μας περάσουν ότι υπάρχουν 42 φύλλα. 42 φύλλα, όχι ο ένας είναι τρανσέξουαλ, όχι ο άλλος είναι μπαϊσέξουαλ, όχι ο άλλος είναι χίλια δυο, δεν μπορείς να μάθεις και απ' έξω. Πρέπει να διαβάσεις κανένα δύο εβδομάδες, να κάνεις σεμινάριο για να δεις πώς είναι τα φύλλα. Και σας ρωτάω εγώ, πετάξτε εκεί πάνω σε ένα νησί δύο άντρες. Ο ένας κάνει τη γυναίκα και ο άλλος έχει αποδεχθεί ότι είναι άντρας. Ξέρετε τι θα βρείτε σε αυτό το νησί αν ξαναπάτε μετά από κάνα 80 χρόνια? Μόνο κόκαλα. Πετάξτε σε ένα νησί έναν άντρα και μια γυναίκα και πηγαίνετε μετά από 80 χρόνια να δείτε αν έχει υπάρξει μωρό, οικογένεια και αν ζουν ακόμα εκεί οι άνθρωποι. Στη φύση κόντρα δεν μπορεί να πάει καμία ατζέντα και κανένας ψυχανόμαλος. Το φυσιολογικό, και το λέει η λέξη από μόνη της, φυσιολογικό, αυτό δηλαδή που προβλέπει η φύση, είναι ο άντρας και η γυναίκα. Εντάξει, τώρα κάτι ερμαφρόδιτα που γεννιούνται με διαφορετικά γεννητικά όργανα, Οκ. Τι τρέλα κι αυτή. Έχει καμιά 5-6 χρόνια ασχολούμαστε με αυτά. Και τα έχουν προσθέσει και στα σχολικά βιβλία. Και όταν λέω εγώ στον κλάδο της παιδείας να επενδύσουμε και να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν αυτά που πρέπει. Να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν ότι η Ελλάδα ξεκινάει από τη Μασσαλία, γιατί η Μασσαλία είναι ελληνική πόλη. Αρχαία μνημεία έχει εκεί και φτάνει μέχρι μέσα στη Γεωργία, μέχρι το Καζακστάν και πιο κάτω μέχρι την Ινδία είχε φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μακεδόνας Μέγας Αλέξανδρος, γιατί υπάρχουν κάτι υποστηρικτές του Τσίπρα που πάνε βόλτα το Πεκινουά και δεν καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί γιατί δεν ξέρουν ιστορία. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Μακεδόνας. Αν πας σε κάνα μακεδονικό τάφο, γράφει ελληνικά από πάνω. Δεν γράφει σλάβικα για να λένε οι Σκοπιανοί ότι είναι Μακεδόνες. Αν διαβάζεις την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα δεις κάτι ονόματα Φίλιππος, ελληνικά ονόματα. Δεν θα δεις ούτε Μπόρομιρ, ούτε Χασάν, ούτε πώς τους λένε αυτούς εκεί, ούτε ξέρω. Ο Τσίπρας πούλησε την ιστορία της Μακεδονίας. Τελεία και παύλα, έβαλε την τσίφρα του μαζί με τον Ζάεφ για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Και τελικά πήρε το Νόμπελ Μακακίας. Και γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Ελλάδας ότι είναι πολιτικός προδότης ο Τσίπρας. Και πήγαμε και παίξαμε και σούτια. Γιατί φταίνει και οι ματατζίδες, εγώ τα λέω έξω τα δόντια. Πήγαν οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν, σε όλη την Ελλάδα βγήκαν στους δρόμους, φτάσαμε μέχρι τις πρέσπες και μας ρίχναν δακρυγόνα και κλοπιές και χημικά οι ίδιοι οι αστυνομικοί που φοράνε στον μπράτσο το εθνόσημο. Πού να βρει το θάρρος ο Έλληνας ματατζής να πει αφήνω κάτω την ασπίδα, το κράνος και τον κλοπ για την ελληνική ιστορία όπως κάνανε οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί ματατζίδες το κάνανε αυτό. Και στην τελική, αφού είστε υπέρ του συστήματος και εσείς είστε αυτοί που προστατεύετε τους προδότες, βγάλτε το εθνόσημο από τον μπράτσο. Δεν είστε Έλληνες. Από τη στιγμή που ο ματατζής πάει με την τράπεζα σε σπίτι για να πετάξει έξω άνθρωπο, ενώ τον πληρώνει αυτός ο άνθρωπος, δεν τον πληρώνει η τράπεζα. Η μισθοδοσία του ματατζή προέρχεται από τα κρατικά ταμεία, τα οποία συλλέγουν χρήματα από τη φορολογία των Ελλήνων. Αφού είσαι υπέρ των τραπεζών και των προδοτών, βγάλε το εθνόσημο από τη στολή σου. Δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά. Είναι όμως μερικοί πολύ σαλιάριδες. Πραγματικά πολύ σαλιάριδες. Βλέπω κάτι ανθρώπους που, ρε φίλε, λες ψέματα στον εαυτό σου, τρέφεις αυταπάτες, σου τρέχουν τα σάλια, βλέπεις κανένα διάσημο και κάνεις κολοτούμπες. Δεν μπορεί ο άλλος, τρέχει να βγει σέλφι. Ήρθε εδώ ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για τον Κωνσταντέλια, τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Πέσανε κεραυνοί, μας έκαψε το μηχάνημα στο Χορτιάτι στην Κεραία. Για να μην πω και τι άλλο έχει συμβεί εδώ πέρα. Η απόδειξη του ότι παλιά που υπήρχαν δεινόσαυροι, υπήρχαν και γκαντεμόσαυροι, είναι ο Μητσοτάκης. Και κάποιοι τρέχουν και πάνε και τον αγκαλιάζουν να βγουν σέλφι. Ε, άνθρωπε, κινδυνεύεις. Κινδυνεύεις και χαίρεσαι, δηλαδή είναι παράσημο για σένα να έχεις φωτογραφία με το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ. Παθαίνω τσότσο. Με πιάνει τρέλα. Και όσο λέμε αυτά που λέμε, ο Κώστας Αγοραστός στη Θεσσαλία εκεί πέρα παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τους 25 νεκρούς από τις πλημμύρες του Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Λοιπόν, φίλοι μου, εγώ σας το λέω και γράψτε το. Και δεν με νοιάζει αν θα βγάλω πώς το λένε, ο Αλικάκος με τα, πώς λέγονται, τα ελληνικά hoaxes και αυτά, ότι υπάρχουν fake news. Αν ήταν 25 άτομα αυτοί που πεθάναν από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, εγώ είμαι αστροναύτης. Αν ήταν μόνο 25 οι άνθρωποι που πεθάναν από αυτή την πλημμύρα, εγώ είμαι αστροναύτης. Το παρουσιάζουν έτσι γιατί έτσι τους συμφέρει. Όπως παλαιότερα έλεγα για τα Τέμπη. Αμφιβάλλω αν ήταν 57 οι νεκροί. Αμφιβάλλω, γιατί τον αριθμό τον βγάλανε πολύ γρήγορα. Πού ξέρατε εσείς πόσοι είναι? που ξέρατε. Και υπάρχει μια αγνοούμενη. Και τελικά δεν μάθαμε ποτέ γιατί κάηκαν οι άνθρωποι μετά τη σύγκρουση. Δεν μάθαμε ποτέ από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα. Βλέπεις, οι παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα πάνε και έρχονται. Και είναι πολλά τα λεφτά από τις παράνομες δραστηριότητες. Είτε αυτά είναι τσιγάρα, είτε είναι καύσιμα, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι όπλα, είτε είναι ό,τι είναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά αν δεν βασιστούμε στις νέες γενιές, όπως σας είπα, δεν έχουμε μέλλον. Στην Κίνα, ξέρετε, βάζουν στο δρόμο μεγάλες αφίσες, μεγάλα πορτρέτα επιστημόνων για να μπορούν να εμπνευστούν τα νέα μυαλά και για να μπορούν να ασχοληθούν με αυτούς τους επιστήμονες και να δουν τι έχουν κάνει αυτοί οι επιστήμονες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, άμα έρθεις, δεν ξέρω για τις υπόλοιπες πόλεις, συνήθως βλέπουμε κάτι αφίσες από κάτι τραγουδιστές. Α, βλέπεις μια αφίσα της Φουρέιρα, καμιά αφίσα του Ρουβά. Το Ρουβά γιατί το βάλανε να βάλει φούστα? Θα μας πει κανένας. Για ποιο λόγο ο Ρουβάς είχε βάλει φούστα? Ποιος τον είπε να βάλει φούστα? Και μη μου πείτε αυτός που τον τίνει, γιατί και σε εσάς άμα έρθει κάποιος και σας πει βάλτε φούστα και κατεβείτε με σκηνή πάνω στην πίστα, γιατί αυτό είχε κάνει. Είχε βάλει φούστα και πήγε να κατέβει με σκηνή με Flying Fox πάνω στην πίστα και κόλλησε το σκηνή και ήταν πάνω στο δέντρο με τη φούστα πόση ώρα. Συγγνώμη άμα πω εγώ μετά ότι είναι... Άντε να μην το χαρακτηρίσω. Τι κάνεις ρε πάνω στο δέντρο με τη φούστα? Πριν πόσα χρόνια τώρα? Τι κάνεις ρε Ρουβά πάνω στο δέντρο κολλημένος, κρέμεις από σκηνή με τη φούστα? Πες μου λίγο. Σε τιμά αυτή η εικόνα? Δηλαδή σε είδη οικογένειά σου πάνω στο δέντρο με φούστα κολλημένο και τι είπε? Μπράβο Ρουβά, ωραίος. Μπράβο σου ρε, τα κατάφερες. Φοβερός. Να το ξανακάνεις αυτό, τρομερή επιτυχία. Ξέρεις, οι Έλληνες πιστεύουν όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε αριθμούς χωρίς καν να κάνουν υπολογισμούς. Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι ακούστε να δείτε, θα φτιάξω ένα ταμείο στο οποίο θα βάζετε λεφτά για τα παιδιά σας. Ωραία. 2.400 το χρόνο θα μπορείς να βάζεις. Τα οποία θα είναι κλειδωμένα για 16 με 18 χρόνια. 65.000 παιδιά το χρόνο, ας πούμε ότι γεννάμε, 66.000 ήταν οι γεννήσεις το τελευταίο έτος. Ας πούμε τώρα ότι μια οικογένεια μπορεί το χρόνο να βάλει 2.500 στην άκρη, που συνήθως οι περισσότερες οικογένειες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά λεφτά τα οποία συσσωρεύονται στις τράπεζες. Αυτό το μέτρο που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στη ΔΕΘ ότι έφερε είναι καλό για τις οικογένειες και για τους νέους, είναι καλό για τις τράπεζες. Καλό για τις τράπεζες είναι. Και επίσης, όταν κάνουμε 18 επί 2.400, γιατί είπε 18 χρόνια ότι θα είναι τα λεφτά κλειδωμένα και είπαμε ότι θα βάλουμε 2.400 κάθε χρόνο, βγαίνει 43.200 ευρώ. Ο Μητσοτάκης άλλα ποσά έλεγε. Πώς τα βγάζει αυτά τα ποσά, ρε? Τι τρελό επιστήμονες είστε. Πάρτε το ένα κομπιουτεράκι δώρο. Εγώ το λέω, δεν είμαι καλός στα μαθηματικά. Άμα με βάλεις τώρα να σου κάνω υπολογισμούς, θα γίνει εδώ χαμός. Το αναγνωρίζω στον εαυτό μου, έχω αυτογνωσία. Δεν το έχω με τα μαθηματικά. Χρειάζομαι κομπιουτεράκι. Αυτός γιατί δεν παίρνει κομπιουτεράκι? Και βγαίνει και το παίζει έξυπνος πρωθυπουργός είναι και λέει ό,τι να είναι. Γιατί για να τον φτύνουν από κάτω με τους αριθμούς που δίνει, το χειροκροτάνε οι παλαμάκηδες. Ένας δεν βρέθηκε δηλαδή από όλους τους νεοδημοκράτες που ήταν από κάτω να του πει πρωθυπουργέ, έκανες λάθος. Τι είναι αυτά που μας λες? Κανένας, χειροκροτούσανε, μην τον φίξουνε. Ναι, έτσι όμως βλέπεις ότι χειροκροτάνε το λάθος του. Και αυτό είναι το λάθος στην Ελλάδα, ότι όλοι χειροκροτάνε τα λάθη τους. Είναι αυτό που λένε, έχω 2.000, σου δίνω ένα και σου χρωστάω ένα και είμαστε πάτσι. Σωστό, σωστό, καλό. Κυρία Ηλιάδη, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει σήμα το τηλέφωνό της. Δεν ξέρει τι συμβαίνει, χάθηκε πουθενά. Να βγάλουμε silver alert. Βγάλε silver alert. Silver alert, ναι. Όχι, είναι σημαντικό. Από τη στιγμή που είχαμε συμφωνήσει να βγει στον αέρα και εδώ πέρα το κινητό της έχει πρόβλημα και δεν σηκώνει το τηλέφωνο, γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνο από ό,τι με ενημερώνουν από μέσα. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
1: Προσοχή. ισχύει.
0: Χάθηκε η κυρία Ηλιάδη Ιωάννα, η οποία είχε πει ότι θα βγει να μιλήσει σε αυτή την εκπομπή για τα όπλα.
1: Προσοχή.
0: Χάθηκε η καλεσμένη μας, η οποία ήθελε να εξηγήσει από ό,τι μας είπε το πρωί, για ποιο λόγο δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτή την ασπίδα των Εβραίων. Η κυρία Ηλιάδη, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να είναι στην ώρα της όταν κανονίζει μια συνέντευξη. Γι' αυτό, κυρία Ηλιάδη, όταν δείτε το κινητό σας, όταν βρείτε σήμα, όταν το ανοίξετε, πάρτε με τηλέφωνο να σας ανακοινώσω ότι δεν θα ξανακάνουμε μαζί συνέντευξη. Τόσο απλό είναι. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στην ώρα τους. Οι οποίοι, ας πούμε, δεν παίρνουν να ενημερώσουν. Τώρα θα μου πεις, μπορεί η γυναίκα να μην το κατάλαβε, να είναι κάπου και να μην έχει σήμα. Δεν πειράζει. Υγεία να έχει. Τρίτη ώρα με τον κύριο Βίτα, θα τα πούμε έξω από τα δόντια. Κύριος Βίτας είναι πάντα στην ώρα του. Πάντα. Κύριος, γι' αυτό είναι και κύριος. Πάντα στην ώρα του. Πάμε τώρα στην Οβάρτης. Στην Οβάρτης ξέρετε τι είχε συμβεί. Ξέρετε ότι βρήκανε στον Άδωνη Γεωργιά αδιευκρίνιστα ποσά, δηλαδή χρήματα τα οποία δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Συνήθως όταν η εφορία, η ΑΔΕ και όλες αυτές οι υπηρεσίες βρίσκουν λεφτά στο τραπεζικό σου λογαριασμό και δεν ξέρουν από πού έχουν προέλθει, υπάρχει πρόστιμο, υπάρχει μήνυση, υπάρχει καταδίκη, σε τρέχουνε λες και είσαι ο χειρότερος εγκληματίας. Στον Άδωνη Γεωργιάδη, φίλοι μου, βρέθηκαν αυτά τα λεφτά και τα ονόμασαν αδιευκρίνιστα. Και το αποδέχθηκε η δικαστική εξουσία, το αποδέχθηκε η Βουλή, το αποδέχθηκαν όλοι ότι αυτός είναι ο αδιευκρίνιστος. Δηλαδή, τι έχει λεφτά στην τράπεζα που δεν ξέρουμε από πού προήλθανε. Αυτός φυσικά δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι προήλθανε από το Sky και ότι ήταν η μισθοδοσία της γυναίκας του. Δηλαδή, η Ευγενία Μανολίδου δεν έχει λογαριασμό και από το Sky πληρώνανε το μισθό στον Άδωνη. Που αυτό δεν είναι και νόμιμο. Κανονικά πρέπει ο μισθός να μπαίνει στον άνθρωπο που δουλεύει. Τέλος πάντων. Τώρα θα ανασυρθούν, λέει, τα αρχεία από τα συρτάρια για να δούμε πού πήγαν αυτά τα αδιευκρίνιστα ποσά. Πού πήγανε. Θα μάθουμε ποτέ. Από πού προήλθανε, συγγνώμη, από πού προήλθαν αυτά τα αδιευκρίνιστα ποσά. Και επίσης να πούμε και κάτι ακόμα. Ποιο ήταν τελικά αυτό το αφημί που πήρε επιδότηση 19 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο. Δεν μπορείτε να βρείτε ένα αφημί. Τώρα θα μου πεις, εδώ πήρανε πόσα αφημί. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, και αυτό είναι το θέμα. Τουλάχιστον να ξέρουμε ποιοι τα πήρανε.

0: Εσείς στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber και τα διαβάζω τα μηνυματάκια σας. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Τώρα με τρελαίνετε κι εσείς. Κάθομαι να διαβάζω όλα τα μηνύματα. Είναι δυνατόν? Εντάξει. Για το Χρυσοχοίδη, τι να πω για το Χρυσοχοίδη. Ο Χρυσοχοίδης έχει περάσει από 7 κυβερνήσεις με διαφορετικά κόμματα. Μας είπε ότι έπιασε 17 Νοέμβρη και στα ντοκιμαντέρ του Παπαχελά ήταν αγκαλιά με την Αμερική. Με την Αμερικανική πρεσβεία συγκεκριμένα. Που του δίναν οδηγίες τι να κάνει. Δηλαδή τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Χρυσοχοίδης? Πριν κάνει οτιδήποτε παίρνει την Αμερικανική πρεσβεία και λέει ναι. Καλησπέρα. Είμαι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μου δίνετε την άδεια να κάνω αυτή την κίνηση. Και ανάλογα κάνει την κίνηση. Γιατί αν δεν πάρει εντολή από εκεί, τίποτα. Βάλε, βάλε να ακούσουμε λίγο, βάλε. Για το προτεκτοράτο, βάλε.
1: Πρέπει όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητα μας. Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία.
0: Ξανά, άκου τι λέει ο άνθρωπος. Το παραδέχεται.
1: Πρέπει όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία. Όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία.
0: Συγγνώμη, έχετε αποδεχθεί το ότι είμαστε προτεκτοράτο? Και επειδή σου στέλνει μηνύματα η Αμερικανική πρεσβεία, τι πρέπει δηλαδή, να κάνεις ό,τι σου λένε? Ρε, είναι σοβαρό κράτος αυτό με αυτούς τους υπουργούς που βγαίνουν στη τηλεόραση και λένε αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν? Ποιος κυβερνάει την Ελλάδα τελικά? Η Ισραηλίτικη κοινότητα, η Αμερικανική πρεσβεία? Να το κάνουμε quiz. Ο Κομπάρσος Μητσοτάκης, το πιόνι, η Μαριονέτα? Ποιος? Το Μητσοτάκη τον αμολάνε εκεί σε καμιά δέθ, να πάει να χαιρετήσει κανένα ρομπότ σκύλο. Να δώσει το χέρι σε καμιά βιτρίνα, σε καμιά κούκλα. Τον πάνε εκεί καμιά βόλτα να κάνει και κάνα μπάνιο οι αστυνομικοί. Του δίνουν και ένα κείμενο να διαβάσει σε καμιά περίπτωση. Σε debate δεν πάει, έχει καταργήσει. Είναι ο πρωθυπουργός που κατήργησε τα debate, αυτό το έχετε ξεχάσει. Ακούστε τώρα όσοι είστε περίπου 7 χρονών. Γιατί αρχίζετε και έχετε μυαλό. Παλαιότερα οι πολιτικοί, όταν ξεκινούσαν οι προεκλογικές, όταν ξεκινούσε η προεκλογική περίοδος, κάνανε ένα debate. Τι σημαίνει debate? Μαζευόντουσαν όλοι μαζί σε ένα πάνελ και απέναντί τους είχαν κάτι δημοσιογράφους. Οι οποίοι δημοσιογράφοι, καλά κι αυτοί δεν ήταν τυχαίοι, στημένοι ήταν κι αυτοί, αλλά τουλάχιστον τους κάνανε κάποιες ερωτήσεις και δίνανε κάποιες απαντήσεις όλοι αυτοί σε αυτό το πάνελ. Αυτό το κατήργησε ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν μπορεί να σταθεί σε πάνελ? Γιατί ξέρει ότι αν πάει σε μια τέτοια κατάσταση μέσα σε ένα στούντιο με υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και αρχίζουν και τους ρωτάνε πράγματα, θα ξεφτυλιστεί. Δεν θα ξέρει από πού να φύγει με τόσα σκάνδαλα. Σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΠΚΠ, καταστροφές φυσικές. Τι Siemens, τι Novartis, τι υπουργοί μπλεγμένοι. Τι σπιτάκια ανακύκλωσης, τι υπερκοστολογήσεις. Τι Τέμπη, από πού να αρχίσουν και πού να τελειώσουν οι δημοσιογράφοι. Ξέρει λοιπόν ότι δεν του συμφέρει και σου λέει τα καταργώντα debate. Ναι, και να πω ότι δεν θα ήταν στημένες οι ερωτήσεις. Στημένες ήταν. Επίσης δεν δίνει συνέντευξη σε κανένα τυχαίο. Δίνει συνέντευξη μόνο στην ύφη του, στην κουνιάδα του και σε δημοσιογράφους δικούς τους. Και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, μην νομίζεις ότι έδεσε σε κανέναν ανεξάρτητο. Είδες ο Λάλας. Χαχαχά που χουχού ήτανε. Με το κόκκινο γυαλάκι και τη ροζ κάλτσα. Εγώ εδώ είμαι, θέλω να βγάλω συνεντεύξεις. Θέλω να μιλήσω με όλους. Ελάτε εδώ πέρα να κάνουμε συζητήσεις, γιατί δεν έρχονται ρε παιδιά. Δεν έρχονται οι πολιτικοί εδώ. Ελάτε ρε, να σας κάνω ρόμπα. Ελάτε. Δεν έρχεστε. Την Καριστιανού έβγαινε όταν έγινε αυτό που έγινε με τα Τέμπη. Μας έλεγε εδώ πέρα τα πράγματα που πίστευε. Μετά που έγινε πολιτικός, τη λέω έλα εδώ. Έλα. Τίποτα. Δεν ερχότανε. Τον Αυγερινό, έλα Αυγερινέ εσύ τότε ένα εκπρόσωπος τύπου. Ούτε αυτός ερχότανε. Με τον Κασιδιάρη είπαμε να κάνουμε συνέντευξη. Έχει βγει ιστορία, έχει βγει εδώ, έχει βγει εκεί, εκεί παντού, εδώ δεν ήρθε. Κωνσταντοπούλου είπαμε να βγει στον αέρα, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνουν στον αέρα. Δεν έρχονται. Το καταλαβαίνετε, γιατί δεν έρχεστε. Τώρα εδώ πέρα τον άλλο, αν τον πάρω τηλέφωνο τώρα στο στρατηγό, αν πάρω το χούπι και τον πόη στα αρχηγός Γεθά, θέλετε να βγείτε στον αέρα να μιλήσουμε? Δεν μπορώ λόγω αυτού. Παίρνεις τον άλλον, είμαι στον όμιλο τάδε. Παίρνεις τον άλλον, όχι πρέ, είμαι σε κόμμα. Δεν μπορεί έτσι. Δεν μπορεί έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Αν θέλετε όντως να είστε σωστοί, ελάτε να συζητήσουμε. Να θέσω αντικειμενικά, ανεξάρτητα, χωρίς... Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Δεν πολιτεύομαι. Αν δεις πουθενά το όνομά μου γραμμένο σε κάποιο κόμμα, έλα να μου το πεις σε κανένα ψηφοδέλτιο. Άμα δεις ποτέ να έχω κάνει δηλώσεις και να έχω πει σε κάποιον τι να ψηφίσει, έλα να μου το πεις. Έλα εδώ με αποδεικτικά στοιχεία. Δεν ανήκω πουθενά. Έλα εδώ να σου κάνω ερωτήσεις. Και να μου δώσεις απαντήσεις. Αν όντως είσαι εθνοσωτήρας, αν όντως έχεις τις λύσεις, έλα να τοποθετηθείς. Δεν έρχονται. Ο Βαρουφάκης ψάχνει έκσταση. Και έλεγε στη συνεντεύξη ότι δεν βρίσκει πλέον να πάρει ναρκωτικά. Αυτά έλεγε στη συνεντεύξη ο Βαρουφάκης. Ότι ήταν μια ωραία εμπειρία τα ναρκωτικά που έπινε. Ο Βόλτεμορ της πολιτικής. Ρε με πιάνει τρέλα. Τελείωσε και η δεύτερη ώρα. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Βίτα. Κυρία Ηλιάδη, Ιωάννα Ηλιάδη. Από ό,τι φαίνεται δεν είχε τι να πει για τα όπλα. Έτσι εξηγείται. Και δεν είναι σωστή γιατί δεν ήταν στην ώρα της. Ενώ είχαμε κλείσει ότι θα βγει 2 και 4. Δεν είχε σήμα. Αν δεν είχε σήμα να με πάρει μετά την εκπομπή, να μου ζητήσει μια συγγνώμη και να μου εξηγήσει για ποιο λόγο δεν είχε σήμα. Έτσι, για να είμαστε καλά. Αλλιώς, κομμένα ραμμένα. Κομμένα ραμμένα αλλιώς. Αλλιώς μπαίνει στη λίστα με αυτούς που δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική, Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο, Νότος News 97,8 στη Ρόδο, έχουμε αφήσει το λαρίκι μας, έχουμε βραχνιάσει τελείως, κόντρα στο σύστημα καθημερινά μία με 4 Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας. Το τραγούδι λέγεται Κόντρα. Άννα Βύση. Δώσε λίγο Βύση. Γιατί όχι. Δώσε Βύση.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Παρουσιάζεται σήμερα από το κυβερνητικό σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη ΔΕΘ. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε στο μεταξύ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα, τι τον εμπόδιζε να το κάνει επί 7 χρόνια, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους συνταξιούχους, για τους τρίτεκνους, ενώ υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, είπε μιλώντας στον Αντένα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ξοδέψαμε λεφτά γιατί δεν συμπλήρωσε χωρίς να έχουμε επιχειρηματίες. Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε σήμερα το στάδιο της αποδεκτικής διαδικασίας στην πολύκρωτη δίκη. Υπήρχε ένα 10-λεπτό κενό στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη, κατέθεσε η κόρη του. Με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στην θάλασσα της Ερέτριας, με 2 ψαράδες να κάθονται στο εδόλιο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Νεκρός ανασύρθηκε 52χρονος από την παραλία των Νέων Πόρων Πιερίας. Τον άνδρα εντόπισαν λουόμενοι και περαστικοί. Βανδαλισμό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κουκουλοφόροι προκάλεσαν φθορές στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες του Πανεπιστήμιου, ενώ στο σημείο βρισκόταν φύλακας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τις 11 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, η άνεμη ασθενής περίπου 2 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
5: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
8: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία. Δεν αναφέρομαι στο κόμμα. Ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν. Όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε. Και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
11: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά. Μία με τέσσερις. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιώργος Βίτας. Καλησπέρα κύριε Βίτα.
12: Καλησπέρα, τι κάνετε?
11: Καλά κύριε Βίτα, εσείς?
12: Δόξα τω Θεώ.
11: Κύριε Βίτα, παρακολουθώ το τι ακριβώς συμβαίνει στην επικαιρότητα και γενικά όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με τις αποφάσεις που παίρνουν όσοι κυβερνούν και φυσικά και η νομοθετική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Και έχω καταλάβει ότι έχουν φτιάξει ένα ιδιωτικό κράτος και ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εμείς στη μέση, οι οποίοι και πληρώνουμε και δεν κερδίζουμε. Πώς το βλέπετε εσείς?
12: Κοιτάξτε, το ιδιωτικό κράτος, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κονκλάβιο εξουσίας το οποίο φαίνεται να λειτουργεί μόνο για τον εαυτό του και για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε αυτό, και οπωσδήποτε έχουν σε περιφρόνηση τον απλό κόσμο, τον καθημερινό κόσμο, τον κόσμο των εργαζόμενων, τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλους οι υπόλοιπους οι οποίοι τέλος πάντων κρατούν την οικονομία όρθια σε αυτή τη χώρα και υπάρχει μια δραστηριότητα. Αυτοί οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων παιδιά του κομματικού σωλήνα και αποτέλεσμα πολλών ετών και όλων των διακυβερνήσεων ως σήμερα είναι άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, βρίσκονται σε μια γυάλα και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούν να κατανοήσουν τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα και κάνουν ασκήσεις επί χάρτου, ασκήσεις επί χάρτου για τα οικονομικά, ασκήσεις επί χάρτου στα δικαστικά, ασκήσεις επί χάρτου στην υγεία, ασχολούνται με νούμερα, λες και οι άνθρωποι είναι νούμερα ή τέλος πάντων τους βλέπουν ως νούμερα και όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση που ένα καζάνι το οποίο κοχλάζει από κάτω του λαού περιμένει τις επόμενες εκλογές για να δώσει τις απαντήσεις του, γιατί είναι και το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορούν να κάνουν, γιατί όπως έχετε καταλάβει από την πείρα σας, χιλιάδες διαδηλώσεις να κάνεις, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αλλάξει κάτι και συνεχίζουν τον ίδιο στραβό δρόμο, όχι πάντα, αλλά τον ίδιο στραβό δρόμο που έχουν πάρει χωρίς να δίνουν λογαριασμό. Το χειρότερο απ' όλα είναι δεν δίνουν λογαριασμό. Και επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση με την έννοια, όπως τη λέει το Σύνταγμα, δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο μία φωνή η οποία παλεύει να κρατήσει τα μπόσκα και μακάρι να βγει ακόμα πιο δυνατή στις επόμενες εκλογές, ώστε να υπάρχει αντιπολίτευση επιτέλους στη χώρα. Να υπάρχει έλεγχος και να ξέρουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να κινούνται ανεξέλεγκτοι. Προς το παρόν είμαστε σε μία κατάσταση κατά την άποψή μου ανεξέλεγκτη.
11: Ναι, αλλά βλέπω το ότι το μόνο που έχει μείνει από τα κοινωνικά αγαθά το οποίο θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν και έχουν αγοράσει ήδη τις μετοχές αυτή η αυλική του Μητσοτάκη είναι το νερό. Και από όσο γνωρίζω έρχονται στη χώρα και κάποια data center τα οποία ξέρετε πώς λειτουργούν, χρειάζονται το νερό και γι' αυτό το λόγο όποιος στην ουσία έχει στα χέρια του το ιδιωτικό νερό θα γίνει πλούσιος. Το θέμα είναι τι θα πάθει ο Έλληνας όταν θα ανέβουν οι τιμές. Γιατί αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν σαν καπιταλιστές για να έχουν κέρδη. Δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές όμως, κύριε Βίτα. Και αυτό είναι αντισταγματικό. Δεν γίνεται να πεθαίνουν άνθρωποι την ώρα που κάποιος βγάζει λεφτά.
12: Κοιτάξτε, άνθρωποι θα πεθαίνουν είτε βγάζεις λεφτά είτε δεν βγάζεις λεφτά. Έτσι. Ο θάνατος είναι.
11: Ναι, αλλά να πεθαίνουν για αυτό το λόγο που βγάζεις εσύ λεφτά. Αυτό εννοώ.
12: Γι' αυτό το λόγο που βγάζει λεφτά. Κοιτάξτε, εγώ θα πήγαινα ακόμα περισσότερο, πιο μακριά από εσάς και θα έλεγα ότι δεν θα με πείραζαν εμένα τα 10 data center. Λέω, δεν θα με πείραζαν αν αυτή τη στιγμή υπήρχε μια σοβαρή πολιτική στο θέμα του τουρισμού, όπου στερείται η Ελλάδα νερού, στερούνται περιοχές της Ελλάδος νερού, στερούνται αγρότες στο νερό, στερείται ο κόσμος από τα βασικά του, διότι σε ένα που δεν είναι σχέδιο, σε μια κατάσταση που έρχονται 40 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα, οι οποίοι αφήνουν ελάχιστα λεφτά ο καθένας. Δηλαδή είμαστε στη 19η θέση από πλευράς εισοδημάτων, χωρίς η χώρα να έχει υποδομές το καλοκαίρι, δαπανούν χρήματα, πάρα πολλά, συγγνώμη, νερό, πάρα πολύ νερό, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά ωφέλη. Δηλαδή είναι τα data center που οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί υπόψη όλη αυτή η κατανάλωση του νερού που υπάρχει στην καθημερινότητα, ανεξαρτήτως αν είναι ιδιωτικό ή όχι, γιατί και δημόσιο να είναι, πάλι νερό είναι, έτσι δεν είναι?
11: Μα βέβαια.
12: Και κάθε περίπτωση είναι το νερό. Και σας λέω τώρα και αυτούς που μας ακούνε, 40 εκατομμύρια τουρίστες επί 5 μέρες μέσω όρο στην Ελλάδα, επί 10 καζανάκια την ημέρα και επί ένα ντουζ τουλάχιστον. Θέλετε να μου πείτε για πόσα δισεκατομμύρια κυβικά νερό μιλάμε, τα οποία δεν τα έχουμε?
11: Ναι. Ωραία.
12: Και ποιο είναι το αντισταθμιστικό όφελος γι' αυτό?
11: Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να σας εξηγήσω είναι το ότι είδαμε κάτι παρόμοιο με την ηλεκτρική ενέργεια, όπου χτίστηκε ένα καρτέλ ενέργειας. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Βίτα, ότι δεν θα χτιστεί ένα αντίστοιχο καρτέλ νερού, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, οι οποίοι μετά μεταξύ τους οι προμηθευτές που θα πουλάνε στον Έλληνα πολίτη θα ανεβάζουν τις τιμές και θα ελέγξουν την αγορά. Θα γίνει δηλαδή πάλι αυτή η μπίζνα που θα κερδίζουν αυτοί και ο Έλληνας δεν θα έχει να πληρώσει. Γιατί άλλο να πληρώνουμε τώρα στο Δήμο ένα συγκεκριμένο ποσό, 35 ευρώ για το νερό, και άλλο να έρθει αύριο μεθαύριο αυτό το καρτέλ νερού και να βαράει ανάλογα με το κυβικό.
12: Κανείς δεν μπορεί να σας βεβαιώσει ότι οι φόβοι σας δεν θα γίνουν πραγματικότητα, γιατί πράγματι ειδικά αυτό που έγινε με το ρεύμα είναι εξωφρενικό. Δηλαδή αυτό που βλέπει ο πολίτης, υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, αλλά αυτό που βλέπει ο πολίτης είναι ότι έχει γεμίσει παντού φωτοβολταϊκά και έχει γεμίσει παντού ανεμογεννήτριες, και ενώ αυτή τη στιγμή η χώρα έπρεπε να έχει αυξήσει την παραγωγή και άρα να μειώσει το κόστος, βλέπει το ακριβώς αντίθετο. Και απλώς πολίτης το βλέπει συνδέπτο και δεν μπορεί να το καταλάβει. Όσο αφορά δε το νερό, κανείς πράγματι δεν μας διασφαλίζει. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δηλαδή, το νερό για να βγει έχει κόστος. Για να μεταφερθεί έχει κόστος. Για να επιδιορθωθεί έχει κόστος. Άρα είναι βέβαιο ότι έχει ένα κόστος. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή με σιγουριά οι Δήμοι να το καλύψουν. Εκεί είναι όλοι ελληματικοί με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Καταρχήν υπάρχει πρόβλημα.
11: Ναι, τη φτάσανε. Ένα λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Βίτα. Δεν μου αρέσει να διακόπτω, αλλά πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Γιατί το μοτίβο είναι συγκεκριμένο. Τι κάνουνε, αφήνουνε τα πάντα να σαπίσουνε για να έρθουνε μετά να παρουσιάζουν τους καλούς ιδιώτες που έρχονται να μας σώσουνε.
12: Επίσης δεν μπορώ να σας διαψεύσω σε αυτό. Δεν, θα το ήθελα πραγματικά, αλλά δεν μπορώ να σας διαψεύσω. Γιατί αυτή είναι η εντύπωση η οποία δίνεται στον κόσμο. Ότι οτιδήποτε κρατικό, είτε σκόπιμα είτε ακούσια, βρίσκεται στο περιθώριο μέχρι που ο κόσμος να οργιστεί και να είναι σε αγανάκτηση και μετά να μην αντιδράσει όταν προτείνουν μία λύση. Και αυτό έχει γίνει τόσες πολλές φορές και με τόσα πολλά πράγματα, γιατί τα αεροδρόμια, το ίδιο δεν έγινε με τα αεροδρόμια. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που έχω εικόνα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν το πήρε ιδιώτης και τι έκανε. Θα σας πω ότι στο αεροδρόμιο της Ρόδου επί 4 χρόνια υπήρχε αίθουσα με τουαλέτες οι οποίες ήταν 30 στον αριθμό και οι 30 εκτός λειτουργίας.
11: Ναι,
12: και
11: αυτό
12: λέω τώρα, ναι, θέλει λεφτά αυτό το πράγμα για να μην το απαξιώσεις και ο τουρίστας που φεύγει από τη χώρα να έχει συν 30 τουαλέτες? Δεν θέλει. Δεν σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα γινόταν επίτηδες? Και έγινε και κάτι άλλο στο αεροδρόμιο της Ρόδου πριν το πάρουν η εταιρεία που το πήρε. Πήγαινε στο χειμώνα να φύγεις από εκεί και κάποια στιγμή έβλεπα εγώ τους εργαζόμενους εκεί να κουνιούνται και να περπατάνε περίεργα. Λέω, παιδιά, γιατί με περπατάτε έτσι? Επειδή είχα έρθει απ' έξω λοιπόν, δεν είχα καταλάβει ότι μέσα είχε παγωνιά και οι άνθρωποι περπατούσαν έτσι γιατί φορούσαν παντελόνι πάνω από το παντελόνι. Και μπλούζες πάνω από τις μπλούζες, γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν από το κρύο. Είχε μέσα, ξέρω εγώ, 5 βαθμούς.
11: Έτσι.
12: Και λέω τώρα, το αεροδρόμιο το οποίο κάθε μέρα βγάζει του κόσμου τα λεφτά ως δημόσιο αεροδρόμιο, είχε τρομερό κόστος να βάλεις 2 μεγάλα κλιματιστικά για να μην κρυώνουν οι εργαζόμενοι? Και τώρα, όταν δεν κρυώνουν, λένε τι ωραία, το πήρε ιδιώτης. Βέβαια, άμα το έχεις 4 χρόνια και είναι έτσι.
11: Κύριε Βίτα, κύριε Βίτα, στο Ηράκλειο, το αεροδρόμιο, το οποίο έχει ακόμα Πίνακα σολάρι. Ο πίνακα σολάρι, για αυτού που δεν ξέρουν, είναι αυτό ο ηλεκτρομηχανικό πίνακα που ακόμα είναι με τι κάρτε. Τα γράμματα αλλάζουν με τον ήχο, αυτό το κλακ-κλακ που κάνει και αλλάζουν τα γράμματα. Παρατημένα ναι, ναι. Όλα τα δώσανε στον ιδιώτη τζαμπά, ο οποίο ιδιώτη είναι φίλο του, ο οποίο ιδιώτη πιθανότατα θα του δίνει κάτω το τραπέζι καμιά μίζα, γιατί καλό ή κακό δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για να μπορούμε να το ισχυριστούμε, αλλά όλοι γνωρίζουμε. Εντάξει, γιατί έτσι πάει το πράγμα, χαζός δεν είναι ο κόσμος. Και βλέπεις μετά αύριο μεθαύριο να διαχειρίζονται όλες τις δημόσιες δομές άνθρωποι, ιδιώτες, εταιρείες, φαντ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Βίτα, γιατί θα πάω στην επόμενη ερώτηση. Όταν ο Έλληνας πολίτης φορολογείται για να έχει δρόμους, νοσοκομεία, αεροδρόμια, λιμάνια και ό,τι άλλο θα έπρεπε να έχει. Και βλέπει ότι και φορολογείται σκληρά με 24% και δεν έχει αεροδρόμια, πρέπει να πληρώσει ξανά, και για τους δρόμους πρέπει να πληρώνει διόδια ενώ πληρώνει τέλη κυκλοφορίας και τα ξέρετε, και για την υγεία τα ίδια και παντού τα ίδια. Αναρωτιέται και λέει, για ποιο λόγο να φορολογούμε ενώ έχει μετατραπεί η Ελλάδα σε ένα ιδιωτικό κράτος από εκεί που ξεκινήσαμε, για ποιο λόγο?
12: Αυτά είναι παθογένειες ετών που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο που υπάρχει τώρα, να υπάρχει εχθρότητα των πολιτών προς το κράτος. Αντί να θεωρήσει ο πολίτης ότι το κράτος είναι μαζί του σε διάφορα θέματα, είναι αυτά που είπατε και είναι και άλλα τόσα επί 10. Αντί ο πολίτης να θεωρήσει ότι το κράτος είναι δίπλα του αυτή τη στιγμή, θεωρεί ότι είναι αντίπαλός του. Αυτή τη στιγμή.
11: Όχι, συγγνώμη, δεν το θεωρεί. Ναι. Δεν το θεωρεί, κύριε Βίτα. Είναι αντίπαλος.
12: Είναι ακριβώς.
11: Είναι αντίπαλος.
12: Δηλαδή έχει πιο πολλά επιχειρήματα να πει ότι είναι αντίπαλός μου το δημόσιο παρά να πει ότι είναι μαζί μου. Τώρα, τι θα πούμε στους γονείς που για δεύτερη χρονιά δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μετακίνηση μαθητών μέσα στη Θεσσαλονίκη? Τι θα πούμε? Να πούμε ότι το κράτος σας προσέχει και μπαίνει ο κόσμος και στα πλαίσια της υπογεννητικότητας τους λέμε ότι να ξέρετε ότι αν θα κάνετε παιδιά η ζωή σας σε αυτή τη χώρα θα είναι μαύρη. Θα πρέπει εσείς να παρατήσετε δουλειές, να παρατήσετε τα πάντα και τα παιδιά σας να τα πάτε εσείς και να τα φέρετε από το σχολείο διαλύοντας το ωράριό σας και τον επαγγελματισμό σας. Τι να τους πούμε, να τους δώσουμε κίνητρα τους νέους γονείς και να τους πούμε ότι όταν κάνετε παιδιά μπορεί τις μισές μέρες να έχουν απεργία τα σχολεία γιατί θέλουν να παραπονεθούν κάποιοι δάσκαλοι για την Νικαράγουα? Τι να τους πεις, κάντε παιδιά όταν αυτή τη στιγμή έρχεται και σας λέει σου δίνω 10 ευρώ το μήνα πρόσθετο επίδομα και θα πρέπει να πανηγυρίζεις, λες και με 10 ευρώ μπορείς να αγοράσεις δύο πάμπερς? Δεν θα τον δει δηλαδή ότι τον κοροϊδεύεις συνεχώς και συστηματικά?
11: Και δεν θα σκεφτεί, κύριε Βίτα, αυτός ο νέος άνθρωπος να πει θα πάω στην Ισλανδία, για παράδειγμα, όπου στα 3 χρόνια θα μου δώσουν 400 ευρώ σύνταξη, θα μου παρέχουν κάποια πράγματα, θα είμαι ασφαλισμένος χωρίς να τρέχω και θα πληρώνω έναν λογαριασμό και όχι 1000 λογαριασμούς. Μα του δίνεται μια καλύτερη ευκαιρία πλέον στο εξωτερικό και γι' αυτό το λόγο φεύγουν όλοι.
12: Για όλα υπάρχει αιτία. Δεν μπορεί τώρα άλλος να σηκώνεται, να ξεσπιτώνεται και να πηγαίνει στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποια αιτία. Δεν είναι παλαβός ο κόσμος που φεύγει. Και τέλος πάντων ο πατριωτισμός του κάποιοι να δίνουν τη μάχη τους εδώ πέρα κάποια στιγμή μπορεί να σε κουράσει. Και να πεις ότι δεν γίνεται ρε παιδιά να είμαι εγώ γιατρός και να μου δίνεις τώρα 1200 και να μου έχεις και συνθήκες άσχημες και να μου λες ότι πρέπει να λέω και ευχαριστώ όταν θα φύγω ας πούμε στην Ολλανδία και θα παίρνω 4000 και θα έχω και λυμμένα τα θέματα μου, έτσι. Θα έχω λυμμένα τα θέματα της μετακίνησης, θα έχω λυμμένα τα θέματα της εφορίας, θα έχω λυμμένα τα θέματα της καθημερινότητας που εδώ πέρα θεωρούμε ότι είναι ας πούμε κατακτήσεις. Εδώ έκανες ένα μετρό με πέντε στάσεις ακόμα και θέλουν περίπου να πιστέψουμε ότι έχουμε κατακτήσει τον Άρη.
11: Το πιο υπερσύγχρονο μετρό μας έλεγαν στις τηλεοράσεις όλο τον κόσμο.
12: Γιατί άμα δεν έχεις γυρίσει τον υπόλοιπο κόσμο και να ξέρεις για παράδειγμα ότι αυτό το μετρό το έχει η Σιγκαπούρη από το 2003 και δεν θα σου πει το πιο υπερσύγχρονο στον κόσμο. Ή αυτό το οποίο επειδή έχει και 5 αρχεία μέσα ότι είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η Σουηδία θα έχει από κάτω πώς το λένε... αρχαίο δρόμο, η Γερμανία θα έχει αρχαίο δρόμο ή θα έχει αρχαίο δρόμο το Πακιστάν ή και το Ιράν αρχαίο δρόμο από κάτω. Η Ελλάδα θα έχει αρχαίο δρόμο, βάλατε και το αυτό μαζί και σοβαρό πράγμα και πρέπει εμείς, όχι σοβαρό πράγμα, εντάξει ωραίο είναι, δεν είπε κανείς όχι, Αλλά δεν θα μας λέτε τώρα ότι αυτό είναι παραπάνω από το φυσιολογικό που είναι αυτονόητα για τις άλλες χώρες.
11: Υπάρχει ένα τρίκ ανάμεσα σε όλα αυτά τα έργα, τα δημόσια έργα φυσικά, γιατί η διαφθορά έχει φτάσει μέχρι το κόκαλο, το έχει τρυπήσει το κόκαλο. Υπάρχει έτσι ένα μοτίβο με τις καθυστερήσεις, κύριε Βίτα, και με τις αποζημιώσεις που δίνουν στους εργολάβους. Και πολλές φορές η κοινωνία και ο κόσμος, και εγώ ίδιος το παραδέχομαι, ότι λέω το ότι όλο αυτό γίνεται σκεμμένα για να μπορούν να μοιραστούν τα λεφτά οι εργολάβοι με αυτούς τους πολιτικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα σε 4 χρόνια μπορεί να γίνει μετρό σε μια πόλη όπως τη Θεσσαλονίκη, όπου

0: το νόμισμα αρχαίου δρόμου και σπίτι, το μετρό προχωρά κανονικά, ταχύτατα και στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Μόνο στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει να βρίσκουν αρχαία.
1: Όχι. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Όπου και να σκέψει όλη την Ελλάδα, αυτό το πράγμα.
1: Σωστό.
0: Στην Αθήνα όμως, κατά παράδοξο τρόπο, εάν θα δείτε τώρα πόσο γρήγορα περπατάει το μετρό, που πάει στα Εξάρχεια, που πάει στην Ευελπίδα, που πάει στο Γαλάτσι, αν δείτε πόσο γρήγορα τρέχει το μετρό εκεί, στα χρονοδιαγράμματα τα οποία λένε, πόσο γρήγορα τρέξαν και τα προηγούμενα που πήγαν στον Πειραιά, πόσο γρήγορα τρέξαν και αυτά που πήγαν στο Περιστέρι και σε πόσα χρόνια έχουν γίνει όλα αυτά τα δεκάδες χιλιόμετρα. Θα σας πω κάτι, σε εμάς έγιναν 9 χιλιόμετρα και πανηγυρίζουμε. Η Αθήνα έχει 110 χιλιόμετρα μετρό εδώ και τόσα χρόνια. Το δεκαπλάσιο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Και καταστράφηκε μια πόλη και μια γενιά για 20 χρόνια. Χτες πήγα σε ένα καφέ το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση της Βενιζέλου με την Εγνατία. Και έβλεπα το Αλκαζάρ, αυτό το παλιό, το τι είναι αυτό το μνημείο τέλος πάντων,
1: ναι,
0: το οποίο το έβλεπα χωρίς κίνδυνες πινακίδες γύρω-γύρω και χωρίς φράχτες και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Όταν πήγαινα σχολείο εγώ 17 χρονών ήταν, και είχαν μπει τσίγκοι εκεί πέρα. Και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πίσω υπήρχε κάτι.
1: Τα ίδια ζουν και στην Αθήνα με τον Παρθενώνα οι άνθρωποι. Και εκεί τόσα χρόνια είχες καλοσχές. Και τώρα που φύγαν τους φαίνεται περίεργο. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Στο ότι υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα τα οποία συλλέγουμε εμείς οι μέλισσες και έρχονται αυτοί και πραγματικά λαιλατούν τα κρατικά ταμεία, μοιράζουν συμβάσεις. Έχουμε δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. 600 εκατομμύρια για συμβουλές. Σε τι δώσαν τόσες συμβουλές, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί ο Έλληνας να μην καταλαβαίνει ο ίδιος, να μην εμπεδώνει, να μην συνειδητοποιεί το ότι αυτή τη στιγμή οι διαχειριστές οικονομίας, κύριε Βίτα, γιατί διαχειριστές οικονομίας είναι αυτοί οι άνθρωποι, εκμεταλλεύονται τον Έλληνα. Πατάνε πάνω στην πλάτη μας και χτίζουν περιουσίες. Πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση όταν τα επόμενα 35 και 40 χρόνια έχουν κάποιοι αναλάβει με συμβάσεις και συμφωνίες να διαχειρίζονται τα πάντα. Δηλαδή, πώς θα σου το πω αλλιώς, είναι στη μέση ο Έλληνας πολίτης και γύρω-γύρω είναι οι ιδιώτες οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές και απαιτούν πληρωμές.
0: Εγώ δεν θεωρώ τον ιδιωτικό τομέα ότι είναι κάτι κακό, γιατί οι ιδιώτες μπορεί να είμαστε κι εμείς. Αυτό το οποίο είπατε ότι υπάρχουν τα έργα τα οποία κατασκευάζονται και υπερπολαπλασιάζεται το κόστος λόγω καθυστερήσεων. Αυτό είναι μια, θα μπορούσε να είναι και από μεγάλη μπίζνα και από τεράστια ανικανότητα. Πάντως και τα δύο θέλουν αλλαγή και θέλουν έλεγχο. Δηλαδή, για παράδειγμα, το αεροδρόμιο στο Καστέλι έχει πάρει αυτή τη στιγμή σύν 600 εκατομμύρια από την αρχική του σύμβαση, διότι το ελληνικό δημόσιο δεν έφτιαξε ακόμα, όπως έλεγε και δεσμεύτηκε, τον δρόμο για να πας εκεί. Το καταλαβαίνετε αυτό τώρα. Τις περισσότερες, και δεν το έκανα και από επίτηδες, διότι έχει διαμορφώσει μια τέτοια κατάσταση για να το κάνει τον δρόμο. Αλλά βέβαια ποιος θα μας πει ότι αυτό δεν έγινε επίτηδες, κάποιος δεν έβαλε κάτι παραπάνω στο συντάκι για να το κρατήσει λίγο παραπάνω μια μελέτη, ένα διαγωνισμό ή κάτι άλλο, προκειμένου να κερδίσει κάποιος άλλος. Τώρα εδώ πέρα αναγκαστήκαν να βάλουν ρήτρες όπως γίνεται στο flyover, πάλι θα πάρουν λεφτά αν το κάνουν πιο γρήγορα. Εδώ
1: αυτό
0: δηλαδή
1: σας λέω.
0: Νούμερο, έτσι.
1: Αυτό σας λέω. Ένα λεπτό κύριε Βίτα, συγγνώμη λίγο. Όταν μιλάω για ιδιώτες αρχικά, δεν λέω για τους ιδιώτες οι οποίοι έχουν ένα κατάστημα, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εδώ μιλάμε για ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν κοινωνικά αγαθά. Το κοινωνικό αγαθό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος πρόσβαση και στα τρόφιμα και στο νερό και στο ρεύμα και σε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, μια στέγη. Εδώ καταργήσανε και τον νόμο της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι όντως οι άνθρωποι δουλεύουν, εργάζονται και δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να διαχειρίζεται κάποιος μια πηγή που βγαίνει μέσα από το έδαφος που ανήκει στον Έλληνα. Για ποιο λόγο να διαχειρίζεται αυτός αυτό το πράγμα?
0: Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή να σου το θέσω αλλιώς, να μπορούν να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά και να μην πληρώνουν ένα ευρώ ενίκιο στον ελληνικό λαό? Τα βουνά είναι δικά τους.
0: Δεν ξέρω τι συμβάσει αυτό τώρα για να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το
1: πω. Μου φαίνεται περίεργο όλο αυτό, δηλαδή μου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό το συζητάω.
0: Δεν το ξέρω αν υπάρχουν σε σημεία τα οποία πληρώνουν σε ιδιώτες που κατέχουν συγκεκριμένες περιοχές. ή όταν πάνε σε περιοχές που ανήκουν στο δημόσιο, εάν και εκεί πληρώνουν μίσθωμα. Αυτό τώρα

0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Ωραία, ναι, τουλάχιστον
0: γιατί
1: να,
0: δεν
1: να
0: έχω το. Εικόνα, δεν
1: ναι,
0: έχω εικόνα.
1: Γιατί αυτό δεν ανοίξει κάποιο ιδιότητα, είναι δασικέ εκτάσει όλε αυτέ και έχει βγει ένα νόμο, είχε κάνει μια εισήγηση η κυρία Σακελαροπούλου, σε καμένε εκτάσει να τοποθετούνται ανεμογεννήτριε, που αυτό είναι αντισυνταγματικό, γιατί το Σύνταγμα λέει όταν ένα δάσο καίγεται πρέπει να γίνει αναδάσωση. Βλέπουμε για παράδειγμα την Κόνιτσα. Καίγεται η Κόνιτσα 10 μέρε, 11. Δεν παίζει κανένα στα κανάλια. Όπως θα έπρεπε, αυτή την τραγωδία που χάνουμε πραγματικά ένα τόσο πλούσιο δάσος. Και την ίδια ώρα μπαίνω στο χάρτη της ΡΑΕ και βλέπω ότι έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες σε αυτό το βουνό. Η δικαστική εξουσία δεν θα έπρεπε να ελέγξει το τι ακριβώς συμβαίνει. Και αν κάποιος εσκεμμένα έβαλε φωτιά για να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να τοποθετήσουν εκεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει κάποιος έλεγχος.
0: Θα σου πω τώρα ειδικά για την Κόνιτσα και εκεί την περιοχή, υπάρχουν πλαγιές και βουνά τα οποία είναι κυριολεκτικά αδιάβατα. Για τα άλλα που έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες, θα έμπαιναν ανεμογεννήτριες είτε υπάρχει το δάσος είτε όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο να δούμε γιατί συμβαίνει, πώς συμβαίνει και να το κάνουμε. Δηλαδή δεν απαραίτητο να καεί το δάσος για να μπει ανεμογεννήτρια. Αυτό που εγώ θα κοιτούσα περισσότερο θα ήταν όταν ένα δάσος καεί, να κοιτάξουμε να κάνουμε μια σοβαρή αναδάσωση με τα δέντρα τα οποία πρέπει. Κάτι το οποίο επίσης δεν γίνεται. Παρατιούνται όπως είναι, ό,τι κάει και κάει και. Και τα αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Ανεβαίνουν πάνω κατσίκια, ιστορίες, τρώνε τα νέα βλαστάρια που βγαίνουν και κάνουν. Και βλέπεις ότι ενώ κάει και κάτι, ας πούμε, δείτε στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Είχε καεί πριν από 30 χρόνια η περιοχή κάτω στο Παλιούρι, ούτε που έχει ξαναφυτρώσει τίποτα, δεν σας κάνει εντύπωση. Εκεί στην περιοχή της Σκιώνης κλπ. Είχε καεί όλο το δάσος μέχρι την πίσω μεριά και μετά από 30 χρόνια δεν έχει αναγεννηθεί τίποτα. Έχει κάτι πουναράκια. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται αυτό.
1: Αφού δεν είδατε και καμιά βίλα, αφού δεν είδατε καμιά βίλα εκεί.
0: Βεβαίως είδα βίλες, βεβαίως είδα βίλες.
1: Α, είδατε βίλες.
0: Όλοι βλέπουν βίλες. Βεβαίως είδα βίλες.
1: Αυτό είναι... πώς γίνεται δηλαδή τώρα. Άμα δεν υπάρχει παρανομία σε όλο αυτό, πώς γίνεται αυτό.
0: Αυτό λέμε τώρα. Και λέμε μετά από 30 χρόνια δεν βρέθηκαν, ας πούμε, τρία δέντρα να μεγαλώσουν.
1: Και τρεις άνθρωποι. Και τρεις άνθρωποι, ένα λεπτό. Και τρεις άνθρωποι να αναρωτηθούν από όλους αυτούς τους τις ανεξάρτητες αρχές, από όλους αυτούς εδώ πέρα που είναι υπεύθυνοι, αρμόδιοι. Ένας δεν βρήκε, ας πούμε, το θάρρος να πάει να ρωτήσει αυτόν που έκτισε τη βίλα εκεί. Ρε αδερφέ, έλα εδώ. Πώς έκτισες τη βίλα εδώ. Ένας που να κάνει έλεγχο δεν βρήκε το θάρρος, κύριε Βίτα, να πάει να το ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο. Πώς εσύ έκτισες εδώ βίλα. Πώς.
0: Βέβαια θα πούμε όμως και το άλλο, γιατί πρέπει να αποδίδουμε το, το κέσσερο στο κέσσερο. Και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα, παραθωριστές, κάτοικοι, μόνιμοι κλπ. Δεν ξέρω να πήγε κανείς στην εισαγγελία και να έκανε καταγγελία και να είπε εδώ πέρα έκτισε κάποιος που ήταν δάσος και πώς έκτισε.
1: Εγώ να ξέρω πολλούς.
0: Και ο πολίτης υπάρχει... Υπάρχει και αδράνη από τη μεριά
1: όχι,
0: του.
1: Όχι, όχι, έχω παράδειγμα. Έχω παράδειγμα δικό μου που έχω πάει στο δασαρχείο και έχω αναρωτηθεί πώς στην περιοχή τη δική μου ένας έχει κόψει το μισό δάσος και έχει χτίσει σπίτι και έτυχε αυτός που έκτισε το σπίτι να είναι ο δασάρχης, κύριε Βίτα. Ο δασάρχης.
0: Μετά λοιπόν να πάμε μαζί στην εισαγγελία να δείτε τι μπορεί να γίνει γι' αυτό.
1: Να πάμε μαζί στην εισαγγελία. Πραγματικά να συνεργαστούμε γιατί είστε πολύ καλός δικηγόρος και το ξέρω. Να πάμε να δείτε ότι κανένας δεν θα αντιδράσει που ο δασάρχης έκοψε τα δέντρα και έκτισε σπίτι.
0: Ευχαρίστω, πολύ ενδιαφέρον θέμα μου.
1: Να πάμε μαζί.
0: Να το κάνουμε, να το
1: έκλεισε αυτό. Έκλεισε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο για την οικονομία την άποψή σας. Γιατί έχετε ισχυρή άποψη και μου αρέσει η συζήτηση μαζί σας. Λοιπόν, η οικονομία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, χρωστάει πάρα πολλά λεφτά. Εγώ αναρωτιέμαι φυσικά πολλές φορές ότι μέσα από κάποιους πολέμους ή μέσα από κάποια πράγματα τα οποία έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα, ξέρετε τώρα, θα έπρεπε να απαιτούμε κάποιες αποζημιώσεις. Δεν γίνεται να μας έχετε σφάξει, να μας έχετε βιάσει, να έχετε πάρει ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και να μην υπάρχει μια αποζημίωση. Δεν γίνεται να μην αναγνωρίζετε γενοκτονίες. Δεν γίνεται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αυτό που κάνανε οι Ναζί, εμείς να μην έχουμε πάρει φράγκο. Και παράλληλα, βλέπω το ότι χρωστάμε και πάρα πολλά λεφτά. Θα μπορούσε, λέτε, άμα κάποιος ξεκινήσει να διεκδικεί, να γλιτώσει κάτι έστω από όλα αυτά.
0: Καταρχήν υπάρχουν αποφάσεις πάρα πολλές από κατά της Γερμανίας. Που αφορούν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πρόβλημα είναι το εξής, η εκτέλεση αυτών των αποφάσεων. Στην Ελλάδα, που θα μπορούσαν να τις εκτελέσουν εύκολα, απαιτείται για να εκτελεστούν αυτές οι αποφάσεις να υπάρχει άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και αυτή βεβαίως δεν γίνεται ποτέ. Και δεν γίνεται ποτέ με το πρόσχημα ότι για τις καλές σχέσεις της χώρας και για την εξωτερική πολιτική. Δεν θα δώσουμε την άδεια για να πάτε να κατάσχετε ας πούμε ένα κτίριο στο κέντρο των Αθηνών που ανήκει στο Ίδρυμα Γκέτε, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο μπορεί να κάνει και 10 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα είναι ξενοφοβική γενικώς. Και δεν πάει σε δημόσιους οργανισμούς, ακούγονται φήμες. Εμείς όλοι τώρα, όσοι ασχολούμαστε, ακούμε φήμες. Φήμες ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια συμφωνία με τη Γερμανία. Φήμες ότι έχουν δοθεί αποζημιώσεις, αλλά δοθήκαν μικρές και κάπου αλλού. Φήμες ότι ο Καραμαλής είχε συμφωνήσει να μην τη διεκδικήσει προκειμένου να φύγουν Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία. Τα ξέρετε αυτά, με τη Γερμανία έχετε σχέσεις και τα έχετε ακούσει σίγουρα όλα αυτά. Τα έχετε ακούσει. Αλλά ακούμε φήμες. Επισήμως δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση για τίποτα. Έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες στη Γερμανία και η Γερμανία στέκεται όρθια εξαιτίας τόσων ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, όπως είναι και οι Τούρκοι. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος. Όσοι είναι οι Έλληνες, διπλάσιοι περίπου είναι οι Τούρκοι. Αν φύγουν όλοι οι Τούρκοι και όλοι οι Έλληνες στη Γερμανία, η Γερμανία δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Αλλά βλέπουμε ότι γι' αυτό το λόγο κάνει και κουμάντα. Γι' αυτό το λόγο μπορεί και απαιτεί. Γι' αυτό το λόγο, όπως και οι Βρετανοί, δεν επιστρέφουν τα μάρμαρα. Γιατί η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά. Είναι προτεκτοράτο. Και από τη στιγμή που δεν έχει ανεξαρτησία, από τη στιγμή που δεν είναι αυτόνομη, από τη στιγμή που δεν είναι ισχυρή, αυτό θα συμβαίνει μέχρι να πεθάνουμε. Βλέπω εγώ τώρα τι γίνεται εδώ πέρα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δυνατόν, κύριε Βίτα, να έχουμε αγοράσει 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ ένα όπλο από τους Ισραηλινούς και να μην μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε? Δηλαδή τι κάνουν? Ξεπουλάνε την εθνική κυριαρχία, αφήνουν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία διαλυμένη και δεν παράγουμε ούτε σφαίρα? Και πώς θα αντιδράσουμε στο μέλλον αν χρειαστεί?
0: Γιατί για τα F-35 θα έχετε τους κωδικούς για να λειτουργήσετε αυτόνομα?
1: Όχι.
0: Ούτε για το F-35.
1: Όχι, αυτό λέω.
0: Τουλάχιστον αυτό ακούγεται. Έτσι. Επισήμως δεν έχουμε μία δήλωση, γιατί όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν το κέντρο τους στην Αμερική. Εμείς δεν έχουμε κάποια επίσημη δήλωση ότι εμείς θα μπορέσουμε να σηκώσουμε ένα F-35 και να βομβαρδίσουμε όπου θέλουμε. Δεν έχουμε καμία τέτοια δήλωση του Έλληνα Υπουργού Αμήνης. Το ίδιο ακριβώς έγινε τώρα μία ερώτηση από ό,τι άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη, που λέει μπορούμε να τη λειτουργήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα μόνοι μας ή όχι. Και δεν ξέρω αν θα δοθεί ποτέ απάντηση για να δούμε αν πράγματι εμείς μπορούμε να σηκώνουμε τα πυραυλάκια όποτε θέλουμε εμείς και εναντίον όποιου θέλουμε. Είχε ένα ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε δηλαδή πόσο ανεξάρτητοι είμαστε. Αλλά επειδή θεωρούμαστε, ξέρετε, δεδομένοι και θεωρούμαστε δεδομένοι και ειδικά την τελευταία 7 ετία αυτό που γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πραγματικά για γέλια και όσοι ασχολούνται κοιτάζουν με τουλάχιστον έκθαμβοι την ανυπαρξία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πέρα μας παρουσιάσει μάλιστα ότι κάνουμε και κουμάντα και αποφασίζουμε και λοιπά και είμαστε οδηγητές σε νέες αποφάσεις και λοιπά. Κηρύσουμε πόλεμο στη Ρωσία μόνοι μας. Κάνουμε διάφορα πράγματα, διάφορα καραγκιόζικα, τα οποία πραγματικά όποιος ασχολείται και τα ξέρει τα βλέπει με πολύ μεγάλη έκπληξη. Μέχρι στα πλαίσια αυτά των δεδομένων, γιατί είμαστε δεδομένοι γενικώς, δεν έχουμε αποδείξει κάτι τέτοιο. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Έτσι, κάτι δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Βέβαια, και στεκόμαστε πάρα πολύ σε όσα λέει η Αμερικανική Πρεσβεία και η Αμερική. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι το 1955, αυτές τις μέρες, 6, 7, 8 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, ήταν αυτή η μαύρη μέρα που οι Τούρκοι στήσανε μια ολόκληρη προπαγάνδα και ξεκίνησαν την καταστροφή της Σμύρνης. Και τότε, κύριε Βίτα, το State Department είχε στείλει ένα τηλεγράφημα και στις δύο πλευρές, και στην Ελλάδα και την Τουρκία. Και είχε δηλώσει ότι πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα κυρίως σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και εγώ σας λέω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι άμα γίνει κάτι, πάλι το State Department αυτό το μήνυμα θα στείλει. Σύνεση και αυτοσυγκράτηση για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Εδώ θα είμαστε.
0: Εμείς λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν περιμένουμε καμία σύνεση και αυτοσυγκράτηση από κανέναν, καμία τέτοια νοθεσία και να είμαστε έτοιμοι, επειδή έχουμε τα νύχια μας να ξεπούμε μόνοι μας, που είναι βασικό αυτό και κανείς άλλος δεν θα μας υπερασπιστεί, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και κυρίως να δείξουμε ότι είμαστε το αποφασισμένοι το πρόβλημα, γιατί αυτό δεν δείχνουμε, είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε το όποιο θέλω μας. Αυτό το πράγμα η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται στην ορίζοντα και δεν θυμάμαι πουθενά να το έχουμε κάνει. Δηλαδή να πω ότι ξέρετε έγινε μία φορά τότε. Πραγματικά παλεύω με τη μνήμη μου να θυμηθώ πότε ήταν τα τελευταία φορά που η Ελλάδα είτε διπλωματικά είτε στο πεδίο ήθελε να κάνει κάτι Και όλη αυτή τη σύνεση και υποχώρηση δεν το κάνανε. Δεν θυμάμαι μια φορά να έχει γίνει.
1: Μπορεί όμως να αρνηθεί η Ελλάδα.
0: Γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί, ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος
1: είναι. Ανεξάρτητο πώς είναι, κύριε Βίτα, ανεξάρτητο όταν δεν έχει όπλα, όταν δεν μπορεί να στηριχθεί οικονομικά μόνη της, έχουμε έλλειμμα 33 εκατομμύρια. Πώς είναι ανεξάρτητο, από τη στιγμή που μόνο εισάγει και δεν εξάγει, τι ανεξάρτητο, δεν είμαστε ανεξάρτητοι.
0: Όσο πιο οικονομικά ισχυρός είσαι, τόσο πιο ανεξάρτητος είσαι, αλλά ως κυριάρχη χώρα, ναι, μπορείς να είσαι ανεξάρτητος και να πετάξεις το καλώδιο στην κάσο και αντί να φύγεις με την ουρά στα σκέλια. Αυτό πρέπει να δείξει ότι είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Θυμάστε όταν πριν από 2 χρόνια ένα δικό μας πολεμικό σκάφος πήγε και κάρφωσε το τουρκικό.
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν έγινε. Αντιέδρασαν οι Τούρκοι, είπαν τίποτα. Κότες. Δεν είναι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να ξέρετε ότι ο καπετάνης που το έκανε και πέρασε τη σύνεση και από το συγκράτηση.
1: Σωστό.
0: Τι λέγανε.
1: Σωστό.
0: Καταλάβατε.
1: Άρα κόντρα στη σύνεση και την αυτοσυγκράτηση, αυτό λέτε.
0: Κόντρα στο σύστημα που λέτε κι εσείς.
1: Έτσι πρέπει.
0: Θα πρέπει να δείξουμε ότι εγώ θα είμαι αποφασιστικό σε μια πολιτική ηγεσία η οποία δείχνει υποχωρητικότητα. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος. Να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι, να είμαστε λίγο πιο περήφανοι. Να μην είμαστε δηλαδή και να αισθανόμαστε ότι θα τρώμε κατραπακές, πολιτικές κατραπακές έστω, από τους γείτονες.
1: Είμαστε αυτόνομοι, δηλαδή είμαστε αυτόνομοι, κύριε Βίτα, είμαστε αυτόνομοι. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Εγώ εδώ πέρα αναρωτιέμαι και θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Ποιος κάνει τελικά κουμάντο στην Ελλάδα, ποιος παίρνει αποφάσεις, η Αμερικανική πρεσβεία, η Ισραηλίτικη κοινότητα? Γιατί δεν νομίζω ότι οι αποφάσεις παίρνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης σηκώνει ένα τηλέφωνο και λέει να το κάνω, να μην το κάνω, με αφήνετε, δεν με αφήνετε.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο. Από μόνοι τους πιστεύουν ότι επειδή θα δημιουργήσουν δυσαρέσκειες, δεν προχωράνε σε αυτό το οποίο πιθανότατα να θέλουν. Και επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί γύρω-γύρω οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα το να καθεί ένα νησί αρκεί να συνεχίσουμε να κάνουμε τις δουλειές μας στην Αθήνα και να κυκλοφορούν τα εκατομμύρια, εγώ είμαι πάρα πολύ αρνητικός σε αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και όπως λειτουργεί η χώρα. Έτσι. Λοιπόν, φοβούνται λοιπόν να έχουν αυτό το πάνω ένα φοβικό σύνδρομο με αποτέλεσμα δεν χρειάζεται καν να πάρουν τηλέφωνο. Τίποτα, είναι κάποιος δεδομένος. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Είναι δεδομένος από μόνος του. Ξέρεις τι θα κάνει, μπορεί να χρειαστεί. Δεν θα σε δυσαρεστήσει. Τον έχει δεδομένο.
1: Λες όλα ναι. Και θέλω να πάμε στην πολιτική σκηνή. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Εδώ πέρα υπάρχουν στημένες δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν νοθευμένες εκλογές. Υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες οι οποίοι στηρίζουν πρόσωπα. Υπάρχουν εξαγορασμένοι, όπως το λέω, ψηφοφόροι. Και το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα, γιατί είστε και δικηγόρος και γνωρίζετε πολύ καλά το ότι είναι παράνομο να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Μπορώ να σας φέρω 1000 παραδείγματα για το πώς έχουν εξαγοράσει οι ψηφοφόρους. Μέσα από το σκάνδαλο το ΠΚΠ, μέσα από 50 που δίνουν με φακελάκια, μέσα από κοινότητες τσιγκάνικες πακιστανικές που δίνουν γραμμή και έχουν κάτι άλλο να κερδίσουν, μέσα από ρουσφέτια, μέσα από 1000. Για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το χάλι?
0: Δεν ξέρω, οι λόγοι είναι πολλοί. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Συνέβαινε πάρα πολλά χρόνια, απλά τώρα έχουμε και κάτι καινούριο. Πρέπει να ξέρετε ότι χτες έγιναν οι εκλογές προχτές στη Γερμανία. Τα ξέρετε αυτά.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν το πρώτο κόμμα έχει πάρει 45% στην κάλπη και 23% στην επιστολική ψήφο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο κόμμα, το οποίο πήρε νομίζω 16% στην κάλπη, πήρε 24% στην επιστολική ψήφο. Και η μία δεν πήρε αυτοδυναμία, η άλλη ανέβηκε περισσότερο και υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας, πολύ μεγάλο. Κάτι το οποίο είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές στην Ελλάδα. Είδαμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές στις επιστολικές ψήφους και στις ψήφους του κόσμου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει μια υποψία νοθείας.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή κάπως να εξετάσουμε αν η επιστολική ψήφος που δεν είχα κάνει. Εγώ είχα κάνει μια ανάλυση. Το να στέλνει κάποιος τώρα τα έγγραφά του μαζί με την ταυτότητά του και τα υπόλοιπα. Μπορώ εγώ να γνωρίζω, κύριε Βίτα, αν όταν φτάνει αυτός ο φάκελος κάποιος δεν ανοίγει αυτό το φάκελο και τροποποιεί τα χαρτιά, γιατί θα το μάθω ποτέ, νομίζετε?
0: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες, ξέρετε, γιατί το κλίμα είναι γενικότερο.
1: Βέβαια.
0: Αν δηλαδή ένας άνθρωπος έχει μια πλειοψηφία, ισχυρότατη πλειοψηφία, αυτή αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο, αποτυπώνεται, γι' αυτό αυτή είναι και η αξία των δημοσκοπήσεων όταν είναι ειλικρινής, αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο και στην πραγματική ψήφο. Ξαφνικά δηλαδή, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα προς μια μεριά, στην επιστολική ψήφο να κινείται στο μισό, δεν έχει λογική. Εκτός, καμία λογική, έτσι. Και επίσης το να χρημοδοτείται η άλλη μεριά, ενώ έχει έντονη δυσαρέσκεια από τη μεριά του κόσμου, επίσης δεν δικαιολογείται. Δηλαδή πώς γίνεται να γεμίζει αισιοδοξία και δυναμική και ροή στην επιστολική ψήφο, όταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν διαζώσεις, έχουν μια εντονότατη δυσαρέσκεια εναντίον τους. Τι αλλάζει δηλαδή στις επιστολές και ξαφνικά αλλάζουν τόσο πολύ τα δεδομένα και δεν είναι πει 1% διαφορά. Μιλάμε τώρα είναι τα μισά.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Είναι μια περίπτωση και τα διπλάσια στην άλλη. Δηλαδή δεν θα υποψιαστείς ότι εδώ πέρα κάτι τρέχει. Θες δε θες, το μυαλό σου θα πάει εκεί πέρα ακόμα και δεν συμβαίνει τίποτα. Απλά είναι τόσο παράξενο και είναι τόσο μεγάλες διαφορές που αν έχεις οποιαδήποτε λογική, τουλάχιστον θα σε προβληματίσει και τουλάχιστον θα το συζητήσεις με τους φίλους, έτσι δεν είναι? Θα το πεις, θα το δει πώς γίνεται αυτό. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Οι εξαγορασμένες ψήφοι που λέτε κλπ. Πάντα οι κυβερνήσεις πίστευαν ότι θα αγοράζουν τον κόσμο μοιράζοντας λεφτά και το να μοιράσει ανάπτυξη δεν είναι κακό. Παρακαλούμε εμείς να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα μοιράζει ανάπτυξη στη χώρα. Όμως δεν έγινε ούτε αυτό. Αυτό που θα σας πω είναι ότι επειδή λέμε για το πώς εξαγοράζει τον κόσμο, βγήκε προχτές ο Πρωθυπουργός και μοίραζε 20 άρικα. Γιατί τα 200 ευρώ το χρόνο και τα 300, 20 άρικα το μήνα, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, μοίραζε 20 άρικα και πιστεύει ότι μοιράζοντας 20 άρικα, ότι ο κόσμος θα στραφεί υπέρ του και θα λέει, κοίταξε πώς μας προσέχει ο μεγάλος ηγέτης, ο θεοφώτιστος ηγέτης, και μας δίνει 20 ευρώ και 30 ευρώ και σωθήκαμε και αλλάζει η ζωή μας με 20 και 30 ευρώ. Που δεν αλλάζει, όπως καταλαβαίνετε. Ακούσατε εσείς τίποτα να σας πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την επόμενη διετία τα ζαχαρότευτρα στην Ελλάδα? Ακούσατε να πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την βιομηχανία, για παράδειγμα, τι να σου πω τώρα, πτέρυγες αεροπλάνων? Ακούσατε να λέει ότι εμείς αποφασίσαμε να ανεβάσουμε τον τουρισμό, αντί να αφήνει 500 ευρώ ο καθένας, να έχουμε τουρίστες οι οποίοι αφήνουν 1500 ευρώ ο καθένας? Ακούσατε κάτι μεγαλόπνο, κάποια στρατηγική, κάτι σε ανάπτυξη? Ακούσατε να λέει ότι στόχος μας είναι τα παιδιά που φεύγουν από την τρίτη ηλικίου πλέον να μπορούν να γράφουν και να μιλάνε σωστά ελληνικά, γιατί αυτό που γίνεται έξω είναι χάλι? Έναν στόχο για αυτή τη χώρα ακούσατε? Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος αυτής της χώρας, τι
1: ποιος
0: θέλει να κάνει?
1: Ποιος?
0: Το ξέρουμε δηλαδή.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση αν επενδύσουμε στον κλάδο της παιδείας. Γιατί οι νέες γενιές αυτή τη στιγμή λειτουργούν με λάθος πρότυπα, δεν μπορούν να σκεφτούν σωστά. Δείτε, ας πούμε, την Τουρκία, που φέρατε σαν παράδειγμα πριν. Η Τουρκία περνάει στα σχολικά βιβλία τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά τα παιδάκια,
0: έχει
1: κύριε
0: Πίτα,
1: τα οποία είναι τώρα, ας πούμε, 5-10 χρονών, όταν θα πάνε 30 και 40, θα λένε μας ανήκουν τα πάντα. Εδώ πέρα στα σχολεία τους διδάσκουν ακριβώς το αντίθετο. Και οι δικοί μας θα λένε, ναι, είναι δικά τους.
0: Έχει έναν στόχο η Τουρκία, ώστε η επόμενη γενιά να έχει μεγαλώσει όλη και να λέει ότι αυτή το Αιγαίο, δεν βγάζει την Τουρκία, το Αιγαίο είναι δικό μας.
1: Ναι.
0: Και θα έχετε σε μία 15ετία από τώρα 35 εκατομμύρια κόσμο από την άλλη μεριά να πιστεύει αυτό το πράγμα. Αλλά έχει ένα στόχο όμως. Οφείλουμε να δούμε ότι τα κράτη τα οποία έχουν μία κατεύθυνση προς κάπου, το υλοποιούν κιόλας. Αλλά λέω στον κόσμο, και σε αυτούς που μας ακούνε από την υπέροχη εκπομπή σας, εσείς από την ομιλία του Πρωθυπουργού αποκομίσατε έναν στόχο και αφήστε φέτος, ξέχασε. Πέρυσι.
1: Στην ουσία ήταν σαν να είπε δώστε μου άλλη μια τετραετία και αν μου τη δώσετε θα κάνω κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει.
0: Θα πέρα 20 άρικο ακόμα.
1: Ναι, που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει κιόλας.
0: Αφήστε τα και πέρα 20 άρικο θα τα κάνει. Αλλά πείτε μου, έχετε ακούσει ότι θέλουμε να πετύχουμε αυτό?
1: Όχι.
0: Και πάμε προς τα εκεί?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, τι είμαστε εμείς? Είμαστε τώρα, βαρεθήκαμε να ακούμε ότι είμαστε δύναμη.
1: Μας ακούτε? Κύριε Βίτα. Έπεσε η γραμμή, περιμένετε να ξακαλέσουμε τον κύριο Βίτα ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι δώστε μας, γιατί έχει μείνει ένα δεκάλεπτο.

0: ακούτε, κύριε Βίτα?
1: Εγώ σας ακούω, άμα λέμε άσχημα πράγματα για την κυβέρνηση.
0: Με το που είπατε το όνομα Μητσοτάκης. Με το που λέτε Μητσοτάκης πέφτει η γραμμή, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι φοβερό, ναι. Να χαιρετήσουμε και τα παιδιά που μας ακούνε εκτός ραδιοφώνου.
0: Βέβαια.
1: Στα τηλέφωνα.
0: Βέβαια. Τα χαιρετήματά μας είναι ΑΕΠ. Λοιπόν, κύριε Βίτα, θα σας πω και κάτι ακόμα θέλω. Γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και αυτό που γίνεται με τον ελεύθερο επαγγελματία. Θέλουν να καταστρέψουν τους μικρομεσαίους. Και αναρωτιέμαι, πού θα φτάσει όλο αυτό? Δηλαδή, θέλουν να υπάρχουν οι φτωχοί και οι ζάμπλουτοι και οι φτωχοί να είναι τα εργατικά χέρια και οι καταναλωτές και οι υπόλοιποι να κάνουν ζωή χαρισάμενοι. Κατά πόσο μπορεί να κρατηθεί έτσι ένα σύστημα?
1: Εγώ δεν ξέρω αν θέλουν να καταστρέψουν τον ελεύθερο επαγγελματία, γιατί ακόμα και γι' αυτό, ξέρετε, θα ήταν άσχετοι. Δηλαδή,
0: να το κατέστρεψα.
1: Όχι, θέλω να πω να μαζευτούν όλοι μαζί και να πούν τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να καταστρέψουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό και όλο και κάποιοι θα ξεχνούσαν από αυτά που ήδη εφαρμόζουν. Λοιπόν, απλώς επειδή είναι σε απόγνωση για το τι θα κάνουν και πού θα βρουν λεφτά, μπαίνουν σε μία όπου ανακοινώ...
0: Δεν μας ακούει ο κύριος Βίτας. Κύριε Βίτα, μας ακούτε? Τόση ώρα καλά πήγαινε η γραμμή. Με το που είπε Μητσοτάκης, έχει γίνει εδώ τι... να μην πω τι. Δεν μας ακούει. Κύριε Βίτα, τι το θέλατε το Μητσοτάκη? Έπεσε η γραμμή. Δες εδώ τι έχουμε πάθει τώρα με το που είπε Μητσοτάκης. Με το που είπε Μητσοτάκης. Δηλαδή, αυτή τη λέξη μην τη λέτε, σας έχω πει 10.000 φορές. Ξαναπαίρνω τον κύριο Βίτα να μας αποχαιρετήσει. Περιμένετε.

0: Κύριε Βίτα, τι θέλατε τη λέξη Μητσοτάκης.
1: Πρέπει να σταματήσουμε, νομίζω, ότι σταματήσουμε να μιλάμε άσχημα για την κυβέρνηση. Θα πρέπει να το πάμε αλλιώς. Αρχίσουμε να λέμε οσανά.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε 3 λεπτά μπροστά μας, για να προλάβουν να μας αποχαιρετήσετε, γιατί από ό,τι φαίνεται θέλουν να σας κόψουν. Δώστε ένα μήνυμα για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους ανθρώπους που έχουν τη ζωή μπροστά τους και που θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Η νέα γενιά να ξέρει ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα το οποίο βρίσκουν σήμερα και δεν τους αρέσει και δεν μας αρέσει ούτε εμάς. Δεν είμαστε οι περισσότεροι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο ζουν με τα 800 με τα 900 ευρώ και τα ενίκια των 600 ευρώ. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να πάρουν αποφάσεις, να πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους. Όταν έρθει η ώρα της ψήφου να ψηφίσουν τα κόμματα τα οποία πρέπει και μπορούν να κάνουν τη δουλειά και τους ανθρώπους τους οποίους πρέπει. Και να έχουν το πιστεύω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δεν είναι κανένα σύστημα ανίκητο. Δεν είμαστε κατά του συστήματος, είμαστε υπέρ ενός υγιού συστήματος. Και αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει δεν είναι. Εσείς είστε κατά, εγώ είμαι υπέρ ενός υγιού συστήματος.
0: Κατά.
1: Αλλά υγιούς όμως. Υγιούς.
0: Κατά κάθε συστήματος είμαι εγώ, κύριε.
1: Εγώ
0: είμαι υπέρ του λαού. Σας το λέω ευθέως.
1: Εγώ είμαι υπέρ του λαού. Ο λαός σε ένα υγιές σύστημα με δικαιοσύνη μπορεί να μεγαλουργήσει. Σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος διαφθορά θα σηκωθεί να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει. Εμείς λοιπόν θέλουμε όλα τα νέα παιδιά να μείνουν εδώ και να κάνουν πολύ περισσότερα παιδιά, να αυξηθούμε οι Έλληνες και να μεγαλουργήσουμε, γιατί το αξίζουμε, όταν μας το επιτρέπουν οι φελοί, οι πολύ φελοί οι οποίοι έχουν μαζευτεί στην εξουσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βίτα. Υγεία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την ωραία συζήτηση. Ακούσαμε τον κύριο Γεώργιο Βίτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8, Flash Κρήτης 95 και 8, Νότος News 97 και 8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Η νέα γενιά θα σώσει την Ελλάδα, αν η νέα γενιά έχει τα σωστά ερεθίσματα. Εγώ δεν βλέπω να έχει τα σωστά ερεθίσματα. Δυστυχώς. Θέλετε να σας πω κάτι που δεν ισχύει για εμένα? Δεν βλέπω να έχει τα σωστά ερεθίσματα. Τους προωθούν λάθος πρότυπα για να μην μπορούν να έχουν αντίληψη και για να μην μπορούν να έχουν αφυπνισμένο μέσα τους το στοιχείο του επαναστάτη. Το δικό μου μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Σύγκρουση και ανατροπή. Αλλιώς, καληνύχτα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο. Ραντεβού στη μία. Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε, να αναλύσουμε, να συνειδητοποιήσετε και να εμπεδώσετε. Με Νίκο Μακρόπουλο θα κλείσω. Δεν με ξέρεις καλά, είναι τόσα πολλά και πάει λέγοντας. Τα λέμε αύριο.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Παρουσιάστηκε το κυβερνητικό σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% στο 2029 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε στο μεταξύ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα. Τι τον εμπόδιζε να το κάνει επί 7 χρόνια, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους συνταξιούχους, για τους τρίτεκνους, ενώ υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, είπε μιλώντας στον Αντένα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ξοδέψαμε λεφτά για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χωρίς να έχουμε επιχειρηματίες, σημείωσε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός από τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε σήμερα το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκροτη δίκη. Υπήρχε ένα 11λεπτο κενό στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη, κατέθεσε η κόρη του μηχανοδηγού του επιβατικού τρένου. Σε δίκη με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργείων την 1η Απριλίου του 2024. Σήμερα η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα της Ερέτριας με 2 ψαράδες να κάθονται στο εδόλιο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Νεκρός ανασύρθηκε 52χρονος από την παραλία Νέων Πόρων Πιερίας. Τον άντρα εντόπισαν λουόμενοι και περαστικοί. Βανδαλισμός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κουκουλοφόροι προκάλεσαν φθόρες στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες του Πανεπιστημίου, ενώ στο σημείο βρισκόταν φύλακας. Συνελήφθη στο Κιλκής 26χρονος απατεώνας που προσποιήθηκε τον λογιστή για να αρπάξει χρήματα και κοσμήματα. Μαζί με συνεργούς του είχαν αποσπάσει 7.000 ευρώ από 76χρονη στις Σέρες πριν από λίγες μέρες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά τις 11 σε χαμηλή βλάστηση στον αετό Καρίστου. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου υπό τη σκιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με την τιμή του Brent να κινείται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Νέα εφιαλτικά σενάρια της Goldman Sachs για εκτόξευση στα 120 δολάρια το βαρέλι.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αλλά με αυξημένη αστάθεια, τοπικές μπόρες και πρόσκαιρες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά κυρίως σε ορεινές και ημιωρινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και κεντρικά υπηρωτικά επιστρέφοντας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νικό Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε σήμερα Τρίτη, έχουμε φτάσει εσίως στις 8 του μηνός Σεπτεμβρίου του 2026. Είχαμε μία καθυστέρηση στο να βγούμε, αλλά η τεχνική του Focus είναι τσακάλια, δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Πώς γίνεται πάντα στην αθλητική εκπομπή που είναι 2 ώρες όλες και όλες η ενημερωτική, γιατί και το βράδυ έχει ο Τζόρνταν εκπομπή, αλλά μιλάει για φιλά με φιλάθλους κλπ. Στην αθλητική ενημερωτική εκπομπή, πώς γίνεται πάντα να υπάρχει κάτι, κάποιος δάκτυλος είναι που μας δημιουργούν θέματα. Αλλά τα λύνουν οι τεχνικοί του Focus. Μπράβο, συγχαρητήρια. Άρα προχωράμε κανονικά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε Focus 103,6 τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί, 4 με 6 το απόγευμα. Και όπως και να το κάνουμε, όπως και να πούμε τα γεγονότα τα σημερινά. Προέχει η άφιξη ενός ακόμη παίχτη για τον ΠΑΟΚ, του Γιάκιτς, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει στην Augsburg. Ήρθε με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ και θα σας πω λίγο τις συνθήκες, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι, και θα μείνω σε ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω πόσοι το έχετε πάρει χαμπάρι ή τέλος πάντων τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτά τα οποία διαβάζετε, αλλά επειδή εγώ καταλαβαίνω και πίσω από τις κουρτίνες τι παίζεται γενικώς, θα σας πω 2-3 πραγματάκια για να έχετε και μια έτσι αντίληψη των καταστάσεων και των πραγμάτων που επικρατούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ ειδικά. Γιατί στον ΠΑΟΚ υπάρχουν και πάρα πολλοί ανώνυμοι και επώνυμοι και ανώνυμοι, οι οποίοι έχουν διάφορες ιστοσελίδες ή έχουν κάποιους λογαριασμούς στο Facebook που το παίζουν ΠΑΟΚ ανώνυμα. Λέει ο άλλος, λέγομαι Μέγας Αλέξανδρος, μάλιστα, και μιλάω για το Μέγα Αλέξανδρο. Λέει ο άλλος, λέγομαι ΠΑΟΚ Τάδε. Και λέει ο άλλος, λέγομαι, ξέρω εγώ, Ασβέστης ΠΑΟΚ. Και μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Ο καθένας γράφει ένα κάτι ότι θέλει, σηκώνει μια βλακεία ότι θέλει και πρέπει οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν, γιατί κάποτε είχε γράψει κάτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, να προσέχετε τι διαβάζετε, να προσέχετε ποιους διαβάζετε και ποιους πιστεύετε. Έτσι. Γιατί από ένα σημείο και μετά υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχουν και κάτι βλάκες οι οποίοι νομίζουν ότι αν θα κράξουν σήμερα το Σαββίδι και αύριο τον Μιστακίδη, θα είναι τα πράγματα καλά για αυτούς στη συνέχεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, τώρα σήμερα που μιλάμε υπάρχουν κάποιες εξελίξεις μεταγραφικές, αλλά πρώτα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον έχουν βάλει στο στόχαστρο για να τον κυνηγήσουν για λόγους δικούς τους ή τέλος πάντων για να γλύψουν μια άλλη πλευρά που μπορεί να νομίζουν ότι δεν θέλει το Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη, και μπορεί και να ισχύει αυτό. Αλλά να κυνηγήσουν τον Ιβάν Σαββίδη για να δικαιωθούν έναντι των άλλων και ενδεχομένως να γλύψουν και κάνα κοκαλάκι αύριο μεθαύριο. Προσέξτε για να καταλάβετε, εγώ σας διάβασα χθες μια επιστολή την οποία έστειλε ο Σαββίδης στον πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Κοζάνης, όπου του λέει του συγκεκριμένου Κώστα κλπ. Δεν πρόκειται να αφήσω ποτέ τον ΠΑΟΚ, ούτε και την ποντιακή μου ρίζα κλπ. Να την πουλήσω και όλα τα σχετικά. Ο Σαββίδης είναι από αυτούς τους σκληρούς πόντιους. Προσωπικά δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Δεν έχω κάνει ποτέ επικοινωνία και συνάντηση μαζί του και δεν θα κάνω, δεν υπάρχει λόγος. Όπως δεν έχω κάνει και με τον Καρυπίδη ποτέ συνάντηση τετατέτ και δεν θα κάνω, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να υπάρχει μια καλή συνεργασία, να μαθαίνουμε 5 πράγματα σωστά για να τα μεταφέρουμε και σωστά στον κόσμο, και επίσης να λέμε αλήθειες. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι κάνει μια προσπάθεια. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ είναι μια μεταβατική περίοδος στην οποία υπάρχουν πάρα πολλές παιδικές ασθένειες στις οποίες περνάει ο ΠΑΟΚ, όπως τις ίδιες παιδικές ασθένειες περνάει και ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο. Είναι δύο ομάδες οι οποίες περνάνε παιδικές ασθένειες μιας καινούργιας ομάδας από το μηδέν. Και τώρα ο ΠΑΟΚ φέρνει παίκτες, σήμερα έχουμε 8 του μηνός και φέρνει παίκτη. Και ακόμα δεν τελείωσε. Πρέπει να πάρει και ένα center for. Πρέπει να πάρει και ένα δεξί μπακ, ο οποίος θα είναι backup του Κένι. Και αν τραυματίστηκε βεβαίως, και θα δούμε και πόσο καιρό θα μείνει έξω ο Γιαννούλης, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, πόσο χρονικό διάστημα θα απουσιάσει ο Γιαννούλης, καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια θεματάκια τα οποία τα χειρίζονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ άμεσα, και το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να τελειώσουν τις μεταγραφές
ούτως ώστε ο προπονητής, ο Αλέσιο Λύση, στη διάρκεια της ανάπαυλας, που είναι τρεις εβδομάδες και όχι δύο, για πρώτη φορά θα έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή. Σε αυτές τις τρεις εβδομάδες διακοπή θα μπορέσει να δουλέψει ο κύριος Αλέσιο Λύση με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του και να κάνει μια καλή προετοιμασία φυσιολογικά. Αυτό είναι που επιδιώκει και θα επιδιώξει να κάνει ο προπονητής. Γι' αυτό ζητάει να αποκτηθεί και ο center for και ο δεξιός οπισθοφύλακας. Τώρα για τους παίκτες που ήρθαν, επειδή ακούγονται πολλά, γράφονται πολλά, λέγονται πολλά, ότι ο καθένας ό,τι βλακεία θέλει λέει και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, να πω ότι για το Γιάκιτς υπάρχει συμφωνία με την γερμανική ομάδα, την Augsburg, στην οποία ανήκε και ο Δημήτρης Γιαννούλης, τον οποίο απέκτησε ο ΠΑΟΚ, για ένα χρόνο δανεισμό του Γιάκιτς στον ΠΑΟΚ με οψιόν αγοράς για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, η οποία δεν είναι υποχρεωτική. Και επειδή πιάσαμε το Γιάκιτς, να σας πω ότι το ενίκιο του είναι 500.000 ευρώ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα δώσει 500 χιλιάρικα στην Augsburg για ένα χρόνο και η οψιόν αγοράς είναι 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι απολαβές του παίκτη θα είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή ο Γιάκιτς θα παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. 4 εκατομμύρια αν τον θέλει ο ΠΑΟΚ, δίνει στην Augsburg το επόμενο καλοκαίρι και κρατάει το Γιάκιτς για την συνέχεια. Για την περίπτωση του Diego Costa, ο οποίος άρχισε προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ από χτες και θα είναι στην ενδεκάδα του αγώνα της Κυριακής με τον Άρη. Δηλαδή στο ΠΑΟΚ Άρης της Κυριακής θα είναι κανονικά ο Κώστα μαζί με τον Μιχαηλίδη δίδυμο. Δίδυμο Κώστα Μιχαηλίδης. Ήδη δουλεύεται αυτή την ώρα το δίδυμο στην προπόνηση του ΠΑΟΚ και χτες και σήμερα, γιατί ο τρίτος ήταν ο Μπαταούλας. Δεν υπάρχει τέταρτος. Οι άλλοι δύο, ένας είναι τιμωρημένος ο Ελουστότο με κόκκινη που έφαγε στο μάτς τον Παναθηναϊκό και ο άλλος είναι τραυματίας ο Χατζηδιάκος, άρα από τα πέντε στόπερ έχει τρία, εκ των οποίων δύο είναι βασικοί. Ο Μπαταούλας είναι ο Μπαταούλας. Είναι παιδί το οποίο θα πάρει χρόνο συμμετοχής κλπ. Άσχετα αν έπαιξε τώρα κάτω στο ΆΚΑ, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έπαιξε γιατί αποβλήθηκε στο 14 ο Λουστόντο. Ήταν μια φάση που κανείς δεν περίμενε να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον Κώστα, με τον Ντάνιελ Κώστα για τον οποίο σας μίλησα. Το ενίκιο του συγκεκριμένου είναι και αυτούνου 500.000. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα δώσει 500.000 ευρώ στην Κράσνονταρ για ένα χρόνο ενίκιο. Έχουν κατεθεί ήδη αυτά τα χρήματα. Ο οψιόν αγοράς όμως του Ντάνιελ Κώστα είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ούτε 8 ούτε 7 ευρώ. Δεν είναι ούτε 8.

κάποια παρόμοια περίπτωση, δηλαδή ένα παίκτη ο οποίος θα έρθει πάλι δανεικός για ένα χρόνο με οψιόν αγορά στην επόμενη περίοδο, και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, μπορεί και αυτός ο παίκτης να είναι σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε 15 του μηνός, την επόμενη Τρίτη δηλαδή, τελειώνουν οι μεταγραφές. Δεν μπορεί να κάνεις μετά τίποτα. Μετά παίζει, ξέρω εγώ, ο Θεοδωρίδης, ο Γιώργος Χαφ, ενδεχομένως κάποιος άλλος από εκεί. Θέλω να πω, ή ο Πουρλιωτόπουλος, θερματοφύλακας. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχεις περιθώρια μετά να κάνεις κάτι. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε σεντερφόρ και πρέπει να πάρει και ένα δεξιμπακ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Άρη. Ο Άρης, από την άλλη πλευρά, έχει μάτς την Πέμπτη. Είναι το παιχνίδι με την ομάδα του Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα είναι και εύκολο για τον Άρη. Αν και ο Αστέρας Τρίπολης δεν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Χθες ο Ηρακλής τον πάτησε, τον Αστέρα Τρίπολης. Το κέρδισε 2-0 με τα γκολ του Μπαρσένας ή Μπαρθένας, όπως θέλετε πείτε τον, και, και του Ήβι Λόπεθ με πέναλτι, όπου ο Ηρακλής ήταν πάρα πολύ καλύτερος, πιο ομάδα. Επιτέλους ο προπονητής χρησιμοποιεί τους παίχτες όπως πρέπει να τους χρησιμοποιεί και βάζει τους καλύτερους και όχι αυτούς που ενδεχομένως έβαζε στην αρχή για να πάει κόντρα σε κάτι άλλο με εγωισμούς και τα σχετικά. Κατάλαβε ότι ούτε φελοί είμαστε, ούτε κατεβήκαμε που κάνα βουνό, και άλλαξε την τακτική του προπονητής, και αυτό είναι κάτι που ευνόησε και βοήθησε τον Ηρακλή, για να λέμε αλήθειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν πήγε πάρα πολύ καλά, έβαλε 2 γκολ, συγκλονιστική εικόνα του Αθανασιάδη, που όταν σουτάρει το πέναλτι ο Ήβι Λόπεθ, ο Αθανασιάδης κοιτάζει προς την κερκίδα των οπαδών του Ηρακλή, των ηρωικών οπαδών του Ηρακλή που ταξίδεψαν στην Τρίπολη. Ήταν και ο πατέρας του εκεί, ο οποίος είναι Ηρακλειδέας, Φόλα, από το Κιλκής. Ο Αθανασιάδης λοιπόν εκείνη τη στιγμή έκλαψε, συγκινήθηκε, έκανε το σταυρό του, πάμε και τέτοια, και στο τέλος έκλαψε και στη συνέντευξη τύπου, θα ακούσετε λίγο αργότερα το τι ακριβώς δήλωσε ο Γιώργος Αθανασιάδης, που όπως σας είχα πει είναι άρρωστο Ηρακλάκι. Και είναι γι' αυτό άλλωστε επέλεξε τον Ηρακλή από τον Άρη, χωρίς να πάρει παραπάνω λεφτά. Δηλαδή τα ίδια λεφτά του προσφέρει ο Ηρακλής, τα ίδια λεφτά ο Άρης. Ο Ηρακλής ως να ήταν και λίγο πιο κάτω, αλλά προτίμησε τον Ηρακλή, και γιατί είναι η ομάδα της καρδιάς του και ήθελε να τελειώσει εδώ την καριέρα του στον Ηρακλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ηρακλής συνεχίζει λοιπόν κανονικά. Όμως ο Άρης, για τον οποίο ξεκίνησα να μιλάω, έχει να πάει την Πέμπτη στην Τρίπολη. Ρωτάνε πολλοί τι γίνεται με τον Φαμπιάνο, μάλιστα. Είναι καλά ο Φαμπιάνο. Όπως τουλάχιστον έγινε γνωστό σήμερα, ξεπέρασε το πρόβλημα κατά την άποψη πολλών. Μπορεί να αγωνιστεί, αλλά δεν θα το ρισκάρει, παιδιά. Δεν θα το ρισκάρει στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν θα τον βάλει ο προπονητής. Μπορεί κανένα 20 λεπτό στο τέλος, 15 λεπτό για να αποκτήσει και πάλι αγωνιστικό ρυθμό, αλλά δεν θα παίξει από την αρχή. Ο Σούταλο με τον Γένσεν θα είναι η κεντρική αμυντική του Άρη στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Και ο συγκεκριμένος ο Φαμπιάνο θα παίξει την Κυριακή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Θα είναι βασικός κανονικότατα, δίδυμο με το Γένσεν στο κέντρο της άμυνας του Άρη στο παιχνίδι της Τούμπας, το οποίο θα γίνει το βράδυ της Κυριακής, και έχει αποκτήσει εξαιρετικό ενδιαφέρον πραγματικά αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι επειδή ο Άρης είναι μια ομάδα που και αυτή τώρα χτίζεται με τον προπονητή του, τον Μιχάλη Γρηγορίου, να προσπαθεί με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει ενδεχομένως να παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή, τις καλύτερες δυνατές ενδεκάδες. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι και στο μάτς της Πέμπτης θα κάνει ένα μικρό rotation φυσιολογικά για να παίξουν όλοι οι βασικοί στο παιχνίδι της Κυριακής με αντίπαλο την ομάδα, την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά στην Τούμπα. Τώρα επειδή είχαμε μια αποβολή στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ από πλευράς ΠΑΟΚ τον Ελουστόντο, μια άλλη αποβολή του Ντέσσερς στο παιχνίδι αυτό που έπιασε και χτύπησε τον Μιχαηλίδη φεύγοντας. Ο Ντέσσερς λοιπόν τιμωρείται με 3 αγωνιστικές. Πειθαρχική ποινή 3 αγωνιστικών. 3 αγωνιστικές με από την κόκκινη την οποία ανέφαγε. Ο Ντέσσερς είναι αυτός ο οποίος τελικά τιμωρείται με 3 αγωνιστικές. Και μην ξεχνάτε, να επισημάνω ότι ο Κέρκες και ο Δόνης έφυγαν από τον Άρη, ξέχασα να το πω προηγουμένως, και ο Δόνης και ο Κέρκες έφυγαν από τον Άρη, μπορεί να ακολουθήσουν και άλλοι
ο Δόνη.

0: Αντώνης μάλλον πάει Πολωνία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν. Σήμερα το βράδυ μην ξεχνάτε 8 παρατέταρτο το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη ΛΑΣΚ. Πρεμιέρα στη League Phase του Champions League και έβγαλε μια ανακοίνωση ΑΕΚ πριν από λίγο και λέει ότι μην ανάβετε πυρσούς και λοιπά, τίποτα, να μην υπάρχει το παραμικρό, μην τιμωρηθούμε, δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν να κρατάει σακούλες, να περάσει προελέγχους και εντός γηπέδου, ούτε σακίδια, δεν επιτρέπονται ούτε σακίδια, ούτε σακούλες, τίποτα, λέιζερ, καπλογόνα, βεγγαλικά, έφλεκτα υλικά, να απαγορεύονται τα πάντα, όλα ρατσιστικό περιεχόμενο, πολιτικό, αδιαφητικό, προκλητικό, ευριστικό στα πανό απαγορεύονται. Αυτά θα φέρουν ποινές οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα και βεβαίως θα δημιουργήσουν πρόβλημα και στη διεξαγωγή του αγώνα, αλλά πρόβλημα και στην ΑΕΚ αμέσως μετά. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις για το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ με την ομάδα στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League με τη ΛΑΣΚ το παιχνίδι. 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια. 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, και μια μεταγραφή για τον Άρη, η οποία είναι πρώτο μπυλόν, για τον Μπρούμα. Ο Μπρούμα, όπως γράφει και η Record της Πορτογαλίας, είναι παίχτης της Μπενφίκα. Και ο Άρης είναι μία από τις ομάδες που θέλει τον 31χρονο ποδοσφαιριστή. Και όπως όλα δείχνουν, στόπερ είναι, έτσι, στόπερ είναι ο παίχτης, επιθετικός είναι ο παίχτης, με συγχωρείτε, επιθετικός είναι ο παίχτης, ένα άλλο στόπερ υπάρχει και αυτός από την Μπενφίκα, τον οποίο υπάρχει περίπτωση να πάρει ο Άρης, μιλάει δηλαδή με την πορτογαλική ομάδα, ό,τι δεν της κάνει της Μπενφίκα μπορεί να το πάρει φυσιολογικά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε και αυτή τη μεταγραφή, επαναλαμβάνω, ο Μπρούμα για τον Άρη. Ο παίχτης της Μπενφίκα που είναι πρώτο μπυλόν, όπως λένε, και από την Πορτογαλία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, η ώρα είναι 4.33 λεπτά. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
6: Εδώ η είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα τα Μάρια Σους δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μια συλλογή 100 ζευγαριών.
9: Μα το τα Μάρια Σους έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
8: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
9: Τα Μάρια Σους, 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Και βεβαίως ήθελα να πω και κάποια πραγματάκια σχετικά που δεν τα ανέφερα χτες. Σαν χτες δεν ήταν, δηλαδή έφυγε από τη ζωή ο Ανέσο Πεταλίδης, ο πατριάρχης του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και του Άρη ειδικότερα. Δεν ξεχνιέται ποτέ. Ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσφερε πάρα πολλά στο μπάσκετ του Άρη ειδικότερα και στον ελληνικό αθλητισμό αλλά και στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, και ήτανε, το λέγανε πατριάρχη γιατί αυτός έκανε τα πάντα. Αυτός έβγαλε και το ψευδώνυμο γκάνγκστερ στον Νίκο Γκάλι. Αυτός το έβγαλε. Ο συγκεκριμένος, ο Ανέστης, ο Πεταλίδης. Και βεβαίως αυτός έκανε και προπονητή το Γιάννη Ιωαννίδη. Γιατί ο Γιάννης Ιωαννίδης στα 34 έπαιζε μπάσκετ στον Άρη. Και ο τότε πρόεδρος του Άρη, ο Γεωργιάδης, είπε στον Πεταλίδη: δεν έχουμε προπονητή, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε κλπ. Και ο Πεταλίδης του είπε ότι έχεις προπονητή. Πώς δεν έχεις προπονητή? Ποιον προπονητή έχω κλπ. Λέει: σταμάτα τον Ιωαννίδη και κάνε τον προπονητή. Είναι προπονητάρα, λέει ο Ιωαννίδης. Θα γίνει ο καλύτερος προπονητής. Ο Γεωργιάδης μετά από μια εβδομάδα τον κάλεσε τον Πεταλίδη και του λέει: Ανέστη, είχες δίκιο, τον κάνουμε προπονητή κλπ. Αλλά μετά από δύο εβδομάδες τον ξανακάλεσε και λέει: δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Με αυτόν εδώ, λέει, πώς θα έβρισκες εσύ τόσα χρόνια? Γιατί δεν μπορούσε να βγάλει άκρη ο Γεωργιάδης με τον Ξανθό, που ήταν συνέχεια απαιτητικός και ζητούσε και έκανε κλπ. Έχει το κουμπί του, του είπε τότε ο Πατριάρχης. Και έτσι αυτή είναι μια μικρή ιστορία για τον Πατριάρχη του ελληνικού μπάσκετ και του Άρη, τον Ανέστη Πεταλίδη. Λοιπόν, όμως θα ήθελα να επισημάνω, και γιατί έχουμε και φίλους που μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα και μέσω του διαδικτύου πλέον, σε όλο τον κόσμο, για την ακρίβεια, σε όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα να πω ότι έτσι πως είναι η κατάσταση, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το παιχνίδι της ΑΕΚ το βράδυ για το Champions League. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, σαν Έλληνες που είμαστε όλοι. Μακάρι να πάει καλά στο Champions League και μακάρι να δώσει και βαθμούς στην Ελλάδα, όπως και καλή επιτυχία και στις άλλες ομάδες, στις άλλες τρεις ομάδες που θα παίξουν σε League Phase, δηλαδή τον Όφη και τον Ολυμπιακό που θα παίξουν στο Europa League και τον Παναθηναϊκό που θα παίξει στο Conference League. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ μένει έξω, έμεινε έξω από την Ευρώπη. Δυστυχώς, πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να γίνει. Και επειδή λέω για Ολυμπιακό, να πω ότι ο Ολυμπιακός τελείωσε τη συνεργασία του με τον Κοβάσεβιτς. Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς φεύγει από τον Ολυμπιακό και όπως βγαίνει το ρεπορτάζ, στη θέση του έρχεται ο Αντώνιο Κορδόν, επιστρέφει δηλαδή ο Αντώνιο Κορδόν, ήταν γι' αυτός εδώ ο Κορδόν, ο Ισπανός, ο οποίος επιστρέφει για να πάρει τα ηνία του αγωνιστικού σχεδιασμού του Ολυμπιακού, και ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς για τη συνεργασία και θα είσαι, λέει, πάντα ξεχωριστό μέλος στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Αυτή είναι σημερινή είδηση, έτσι, σημερινή είδηση πριν από λίγο με την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Ολυμπιακού για τον Κοβάσεβιτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, δεδομένου ότι χτες είχαμε τη μεγάλη νίκη του Ηρακλή μέσα στην Τρίπολη, πρώτη νίκη του Ηρακλή στο πρωτάθλημα μετά την επιστροφή του στη φυσική του θέση στην Super League 1, η πρώτη νίκη του Ηρακλή είναι αυτή. Και επίσης αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ο Ηρακλής έπαιξε έξυπνα, και αυτός ο οποίος εντυπωσίασε και με τις αποκρούσεις του αλλά και με την παρουσία του και με όσα είπε μετά στη συνέντευξη τύπου ήταν ο Γιώργος Αθανασιάδης. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Γιώργου Αθανασιάδη στη συνδρομητική τηλεόραση μετά το τέλος του αγώνα, όπου πάλι ήταν συγκινημένος για αυτή την νίκη, με τον πατέρα του να βρίσκεται, και αυτός πρώην ποδοσφαιριστής στο Κυλκυσιακό, να βρίσκεται πίσω από την εστία στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που ήταν η φανατική οπαδή του Ηρακλή, και σαν Ηρακλειδέας που είναι ο πατέρας του, να υποστηρίζει την ομάδα όπως και ο γιος είναι Ηρακλειδέας, και να μιλάει για το σήμα. 12 χρόνια με πηγαίνω έφερνε στη Θεσσαλονίκη, λέει, για να προπονούμε κλπ. Και το αφιέρωσε αυτή η νίκη στον πατέρα, τον Γιώργο Αθανασιάδη. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Γιώργου Αθανασιάδη μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα.
1: Με τη φάση του πέναλτι γυρίζεις, κοιτάζεις τον κόσμο, λίγο συναισθηματική στιγμή για σένα εκεί.
2: Ναι, γιατί ήταν ο μπαμπάς μου στην Γεργίδα και στην ουσία με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποδο. Και συγκινήθηκα γιατί είναι σαν να πέρασε όλη η ζωή μου μπροστά.
1: Μια στιγμή γεμάτη συναισθήματα, ε.
2: Και γι' αυτό.
1: Σου είπε τίποτα κάτι και ο μπαμπάς κάτι φώναξε?
2: Όχι, ναι. Απλά αυτός μέτραχε 12 χρόνια για το σήμα που φοράω εδώ στη φανέλα και μόνο να ευχαριστώ αυτό.
1: Για πες μου λίγο, MVP σήμερα, μια σπουδαία όπως είπαμε με νίκη για την Ηρακλή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Να ρωτήσω που θα ήθελες να ενδεφέρωση, είναι νομίζω λίγο περίτο.
2: Στον μπαμπά και στο γιου. Το θετικό είναι ότι βρήκαμε χώρο στην αντεπίθεση και στο πρώτο ημίχρονο δεν χάναμε τις δεύτερες μπάλες, που για μένα αυτό είναι το παν, να μην χάνεις δεύτερες μπάλες. Βρήκαμε γκολ, πίσω αμυντικά ήμασταν πολύ καλοί όλοι, ήμασταν compact, ήμασταν μαζεμένοι, ξέραμε τι θέλαμε και εντάξει, για μένα είμαστε μια καινούργια ομάδα. Είμαστε 35 παίχτες καινούργιοι σε μια ομάδα και παίζουμε ένα σύστημα δύσκολο, καλός ή κακός. Μας βγαίνει, άρα δουλεύουμε, έχουμε υπομονή και προχωράμε.
1: Πού μπορεί να φτάσει ο Ηρακλής, αν και εφόσον βεβαίως υπάρξει αυτή η χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών, ώστε να πάρει ο Ηρακλής αυτό που θέλει?
2: Εντάξει, δεν θέλω να βάλω στόχο ακριβώς, να βάλω βαθμολογική θέση, αλλά όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε, να φτάσουμε για πρώτη χρονιά. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα και τον Σένα. Ήταν τιμωρημένος ο Ματζάρη, ο προπονητής του Ηρακλή, και δεν ήταν στον πάγκο, ήταν στην κερκίδα. Ο Σένα ήταν ο αντικαταστάτης του και ο Σένα μίλησε μετά το τέλος του αγώνα για αυτή την νίκη του Ηρακλή. Μετά αμέσως θα σας πω ένα θεματάκι που υπάρχει με τον Αντρέ Βιερίνια, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τον ΠΑΟΚ και τον Αντρέ Βιερίνια, ο οποίος εμπλέκεται στο θέμα. Αντρίγια Ζίβκοβιτς, λοιπόν, τι συμβαίνει με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, θα πούμε σε λίγο. Πάμε όμως τώρα πρώτα στον Σένα, το συνεργάτη του Ματζάρη στην τεχνική ηγεσία του Ηρακλή, να ακούσουμε τι είπε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα.
1: Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στον κύριο Ματσάρη, γιατί αυτός με έφερε στην ομάδα με την εμπειρία του.
2: This victory is because of his big job since the beginning of the season.
1: Αυτή η νίκη είναι αποτέλεσμα της δικής του δουλειάς που γίνεται από την αρχή.
2: To use the weak points that that the opponents like give to us.
1: Εμείς θέλαμε να χτυπήσουμε στις αδυναμίες του αντιπάλου και πάνω σε αυτό δουλέψαμε.
2: We have strong players from both sides, on the left, on the right. So it just happening.
1: Έχουμε δυνατούς παίκτες και από δεξιά και από αριστερά, οπότε απλά συνέβη.
2: To win the game.
1: Ήταν μια πρόκληση για μας που δεν τη φοβηθήκαμε και τον χρησιμοποίησαμε από την αρχή του παιχνιδιού.
3: Γενικά ήταν αμυγμένος από την απόδοση. Εντάξει, το παιχνίδι το πήρε, αλλά περίμενε να έχει τέτοιο αποτέλεσμα, να φύγει με δύο χρόνια διαφορά.
2: We're very confident that we did a very good week of training and we know how much was important for our fans this game.
1: Είχαμε πολύ αυτοπεποίθηση για αυτό το παιχνίδι και το θέλαμε πολύ και για μας αλλά και για τους φιλάθλους μας.
2: We are happy because we are sure we deserve this victory and step by step we will improve the game model that Mr. Ματζάρη wants.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν την νίκη και θέλουμε να εξελισσόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι σύμφωνα με τη στρατηγική και το πλάνο του κύριου Ματζάρη.
2: It was a common choice. We have different plan before the game, so we know what to do if we go to win, if we go to draw. Okay.
1: Ήταν μια κοινή απόφαση και είχαμε φτιάξει ένα πλάνο αν είμαστε μπροστά στο σκορ, αν είναι το παιχνίδι σε ισοπαλία ή αν βρισκόμαστε πίσω στο σκορ.
4: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο συνεργάτης του Ματζάρη, ο κύριος Σένα. Ο Ηρακλής συνεχίζει κανονικά. Πάμε στο ΠΑΟΚ όμως, ο οποίος είχε άφηξη σήμερα του Γιάκητς, αλλά περιμένουμε τα αποτελέσματα του Γιαννούλη. Ο Κώστα μπήκε στην ομάδα. Θα μας τα πει καλύτερα ο Στέλιος Τεριάδης, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ καθημερινά, ο συνάδελφος που είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Άφηξη σήμερα Γιάκητς, έτσι.
1: Ναι, σήμερα το πρωί μέσω Ζάγκρεμπ έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κρίστιαν Γιάκητς. Μεταγραφή νούμερο 10 για τον ΠΑΟΚ. Αυτό το καλοκαίρι ο Κροάτης. 29 ετών. Θα στο βράδυ τελειώσουν όλα. Γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Ο ΠΑΟΚ αποκτά τον Γιάκητς με δημοτικό δανεισμό από την Augsburg. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν υπάρχει υποχρεωτική ρήτρα αγοράς του. Η ρήτρα που είναι προαιρετική φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πληρώνει και ένα ποσό 500.000 ευρώ για το ενίκιο του ποδοσφαιριστή στη γερμανική ομάδα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν μια θέση ακόμη στα ΧΑΦ θα καλυφθεί, γιατί αυτός είναι αμυντικός μέσος, είναι η θέση την οποία ήθελε ο προπονητής. Ο Κώστα ξεκίνησε προπονήσεις και μάλλον είναι και για ενδεκάδα την Κυριακή, έτσι.
1: Ο Κώστα θέλει το σχημί, είτε είναι έτοιμος είτε δεν είναι, είτε ξέρει τα ονόματα των παιδιών που δεν τα ξέρει. Στην Κυριακή πρέπει να πέσει ο βασικός. Ο Δραφονάρη θα κάνει τεμπούτη σε ένα ντέρμπι ο Βραζιλιάνος. Έκανε την πρώτη προπόνηση χθες. Η ομάδα έχει ρεπό σήμερα, δεν υπάρχει προπόνηση στο πρόγραμμα. Έκανε την πρώτη προπόνηση χθες. Και από αύριο ουσιαστικά το πρωί ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι με τον Άρη την Κυριακή 9 ώρα το βράδυ. Με τον Διέγο Κώστα, πιθανότητα στην αποστολή να είναι και ο Κρίστιαν Γιάκητς, ο οποίος είτε ανακοινωθεί σήμερα είτε ανακοινωθεί αύριο. Θα προπονηθεί κανονικά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 4 προπονήσεις. Και από τη στιγμή που είναι όλα καλά, ενδεχομένως και πολύ πιθανό ο Αλέξης Ολύσης να τον συμπεριλάβει στην αποστολή για τον ντέρμπι με τον Άρη.
0: Ναι. Στέλιο, επειδή πολλοί ρωτάνε και για το θέμα του Center Four, θα υπάρχει κάποια εξέλιξη μέσα αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη, γιατί την άλλη τρίτη τελειώνουν όλα.
1: Ο ΠΑΟΚ θα πάρει και επιθετικό, ναι.
0: Θα πάρει ακόμα ένα, ναι.
1: Ναι, θα πάρει ένα επιθετικό σίγουρα. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει, δεν είναι ξεκάθαρο το ποιον θα αποκτήσει. Σίγουρα μέχρι 15 του μήνα ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα παίκτη ακόμα στην επίθεση, ναι.
0: Μάλιστα. Δεξί μπακ.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στο κάδρο.
0: Δεν υπάρχει δεξί μπακ, μάλιστα.
1: Όχι,
0: και επίσης...
1: Θα καλυφθεί εκ των έσω το κενό και με τον Γιάκητς, ο οποίος πλέον είναι στην Εθνική Κροατία, στην δεξί μπακ παιδί κυρίως, όχι, γιατί δεν χωράει να παίξει στην Εθνική Κροατία.
0: Χαφ.
1: Στον άξονα, με τους παιχταράδες που υπάρχουν εκεί πέρα, με τον Γιάκητς, με τον Λουσέ και με τον Κωσίδη, ο οποίος αναμένει να μοτιμοποιηθεί στην πρώτη ομάδα.
0: Μάλιστα. Και η ερώτηση βέβαια για τον Γιαννούλη, αλλά δεν νομίζω να έχουμε κάτι σήμερα ακόμη.
1: Ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή νομίζω τώρα κάνει η μαγνητική. Μέχρι το βράδυ θα έχουμε τα νεότερα για την κατάστασή του. Σίγουρα έχει αποφύγει το θέμα στον Αχίλιο. Και όλα που θα δείχνουν, το συγκλονιστικό απρόβλεπτο έχει υποστεί ένα διάστημα δευτερού βαθμού. Θα το κρατήσει περίπου 1,5 μήνα έξω. Σίγουρα υπάρχει το 20ήμερο της διακοπής που θα κερδίσει χρόνο. Αλλά σίγουρα ένας τραυματισμός είναι πάντα ένας τραυματισμός σοβαρός για να αναθλητεί. Βέβαια απέφυγε την πολύ μεγάλη ζημιά που θα ήταν το ζήτημα στον Αχίλιο. Θα λείψει ο Γιαννούλης. Απέφυγε τα πολύ σοβαρά. Σίγουρα όμως είναι πολύ σημαντική απουσία για τον ΠΑΟΚ. Και χωρίς καλά-καλά ακόμα να βρει τον ρυθμό του στην επιστροφή του στην ομάδα.
0: Βέβαια. Και μια ερώτηση για τον Χατζηδιάκο. Είναι τραυματίας κι αυτός, σωστά, θλάση.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν το λέει, αλλά έχει θλάση.
0: Έχει θλάση. Άρα ο Χατζηδιάκος θα μείνει κι αυτός κάνα 1,5 μήνα έξω.
1: Ναι, και η θλάση είναι δεύτερο βαθμό, πόσο ξέρω.
0: Δεύτερο βαθμό.
1: Οπότε θα μείνει και ο Χατζηδιάκος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Focus 103,6.

Επιστρέψαμε μετά τα όσα ακούσατε από τον Στέλιο Στεριάδη και μια ψιλομουσική γεφυρούλα. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, και βέβαια να πούμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα για να δώσουμε λίγο και κάποιες τελευταίες πληροφορίες, γιατί ακούγονται διάφορα, λέγονται διάφορα για τον Αντρέα Ζίβκοβιτς. Σας είπα πριν, ο Αντρέα Ζίβκοβιτς είναι ένας παίχτης ο οποίος ανήκει στον ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια, έχει κάνει ανανέωση συμβολέου του, είναι 5-6 χρόνια στον ΠΑΟΚ, και υπήρχε μια έντονη, όχι έντονη φημολογία, αλλά τόσο πάνω κάποιοι διέδωσαν ότι ο Αντρέα Ζίβκοβιτς είναι ανόρεχτος γιατί δεν έχει ανανεωθεί ακόμη το συμβόλαιό του. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ψευδές καταρχάς. Δεύτερον, μειώνει τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, δεν παίζω μπάλα γιατί δεν μου ανανεώσαν ακόμη το συμβόλαιό μου. Έχω τη δυνατότητα, έχω τις ικανότητες, έχω και τη μαγιά να πάω αλλού, αν δεν μου ανανεώσει το συμβόλαιο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το χρησιμοποιούν για το Ζίβκοβιτς αυτό. Δεν ισχύει για την περίπτωση του Ζίβκοβιτς. Αυτό που ισχύει είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα μιλήσει με τον Ζίβκοβιτς και θα ανανεώσουν. Γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κρατήσει τον Ζίβκοβιτς, είναι και η εισήγηση του Βιερίνια. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, θα υπάρχει συνδυασμός Βιερίνια-Ζίβκοβιτς. Είναι η εισήγηση και του Βιερίνια, ο οποίος θεωρεί ότι ο Ζίβκοβιτς είναι ο καταλληλότερος αρχηγός της ομάδος μετά από τον ίδιο. Μετά το Βιερίνια δηλαδή, θεωρεί ότι ο Ζίβκοβιτς είναι αυτός ο οποίος μπορεί να παίξει πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ και να κάνει και μια αντίστοιχη καριέρα σαν του Βιερίνια. Γιατί ο Ζίβκοβιτς, αν θα μείνει άλλα 3 χρόνια, όπως πιθανολογείται ότι θα είναι το επόμενο συμβόλαιό του, να πάει δηλαδή μέχρι το 2029-30 ενδεχομένως, θα είναι μια μονάδα του ΠΑΟΚ ικανότατη και μια μονάδα πολύ δυνατή, για να μπορέσει και ο Ζίβκοβιτς να κάνει τα ρεκόρ του στον ΠΑΟΚ, να βοηθήσει την ομάδα να πάρει και άλλους τίτλους. Και γι' αυτό το λόγο η εισήγηση του Αντρέ Βιερίνια προς τη διοίκηση του ΠΑΟΚ είναι να παραμείνει ο Ζίβκοβιτς, και του Μάτος είναι η εισήγηση αυτή. Άρα μην τρελαίνεστε κάποιοι οι οποίοι έχετε βάλει τον ΠΑΟΚ στο στόχαστρο και βαράτε συνεχώς. Και τον Ζίβκοβιτς θα τον κλείσει και σέντερφορ θα πάρει. Και επειδή είπε ο Στέλιος Στεριάδης ότι δεν θα πάρει δεξιμπακ, δεν υπάρχει, εγώ πιστεύω θα πάρει και δεξιμπακ. Δηλαδή μέχρι την άλλη εβδομάδα μπορεί να υπάρχει και δεξιός οπισθοφύλακας ο οποίος θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Αυτά είναι που πρέπει να πούμε στον κόσμο. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή η ώρα πήγε 5 ακριβώς, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, στα διαφημιστικά μηνύματα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Για μια ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις που είχε στην Αίγυπτο και στο συγκεκριμένα στο Ελ Αλαμίν με τους προέδρους της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Παρουσιάστηκε το κυβερνητικό σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% στο 2029 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε στο μεταξύ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα. Τι τον εμπόδιζε να το κάνει επί 7 χρόνια, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους συνταξιούχους, για τους τρίτεκνους, ενώ υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, είπε μιλώντας στον Αντένα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ξοδέψαμε λεφτά για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χωρίς να έχουμε επιχειρηματίες, σημείωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με την κατάθεση της σύζυγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός από τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε σήμερα το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκροτη δίκη. Υπήρχε ένα 11λεπτο κενό στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη, κατέθεσε η κόρη του μηχανοδηγού του επιβατικού τρένου. Σε δίκη με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Σήμερα η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα της Ερέτριας με 2 ψαράδες να κάθονται στο εδόλιο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Νεκρός ανασύρθηκε 52χρονος από την παραλία Νέων Πόρων Πιερίας, τον άντρα εντόπισαν λουόμενοι και περαστικοί. Βανδαλισμός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κουκουλοφόροι προκάλεσαν φθορές στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες του Πανεπιστημίου, ενώ στο σημείο βρισκόταν φύλακας. Συνελήφθη στο Κιλκής 26χρονος, απατεώνας που προσποιήθηκε τον λογιστή για να αρπάξει χρήματα και κοσμήματα. Μαζί με συνεργούς του είχαν αποσπάσει 7.000 ευρώ από 76χρονη στις Σέρες πριν από λίγες μέρες. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 40χρονος Πολωνός, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου στην περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά τις 11 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική Εύβοια σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου υπό τη σκιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Brent να κινείται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Νέα εφιαλτικά σενάρια της Goldman Sachs για εκτόξευση στα 120 δολάρια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά με αυξημένη αστάθεια, τοπικές μπόρες και πρόσκαιρες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά υπηρωτικά, επιστρέφοντας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρη.
3: αφόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφι Μπραν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ τώρα με τον Γιώργο Κουλακιώτη, τον οποίο τον έχουμε και σαν σχολιαστή, θα λέγαμε έτσι, γιατί κατά διαστήματα μια-δυο φορές το μήνα του ζητάμε τη γνώμη του, και τώρα είναι μια σημαντική μέρα σήμερα, γιατί μετά από ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, και ενώ έρχεται ντέρμπι με τον Άρη, την πορεία την παρακολουθούμε όλοι. Μεταγραφές, τι μεταγραφές χρειάζονται, θα μας τα πει όλα ο Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Αφού έχουμε την υγεία μας, όλα τα άλλα τα παλεύουμε. Τώρα, το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω είναι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε λίγο άσχημα, όχι λίγο, πολύ άσχημα για τον ΠΑΟΚ, γιατί με την αποβολή του Ελουστόντο στο 14-15-16 εκεί στην αρχή του αγώνα, νομίζω γκρεμίζονται και όλα τα σχέδια.
1: Ναι, θα πω ενός κακού μοίρια έπονται. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ στα περισσότερα παιχνίδια μέχρι τώρα που έχει δώσει δεν ήταν σε κάποιο παιχνίδι και τυχερός, ας πούμε, ή να του βγει το παιχνίδι που λέμε.
0: Ναι.
1: Πάντα γινόταν κάτι, ή ένα λάθος στην άμυνα, ή ξέρω εγώ, τώρα χθες με την αποβολή πολύ νωρίς, που δεν μπορείς πολύ εύκολα να αντιδράσεις. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και οι ποδοσφαιριστές να δώσουν λίγο παραπάνω, όχι ότι δεν δίνουν, μην παρεξηγηθώ, αλλά νομίζω ότι λίγο πάθος παραπάνω, λίγο θέληση παραπάνω, λίγο όρεξη παραπάνω. Okay, μείναμε με 10 παίχτες από πολύ νωρίς, όμως το πάθος, λίγο η όρεξη, καταλαβαίνεις τι λέω Νίκο. Δεν το είδα σε τέτοιο βαθμό που θα έπρεπε, ναι, από Μιχαηλίδη, από Ζαφίρη, από όλους, από τον Ζίφκοβιτς, από όλους. Ίσως είναι ένα σημείο, ένα χαρακτηριστικό της ομάδας που είχε τα προηγούμενα χρόνια, το πάθος αυτή, η όρεξη για την νίκη, η θέληση για την νίκη, που δεν το έχει τώρα. Βέβαια, όλα μαζί, όπως είπα και στην αρχή, ενός κακού μοίρα έπονται, όταν οι μεταγραφές γίνονται πάρα πολύ αργά και το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Εντάξει, ένας προπονητής πάει να χτίσει μια ομάδα μέσα από επίσημα παιχνίδια. Αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ λάθος η όλη κατάσταση από την αρχή. Το θέμα είναι πώς θα το διορθώσουμε αυτό, πώς θα επανέλθει η ομάδα σε αυτά που μας έχει συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, στην απόδοση που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι όμως που δεν μας κάνει πολύ αισιόδοξους, όπως τα προηγούμενα χρόνια που λέγαμε ότι okay, μπορεί να είμαστε με 10 παίχτες, μπορεί να χάνουμε ένα 0, αλλά θα το γυρίσει η ομάδα, γιατί έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, έτσι είχε ένα πλάνο. Τώρα νομίζω ότι δεν έχει πλάνο, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, δεν ξέρω, και στην αμυντική διάταξη, και όταν παίζουμε αμυντικά, αλλά και όταν παίζουμε επιθετικά, στο build-up που λέμε και τέτοια. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Αυτό που είπες, Γιώργο, αυτό που είπες για το πάθος που δεν υπήρχε, δεν είδες κλπ. Έτσι, που είναι σημαντικό αυτό ομολογουμένως. Μια ομάδα πρέπει να έχει και πάθος, εννοείται. Πιστεύεις ότι είναι εξαιτίας του γεγονός ότι μπήκανε καινούργιοι παίχτες στην ομάδα, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εγκληματιστεί? Είναι κάτι άλλο? Υπάρχει μια άλλη νοοτροπία? Τι γίνεται?
1: Μεγάλο ρόλο παίζει προπονητής, τα αποδυτήρια, και αυτό το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια με τον κύριο Λουτσέσκο, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα αποδυτήρια ήταν πάρα πολύ καλά. Το πάθος που βγάζανε οι παίχτες, ο Ζίφκοβιτς, μιλάμε για πάρα πολύ πάθος και όρεξη να κερδίσουν. Δεν το βλέπουμε εδώ σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή οι παίχτες μπαίνουν, παίζουν, κερδίσουν, χάσουν, τελείωσε. Δεν είναι έτσι. Αν ο αντίπαλος έχει περισσότερο πάθος από εσένα, θα σε κερδίσει, εννοείται.
0: Εγώ έχω δει
1: δεν παίζει ρόλο μόνο.
0: Έχω δει και πρωτοκλασσά τους παίχτες, όταν ας πούμε μπαίνει ένα γκολ από την ομάδα κανονικά, πρέπει να τρέξουν όλοι να αγκαλιάσουν το σκόρερ, να πανηγυρίσουν κλπ. Έχω δει να μπαίνει γκολ και να είναι αδιάφορο, να γυρνάνε πίσω. Να πούμε, τι κάνετε?
1: Ναι.
0: Και μάλιστα γκολ, ναι, ας πούμε, καθοριστικά.
1: Ναι. Αν αναλύσουμε, Νίκο, τώρα βλέπουμε και τα στιγμιότυπα. Αν αναλύσουμε τα γκολ που τρώει ο ΠΑΟ, θα δούμε έχουν αφήσει τον Παταούλα μόνο του, με τον Τετέι, ένας Τετέι ο οποίος είναι διαστημικός, έτσι, ταχυδυναμικός, δυνατός, δεν το ρίχνεις κάτω, σου κάνει την τρίπλα, βάζει γκολ, ατομική ενέργεια, ό,τι καλύτερο για έναν σεντερφόρ, έτσι. Και τον έχω να αφήσει, άμα δούμε τη φάση που βάζει τον γκολ, είναι και ο Ζαφίρης δεν πάει κοντά του, έχει αφήσει έναν με τον Παταούλα, τον Τετέι, και ο Κένι πολύ μακριά, ο Μιχαηλίδης πάρα πολύ μακριά και ο Ζαφίρης να τον κοιτάει. Τον κάνει τρίπλα εύκολα τον Παταούλα και βάζει γκολ.
0: Εκεί ειδικά που παίρνει την μπάλα από τους δύο ανάμεσα, από το Σανταμαρία και το Ίνιο Σανταμαρία, και τους παίρνει την μπάλα ανάμεσα από πάνω, δηλαδή τι κάνετε ρε παιδιά, εκεί τον αφήνετε, εκεί τον παίχτη, κάθεστε δίπλα του και τον αφήνετε το χώρο να γυρίσει, δηλαδή αυτά είναι το α και το ω. Βέβαια υπάρχει μια φάση πέναλτι με τον Ενδιαγέ που το παραδέχτηκαν όλοι στο τέλος, που αν το έδινε, γιατί του πατάει το πόδι, εννοείται, αλλά αυτή τη φάση πώς την είδες βασικά?
1: Καθαρό πέναλτι. Καθαρό πέναλτι και απορώ πως αφού πήγε στο ΒΑΡ δεν το δώσανε. Δηλαδή όλοι μείναμε έκπληκτοι. Αν γίνονται τέτοια λάθη και με το ΒΑΡ, εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Είναι μεγάλη αδικία αυτό.
0: Ήταν έγκλημα αυτό που δεν δόθηκε το πέναλτι. Ωραία, η αποβολή πιστεύω ότι ήταν σωστή του Ελουστόντο, είναι τελευταίος παίχτης, οκ. Okay. Εδώ κοίτα τι γίνεται. Δηλαδή, εντωμεταξύ δεν το μαρκάρει καλά ο Μπαταούλας. Πάει απ' έξω να το μαρκάρει. Δηλαδή, κάνει λάθος ο Μπαταούλας. Όταν παίρνει την μπάλα ανάμεσα από τους δύο που τους περνάει, όπως να είναι ο Μπαταούλας, βγαίνει απ' έξω. Κοίτα, μαρκάρισμα δηλαδή απ' έξω. Πώς πήγε, έπρεπε να τον έχει αλλιώς. Τουλάχιστον η πλάτη δηλαδή να είναι προς την εστία του ΠΑΟΚ. Εδώ το γυρίζει ο άλλος, τον πήρε παραμάζωμα. Δηλαδή τον πήρε παραμάζωμα τον Μπαταούλα εδώ. Ποιος είναι δυνατό παιδί ο Τετέι, οκ. Okay, αλλά δεν είναι και ο Μαραντόνα που κατέβηκε από το Θεό εδώ κλπ. Είναι αλλιώς. Αλλά ήταν πρωταγωνιστής, Γιώργο. Ήταν πρωταγωνιστής ο Τετέι, όπως και να το κάνω.
1: Ναι, είναι πολύ καλός. Βλέπουμε και στο πέναλτι τώρα εδώ που βλέπουμε.
0: Κερδισμένο πέναλτι, λάθος του Μπαταούλα εδώ, αλλά δεν περιμένεις από το παιδί. Δηλαδή το παιδί αυτό δεν το βάλεις. Θα το βάλεις 20 λεπτά, το έχεις πει. 20 λεπτά, 10 λεπτά, 30 λεπτά σε κάποια παιχνίδια να πάρει παιχνίδια. Έπρεπε να έχεις καλύτερο center back. Αλλά ο Πάκ δεν έχει άλλο center back. Αυτό είναι το πρόβλημα, Γιώργο, αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε, Νίκο, το προηγούμενο παιχνίδι που είχε παίξει με την βροχή ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Εντάξει, ωραίος.
1: Εδώ ήταν πιο δύσκολο βέβαια το παιχνίδι, αλλά και αυτός ξέρει, άμα δει το παιχνίδι, ότι είχε κακές τοποθετήσεις και στο χέρι. Πάει να κάνει άμυνα με τα δύο πόδια μπροστά, ενώ πρέπει το ένα να είναι μπροστά, το άλλο πίσω και λυγισμένα, να χαμηλώσει που λέμε το κορμί και να τον μαρκάρει. Έκανε με βάση την απειρία του, έκανε αυτό το χέρι ασυναίσθητα και κερδίσανε πέναλτι. Ευτυχώς βέβαια αυτό δεν μπήκε, αλλά γενικότερα η εικόνα του, δεν θέλω να τον δικαιολογήσω, γιατί μπήκε και χωρίς ζέσταμα, έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Μπήκε χωρίς ζέσταμα μες στο παιχνίδι.
0: Εσπερισμένα. Πολύ.
1: Ναι. Και αυτό μετράει. Άμα θέλουμε να πούμε κάποια δικαιολογία, στο πούμε έτσι. Ο ίδιος ξέρει ότι δεν πήγε καλά. Ξέρει τα λάθη του. Πρέπει να τα διορθώσει. Και εδώ θα πρέπει να το στηρίξουμε και εμείς που είμαστε απ' έξω και οι συμπαίχτες του και ο προπονητής. Γιατί είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδας και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι μικρός σε ηλικία. Και πρέπει να το στηρίξουμε και αυτό θα πρέπει να κάνουν στην ομάδα. Ανεξάρτητα από τα λάθη που έχει κάνει.
0: Εντάξει, πρέπει να βοηθηθεί το παιδί όπως και αυτό. Γιατί από το Λόβρεν και από κάτι Βολιάκο και λοιπά που είχαν πάρει, καλύτερος είναι. Και καλύτερη επιλογή φυσιολογικά από ό,τι φαίνεται.
1: Και αλλά από εκεί πέρα. Θεωρώ, Νίκο, ναι. Αν θα πάρει παιχνίδια στα πόδια του, θα γίνει πολύ καλύτερος.
0: Ναι, σωστό. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μία ήττα με τον Παναθηναϊκό που. Πήγε να πάρει διπλό βέβαια κάτω. Αν έπαιζε 11 εναντίον 11, δεν ξέρουμε πώς θα ήταν το παιχνίδι. Τελικά δεν έπαιξε εναντίον 11-11, αλλά έπαιξε 10-11. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Μετά το 2-0, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ψιλοκλάταρε και ψυχολογικά. Δεν είχαν τα κουράγια, δεν είχαν το πάθος, τη δύναμη. Τώρα ο προπονητής είναι καινούριος. Πρόσεχε, Γιώργο. Ο προπονητής είναι καινούριος. Κάποιοι παίκτες είναι καινούργοι. Ο Τάχα Άλλη ούτε αυτός έπαιξε χτες καλά. Ο Ζίβκοβιτς το ίδιο. Ούτε αυτός ο Ζίβκοβιτς. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι πραγματικά προβληματίζουν. Σε προβληματίζουν και σένα.
1: Ναι. Ναι, με προβληματίζουν, γιατί αν δεις το γενικά τα παιχνίδια που είχαν φέτος ο ΠΑΟΚ, Νίκο, θα δεις, έχω δει μια κακή επιλογή, ας το πω έτσι, στρατηγικής, τακτικής σε όλα τα παιχνίδια. Θα σου αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που με έκανε μεγάλη εντύπωση, το παιχνίδι με την Μπραν στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Εκεί που η ομάδα αντί να πιέσει μπροστά, φουλ μπροστά, κάθισε πίσω. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εντελώς διαφορετικό από ό,τι μας έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι κάποιοι παίχτες μπορεί να μην είναι τόσο καλοί και να τους βάζει. Σαν τα Μαρία για παράδειγμα, ή και ο Λιστόντος. Το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι δεν μου γεμίζει το μάτι. Και αν ο Μπαταούλας είναι άπειρος, αυτός που είναι έμπειρος εκεί σε εκείνη τη φάση, ή βάζω το κορμί μου μπροστά να σταματήσω και θα τρώγε κίτρινη κάρτα, δεν απλώνω το πόδι μου έτσι τόσο ψηλά για να το κάνω φάουλ για κόκκινη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός που είναι και έμπειρος, υποτίθεται. Νομίζω ότι δεν είμαι τόσο πολύ αισιόδοξος ότι μπορεί να γυρίσει αυτό το, να παίξει καλό ποδόσφαιρο ΠΑΟ. Και άλλο ένα τακτικό κομμάτι που δεν μου άρεσε και αυτό είναι ότι τα δύο αμυντικά χαφ, πάντα επί Λουτσέσκου, τα δύο αμυντικά χαφ παίζανε πολύ πιο σημαντικό ρόλο. Τα δύο αμυντικά χαφ παίζανε πολύ πιο σημαντικό ρόλο

0: Όποιος παίξει εκεί δεν κάνει πολύ καλή άμυνα. Στο αμυντικό του κομμάτι υστερεί σε αυτές τις δύο θέσεις. Γι' αυτό και οι δύο στόπερ δέχονται μεγάλη επιβάρηση, ας το πω έτσι, και είναι λογικό να κάνουν και λάθη. Βέβαια, ο Μιχαηλίδης και αυτός λίγο δεν πατάει καλά, αλλά θυμηθείτε λίγο τα προηγούμενα χρόνια ότι είχε δίπλα του τον Γκετζιόρα, ο οποίος έκοβε το παιδί, έπαιζε με πάθος, συμμετείχε πολύ ωραία στο build-up, δεν έκανε λάθη, έτσι, και ήταν και αυτός καλός ο Μιχαηλίδης. Τώρα με Ελουστόντο ή το μικρό τον Παταούλα ή κάποιον άλλον ή τον Παντελή, νομίζω ότι αν δεν έχεις κάποιον δίπλα σου έτσι πολύ πολύ καλό να κόβει και να μοιράζει την μπάλα, και εσύ θα είσαι και εσύ μέτριος μαζί με αυτόν. Αν δεν σε βοηθάνε και τα δύο αμυντικά χαφ, εκεί είναι ό,τι χειρότερο, πράγμα που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Είδαμε και κάτι κόντρες που έβαζε ο Παναθηναϊκός. Βέβαια θα μου πεις, έπαιζε με 10 παίχτες. Άμα παίζω με 10 παίχτες, καθόμαι πίσω. Προσέχω πιο πολύ τα αμυντικά μου καθήκοντα. Και μία λύση, Νίκο, τώρα που το σκεπτόμενος τι θα πω τώρα πριν την εκπομπή, ίσως μία λύση, γιατί παλιά λέγαμε και στα ρεπορτάζ που κάνατε εσείς οι δημοσιογράφοι ότι αυτός ο προπονητής, ο κύριος Λύση, ίσως να παίζει με τρεις πίσω.
1: Ναι.
0: Ίσως μία λύση, επειδή έχεις κακή αμυντική συμπεριφορά, είναι να βάλεις τρεις πίσω. Έτσι, και έχεις και δύο full back. Τώρα τραυματίστηκε λίγο.
1: Τώρα για τον Γιαννούλη, έχει ένα θέμα με το διάστρεμα. Μπορεί να μείνει έξω κάνα 1,5 μήνα ο Γιαννούλης. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει διακοπεί το πρωτάθλημα 3 εβδομάδες. Επομένως, μπορεί να καλυφθεί λίγο.
0: Μπορεί να είναι καλά. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι είναι καλά ο Γιαννούλης, είναι εξαιρετικός στο full back, όλη την πλευρά δηλαδή. Ο Κένι από δεξιά. Άρα μπορεί να βάλει και τρεις και να αλλάξεις λίγο την αμυντική σου συμπεριφορά, να μπορείς να κρατήσεις το 0 πίσω και να προσπαθήσεις να κάνεις ένα γκολ ή δύο μπροστά για να πάρεις κάποιους πόντους και να πάρεις και ψυχολογία.
1: Ναι, αυτό το 3-4-3 μετατρέπεται και σε διάφορα συστήματα που μπορείς να κάνεις. Μπορεί να μετατραπεί και σε 5-3-2 ή 5-3-1-1. Μπορεί να τα αλλάξεις, δηλαδή μπορεί να έχεις τη δυνατότητα αυτή. Νομίζω σαν ιδέα δεν είναι άσχημη αυτή που είπες, Γιώργο, το να παίξει με τρεις πίσω συν δύο τους πλάγιους, να γίνονται πέντε στην άμυνα και να βγαίνουν οι μπακ. Νομίζω καλή ιδέα είναι, έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Δεν ξέρω, ρε Νίκο, πιστεύω ότι και ο Βιερίνια που είναι δίπλα και ο Μάτος, ίσως να πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουν κάποια πράγματα με τον κύριο Λύση, γιατί αυτά που βλέπουμε στην ομάδα δεν είναι, πώς να το πω τώρα,
1: normal.
0: Όχι normal. Ναι, δεν μπορούμε να βλέπουμε τέτοια πράγματα για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή να κάθεται πίσω με μια ομάδα η οποία ξέραμε ότι έχει αμυντικά προβλήματα, ας πούμε. Με την Μπρά, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ή ξέρω εγώ με τον Παναθηναϊκό, κάποια θέματα τακτικής, η επιλογή της τακτικής, εκεί νομίζω ότι έχουμε ένα θεματάκι. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έρχεται, να μην έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, αυτός να πάει να βάλει γκολ και όχι να περιμένει τι θα κάνει ο αντίπαλος και μετά να βγει στην κόντρα. Είναι θέματα, βέβαια, εμείς δεν είμαστε και στην προπόνηση να δούμε τι γίνεται. Απ' έξω, ό,τι βλέπουμε στα παιχνίδια, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να επιλέξει ο προπονητής, να βγει μπροστά και η τακτική της ομάδας να είναι πιο επιθετική, να πιέσει πιο πολύ μπροστά και να πετύχει αυτός ένα και δύο γκολ για να τελειώσει το παιχνίδι εκεί πέρα. Και όχι να περιμένει πίσω τι θα κάνει ο αντίπαλος. Εδώ εμείς περιμέναμε τι θα κάνει ο αντίπαλος για να δούμε και εμείς να αντιδράσουμε.
1: Ναι. Τώρα, πάω Κάρι στην Κυριακή. Εσύ ξέρεις τι σημαίνει αυτό το ντέρμπι. Γενικά.
0: Εγώ ξέρω και ο κόσμος είναι λίγο περίεργος, είναι λίγο διστακτικός, ας το πω έτσι. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία και για τους ποδοσφαιριστές και για τον προπονητή. Θα έχει τη βοήθεια του κόσμου, εννοείται. Πάντα ήταν εκεί ο κόσμος. Να πάρει ένα αποτέλεσμα, ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, τους 3 βαθμούς, για να μπορέσουμε, γιατί μετά, όπως είπες και εσύ, έχει διακοπή, να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να είναι ήρεμος και να δουλέψει 2-3 εβδομάδες σε αυτά τα κομμάτια που είπαμε και εμείς πριν λίγο. Νομίζω ότι Εδώ θα πρέπει να

0: πει άλλο ένα ντέρμπι το οποίο θα πρέπει να μπει πάθος, θα πρέπει να μπει όρεξη, θέληση περισσότερη για να κερδίσει το μάτσο ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και με τη βοήθεια του κόσμου που θα είναι εκπληκτικός για άλλη μια φορά, θα μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη. Ναι, γιατί είναι... και ο Άρης έπαιξε και αυτό σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν είναι καλά και αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά. Νομίζω ότι αν θα πει ο ΠΑΟΚ δυνατά και θα πιέσει μπροστά, θα είμαστε πολύ αισιόδοξοι για να ότι θα πάρει τους τρεις πόντους.
1: Ναι. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο, θα έλεγα εγώ, παιχνίδι για πολλούς και διάφορους λόγους. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, Γιώργο, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει μεταγραφές, θέλει μεταγραφές. Σε ποιες θέσεις θέλει παίχτες?
0: Κοίταξε, λίγο που τα τελευταία παιχνίδια που έπαιξε ο Ντιαγέ, νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός σεντερφόρ. Μπορεί να γυρίσει πολύ ωραία παρσίματα της μπάλας, είτε δεξιά είτε αριστερά, το είδαμε και στο πέναλτι, αλλά και σε μια άλλη φάση που γύρισε και έκανε ένα κλειαρό σουτ. Εκεί λίγο στο τελείωμα να προσέξει για να βάλει ένα γκολ, να ξεκινήσει να έχει και ψυχολογία για να μπορέσει να δώσει την ομάδα γκολ και βαθμούς. Από εκεί και ύστερα όμως, Νίκο, πάλι και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, μου είπες για μεταγραφές που χρειάζεται. Ναι. Είπαμε σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Νομίζω ότι και αμυντικό χαπ, έτσι, ναι. Και δύο, και μπροστά σε τερφός σίγουρα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Ένα παίχτη στήλη για κουμάκι που θα παλέψει μπροστά του, δεν έχει την μπάλα, θα βάλει γκολ, θα βάλει τα εύκολα γκολ που λέμε και θα δώσει πολλούς βαθμούς στην ομάδα. Χρειάζεται και αμυντικό χαφ και πίσω στόπερ. Είδαμε με τον Παταούλα και εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα να δοθούν ευκαιρίες και να ξαναδοθούν ευκαιρίες στον Παταούλα. Ναι, όμως και οι άλλοι στόπερ δεν τα πάνε καλά. Και ο Χατζηδιάκος δεν πατάει καλά και ο Μιχαηλίδης δεν πατάει καλά και ο Λουστόντο δεν πατάει καθόλου καλά. Νομίζω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο το έργο του προπονητή που θα μπορέσει όλους αυτούς τους παίκτες να μπορέσει να τους κάνει, να τους, κυρίως στο εξωαγωνιστικό κομμάτι εγώ θέλω να μείνω, να τους δώσει κίνητρο, ας το πούμε έτσι, και να γίνουν πιο ομάδα, να βάλουν περισσότερο πάθος. Και αυτοί οι παίκτες οι κομβικοί που έχουμε, ο Ζιβκοβίτς, ο Άλλη, ο Τάισον άμα μπει στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ντιαγέ τώρα που είναι καλός, μπορεί να βοηθήσει. Ο Σάντα Μαρία που τόσα παιχνίδια δεν είδαμε έτσι, μια κάθετη πάσα, ξέρω εγώ, μια assist ή ένα σουτ από το Ζαφίρι, να δούμε περισσότερο πάθος, περισσότερη όρεξη, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Στο επιθετικό κομμάτι έχουμε παίχτες που μπορούν να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν και να κάνουν μια φάση ή ένα γκολ. Νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα που πρέπει να τα διορθώσουμε. Και αυτός ο προπονητής δεν ξέρω αν μπορεί να το διορθώσει. Μακάρι να μπορεί. Πιστεύουμε σε αυτόν όλοι. Και με αρχή το παιχνίδι, το ντέρμπι με τον Άρη, να μπορέσουμε να πάρουμε το τρίποντο και όπως είπαμε να δουλέψει 2-3 εβδομάδες ήρεμα και ωραία, χωρίς μουρμούρες, και να πάρει τους 3 πόντους και να είμαστε μια χαρά.
1: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο που μας έκανες. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί Αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Pils Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε να μιλήσουμε για τη νίκη του Ηρακλή μέσα στην Τρίπολη και για τα θέματα των Κιανολεύκων μαζί με τον Μάκη Ιωαννίδη, τον οποίο έχουμε μαζί μας τώρα. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο. Νομίζω ότι αν λέγανε στους φιλάδους του Ηρακλή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ότι εντάξει με την ΑΕΚ μην τρέχουμε αυταπάτες, δύσκολη αποστολή, αλλά στα επόμενα δύο παιχνίδια θα έπαιρνε 4 βαθμούς, θα το πέρανε χωρίς δεύτερη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Η νίκη μέσα στην Τρίπολη για μένα είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι το πρώτο έτσι boost που παίρνει η ομάδα, γιατί είναι μια ομάδα καινούρια. Δεν θα μείνουμε στο αν άρχισε να γίνει, πώς άρχισε να γίνει, αν ήρθαν πάρα πολλοί παίκτες κτλ. Είναι καινούργια ομάδα, θέλει το χρόνο της. Και μέσα σε αυτή την πίστοση χρόνου παίρνει και βαθμούς, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε σιγά σιγά παίκτες να αρχίζουν να συστήνονται κανονικά πλέον στους φιλάθλους του Ηρακλή. Και όπως για παράδειγμα ο Μπαθένας, ο οποίος ήρθε αρχηγός της Εθνικής Παναμά, άντεξε, έπαιξε ένα μήχρονο, έβαλε τον γκολ και παίρνει θετικό πρόσημο. Κατ' εμέ ο Θανασιάδης έκανε πολύ σημαντική, πολύ, πολύ καλή απόδοση στο σημερινό παιχνίδι. Το είχε ανάγκη, γιατί έκανε λάθη στα προηγούμενα παιχνίδια που ίσως και να κόστησαν στην ομάδα. Και τις εντυπώσεις κατ' εμέ τις κέρδισε ο Ίβι Λόπεθ, που δείχνει ότι έχει την πάστα ενός ποδοσφαιριστή που είναι ένα level πάνω από όλους τους υπόλοιπους. Όταν λοιπόν βρει τα πατήματά του ο Λόπεθ, ακόμα και ο Μάρκες, ο οποίος όταν μπήκε, όσο μπήκε, μπήκε σε κακό σημείο, γιατί τότε ο Ηρακλής δεν είχε την ευκολία να βγει εύκολα μπροστά. Έδινε χώρο στην τον Αστέρα Τρίπολης και έπαιζε με αντιπιθέσεις. Και η κατοχή ήταν υπέρ της ομάδας της Τρίπολης κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν πήγε δηλαδή πολύ μπάλα στο Μάρκες. Όποτε πήγε όμως, κάτι είχε να βγάλει από το μανίκι του και έδειξε καλά στοιχεία και αυτός. Η έκπληξη πάντα κατά την προσωπική μου άποψη, που ίσως τον είχα εκτιμήσει και λάθος όταν πρώτο ήρθε στον Ηρακλή, είναι ο Σουρλής. Αυτό το παιδί τρέχει ακατάπαυστα, δεν ξέρω τι να πω. Εξαιτίας του η ομάδα κρατάει πολύ στενά τις γραμμές, κυρίως μεταξύ του κέντρου και της άμυνας, αλλά και στην επίθεση πατάει και περιοχή, τρέχει, πιέζει. Δεν ξέρω, να είναι καλά μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι ίσως να είναι και ο MVP του Ηρακλή στο αγωνιστικό κομμάτι, όπως παίξαμε σε αυτά τα 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Τώρα η νίκη αυτή, επαναλαμβάνω, βάζει τον Ηρακλή πλέον να μπει σε ένα διαφορετικό mood και κυρίως αποσυμπιέζεται πάρα πολύ, γιατί αν δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη ή ακόμα και την ισοπαλία, θα ήταν πολύ διαφορετικό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να κερδίσεις, όπως για παράδειγμα τώρα η Τρίπολη πρέπει να πάει να κερδίσει το επόμενο παιχνίδι. Παίζει με την ΑΕΚ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά ναι. Ή ο Λεβαδιακός που έχουν το 3-0. Ο Ηρακλής πλέον έχει αυτή την πολυτέλεια. Πήρε ένα πρώτο μαξιλαράκι, το οποίο θα πρέπει να το αξιοποιήσει για να πάρει και δεύτερο μαξιλαράκι. Τώρα, μια που μίλησα για τον Ατρόμητο, να πω ότι δεν είναι ευχάριστα τα νέα για τον Ηρακλή, καθώς για τους φιλάθλους του Ηρακλή μάλλον, που θα συνεχίσουν αυτό το tour σε ολόκληρη την Ελλάδα, και σήμερα ήταν στην Τρίπολη, έχουν πάει και στις Σέρες και στην Αθήνα και στο Βόλο. Μάλλον θα χρειαστεί να ξαναγνωρίσουν τα εδέσματα του Βόλου, καθώς εκεί θα γίνει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, παρά τις πιέσεις, παρά όλα αυτά, η αναμέτρηση θα γίνει αναγκαστικά στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Τώρα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, Νίκο, ο Ηρακλής θα παίξει και την επόμενη αγωνιστική με τον Άρη, και εκεί νομίζω διακόπτεται το πρωτάθλημα. Δεν κάνω λάθος?
0: Ναι. Μετά από αυτό διακόπτεται.
1: Μετά τον Άρη, δηλαδή μετά το ΠΑΟΚ Άρης, παίζει Άρης Ηρακλής και σταματάει.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, γιατί
0: τρεις
1: θα επιστρέψει γύρω στις 10 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τρεις εβδομάδες είναι μεγαλύτερη διακοπή αυτή. Δεν είναι 2 εβδομάδες, είναι 3.
1: Ωραία. Οπότε θα γίνει σωστή δουλειά στο Καφτατζόγλιο για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Τουλάχιστον αν παίξει και ο Ηρακλής, να μην χρειαστεί πάλι να μπλέξει με περιπέτειες με το γήπεδο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί τώρα, να το πω εκ των υστέρων, πολύ φοβόμουν ότι υπό την πίεση του χρόνου θα επιχειρούσαν να παίξουν με το Περιστέρι στο Καφτατζόγλιο. Αυτό θα επιβάρυνε πάρα πολύ τον αγωνιστικό χώρο. Ενώ τώρα υπάρχει αυτή η πολυτέλεια να γίνουν τα απαραίτητα κουρέματα, όπως λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, να ξεκουραστεί και το χόρτο, και νομίζω ότι με τον Λεβαδιακό θα δούμε επιτέλους τον Ηρακλή στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Καφτατζόγλιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, τον κύριο Νίκολης, αλλά και τον Βάργα, τι είπανε για το σημερινό παιχνίδι της ομάδας, 8 παρατέταρτο με τη ΛΑΣΚ για το Champions League Phase. Η ΑΕΚ ξεκινάει σήμερα το βράδυ αυτό το ταξίδι στο Champions League. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: First of all to everybody.
2: Καλησπέρα σε όλους κατά πρώτον. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στο League Phase του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας εδώ στην κορυφαία αυτή διασυλλογική οργάνωση, στο κορυφαίο επίπεδο. Οι παίκτες μας το άξιζαν λόγω της σκληρής τους δουλειάς πέρυσι και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε όμως απλά να έχουμε παρουσία, δεν θέλουμε απλά να συμμετάσχουμε. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό, διότι αναλύοντας τον κάθε αντίπαλο στο επίπεδο αυτό είναι και κάπως ανόητο να πούμε ότι είναι δυνατή. Εννοείται πως είναι δυνατή αντίπαλη, καθώς μιλάμε για το Champions League. Όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά εδώ στην έδρα μας ενώπιον των φιλάθλων μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσουμε με έναν τρόπο, όπως σας είπα, να θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και εμείς τους βαθμούς. Ξέρουμε πολύ καλά τον αντίπαλό μας. Γνωρίζω ακόμα και τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρό τους προσωπικά. Παρακολουθώ το project εδώ και μερικά χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό project. Τα αποτελέσματα τους δεν προέκυψαν αποτύχει. Αξίζουν την παρουσία τους εδώ και βεβαίως θα είναι πολύ ανταγωνιστική η αναμέτρηση. Παίζουν κυρίως 3-5-2, αυτό είναι η προτιμόμενη τους διάταξη. Ακόμα και πέρυσι έπαιζαν και 3-4-3 κάποιες φορές με τον Κάλατζιτ. Κυρίως όμως 3-5-2 πλέον. Παίζουν γερμανικό στυλ, επιθετική, άμεσο ποδόσφαιρο. Πολύ καλός προπονητής, εξαιρετική στις τιμένες φάσεις και στις αντεπιθέσεις. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε βαθμούς. Πιστέψτε με ότι όπως εμείς βλέπουμε τον αντίπαλο ως ευκαιρία να πάρουμε βαθμούς, έτσι μας βλέπουν και αυτοί ως μια ευκαιρία να πάρουν κάποιους βαθμούς. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, είναι τιμή μας να ξεκινούμε την αγωνιστική πρώτη αναμέτρηση εδώ στην Αθήνα, στην έδρα μας, στο γήπεδο της Αγίας Σοφίας, απέναντι σε αυτή την ομάδα, όπως και η Μπρίζα που παίζει για αυτή την πρώτη αγωνιστική. Όμως όπως έχω πει, είμαστε εδώ στην φάση της League Phase του Champions League. Οι παίκτες το αξίζουν και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς προκειμένου αυτοί να μας βοηθήσουν να παίξουμε και περισσότερα παιχνίδια.
3: Στη διάθεσή σας τώρα για τις ερωτήσεις σας για τον Μπαρνάμπας. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Μπαρνάμπας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι αυτή την περίοδο ίσως ο πιο φορμαρισμένος παίκτης από άποψη τερμάτων. Πέτυχες και ένα σπουδαίο επίτευγμα 16 ετών με τα 2 γκολ που πέτυχες κοντά στον Άρη. Είναι κάτι που σου δίνει πολύ μεγαλύτερη ψυχολογία και κυρίως θα ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από εκείνο το χαμένο πέναλτι στην Κρήτη, φαίνεται σαν να είσαι άλλος άνθρωπος, σαν να βγαίνουν όλα στην επίθεση. Είναι κάτι που σε πείσμωσε ή απλά ήταν μια κακή στιγμή στο ξεκίνημα και πήρες μπρος, ας το πούμε έτσι? Ευχαριστώ πολύ.
5: Καλησπέρα.
6: Νομίζω ότι είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, έχουν βάλει πολλά γκολ. Φυσικά το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, έβαλα παραπάνω γκολ και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση.
3: Γιάννη.
7: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την συμμετοχή σας στο Champions League. Ήρθε η στιγμή που είπε και ο coach. Πώς το περιμένετε, πώς το νιώθετε και τι απαιτήσεις έχετε από τον εαυτό σας?
6: Ναι, είμαστε πολύ ανυπόμονοι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Phase. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας και αύριο θέλουμε στον πρώτο αγώνα να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
3: Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Μπαρνάμπα? Όχι, ναι, έλα Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Μπαρνάβας, και συγχαρητήρια για την παρουσία της ομάδας μας στη League Face. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή παίζει αύριο η ΑΕΚ με μια ομάδα από την, Αυστρία, συγγνώμη, που είναι γειτονική στη δική σου χώρα, φαντάζομαι γνωρίζεις και εσύ προσωπικά το ποδόσφαιρο αυτής της χώρας. Δεν ξέρω και αν σαν γείτονας που είσαι σε προδιαθέτει ένα παραπάνω για να είσαι και αύριο το ίδιο παραγωγικός με τα προηγούμενα παιχνίδια.
6: Ναι, φυσικά, ναι. Πολλά χρόνια έπαιζα μπάλα στην Αυστρία σε μικρότερες κατηγορίες και στην πρώτη εθνική μερικάνους αγώνες. Θέλω να δώσω το καλύτερο μου αυτό.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τον Μπαρνάμπας. Μπαρνάμπας, we are okay.
6: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Λοιπόν, ο coach είναι έτοιμος να ακούσει τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα και καλή αρχή για το για τη League Face Champions Link. Πρώτη σας δήλωση στην παρουσίαση πριν ένα χρόνο και ήταν ότι υπόσχομαι ότι ο κόσμος ΣΑΕΚ δεν θα ντραπεί ποτέ. Ποια είναι η υπόσχεση που δίνετε τώρα στην, για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, συνδυάζοντάς το με το ότι, επειδή ξέρουμε ότι ασχολείστε με στατιστικά και με το παρελθόν, τελευταία φορά που η ΑΕΚ συμμετείχε σε τελική φάση του Champions League είχε 6 ήττες, ενώ η τελευταία της νίκη ήταν πριν 20 χρόνια.
8: Καλησπέρα. Thanks for the question.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα.
8: Δεν θα κάνω μεγάλες
2: υποσχέσεις. Δεν είναι το δικό μου στυλ να λέω μεγάλα λόγια. Είπα όμως εισαγωγικά στη συνέντευξη τύπου ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι κομμάτι του ποδοσφαίρου στο elite επίπεδο και να εκπροσωπείς τον σύλλογό μας κατά πρώτον και να δίνουμε τη δυνατότητα στους φιλάθλους μας εδώ στην έδρα μας να απολαμβάνουν τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και βεβαίως να ταξιδεύουμε στην Ευρώπη για να γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο. Όμως δεν είναι όμως διακοπές. Δεν ήρθαμε για διακοπές. Είμαστε εδώ διότι το αξίζουμε. Και επειδή είμαστε εδώ, ήρθαμε εδώ για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Θα αναζητήσουμε βαθμούς που θα φτάσουμε. Δεν γνωρίζω πραγματικά. Έχουμε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει παραπάνω από 8 αγώνες. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό λέμε και στα αποδυτήρια. Πόσο κοντά είναι αυτό στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζω. Όπως σας είπα την τελευταία φορά, πραγματικότητα δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτι που θέλουμε να σκεφτούμε πάρα πολύ. Διότι αν η πραγματικότητα σημαίνει προϋπολογισμούς, budget κτλ., δεν είναι αυτό που μας απασχολεί. Το ποδόσφαιρο είναι και άλλα πράγματα. Είναι συνέστημα, είναι ομαδικό πνεύμα, ποιότητα. Και έχουμε μια ομάδα με ποιότητα. Και αυτό το βλέπουμε και στα αποδυτήρια. Βλέπουμε λοιπόν την κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Σίγουρα μπορώ να υποσχεθώ ότι δεν θα φύγουμε με 0 βαθμούς. Αλλά θα με σκοτώσετε αν δεν συμβεί, οπότε δεν θα το υποσχεθώ αυτό και θα πω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί.
3: Άλλη ερώτηση για τον κύριο Νικόλιτς. Δημήτρη.
9: Καλησπέρα, coach. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν και φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελες να ανοίξεις τα χαρτιά σου, αν θα σκεφτώσουν στο αυριανό παιχνίδι μια αλλαγή σε τακτική προσέγγιση ή σε φιλοσοφία, με βάση και αυτό που μας είχες πει και στην Ολλανδία στην προετοιμασία, ότι ίσως υπάρξουν και κάποιες τακτικές διαφοροποιήσεις ή αλλαγή στην τακτική προσέγγιση μέσα στη σεζόν. Ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα. Δεν θα αλλάξουμε την τακτική, το στυλ μας ή το μοντέλο του παιχνιδιού μας με αυτόν τον τρόπο. Σε κάποιο βαθμό αυτό εξαρτάται και αν θυμάστε είχα πει ότι 95% των παιχνιδιών θα πρέπει να είναι δικά μας παιχνίδια, με το δικό μας ρυθμό.
8: On our ground, πρέπει
2: να έχουμε το δικό μας στυλ, διότι αν προσαρμόζεσαι συνέχεια στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι. Αυτό είναι το ερώτημα που προκύπτει. Θέλουμε λοιπόν να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Με τον ίδιο τρόπο που παίξαμε απέναντι στον Ηρακλή, στον Άρη, στον Όφη, στην Κηφισιά, απέναντι σε όλες τις ομάδες. Βεβαίως υπάρχει και ένα 5-10% scouting του αντιπάλου. Επιλέγουμε το προφίλ των παιχτών που θέλουμε για την βασική ενδεκάδα. Δεν είναι το ίδιο όταν
8: winger, for example, or
2: για παράδειγμα,
8: in the same
2: αν στην ίδια θέση χρειάζεσαι ναι μεν εξτρέμ, αλλά με διαφορετικό προφίλ, ή τον Α μέσο ή τον Β μέσο, ή τον Α επιθετικό ή τον Β επιθετικό, ανάλογα με το προφίλ. Είναι λεπτομέρειες και πάντα προετοιμάζουμε το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ σοβαρή ομάδα. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, τα αποτέλεσματά τους δεν ήταν προϊόν τύχης, είναι ένα project που τρέχει εδώ και καιρό και είμαι εξοικειωμένος με το. Το γνωρίζω αυτό το project. Σας είπα ότι και προσωπικά γνωρίζω τον ιδιοκτήτη του συλλόγου.
8: So it's a very demanding and challenging game.
2: Συνεπώς, πρόκειται για ένα πολύ, μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση για εμάς. Θα το δείτε και αύριο. Θα είναι ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, άμεσο ποδόσφαιρο.
8: With not only two, but a lot of fast players in the pitch.
2: Πολλούς γρήγορους παίκτες πάνω στο γρασίδι, πολύ καλή οργάνωση στις τιμένες φάσεις τους, από το around μέχρι το corner. Πάρα πολλές λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο. Και πρέπει αύριο να είμαστε πάντα στη σωστή θέση, στην κατάλληλη στιγμή για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
3: Έχουμε άλλη ερώτηση. Ναι, Νίκο.
10: Καλησπέρα, coach. Θα ήθελα να ρωτήσω, με δεδομένο ότι προχθές η ΑΕΚ το Σάββατο εννοώ, πέτυχε μια σημαντική νίκη με 5 γκολ, ένα ακυρωθέν, ένα πέναλτι που τελικά δεν μέτρησε, πλήθος ευκαιριών, ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Προφανώς σας άφησε ικανοποιημένο, όπως είπατε, για το γεγονός ότι τρεις μέρες μετά αντιμετωπίζετε την αυστριακή ομάδα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι την Κυριακή έχουμε ένα εξίσου απαιτητικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα, όπως είναι αυτό με τον Αστέρα. Θέλω να πω, να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος, εάν αυτό σας έφερε χαμόγελα και αν πιστεύετε ακράδαντα ότι οι παίκτες μπήκαν πια στη σωστή ροή, αυτή που εσείς θέλετε να επιβάλλετε και να δημιουργήσετε την ομάδα την οποία πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είστε ικανοποιημένος, είστε χαμογελασός γι' αυτό. Ευχαριστώ.
8: Listen, it's only start of the season.
2: Είμαστε στην αρχή της χρονιάς, μόλις στην αρχή της σεζόν.
8: For this kind of calendar.
2: Και εμείς τέτοιου είδους πιεσμένο πρόγραμμα το θέλαμε. Η λύση είναι να παίζεις ένα αγώνα τη βδομάδα, το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Σε κανέναν όμως δεν αρέσει αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι και άλλωστε, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ίσως αυτή είναι μάλλον η πραγματικότητα εδώ και κάποια χρόνια. Είναι απαιτητικό, είναι δύσκολο και σε επίπεδο σωματικό, διότι ταξιδεύει συνέχεια, κάποιες νύχτες κοιμάσαι λίγο, πρέπει να αποκαταστήσεις τη συστηματική σου, την ψυχική σου ισορροπία, να γεμίσεις τις μπαταρίες σου μέσα σε δύο μέρες. Είναι πολύ απαιτητικό, πολύ δύσκολο. Όμως δεν είναι κάτι ανέφικτο. Όπως είπα και στο παρελθόν, δεν μπορείς πάντα να είσαι σαν οδική πορεία σε όλη τη χρονιά. Το έχω ξαναπεί. Αυτό είναι αδύνατο. Θα υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δεν γίνεται. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Είμαστε ένα επαρκές καλό επίπεδο ως ομάδα. Σωστό μονοπάτι. Ναι, πάντα μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Αλλά το βλέπουμε παιχνίδι το παιχνίδι. Πάντα είμαι χαρούμενος με την ομάδα μου.
8: This is the case now. Also,
2: αυτό ισχύει και τώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ το σύνολο των παιχτών που έχουμε, η ομάδα που έχουμε φτιάξει. Πάντα το λέω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύει το ποδόσφαιρο, λατρεύω αυτή τη δουλειά μου και αγαπώ τους παίχτες μου. Τους αγαπώ και βλέπω πάντα τη θετική τους πλευρά. Ναι, ο καθένας έχει και κάποια αρνητικά τα οποία τα διορθώνουμε. Όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την ομάδα μου. Οι υπόλοιποι σύλλογοι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δαπανούν πολλά χρήματα για να χτίσουν ισχυρούς συλλόγους. Ναι, αυτό είναι κάτι εύλογο, ας το κάνουν. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, αν μπορούν να το κάνουν, ας το κάνουν. Εμείς όμως κοιτούμε τον εαυτό μας και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο εσωτερικό μας. Ό,τι κάναμε πέρυσι είναι αυτό ακριβώς που απαιτεί και η σεζόν που μας το είχα πει και πριν την αρχή της σεζόν, ότι φέτος θα είναι ακόμα πιο απαιτητική, ακόμα πιο δύσκολη χρονιά. Και πάντα θα είναι έτσι. Πάντα είναι πιο δύσκολο να μείνεις στην κορυφή από το να την κατακτήσεις μία φορά. Όλες αυτές είναι προκλήσεις μπροστά μας και βλέπουμε την κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά, την κάθε μέρα ξεχωριστά. Επικεντρωνόμαστε στον επόμενο αγώνα και όπως κάναμε πέρυσι. Και θα δούμε πώς θα τελειώσει και πώς θα εξελιχθεί η σεζόν.
3: Ο Μίλτος πίσω.
11: Καλησπέρα, coach, και καλή επιτυχία αύριο. Θα ήθελα να μας κάνετε και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι απέναντί σας θα βρείτε και έναν παίκτη που τον είχατε μέχρι πρώτη στην ομάδα, τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.
2: Ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι της ομάδας πέρυσι. Υπήρχε ένα κομμάτι της σεζόν κατά τη διάρκεια του οποίου βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω σκόραρε 5-6 φορές συνεχόμενους αγώνες. Ήταν πολύ σημαντικό τότε εκείνο το κομμάτι της περίοδου. Ο Λιούμπο είναι εδώ και ήταν στην ομάδα 2-3 χρόνια και πάντα είχε έναν ρόλο κυρίως backup. Ήταν αυτός όμως που ζήτησε από εμάς, δηλαδή ζήτησε από το σύλλογο να του επιτρέψουμε να μετακινηθεί και να φύγει δανεικός κάπου που θα είχε το μεγαλύτερο ρόλο, απολύτως φυσιολογικό, απολύτως εύλογο. Και τώρα η μοίρα τον έφερε να παίξει τον πρώτο αγώνα, την πρώτη αγωνιστική του Champions League απέναντι στη δική του ομάδα, καθώς είναι τεχνικά δικός μας παίχτης, έχει δοθεί δανεικός, εξαιρετικός παίχτης. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο στην καριέρα του, εκτός από αύριο. Αύριο θέλουμε εμείς να κερδίσουμε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Thank you. Ευχαριστώ.
12: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Για μια ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις που είχε στο Ελ Αλαμέιν με τους προέδρους της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Παρουσιάστηκε σήμερα το κυβερνητικό σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% ως το 2029 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε στο μεταξύ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα, τι τον εμπόδιζε να το κάνει επί 7 χρόνια, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους συνταξιούχους, για τους τρίτεκνους, ενώ υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, είπε μιλώντας σήμερα στον Αντένα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ξοδέψαμε λεφτά για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χωρίς να έχουμε επιχειρηματίες, σημείωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με την κατάθεση της σύζυγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός από τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε σήμερα το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην Πολυκρωτή Δίκη. Υπήρχε ένα 11-λεπτο κενό στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη, κατέθεσε η κόρη του μηχανοδηγού του επιβατικού τρένου. Σε δίκη με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Σήμερα εισαγγελική πρόταση στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα της Ερέτριας με 2 ψαράδες να κάθονται στο εδόλιο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Νεκρός ανασύρθηκε 52χρονος από την παραλία των Νέων Πόρων Πιερίας, τον άντρα εντόπισαν λουόμενοι και περαστικοί. Βανδαλισμός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κουκουλοφόροι προκάλεσαν φθορές στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες του Πανεπιστημίου, ενώ στο σημείο βρισκόταν φύλακας. Συνελήφθη στο Κιλκίς 26χρονος απατεώνας που προσποιήθηκε τον λογιστή για να αρπάξει χρήματα και κοσμήματα. Μαζί με συνεργούς του είχαν αποσπάσει 7.000 ευρώ από 76χρονη στις Σέρες πριν από λίγες μέρες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Καντήλη στα Μέγαρα Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 40χρονος Πολωνός, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κάνοντας υπαίθριο μπαρμπεκιού στην περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου υπό τη σκιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Brent να κινείται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Νέα εφιαλτικά σενάρια της Goldman Sachs για εκτόξευση στα 120 δολάρια. Σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται σε πτήσεις αναχώρησης σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη Βρετανία, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του αεροδρομίου Heathrow, προσθέτοντας ότι δεν επηρεάζονται προς το παρόν οι αφίξεις πτήσεων. Το Heathrow τόνισε ότι εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό. Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου ανακοίνωσε με ανάρτηση στο X ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάσει τις δραστηριότητές του, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν και στα αεροδρόμια Gatwick, Manchester και Stansted.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά εύθριος καιρός με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά με αυξημένη αστάθεια, τοπικές μπόρες και πρόσκαιρες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά υπηρετικά, επιστρέφοντας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά εύθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνου.
1: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
6: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
8: Καλημέρα από Βέρεια.
9: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
10: Καλημέρα από Καρδίτσα.
11: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
13: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Πασχετικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.
9: Κέραιος.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Το μάθαμε στον Κάρδι.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάο.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι μαζί σας, ξεκινάει όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε και πριν περάσουμε στη θεματολογία της σημερινής εκπομπής, να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεση σας ο Focus για ενημέρωση, για επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Τα γραπτά σας μηνύματα μπορείτε να μας τα στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην ομάδα μας στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484, όπως κάθε μέρα. Για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας στον αέρα. 6907-483-484 στο Viber. Ακούγοντας Focus FM στους 103 και 6, όπου είστε συντονισμένοι με τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες καθημερινά όλο το 24ωρο, είστε πάντα ενημερωμένοι. Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε όμως πέρα από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού και τις εκπομπές και από την ιστοσελίδα μας, και πρέπει να την επισκέπτεστε συχνά όλη την ημέρα, όλο το 24ωρο. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε είναι www.focusfm.gr και εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά πράγματα άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Φυσικά μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά, όπου και αν είστε στον κόσμο, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας και σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, όλο το 24ωρο ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λίγο πολύ περισσότεροι τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες σελίδες του Focus, όποιο μέσο και αν χρησιμοποιείτε, και να τις ακολουθήσετε για να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είτε πρόκειται για το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, παντού υπάρχει σελίδα του Focus. Γράφετε στην αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6, εμφανίζεται η σελίδα, την ακολουθείτε και αυτό εν όλο. Φυσικά για τα κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα, τα λεγόμενα, τα smartphone, πόσο έξυπνα είναι τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να κατεβάσετε, όπως κατεβάζετε πάρα πολλές εφαρμογές στο κινητό σας, μπαίνετε στο ψηφιακό κατάστημα που κατεβάζετε εφαρμογές και κατεβάζετε από εκεί την εφαρμογή του Focus, την οποία θα τη βρείτε γράφοντας την αναζήτηση του ψηφιακού καταστήματος εφαρμογών Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες, όπως το ακούτε. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή εντελώς δωρεάν, την κατεβάζετε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και έτσι έχετε τον αγαπημένο σταθμό στη τσέπη σας, όπου και αν βρίσκεστε. Τον έχετε τον Focus εγκατεστημένο στο κινητό σας τηλέφωνο. Μέσα από αυτή την εφαρμογή μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά σε όλο τον κόσμο, όπου και αν είστε, 24 ώρες το 24ωρο, διαδικτυακά πάντα, και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, σήμερα είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο στην εκπομπή, αλλά επειδή τρέχουν οι εξελίξεις, το θέμα που σας προανήγγειλα χθες ότι θα κάνουμε σήμερα και αφορά τις εξελίξεις στη Γερμανία, θα το αναπτύξουμε αύριο και θα συνδεθούμε αύριο με τη Γερμανία για να ακούσουμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα μετά τις τελευταίες μετά την τελευταία εκλογική αναμέτρηση σε κρατήδιο της Γερμανίας, εκεί που έφερε την AfD στην πρώτη θέση με συντριπτική πλειοψηφία έναντι του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του καγκελάριου Μέρτς, και τον πολιτικό σεισμό πραγματικά που έχει προκληθεί στη Γερμανία και τι θα ακολουθήσει, βέβαια θα το δούμε από εδώ και πέρα, υπάρχουν εκλογές και σε άλλα κρατήδια. Λοιπόν, αυτό το θέμα σε όλη του την ανάπτυξη θα το δούμε αύριο και με λεπτομέρειες, καθώς όπως είπαμε οι εξελίξεις τρέχουν ώρα με την ώρα και υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, και γι' αυτό λοιπόν στην αυριανή εκπομπή θα ασχοληθούμε εκτενώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σημερινή εκπομπή, πάμε λίγο να δούμε επικαιρότητα και να δούμε τα δικά μας εδώ. Καταρχήν έχουμε στην Αίγυπτο συναντήσεις που έγιναν ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τους Πρόεδρους της Αιγύπτου, τον Αλσίση, και της Κύπρου, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Κύπρου-Ελλάδας ή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, πείτε το πώς θέλετε, και την συνεργασία των τριών πλευρών.
Η συνάντηση αυτή έγινε στο El Alamein και μάλιστα είχαμε και δηλώσεις και από τις δύο πλευρές. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι μίλησε για μια ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε μια συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων αλλά και των περιφερειακών εξελίξεων. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν η συνάντηση. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Abdel Fattah al-Sisi, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατηγική σημασία που έχει η συνεργασία Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε και λίγο μετά τις 18:30 μεταξύ άλλων θεμάτων που θα εξετάσουμε με τον καλεσμένο μας. Νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό, όπως και άλλα πολλά που άπτονται και των εθνικών μας θεμάτων.

Τώρα βέβαια στην υπόλοιπη έτσι εσωτερική επικαιρότητα είχαμε την παρουσίαση σήμερα του κυβερνητικού σχεδίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου οι αρμόδιοι υπουργοί ανέπτυξαν το σχέδιο αυτό για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% στο 2029, όπως λένε, το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Τώρα βέβαια, για να πούμε κάτι, όταν μιλάει κάποιος για σταδιακή μείωση για το 2029, μη γνωρίζοντας τι θα γίνει μετά τις εκλογές, έτσι. Οι εκλογές είναι στην, πώς να το πω, στη χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση, όπως θέλετε πέστε το, την άνοιξη του 27. Άλλος το βλέπει χειρότερα, άλλος το βλέπει καλύτερα, όπως θέλετε πέστε το. Λοιπόν, μπορεί να γίνουν και νωρίτερα. Αλλά την άνοιξη του 27, λέει ο Πρωθυπουργός, εμείς δεχόμαστε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Την άνοιξη του 27, λοιπόν. Από την άνοιξη του 27 και μετά, μπορεί να έχουμε άλλη κυβέρνηση. Επομένως, οτιδήποτε ακούγεται για μετά την άνοιξη του 27, προφανώς είναι απλά λόγια.

Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, να μην το ξεχνάμε, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων, δηλαδή ότι δώσαμε, ότι ακούσατε αυτό είναι, αυτό είπε ουσιαστικά. Δεν υπάρχει περιθώριο δημοσιονομικά να δοθούν περισσότερα χρήματα. Από την αντιπολίτευση είχαμε αντιδράσεις, ειδικά για τα λεγόμενα σήμερα περί ηλεκτρικού ρεύματος και όχι μόνο. Το Πασόκ από την πλευρά του, ας πούμε, διερωτάται, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα, τι τον εμπόδιζε να το κάνει επί 7 χρόνια. 7 χρόνια είναι πρωθυπουργός, τι τον εμπόδιζε να μειώσει το ρεύμα. Και γίνεται τώρα, που έρχονται οι εκλογές, ανακοινώνει τη μείωση. Τη μείωση, την πρόθεση να κάνει μείωση 30%. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε σήμερα στον Αντένα και είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης, σε αυτά που είπε, δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους συνταξιούχους, για τους τρίτεκνους. Αναφέρθηκε στο δημογραφικό πρόβλημα ο Κυριάκος Βελόπουλος και είπε ότι υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα. Και τόνισε επίσης ότι ξοδέψαμε λεφτά, λέει, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χωρίς να έχουμε επιχειρηματίες.

Ο φίλος μας ο κύριος Νίκος μας γράφει εδώ σε ένα μήνυμα: μετά τις εκλογές πράγματι λέει θα έχουμε άλλη κυβέρνηση, λέει, εκτιμάει ο κύριος Νίκος, και άλλον πρωθυπουργό. Ο σημερινός ίσως να μετακομίσει, λέει, οικογενειακό στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε, κύριε Νίκο, αν θα μετακομίσει οικογενειακό στην Τουρκία, αν θα μείνει εδώ ή αν σε τι θέση θα τον κατατάξουν οι Έλληνες πολίτες όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το δούμε όταν έρθει η ώρα του. Σε κάθε περίπτωση πλησιάζει η ώρα. Έτσι. Αργά ή γρήγορα πλησιάζει. Είμαστε στην τελική ευθεία. Στην τελική ευθεία που ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του ανάλογα με την κρίση του και ανάλογα με το πόσο υπεύθυνος είναι για το μέλλον της χώρας.

Λοιπόν, είχαμε εξελίξεις και στη διεθνή επικαιρότητα. Πριν από λίγη ώρα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του...

του. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ποτέ δεν έπαψαν να συζητούν και να συνομιλούν ο Τραμπ με τον Πούτιν, είτε τηλεφωνικά, είτε και διαζώσεις, να μην ξεχάσουμε τη συνάντηση που είχαν στην Αλάσκα. Έτσι, συζητούν μεταξύ τους και συνομιλούν μεταξύ τους. Όποιος πιστεύει το αντίθετο, πλανάτε πλάν νικτράν. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά υπήρξαν και δηλώσεις του Γιούρι Ουσακόφ, του συμβόλου του Κρεμλίνου, ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους εκεί που τον ρώτησαν ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα αποτελέσματα που είχε η επίσκεψη των Αμερικανών διαπραγματευτών, του Στίβ Βίτκοφ και του Τζάρετ Κούσνερ. Ο Κούσνερ είναι ο γαμπρός του Τραμπ, να θυμίσουμε, έτσι. Που το Σαββατοκύριακο βρέθηκαν και στη Μόσχα και στο Κίεβο αυτοί οι διαπραγματευτές, μίλησαν και με τον Πούτιν και τη ρωσική ηγεσία, μίλησαν και με τον Ζελένσκι από την άλλη πλευρά. Και μάλιστα ο Βίτκοφ χθες έκανε και δηλώσεις που αξιολόγησε θετικά όλη αυτή την συζήτηση που έγινε και είπε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για να οδηγηθεί η κατάσταση σε τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ουσακόφ είπε ότι σε δηλώσεις του ότι κατά την άποψή του αν συμβεί κάτι τέτοιο τότε αυτό θα ανοίξει το δρόμο στο να γίνει να υπάρχει μια ιδιαίτερη επίδραση στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, μιλώντας για τη Ρωσία και, και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και υπάρχει σημαντική πρόοδος τώρα, έτσι λένε όλοι, στο θέμα των συζητήσεων περί τερματισμού του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου. Να δούμε στην πράξη τώρα τι θα γίνει το επόμενο διάστημα.

0: Λοιπόν, είναι 6:30 ώρα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Επιστρέφοντας, έχουμε να συζητήσουμε πολλά με τον καλεσμένο μας για θέματα, για τα εθνικά μας θέματα, για την Τουρκία και τις κινήσεις της, για το τι προσπαθεί να πετύχει απέναντί μας. Έτσι, έχει πολύ ζουμί αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει και με το Αιγαίο και με την Ανατολική Μεσόγειο για τα σχέδια της Τουρκίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Για την ώρα πάσα στον Αλέξανδρο, διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς σας, μένετε συντονισμένοι στον Focus FM και στους 103.6 και φυσικά στο απογευματινό μαγκαζίνο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς στέλνετε πάντα τα γραπτά σας μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484. Πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή έχουμε ασχοληθεί έτσι με θέματα που άπτονται των εθνικών μας θεμάτων. Για άλλη μια φορά θα το κάνουμε, γιατί υπάρχουν εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις, και καθημερινά γίνονται πράγματα τα οποία χρήζουν μια ερμηνεία με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι, και εσείς και εμείς και όλοι, να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Λοιπόν, σε μια αποστροφή του λόγου του εδώ, και μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά και συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, μιλώντας για τα χωρικά ύδατα, έκανε λόγο για τα 12 ναυτικά μίλια. Τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας δεν άφησαν την δήλωση αυτή να πέσει κάτω. Σήκωσαν το γάντι, επιτρέψτε μου να πω, και την έκαναν σημαία τη δήλωση αυτή στην Τουρκία, που ξεσηκώθηκε εκεί κατά κάποιο τρόπο έτσι μια φύελα από τους Τούρκους, με τον Ερντογάν χθες στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου να λέει ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί περικύκλωσή της και δεν θα δεχτεί οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα, πολλά μέσα ενημέρωσης για άλλη μια φορά επανέφεραν μετεπιτάσσεως το κάσους Μπέλι, να μην το ξεχνάμε, έτσι. Υπενθύμησαν δηλαδή σε εμάς και καλά ότι υπάρχει το κάσους Μπέλι. Λοιπόν, αυτό το θέμα αλλά και άλλα θέματα έτσι, που έχουν σχέση όλα αυτά μεταξύ τους, θα τα συζητήσουμε τώρα με έναν ειδικό στα ελληνοτουρκικά, που τον έχουμε συχνά πυκνά στην εκπομπή. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον στρατηγό να προστατεύει, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούσατε τον πρόλογό μου. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι ακριβώς προσπαθεί έτσι να πετύχει η Τουρκία και πώς ερμηνεύετε εσείς αυτή τη δήλωση που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του. Δηλαδή, εγώ δεν διέκρινα διάθεση να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια, απλά το είπαμε για να το πούμε.
1: Πριν από τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού προηγήθηκε, μην ξεχνάμε, η επίσκεψη του Ιμπραχήμ Καλίν, ενός πολύ του αρχηγού της ΣΜΙΤ. Της Τουρκίας, της υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρκίας, και είναι δεξί χέρι του Ερντογάν, είναι αρχισύμβουλος του Ερντογάν πολλά χρόνια, και ήρθε εδώ η Γενής Απάκ πριν από 4 μέρες, αποκάλυψε το λόγο της επίσκεψης. Είπε, σταματήστε, μην τοποθετήσετε τα Ισραηλινά όπλα στα νησιά σας, δεν είναι καλός ο άξονας που έχετε φτιάξει η γραμμή ασφαλείας όπως είπε το Ισραήλ, και είπε δεν θα δεχτούμε τετελεσμένα, μας κούνησε το δάχτυλο. Ο ένας πρωθυπουργός ρωτήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είπε ότι είναι ανεφέρον το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, κάτι το οποίο είναι το προφανές, αυτό πηγάζει από το διεθνές δίκαιο.
0: Άρα λοιπόν η δήλωση Μητσοτάκη ήταν απόρρια των όσων είπε ο Καλίν ερχόμενος εδώ που ήρθε να μας κουνήσει το δάχτυλο.
1: Ναι, φαντάζομαι έτσι πάει διαδοχικά η σειρά, και ναι. Η σημασία στην ανάλυση ενός θέματος η χρονική αλληλουχία των πραγμάτων. Εκεί λοιπόν αυτό το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε το προφανές, δεν είπε ότι θα τα επεκτείνουμε, είπε έχουμε το δικαίωμα. Και έγινε ένας κακός χαμός στην Τουρκία, παρακολουθώ κάθε μέρα τα αθλητικά μας μαζικής ενημέρωσης, αναλυτές που είναι κοντά στον Ερντογάν. Στην ουσία μας είπε δεν έχετε το δικαίωμα ούτε καν να αναφέρετε το δικαίωμά σας. Δηλαδή μιλάμε για πρωτάκουστα πράγματα, και ο Ερντογάν έπρεπε να απαντήσει στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σήκωσε το γάντι, και χθες το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου που έγινε στην Τουρκία, πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, είπε ότι δεν θα επιτρέψουν καμία ενέργεια που θα μας περικυκλώνει, εννοώντας την Ελλάδα και το Ισραήλ. Λοιπόν, αυτό πιστεύω ότι η Τουρκία έχουμε αλλάξει πλέον πίστα, κύριε Τουρκίδη, να το πω έτσι λαϊκιστή, έχουμε πάει την εποχή, έχουμε πάει πίσω 3 χρόνια. Mm-hmm. Όταν η Τουρκία την περίοδο μετά το Roots Race, η οποία θυμίζω το τουρκικό ερευνητικό σεισμικών ερευνών είχε βγει την περίοδο 20 Ιουλίου με 14 Σεπτεμβρίου νοτιοανατολικά Κρήτης και νοτίως Καστελορίζου, και τεμάχιζε η Τουρκία με διαδοχές ναύτιξης για έρευνα από το Roots Race την περιοχή. Θυμάστε την υπόθεση με την επαγκούβηση μιας διγκίνων θρογάτας, όλη αυτή την ένταση, και ακολούθησε μετά μια περίοδος 3 ετών όπου η Τουρκία μας πίεσε πάρα πολύ, κατέθεσε τις δικές της απόψεις όσον αφορά το θέματα της από στρατηγικοποίηση νησιών με όρους στον ΟΗΕ, με όρους και διαρχές. Δηλαδή, γιατί στρατιωτικοποιείται τα νησιά, αφού πρέπει να υπόκεινται σε καθεστώς από στρατιωτικοποίησης, άρα αφού δεν το τηρείτε, τα νησιά είναι δικά μου. Και αναγκαστήκε τότε η Ελλάδα, το είχε πει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Τσαβούσογλου, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Δεκέμβριο του 2022, είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να συζητήσουμε, να ρίξουμε την ένταση και να πάμε να διαπραγματευτούμε. Έχουμε πάει σε αυτή την εποχή, κύριε Τουτσίδη, γιατί...
0: Αυτό ήταν πριν την περιβόητη συμφωνία των Αθηνών, έτσι.
1: Ακολούθησε η, ακήρυξη φιλίας των Αθηνών.
0: Διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ακολούθησε τον, σε 7 Δεκεμβρίου το επόμενο του 2023. Λοιπόν, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί φτάσαμε εδώ. Γιατί τον περασμένο Δεκέμβριο έχει χρονικό σημείο αναφορά σε αυτή η ένταση. Τον περασμένο Δεκέμβριο υπήρξε η σύνοδος κορυφής, μάλλον η τριμερή σύνοδος όπως ονομάζεται, Νετανιάχου, Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη στο Τελαβίβου, όπου εκεί ελέγχθηκαν πολλά σημαντικά πράγματα για τη συνεργασία σε θέματα τεχνολογίας, καλωδίων, ενέργειας, διαδρόμων ενεργειακών κτλ. On camera, και η Τουρκία από τότε ανέβασε την ένταση, άφησε τις παραβιάσεις στον αεροχώρο, παραβάζει τον κανόνα αέριας κυκλοφορίας, μόνιμη συνάθρηση στο Αιγαίο, θαλάσσια πάρκα, νόμος γαλάζιας πατρίδα κτλ. Αλλά το πρόβλημα είναι Ελλάδα και Βρυξέλλες. Και όταν λοιπόν βγήκε, που κορυφώθηκε εντελώς αυτή η κατάσταση, όταν το ΚΙΣΕΑ ψήφισε, υπέγραψε, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε το πρόγραμμα 4,2 της από το Ισραήλ για την ασπιδατοχυλία και όχι μόνο, και πριν από μια εβδομάδα υπεγράφει συμφωνία με τρεις Ισραηλινές εταιρείες για να πάρουμε τα οπλικά σύστηματα της ασπιδατοχυλία, δηλαδή του εθνικού αντιεροπορικού μαστόλου που θα τοποθετηθεί στο Αιγαίο και όχι μόνο. Εκεί οι Τούρκοι έγιναν πραγματικά Τούρκοι, γιατί δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να δουν τέτοια οπλικά αισθήματα με εξελιγμένα ραντάρ που θα επιτηρούν ακόμα και βαθιά στην επικράτεια της Τουρκίας. Και φτάσαμε σε αυτή την ένταση και έτσι ήρθε και ο Καλίν στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό πιστεύω που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι βλέποντας όλα αυτά, είναι ερμηνεύοντας τις κινήσεις της Τουρκίας, να ξαναζητήσει η Ελλάδα συνάντηση και συνομιλίες, να ρίξουμε την ένταση, να πέσει η ένταση, να ξανασυζητήσουμε μεταξύ μας. Και μόνο που οι Τούρκοι θα μας θέσουν δύο όρους, πιστεύω, για να το δεχθούν αυτό. Ένα, δεσμευτείτε ότι θα σταματήσετε στη βάση του άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ να τοποθετήσετε τα Ισραηλινά οπλικά αισθήματα στα νησιά σας. Και το δεύτερο, να υπάρχει δέσμευση ανοιχτή, ρητή, ότι δεν θα επεκτείνεται τα χωρικά έδρα στα 12 καθαυτικά μίλια. Δηλαδή, μιλάμε για την άκρα, θα έλεγα, αξίωση της Τουρκίας. Αν λέγαμε ότι υπήρχε το κράτος μέλη της Τουρκίας, ότι αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας έδρα στα 12 καθαυτικά μίλια, τώρα μιλάμε ότι δεν θα έχουμε δικαίωμα να λέμε ότι μπορούμε να τα επεκτείνουμε και έχουμε το δικαίωμα.
0: Καλά, συγγνώμη τώρα, υπάρχει περίπτωση ή οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, είναι τώρα ο κ. Μητσοτάκης, αλλά οποιοδήποτε και αν ήταν, υπάρχει περίπτωση ελληνική κυβέρνηση να δεχθεί κάτι τέτοιο ή να συρθεί σε μια τέτοιου είδους συζήτηση?
1: Τώρα νομίζω δεν μπορεί να υπάρχει μια δικαιολογία. Αν θυμάστε τότε με τη διακήρυξη φιλίας, εγώ λέω ότι είπε ο Τσαβούσογλου, είχε πει το κ. Κουστούκη, ότι κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα ζήτησε μέσω της Γερμανίας να ρίξουμε τους τόνους και να συζητήσουμε. Ακολούθησε με σεισμοί 5-6 Φεβρουαρίου 2023. Εμείς τίναμε χέρι χειραφιλίας και στήριξης για τους σεισμούς στην Τουρκία, τους καταστροφικούς, και μετά εκεί λοιπόν, λίγο πριν τις εκλογές της Ελλάδος και της Τουρκίας που ακολούθησαν, υπήρξε ένα κλίμα αναθέρμανσης. Τότε δεν επισκέφτηκε ως Υπουργός Εσωτερικών, συναντήθηκε με τον Τσαβούσογλου στις περιοχές του σεισμού, του επίκεντρου του σεισμού, και ακολούθησε μετά από μερικούς μήνες η διακήρυξη φιλίας των Αθηνών. Τελικά αυτή η διακήρυξη δεν απέδωσε, όχι μόνο δεν απέδωσε, γιατί οι Τούρκοι πιστεύουν ότι μέσα από αυτή τη διακήρυξη φιλίας θα πακτικοποιήσουν τα αντανακλαστικά μας. Εμείς προχωρήσαμε στην συνεργασία στη βάση του άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, που είναι μονόδρομος, θέλετε, από την άποψη ότι θέλουμε οπλικά συστήματα που να φοβίζουν τους Τούρκους, και αυτά είναι τέτοια συστήματα. Και μιλάω για τα αμυντικά, τα αεροπορικά και τα αντιβαλιστικά, αλλά και τα επιθετικά που έχουμε παραγγείλει. Τα πούλους πολλαπλή εκτοξευτές πυράβλων μπορούν να πλήττουν πολύ βαθιά μέσα στην τουρκική επικράτεια, και τα σπάκια λος αντιαρματικά 32 χιλιόμετρων μπορούν να πλήττουν από τα νησιά μας, εντός Τουρκίας, όχι μόνο το στόλο που θα είναι στα λιμάνια της Τουρκίας, αλλά ακόμη και στα αντότερα, στην περιοχή όπου θα γίνονται οι μετακινήσεις προς τα λιμάνια της Τουρκίας των εφεδριών τους. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο έντασης, για να καταλήξω, σε μια περίοδο έντασης. Οι Τούρκοι ενοχλούνται γιατί η Ελλάδα για να εφαρμόσουν τη γαλάζια πατρίδα πρέπει τα νησιά να είναι αποστρατιωτικοποιημένα και θέλουν να προλάβουν πάση θυσία αυτή τη στρατιωτικοποίηση. Νομίζω ότι εάν πούμε ότι θα υποκύψουμε στις πιέσεις της Τουρκίας και θα πούμε λάδι τώρα να τα συζητήσουμε υποκύπτοντας και δεχόμενοι τους όρους της Τουρκίας, νομίζω θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας, κύριε Τουρσίδη.
0: Θα μιλάμε για εθνικό έγκλημα μετά, επιτρέψτε μου να πω, έτσι δεν
1: νομίζω. Είναι δυνατό να, yeah. είναι δυνατό να αποποιηθούμε το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας στα 12 ναυτικά μίλια ή να μας υπαγορεύσουν οι Τούρκοι να μας πούνε μην τοποθετείτε οπλικά συστήματα στα νησιά. Εγώ εδώ έχω γράψει δύο αναφορές στην τελευταία διετία, στις οποίες αναλύω με βάση κάθε καλοκαίρι γίνονται αρχές Αυγούστου, προβλέπεται από το Σύνταγμα της Τουρκίας, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου γίνονται οι κρίσεις. Συνέρχεται το Ανώτιο Στρατιωτικό Συμβούλιο από τον Ερντογάν και γίνεται η κρίση των ανωτάτων αξιωματικών. Και εκεί φαίνεται από τις τοποθετήσεις οι νέες διοικήσεις που οι Τούρκοι ιδρύουν. Έχουν ιδρύσει το αποβατικό σώμα του στρατού νέο στο Τσανάκαλε, μια ταξιαρχία παίζουν αυτόν, Τσανάκαλε Ήμβρο. Το Σύνταγμα κατά δρόμο της Ήμβρο το έκαναν ταξιαρχία. Αναβάθμισαν τη βάση του Ντάλαμαν, την αεροπορική, σε 16η κύρια αεροπορική βάση. Το Ιντζελίκ Άδανα έναντι της Κύπρου, ίδρυσαν και άλλη ταξιαρχία, παίζουν αυτό έναντι της Κύπρου. Και μικρές βάσεις drones, θαλάσσις, κατά μήκος όλο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι δυνατόν οι Τούρκοι να μας λένε εσείς γιατί εξοπλίζετε τα νησιά σας και με αμυντικά όπλα. Δηλαδή είναι ανήκουστο αυτό. Φταίμε κι εμείς γιατί έπρεπε να είχαμε καταγγείλει αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας, αυτές όλες τις μεθοδεύσεις, τις ιδρύσεις βάσεων διαφόρων διοικήσεων, σχηματισμών με επιθετικό προσανατολισμό και στην Εθνική Κοινότητα, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εκεί η Τουρκία πονάει, γιατί έχει ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κονδύλια και για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα.
0: Έτσι. Κάτι που δεν το κάναμε στο βαθμό που έπρεπε. Πριν πάμε λίγο να μας δώσετε μια εικόνα για αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί είναι πολλά πράγματα μαζί, δεν είναι ένα. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή επίκειται η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στα τέλη Σεπτεμβρίου και οι πληροφορίες λένε ότι ο Ερντογάν από του βήματος του ΟΗΕ θα σηκώσει τη σημαία και θα πει κάποια πράγματα εκεί μέσα αναφορικά με αυτό, πόσο μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις?
1: Κοιτάξτε, να πει ο Ερντογάν για το θέμα για την ασπίδα του Αχιλλέα, εννοείται.
0: Ναι, γενικώς για τα εξοπλιστικά της Ελλάδας και για το ότι απειλείται η Τουρκία και τα λοιπά, κάτι τέτοιο ακούγεται.
1: Θα σας πω, ο Ερντογάν όσες φορές έχει πάει στην Κεντρική Συνέλευση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις ΗΠΑ, δεν θέτει τα ελληνοτουρκικά αποβήματος, κάνει αυτή την περιβόητη ομιλία του. Δεν τα θέτει γιατί θέλει τα ελληνικά να είναι σε διμερές επίπεδο. Αυτό έχει ζητήσει από την Ελλάδα. Και εκεί είναι και επίσης ένα λάθος μας, γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να επιλύσει, να ζητήσει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει διαμεσολάβηση, γιατί εμείς είμαστε μέλος, η Τουρκία δεν είναι. Η Τουρκία έχει απαιτήσει να λύσουμε σε διμερές επίπεδο χωρίς κανένα τρίτο ανάμεσά μας, κάτι που είναι καταστροφικό πιστεύω για μας, γιατί για ποιο λόγο ο αδύναμος και ο αμυνόμενος έχει κάθε λόγο να επικαλείται και μια διαιτησία ή μια διαμεσολάβηση. Η Τουρκία λέει να είμαστε μεταξύ μας να τα λύσουμε, είναι απέτηση της Τουρκίας, το οποίο πιστεύω το δεχθήκαμε και είναι μεγάλο λάθος. Και γι' αυτό το λόγο και ο Ερντογάν όταν ανεβαίνει στο βήμα του ΙΕ δεν κάνει ποτέ συζήτηση για να μην διεθνοποιήσει το θέμα, να μην το φέρει σε επίπεδο ΙΕ. Καταλάβατε τώρα, αν ο Ερντογάν το φέρει. Νομίζω, εγώ δεν το περιμένω, άσχετα τι λένε. Εγώ το αποκλείω, θα έλεγα, να το θέσει αυτό το θέμα. Αλλά είναι δυνατόν, το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των ΗΠΑ μιλάει για το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να πάρει ό,τι μέτρο θέλει στρατιωτικό για την αυτοάμυνα του. Όταν εμείς θα μιλάμε, θα βρεθεί ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού των ΗΠΑ, δυνατόν να αναφέρει ένα τέτοιο θέμα όταν ο ίδιος παραβιάζει αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Κύπρο, καθώς επίσης και θα μας πει για ποιο λόγο θέλουμε εμείς να εφαρμόσουμε το άρθρο 51 που προβλέπει την αυτοάμυνά μας. Αυτό είναι τρελό, δηλαδή είναι ανήκουστο, δεν μπορεί να κουνάει το χέρι ο Ερντογάν. Όταν ο τελικός στρατός είναι εντός του Ιράκ, εντός της Συρίας, κατέχει το 40% της Κύπρου, μας απειλεί με κατοχή του Μεσού Αιγαίου, με τη γαλάζια πατρίδα, έχει θέσει εδαφικό θέμα στον Εύρο, τα γνωρίζετε, με τον Εύρο ποταμό, με μια πολιτική που στην ουσία θέλει να εφαρμόσει τον εθνικό όρκο. Εγώ το αποκλείω ότι θα το θέσει ο Ερντογάν, γιατί δεν συμφέρει την Τουρκία να θέσει το θέμα κάτω από την ομπρέλα του ΙΕ.
0: Δύο πραγματάκια ακόμα πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας για την περιβόητη ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, δεν είναι μόνο πύραυλοι, είναι και η συνεργασία που θα έχουν όλα αυτά τα συστήματα με τις φρεγάτες, με τα νέα αεροπλάνα, τα F-16, τα Viper, τα Rafal, τα F-35 όταν τα πάρουμε, έτσι. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Δώστε μας μια εικόνα πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει αυτό, γιατί η Τουρκία προφανώς ανησυχεί και για έναν άλλο λόγο, ότι είναι η χώρα η οποία παράγει πολλά μη επανδρομένα drones και αυτή τη στιγμή εξουδετερώνονται ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τη δική μας επικράτεια με αυτό το σύστημα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι το πρόβλημα της Τουρκίας, ότι ακυρώνονται πολλά οπλικά συστήματα που θα μπορούσαν να πλήξουν τις δικές μας δυνάμεις. Τα προκαλούσαν μείωση της επιχειρησιακής μας δυνατότητας. Ένα πολυεπίπεδο σύστημα. Πολύ καλά κάνουμε η άποψη που το παίρνουμε. Εγώ δεν παίρνω ποτέ πολιτική θέση, κομματική. Εγώ το βλέπω τεχνοκρατικά. Ας μας πει κάποιος ένα καλύτερο σύστημα και ας αγοράσουμε από την Κίνα, από το Ιράν, ξέρω εγώ. Ας πάρουμε από την Ουκρανία, από την Ρωσία. Δεν με απασχολεί εμένα. Αν βρούμε ένα καλύτερο, ας το αγοράσουμε. Αν αυτό είναι καλύτερο, να πάρουμε αυτό.
0: Επιχειρησιακά το βλέπετε και καλά κάνετε.
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι αυτό είναι το πρόβλημα της Τουρκίας και πονάει, γιατί αυτά έχουν και εξελιγμένα ραντάρ, μπορούν να βλέπουν πολύ βαθιά στην Τουρκία επικράτεια και η Τουρκία πιστεύει ότι μπορεί αυτό να το χρησιμοποιεί μέσω της διασύνδεσης, αφού είναι Ισραηλινής κατασκευής, να βλέπει το Ισραήλ την Τουρκία και από δυτικά. Και αυτό λέει η Τουρκία, περικυκλώνουμε, και είπε ο Ερντογάν, δεν θα δεχτούμε την περικύκλωσή μας. Είναι ένα εξελιγμένο σύστημα από 380 περίπου χιλιόμετρα μέχρι και το ελάχιστο βεληνικές των 4 χιλιόμετρων. Υπάρχουν όπλα που μπορούν να αντιμετωπίσουν κινδύνους σε διάφορα επίπεδα, με διάφορα βεληνική, με διάφορα οπλικά συστήματα, με μια διασύνδεση AI και μην ξεχνάμε το ίδιο σύστημα παρήγγειλε και η Γερμανία σχετικά από το Ισραήλ και με τριπλάσιο κόστος, 7 δις ευρώ θα δώσει η Γερμανία. Γιατί να με το πάρουμε και εμείς. Αυτό που πονάει πιστεύω τους Τούρκους πιο πολύ είναι, ξέρετε κύριε Τουζίδη, είναι το γεγονός ότι είναι και το πολιτικό μέρος της υπόθεσης, δεν είναι μόνο το καθαρά επιχειρησιακό. Γι' αυτό και το Ισραήλ έδωσε πολύ μεγάλη φιέστα, σόου, όταν ανακοινώθηκε η αγορά πριν από περίπου 10 ημέρες. Γιατί για το Ισραήλ έχει μεγάλη σημασία. Το Ισραήλ το πούλησε και στη Γερμανία. Όταν υπήρξε η ευγραφή συμφωνία, δεν υπήρξε τέτοιο πανηγυρισμό στο Ισραήλ. Γιατί πιστεύει το Ισραήλ ότι μέσα από αυτή τη συμφωνία αποκτά ζωτικό χώρο, πουλάει αυτό το σύστημα σε μια χώρα που και αυτή είναι αντίπολος της Τουρκίας, γιατί μετά το Ιράν, επόμενος στόχος του Ισραήλ, θα μπορούσαμε να πούμε δυνητικά μια πιθανή σύγκρουση με την Τουρκία, με μια πολύ ισχυρότη στρατιωτικά χώρα από την Τουρκία, είναι με το Ισραήλ και είναι κάτι που πονάει την Τουρκία. Να σου πω κάτι για μένα, αφού η Τουρκία ενοχλείται από τους εξοπλισμούς μας, πιστεύω ότι σημαίνει ότι κάνουμε κάτι καλά και είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Και προφανώς και δεν μπορεί να μας πει τι θα κάνουμε και τι θα αγοράσουμε και πώς θα σχεδιάσουμε την άμυνα της χώρας μας. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, το ζήτημα είναι όμως ότι να υπάρχει και από την δική μας πλευρά η πολιτική βούληση να έχουμε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές, κάτι που δεν βλέπαμε στο παρελθόν. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια. Σας θυμίζω την Κάσο, 22 Ιουλίου του 2024, έγινε, εγώ θεωρώ, μια μέρα ντροπής αυτό που έγινε. Δηλαδή 500 μέτρα έξω από τα χωρικά μας ύδατα στην Κάσο, 5 τουρκικές φρεγάτες, 3 φρεγάτες και 2 κορβέτες, και εμείς στείλαμε από μακριά μια φρεγάτα και μια κανονιοφόρο και εκείνη από 2.000 μέτρα απόσταση, μην προκαλέσουμε τους Τούρκους που μας απειλούσαν. Νομίζω ότι είναι καιρός να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και επιτέλους ας θέσουμε τους Τούρκους πρώτων τύπων των ύλων και να δούμε στη τελική ανάλυση αν όλη αυτή η επιθετικότητά τους θα τολμήσει με τόσα μέτωπα ανοιχτά και με το Ισραήλ απέναντι, με το Κουρδικό, με το Συριακό, με όλα αυτά που έχει εξαπλωμένο σε τις δικές της στρατιωτικούς σχηματισμούς και στη Συρία και στο Ιράκ, η Τουρκία να πάει σε μια σύγκρουση με την Ελλάδα. Νομίζω ότι θα το σκεφτεί πάρα πολύ η Τουρκία να δοκιμάσει τα όρια μας και πρέπει επιτέλους και εμείς να σηκώσουμε το ανάστημα και να πούμε και το καλό που θα βάλουμε και τα οπλικά συστήματα θα βάλουμε και πιο λίγο αργότερα να επεκτείνουμε και τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, κύριε Τουτσίδη.
0: Έτσι, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και παντού, όχι μόνο προς την Ιταλία. Έτσι, να γίνει και από την άλλη πλευρά. Ή το κάνεις παντού ή δεν το κάνεις καθόλου.
1: Σωστό.
0: Κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε, στρατηγέ, πληροφορούμε ότι η Τουρκία χτίζει νέο αεροπλανοφόρο που θα παίρνει και επανδρομένα και μη επανδρομένα αεροπλάνα. Φυσικά αναρωτιέμαι ότι αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς, γιατί το Αιγαίο είναι μια κλειστή θάλασσα, έτσι, και δεν χρήζει αεροπλανοφόρου για να... Προφανώς έχει κάποιες βλέψεις για την Ανατολική Μεσόγειο και για άλλα μέτωπα.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία όταν ξεκίνησε, επειδή μου ακολούθησε άμεσα στενά, και όταν ξεκίνησε να φτιάχνει αυτό με τη συνεργασία με τους Ισπανούς, αυτό που έχει τώρα, το ξεκίνησε ως αεροπλανοφόρο και τότε έψαχνα να βρει αεροσκάφη καθέτου απογειώσεως για να το χρησιμοποιεί ως αεροπλανοφόρο. Όταν είδε τελικά ότι δεν προχώρησε το σύστημα με τα F-35, έψαχνα να βρει αεροσκάφη άλλου τύπου από ευρωπαϊκές χώρες καθέτου απογειώσεως για να τα... δεν μπόρεσε να βρει, γιατί φτιάχνω το αεροπλανοφόρο, αν δεν έχω το αεροπλάνο τι να το κάνω. Και μετά είπε θα το κάνω ελικοπτεροφόρο και για μία παντρωμένα αεροσκάφη. Αυτό στην ουσία μεταφέρει το Ανατόλου που είναι να βαχίζει σε αυτό που έχει ήδη. Το οποίο δεν λέγεται αεροπλανοφόρο, αλλά θα είναι μικρό των διαστάσεων. Τώρα, η Τουρκία για να φτιάξει το επόμενο αεροπλανοφόρο που λέει ο Ερντογάν, πρέπει να βρει αεροσκάφη. Μα το
2: καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα θέμα.
0: Αυτό? Κάποια... Ναι, σας ακούμε στα ρετιέ, μισό λεπτό λιγάκι. Ναι, τώρα σας ακούμε. Δεν ξέρω κάτι, κάποια παρεμβολή υπήρχε.
1: Αυτό είναι πολύ φιλόδοξο. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει πρώτα να βρει αεροσκάφη για το αεροπλανοφόρο και μετά να μας πει για την επιχειρησιακή σκοπιμότητα. Σίγουρα όμως, γιατί έχει απλώσει τα πόδια της Γιαλού και στον Ιράκ και στην Ουκρανία, στο Κατάρ και εκτός Μεσογείου. Πιστεύω για τέτοιες αποστολές στον ΕΔΑ, νομίζω είναι πολύ μακριά αυτή η υπόθεση, γιατί η Τουρκία δεν έχει αεροσκάφη για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα αεροπλανοφόρο.
0: Μάλιστα, άρα σε βάθος χρόνου και αν θα γίνει αυτό δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στρατηγέ, μας κάνετε έτσι πιο σοφούς κάθε φορά με τις γνώσεις σας γύρω από αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
0: Είχαμε και παρεμβολή στη γραμμή. Ακούσαμε πράγματα άσχετα και στο τέλος εδώ. Κάποια κυρία παρενευλήθη, κάτι έλεγε, δεν ξέρω τι. Τι ήταν αυτό, Αλεξάνδρε? Λες να μας ακούνε? Όχι από το ραδιόφωνο. Κατάλαβες τι εννοώ? Μάλιστα. Λες.

Λοιπόν, αυτά και για τα θέματα τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά και το εξοπλιστικό. Ακούσαμε τι είπε ο στρατηγός που κάθε φορά έτσι μας δίνει τα φώτα του γύρω από αυτά τα ζητήματα και είναι πολύ σημαντικά. Το θέμα είναι βέβαια τι χειρισμούς θα κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα και προφανώς η Τουρκία δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο για τίποτα. Έτσι, για το, πολλό δε μάλλον για το πώς θα εξοπλίσουμε τη χώρα μας, τι ακριβώς αποφάσεις θα πάρουμε, τι στρατηγικές συμμαχίες θα έχουμε, έτσι. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Και φυσικά για τα 12 ναυτικά μίλια που ορίονται οι Τούρκοι, είναι αναφέρετο δικαίωμά μας. Πώς να το κάνουμε? Αναφέρετο δικαίωμά μας να το ασκήσουμε όποτε ακριβώς εμείς θέλουμε.

ώρα πλησιάζει 7 και κάπου εδώ πλησιάζουμε και εμείς σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Είναι η ώρα να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας. Πρώτα Θεός ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM στους 103.6. Εσείς μένετε συντονισμένοι, δεν φεύγει κανείς και ακολουθεί αμέσως μετά η Εύη Κιαγιάκο, οδικό Σέβη. Δελτίο ειδήσεων στις 8 και στις 9 θα έχουμε για την ενημέρωσή σας και φυσικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Μένετε σταθερά συντονισμένοι στους 103 και 6 των FM. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Σας αποχαιρετούμε και μουσικά με ένα έτσι αγαπημένο τραγουδάκι. Καλό σας βράδυ, γεια σας.

0: οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα θέμα με το οποίο δεν έχω ξανασχοληθεί στην εκπομπή και νομίζω ότι θα το βρείτε κι εσείς ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα μικροπλαστικά στον εγκέφαλο, τα οποία είναι μια πραγματική πανδημία. Γιατί ενώ όλος ο κόσμος συζητά αυτή τη στιγμή για κλιματικούς στόχους και κλιματική κρίση, υπάρχει μια άλλη κρίση εντελώς διαφορετικής διάστασης που εκτυλίσσεται τόσο σιωπηλά όσο και ύπουλα και σχεδόν εξ ολοκλήρου κάτω από την προσοχή της κοινής γνώμης. Τα μικροπλαστικά έχουν φτάσει προπολού στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ναι, έχουν περάσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Υπάρχει ένα άρθρο λοιπόν, στο περιοδικό άρθρο ανασκόπησης, στο περιοδικό Brain Health, εγκεφαλική υγεία τέλος πάντων, που συνοψίζει όσα προειδοποιούν ανεξάρτητοι ερευνητές εδώ και χρόνια και όσα η βιομηχανία πλαστικών έχει κρατήσει με επιτυχία μυστικά. Οι μελετητές έχουν δώσει έναν καταδικαστικό τίτλο: το ανθρώπινο μικροπλαστικό φορτίο και η υγεία του εγκεφάλου, από τη μέτρηση στην παθοφυσιολογία και την αφαίρεση. Αυτή η εργασία, έχω να σας πω, ότι είναι μια ανασκόπηση, δηλαδή μια σύνοψη της τρέχουσας κατάστασης της έρευνας, και αυτή η κατάσταση είναι, για να το θέσουμε έτσι, ήπια, ανησυχητική. Μικροπλαστικά σωματίδια έχουν πλέον ανιχνευθεί σχεδόν σε κάθε ανθρώπινο όργανο που εξετάστηκε. Πνεύμονες, ύπαρ, νεφρά, πλακούντα, αίμα, αλλά και στον εγκέφαλο. Τώρα, το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι τα μικροπλαστικά υπερνικούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, το φραγμό που υποτίθεται ότι προστατεύει το πιο ευαίσθητο όργανο του σώματος από ξένες, βλαβερές ουσίες, έτσι. Τα νανοπλαστικά, δηλαδή τα σωματίδια μικρότερα από ένα μικρόμετρο, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα επειδή μπορούν να διεισδύσουν απευθείας μέσα στα κύτταρα. Το σωρευτικό βάρος αυξάνεται με την ηλικία. Συσσωρεύουμε πλαστικό, μας λέει η μελέτη, επί δεκαετίες, χωρίς σημαντικές οδούς εξάλληψής του. Τέλος, οι φλεγμονώδεις διεργασίες και το οξυδοτικό στρες είναι οι κύριοι μηχανισμοί βλάβης στο νευρωτικό ιστό. Τώρα θα με ρωτήσετε, γιατί τώρα αυτή η μελέτη, γιατί γίνεται τώρα, γιατί δεν έγινε τόσο καιρό? Υπήρχαν μερικές δυσκολίες, μία εκ των οποίων σίγουρα είναι το ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτή την έρευνα. Αφού η πρώτη που θα πληγεί είναι η βιομηχανία. Ας δούμε λοιπόν λιγάκι πώς ακριβώς το πλαστικό βλάπτει τον εγκέφαλο. Η μελέτη περιγράφει διάφορους μηχανισμούς. Θα προσπαθήσω έτσι με λίγα λόγια να σας τους εξηγήσω έτσι πιο απλά. Το οξυδοτικό στρες είναι το πρώτο σημείο επίθεσης. Τα αντιδραστικά είδη οξυγόνου βλάπτουν τις νευρωτικές μεμβράνες και το μυτοχονδριακό DNA. Τα πλαστικά σωματίδια δρούν σαν μικροσκοπικά λιαντικά που πυροδοτούν χρόνιες φλεγμονώδεις αντιδράσεις και οι συγγραφείς αναφέρονται σε αυτό σαν νευροφλεγμονή μέσω της ενεργοποίησης, τέλος πάντων, της μικρογλίας δεν σας αφορά. Ο ακριβής μηχανισμός, θέλω να πω. Αυτή η διεργασία όμως διατηρεί τις υποβόσκουσες φλεγμονώδεις διεργασίες στον εγκέφαλο για χρόνια. Τώρα,
Η επίδρασή τους στις πρωτεΐνες είναι ιδιαίτερα ύπουλη. Αυτά τα πλαστικά σωματίδια μπορούν να λειτουργήσουν σαν θέσεις πυρήνωσης για λανθασμένα πτωχευμένες πρωτεΐνες, πτυχωμένες πρωτεΐνες. Αυτό σχετίζεται άμεσα με νόσους Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον, οι οποίες είναι ασθένειες που η συχνότητα εμφάνισή τους αυξάνεται εδώ και δεκαετίες, χωρίς επίσημη έρευνα να έχει γίνει πάνω σε αυτό, έτσι, που να μας δίνει μια ικανοποιητική εξήγηση. Η υπόθεση ότι τα πλαστικά σωματίδια θα μπορούσαν να διεγείρουν τη σωμάτωση της του αμυλοειδούς και της α-συνουκλεΐνης είναι μια υπόθεση που η κυρίαρχη νευρολογία μέχρι στιγμής την έχει αγνοήσει επιμελώς. Επιπλέον υπάρχει ενδοκρινική διαταραχή. Έχετε ακούσει πλαστικοποιητές όπως οι φαλικές ενώσεις και οι δυσφενόλοι α που συνδέονται με τα σωματίδια μπορούν να διαταράξουν την ορμονική ισορροπία στον οργανισμό και να έχουν δυνητικά καταστροφικές επιπτώσεις στην νευρονική ανάπτυξη των παιδιών. Τέλος, ένας άλλος μηχανισμός είναι η άμεση συναπτική τοξικότητα. Δηλαδή, τι γίνεται? Δίνεται ένα σήμα μεταξύ των σωματιδίων αυτών, μικροπλαστικών, και των νευρώνων, στους νευρώνες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται φλεγμονώδης απόκριση. Και αυτό δεν είναι θεωρία, είναι μια μετρήσιμη παθοφυσιολογία. Τα κύρια θύματα, λέει η μελέτη, είναι τα παιδιά που έχουν υψηλότερο ποσοστό έκθεσης. Περισσότερα πλαστικά παιχνίδια, περισσότερες πλαστικές συσκευασίες, περισσότερη επαφή με πλαστικό γενικά. Ο αναπτυσσόμενος αιματοεγκεφαλικός φραγμός στα παιδιά είναι πιο διαπερατός. Αυτό που εξακολουθεί να είναι κάπως μπλοκαρισμένο στους ενήλικες, κάπως συμβαίνει ανεμπόδιστα στα παιδιά. Και τέλος, η περίοδος νευρονικής ανάπτυξης στα παιδιά είναι το πιο ευαίσθητο χρονικό παράθυρο. Η βλάβη κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης είναι συχνά μη αναστρέψιμη. Τι κάνει αυτό? Μήπως συμβάλλει και αυτό στην εκρηκτική αύξηση της ΔΕΠΗ, του αυτισμού και άλλων αναπτυξιακών διαταραχών που σας έχω μιλήσει σε άλλες εκπομπές για αυτές? Εκτός από τα εμβόλια δηλαδή που αυτή τη στιγμή ερευνώνται, αν και κατά πόσον προκαλούν αυτισμό, μήπως άλλος ένας παράγοντας είναι και τα μικροπλαστικά? Γιατί φανταστείτε, εάν τα μικροπλαστικά είναι ανιχνεύσιμα στον πλακούντα και τον εμβρυϊκό ιστό, η έκθεση δεν ξεκινά στην ενήλικη ζωή, αλλά στη μήτρα. Και όταν ο αιματοκεφαλικός φραγμός του ευρύου και του βρέφους είναι ακόμη ανώριμος, ο εγκέφαλος στο πιο ευάλωτο στάδιο του εκτίθεται σε ένα τοξικό κοκτέιλ που καμία επιτροπή δεοντολογίας δεν θα ενέκρινε ποτέ για μια ελεγχόμενη μελέτη, αλλά το οποίο γίνεται αποδεκτό χωρίς παράπονα ως πραγματικότητα. Τι προτείνει η μελέτη? Προσπαθεί να βρει στρατηγικές για την απομάκρυση των μικροπλαστικών από το σώμα. Στην πρώτη γραμμή είναι η θεραπευτική της θεραπείας, είναι η αφαίρεση. Μια διαδικασία που αναπτύχθηκε αρχικά για την απομάκρυση της κακής χοληστερόλης. Και με αυτόν τον τρόπο μια άλλη μελέτη, ταυτόχρονη, βρήκε ότι μπορεί να φιλτράρει και τα μικροπλαστικά από το αίμα, ταυτόχρονα δηλαδή με την απομάκρυνση της κακής χοληστερόλης. Δεν είναι θαυματουργή θεραπεία, εννοείται, αλλά είναι μια υπάρχουσα κλινικά διαθέσιμη διαδικασία.
Επίσης συζητιόνται κάποιες φαρμακευτικές προσεγγίσεις με ουσίες που θα μπορούσαν να προωθήσουν την απέκριση μέσω της σχολής και των νεφρών, καθώς και κάποιες διατροφικές παρεμβάσεις. Μια δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες για τη δέσμευση σωματιδίων στο έντερο και ορισμένες πολυφενόλες με χημικές ιδιότητες. Και πάλι όμως όλα αυτά αντιμετωπίζουν συμπτώματα, όχι αιτίες. Το πραγματικό ερώτημα είναι, γιατί επιτρέπουμε στο σώμα μας να γίνει χώρος απόρριψης πλαστικού εξ αρχής? Γιατί συζητάμε για τη θεραπευτική αφαίρεση αντί να σταματήσουμε την απελευθέρωση πλαστικού στο περιβάλλον? Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών υπερβαίνει τα 400 εκατομμύρια τόνους ετησίως και έχει αυξητική τάση. Οι μεγαλύτεροι παίκτες είναι η ExxonMobil, η Dow Chemical, η BASF και άλλες εταιρείες από την Κίνα και από τη Σαουδική Αραβία. Αυτές οι εταιρείες χρηματοδοτούν οργανισμούς που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε ρύθμιση ως αντιεπιχειρηματική. Το σενάριο είναι το ίδιο όπως και με τον καπνό, τον αμίαντο, και την γλυφοσάτη. Πρώτα αρνούνται τους κινδύνους για δεκαετίες, στη συνέχεια μεταθέτουν την ευθύνη στον καταναλωτή. Α, δεν ανακύκλωσες. Και όταν έρθουν οι αγωγές προς αυτές τις εταιρείες, την γλιτώνουν με πληρωμές διακανονισμού, χωρίς να παραδέχονται την ενοχή τους και χωρίς να σταματάνε αυτό που κάνουν, εγώ θα σας πω. Υπάρχει και το άλλο όμως. Οι πολιτικές που ακολουθούν για το κλίμα προωθούν επίσης μαζικά την ευρεία διανομή μικροπλαστικών, ειδικά μέσω ανεμογεννητριών. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε πρόσφατα να παραδεχτεί ότι οι ανεμογεννήτριες διασκορπίζουν τεράστιες ποσότητες μικροπλαστικών ακόμη και σε γεωργικές εκτάσεις. Φανταστείτε πόσο μικροπλαστικά θα τρώμε από εδώ και πέρα, που ο τρισκατάρατος μας τις τοποθέτησε πάνω στο κεφάλι μας. Το διοξίδιο είναι αόρατο. Οι επιπτώσεις του είναι θετικές μόνο αν τις μετρήσει κανείς. Δηλαδή το πρασίνισμα των άδειων υδρών περιοχών, η αυξημένη ανάπτυξη των φυτών και η μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων. Το διοξίδιο του άνθρακα είναι φυτικό λίπασμα. Τα μικροπλαστικά στον εγκέφαλο είναι άμεσα, μετρήσιμα και παθοφυσιολογικά ανιχνεύσιμα. Αλλά δεν αποτελούν θέμα για να ασχοληθούμε. Κανείς δεν ασχολείται. Τώρα δίνονται και μερικές συμβουλές μετά από αυτή τη μελέτη, στο τέλος της μελέτης, για να τις ακολουθήσουμε όσο μπορούμε στην καθημερινότητά μας. Το ένα είναι να αποφύγουμε το πλαστικό όπου είναι δυνατόν. Γυάλι να λέει αντί για πλαστικά μπουκάλια, ανοξείδωτα κουτιά φαγητού, χύμα προϊόντα αντί για συσκευασμένα. Το άλλο είναι το φιλτράρισμα νερού, αντίστροφη όσμωση ή φίλτρα μπλοκ ενεργού άνθρακα με μέγεθος πόρων μικρότερο από ένα μικρό μέτρο. Να ελέγχουμε τα ρούχα μας, συνθετικές ίνες, δηλαδή πολυεστέρας, νάιλον, ακριλικό. Αυτά απελευθερώνουν μικροπλαστικά με κάθε πλύση. Προτιμήστε βαμβάκι, μαλλί, λινό. Ελέγξτε τα καλλιτικά. Παρόλο που τα σκραμπ με μικροσφαιρίδια απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλά προϊόντα εξακολουθούν να περιέχουν υγρά πολυμερή. Μην ζεσταίνετε τίποτα σε πλαστικό. Μην χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων με πλαστικά δοχεία. Παιδιά, ούτε καν με αυτά που λένε ότι μπορούν να μπουν στο φούρνο μικροκυμάτων. Είναι μπούρδες. Μην τους ακούτε. Η διαφήμιση δεν είναι πάντα αληθινή. Τις περισσότερες φορές δεν είναι αληθινή, εγώ θα έλεγα. Οπότε μη σας λένε αγοράστε αυτό το πλαστικό τάπερ, ας πούμε, που μπορεί να το κλείσετε και είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων. Μπούρδες. Ναι, απλά δεν θα λιώσει το φούρνο μικροκυμάτων.
Αλλά το τι μικροπλαστικό θα εισχωρήσει μέσα στην τροφή που ζεσταίνεις, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν νομίζω να ασχολήθηκαν με αυτό. Απλά ασχολούνται με το αν θα λιώσει. Με το τι απελευθερώνει η θέρμανση, δεν νομίζω να ασχολήθηκαν. Επίσης κάτι πολύ βασικό, μην χρησιμοποιείτε ζεστό φαγητό σε πλαστική συσκευασία. Τώρα θέλω να μιλήσουμε για κάτι το οποίο θεωρούμε δεδομένο, αλλά ίσως πολύ σύντομα πάψει να είναι. Και αυτό είναι το νερό. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το πώς μια νέα παγκόσμια ατζέντα προσπαθεί να μετατρέψει αυτό το βασικό αγαθό της ζωής σε ένα ελεγχόμενο προϊόν. Πάμε πίσω στο 2005. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nestlé τότε, μιας εταιρείας που ως γνωστό είναι στενός εταίρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου, είχε κάνει μια δήλωση που είχε σοκάρει πολλούς. Είχε πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το νερό δεν αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Τότε πολλοί νόμιζαν ότι ήταν απλώς μια ακραία έτσι εκφρασμένη εταιρική άποψη. Αλλά ήταν έτσι? Μήπως τότε ήταν η αναγγελία της αρχής ενός σχεδίου? Προφανώς. Πώς λειτουργεί αυτό το σχέδιο? Με τη γνωστή μέθοδο. Κατασκευάζουμε μια κρίση, τρομάζουμε τον κόσμο και μετά παρουσιαζόμαστε ως οι μοναδικοί σωτήρες που μπορούν να διαχειριστούν μια κρίση, αυτή την κρίση. Και φέτος, το 26, βλέπουμε ότι αυτή η ρητορική κορυφώνεται. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, έχω να σας πω, ότι την ώρα που ο ΟΗΕ και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μας προειδοποιούν για μια γενικευμένη επισιτιστική κρίση, πιέζοντάς μας να δεχτούμε μεταλλαγμένα τρόφιμα, εκτυπωμένο κρέας και ψάρι, την ίδια ακριβώς στιγμή ανοίγουν και το κεφάλαιο νερό. Είδατε πως συνδέονται όλα. Πρέπει εμείς απλά να φτιάξουμε το παζλ και να δούμε την πραγματική εικόνα. Δεν είναι δύσκολο, είναι απλό. Τον Ιανουάριο του 26, το Ινστιτούτο Νερού του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε μία έκθεση. Σε αυτή την έκθεση δεν μιλάνε απλώς για μία κρίση νερού, εισάγουν ένα νέο τρομακτικό όρο. Παγκόσμια υδατική χρεοκοπία. Γιατί χρησιμοποιούν τη λέξη χρεοκοπία? Γιατί στον καπιταλισμό και στη νομική επιστήμη, όταν κάποιος χρεοκοπεί, χάνει τον έλεγχο της περιουσίας του. Έρχεται ένας δικαστικός διαχειριστής, του παίρνει τα κλειδιά και διαχειρίζεται αυτός την περιουσία του. Αυτό ακριβώς θέλουν να κάνουν και με το νερό μας. Θέλουν να παρουσιάσουν την ανθρωπότητα ως αφαιρέγγια, ώστε να έρθουν οι μη εκλεγμένοι τεχνοκράτες των υπερεθνικών οργανισμών και να αναλάβουν τη διαχείριση κάθε υδάτινου πόρου του πλανήτη. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνεται, όπως ξέρετε, και αυτό που έχει γίνει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, που σου απαγορεύουν να ανοίξεις πηγάδι, να κάνεις γεώτρηση, πρέπει να πάρεις άδεια. Γιατί βρε? Γιατί βρε να πάρω άδεια για να σκάψω στο χωράφι μου? Σε ρωτάω. Στο χωράφι μου, γιατί θέλω άδεια για να βρω νερό? Για πείτε μου. Βρίσκετε πολλές δικαιολογίες. Μία είναι. Το νερό θεωρούν ότι τους ανήκει. Ότι δεν είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Τους ανήκει. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Θέλουν να είναι οι αποκλειστικοί διαχειριστές του. Και έχω να σας πω ότι οι συντάκτες της έκθεσης του ΟΗΕ είναι ενθουσιασμένοι με αυτό το τίτλο. Είναι ενθουσιασμένοι με αυτό το

Νάνι, νάνι, το παιδί μου κάνει, είμαστε πολλοί από εδώ. Από αυτόν τον πλανήτη Γη. Εν τω μεταξύ, ξεφεύγω τώρα του θέματος. Το πιο γελίο είναι ότι ξέρουν πλέον ότι έχουν δημιουργήσει μάζες ηλιθίων και γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει θρασείς και αυθάδεις και μας τα λένε στα μούτρα μας. Και αυτό μου θυμίζει αυτά που λέγανε για την ψηφιακή ταυτότητα. Παραμυθιάζανε τον κόσμο οι ίδιοι οι κυβερνητικοί ότι έχεις το κινητό σου και φοβάσαι μη σε παρακολουθούν με την ψηφιακή ταυτότητα και ταυτόχρονα τολμούσανε και λέγανε αν δεν έχεις την ψηφιακή ταυτότητα μεθαύριο δεν θα αγοράζεις, δεν θα μπορείς να αγοράσεις ούτε σπίρτα. Έτσι δεν είπε το σπίρτο ο Μπαλάσκας? Το ξεχάσατε? Αυτός δεν ήτανε? Και δεν αναρωτήθηκε κανείς με ταυτότητα θα αγοράζω σπίρτα? Γιατί θα έχει μέσα τον τραπεζικό μου λογαριασμό? Νάνι, νάνι, το παιδί μου κάνει. Τίποτα. Μας τα λένε στα μούτρα μας και εμείς πετάμε χαρταετό. Εξάλλου έχουμε και τον μεγάλο διδάσκαλο πετάγματος χαρταετού. Ας πάμε παρακάτω όμως. Να σας πω τι ζητάνε σε αυτή την έκθεση του ΟΗΕ. Με απλά λόγια. Ζητάνε διαφανή παρακολούθηση και εκτελεστά όρια στη χρήση νερού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κεντρικός έλεγχος. Θέλουν να παρακολουθούν κάθε σταγόνα. Πώς? Μέσα από δορυφόρους και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Θα σας πω και για αυτήν. Έρχονται και εκεί τα νέα. Θα σας πω και για την τεχνητή νοημοσύνη. Έσκασε τώρα αυτές τις μέρες. Και το θέμα εδώ με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι δεν θα μας απαντήσουν ποιος ακριβώς θα ελέγχει θα έχει την ιδιοκτησία αυτών των δεδομένων. Ποιος θα αποφασίζει ποιο είναι το ασφαλές όριο για σένα, για το σπίτι σου, για το χωράφι σου. Η έκθεση του ΟΗΕ δεν απαντάει σε αυτό. Θεωρεί απλώς δεδομένο ότι πρέπει να στηθεί ένας παγκόσμιος μηχανισμός επιτήρησης. Πόσο διδακτική ήταν η πανδημία, δεν φαντάζεστε. Ή μπορεί και να φαντάζεστε, αλλά τώρα το συνειδητοποιούμε όλοι. Δεύτερο σημείο της έκθεσης. Μιλάνε για επιβαλλόμενα όρια. Αυτό μεταφράζεται σε νέα τεράστια στρώματα γραφειοκρατίας. Θα παίρνεις άδεια, θα έχεις περιορισμούς, θα έχεις πρόστιμα αν δεν το χρησιμοποιήσεις όπως σου λένε το νερό και μαντέψτε ποιος θα πληρώσει την ύφη. Α, πρώτα απ' όλα οι αγρότες, οι μικρές κοινότητες και οι μικροί ιδιοκτήτες γης. Αντίθετα οι μεγάλες πολυεθνικές της εταιρικής γεωργίας και τα άλλα τεχνολογικά μεγαθύρια θα βρίσκουν πάντα παραθυράκια ή θα αγοράζουν αντισταθμίσεις. Αγοραπολισία θα είναι και εκείνα, ξέρετε, όπως το αποτύπωμα άνθρακα. Εσύ δεν θα μπορείς να πας στο χωριό, γιατί η μετακίνησή σου θα επιβαρύνει το περιβάλλον και το αποτύπωμα άνθρακά σου ίσως φτάνει σε ένα όριο, έτσι. Τι θα γίνεται τότε? Αν είσαι πλούσιος θα αγοράζεις παράταση, αν είσαι φτωχός θα κάθεσαι στα αυγά σου. Απλά. Στην έκθεση του ΟΗΕ επίσης γίνεται λόγος για την προστασία του φυσικού κεφαλαίου, δηλαδή των ποταμών, των υγροτόπων, των υδροφόρων οριζόντων. Πίσω από αυτές τις όμορφες οικολογικές λέξεις όμως κρύβεται η δικαιολογία για να περιοριστεί η χρήση της ιδιωτικής γης. Είναι η συνέχεια της πρωτοβουλίας 30x30 που ψηφίστηκε στη σύνοδο COP15 το 2022, η οποία λέει ότι το 30% της γης και του νερού πρέπει να κλειδωθεί, σε εισαγωγικά, για οικολογικούς λόγους, απαγορεύοντας την ανθρώπινη

0: ανθρώπινη δραστηριότητα. Είδες, εμείς σε εγκλισμό, αυτοί κάναν δουλίτσες. Το 22, στη σύνοδο COP15. Το καθυστέρησα, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με το νεράκι, που θα το πούμε νεράκι. Το νερό, νεράκι. Πάμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και το χεράκι για να προωθηθεί το βίντεο σε όσους περισσότερους γίνεται. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας μιλούσα, στο τέλος του πρώτου μέρους σας μιλούσα για το νεράκι μας, για το τι κρύβεται πίσω από την παγκόσμια υδατική χρεοκοπία, όπως την ονόμασε στην έκθεσή του ο ΟΗΕ, και πώς ακριβώς στείνεται το κόλπο για την υφαρπαγή του νερού. Μέσα σε αυτή την έκθεση σας έλεγα ότι για όσους δεν προλάβανε να ακούσουν το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα το ακούσουν και στο YouTube, αλλά έτσι να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Μιλάνε για, σε αυτή την έκθεση του ΟΗΕ, μιλάνε για διαφανή παρακολούθηση και εκτελεστά όρια στη χρήση νερού, δηλαδή μιλάνε ξεκάθαρα για κεντρικό έλεγχο του νερού. Δεύτερον, μιλάνε για επιβαλλόμενα όρια, δηλαδή περιορισμούς στο πότισμα, στη χρήση του νερού γενικότερα. Και τέλος, μιλάνε για την προστασία του φυσικού κεφαλαίου, δηλαδή των ποταμών, των υδροφόρων οριζόντων, των λιμνών, όλων των φυσικών πόρων. Όλα αυτά, πίσω από όλες αυτές τις οικολογικές λέξεις, ειδικά την προστασία του φυσικού κεφαλαίου, κρύβεται η δικαιολογία για να περιοριστεί η χρήση της ιδιωτικής γης. Και είναι η συνέχεια της πρωτοβουλίας 30x30, σας είπα, που ψηφίστηκε στη σύνοδο COP15 του 2022, που λέει ότι το 30% της γης και του νερού πρέπει να κλειδωθεί για οικολογικούς λόγους, βρε τους οικολόγους, απαγορεύοντας την ανθρώπινη δραστηριότητα. Πάμε τώρα στην ελληνική πραγματικότητα και το κόλπο του 30x30. Να δούμε δηλαδή τι συμβαίνει στο δικό μας σπίτι, στην Ελλάδα. Αυτό το διαβόητο σχέδιο λοιπόν 30x30 δεν είναι κάτι μακρινό. Έχει υπογραφεί φαρδιά πλατιά από την ελληνική κυβέρνηση. Και μάλιστα έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε περιοχές όπως το Ιόνιο και τις Νότιες Κυκλάδες. Τι συμβαίνει λοιπόν εκεί? Με το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος, η Ελλάδα διατηρεί θεωρητικά μόνο τον τίτλο κυριότητας αυτών των θαλάσσιων και επίγειων ζωνών. Η ουσιαστική διαχείριση όμως εκχωρείται σε τρίτους, σε υπερεθνικά όργανα και ΜΚΟ. Και το ερώτημα είναι απλό. Ρωτήθηκε ποτέ ο ελληνικός λαός για αυτή την εκχώρηση της εθνικής μας περιουσίας? Έγινε κάποια ενημέρωση? Ζητήθηκε συνένεση? Απολύτως όχι. Όλα γίνονται αθόρυβα, πίσω από κλειστές πόρτες, με την υπογραφή σωτήρων που εκτελούν πιστά, καλησπέρα στο Μαξίμου, τις εντολές των παγκόσμιων ελίτ. Εδώ κάπου έχω να σας πω ότι το επόμενο σημείο της έκθεσης του ΟΗΕ είναι ακόμα πιο προκλητικό. Μιλάει για αναδιάρθρωση των δικαιωμάτων και εξισορρόπηση της ζήτησης. Αυτός είναι ο πυρήνας της τεχνοκρατικής αρπαγής. Θέλουν να αλλάξουν το χάρτη των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων το νερό. Πάβει να είναι ένας τοπικός κυρίαρχος πόρος που ανήκει στη γη σου και στην κοινότητά σου. Μετατρέπεται σε ψηφιακό νόμισμα, σε ένα token που θα το διαχειρίζονται μη εκλεγμένες οργανώσεις, ευθυγραμμισμένες πάντα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Είδατε τώρα, γιατί όλη αυτή η προπαγάνδα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, με τη ΣΑΠΕ, με την κλιματική, να σώσουμε το κλίμα, να σώσουμε τον πλανήτη. Εμείς τα μυρμήγκια θα σώσουμε το πλανήτη.
Και όπως σας είπα και πριν, το χειρότερο είναι ότι αν τολμήσεις να διαμαρτυρηθείς, αν πεις «κάτσε ρε εσύ, μια στιγμή, αυτή η λίμνη είναι στη γη μου, αυτό το πηγάδι είναι δικό μου, δεν σας το δίνω», τότε θα φας τέτοιο πόλεμο, ίσως και πρόστιμο, που δεν το έχεις δηλώσει, αν δεν το έχεις δηλώσει. Θα σε λιδωρήσουνε, θα σε πούνε ρατσιστή, εγωιστή, οπισθοδρομικό, που εμποδίζεις τις δίκαιες μεταβάσεις. Θα χρησιμοποιήσουν την κοινωνική δικαιοσύνη σαν όπλο για να σου πάρουν την ιδιοκτησία σου. Αυτό θέλουν. Εν τω μεταξύ, αυτή η κατάπτυστη έκθεση του ΟΗΕ κατηγορεί τους πάντες. Φταίει η παραδοσιακή γεωργία, φταίει ο υπερπληθυσμός, φταίνει οι καθημερινοί άνθρωποι που καταναλώνουν νερό. Με λίγα λόγια, εμείς όλοι φταίμε για την υδατική χρεοκοπία. Ξέρετε τι δεν λένε όμως σε αυτή την έκθεση του ΟΗΕ? Εκεί μούγκα στη στρούγκα. Δεν λένε για τα κέντρα δεδομένου, τα data centers, που είναι τα δικά τους, των τεχνοκρατών. Αυτές οι τεράστιες εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για να ψύχουν, για να τρέχει η τεχνητή νοημοσύνη και τα συστήματα, τα μηχανήματα πρέπει να ψύχονται με τεράστιες ποσότητες νερού. Εκατομμύρια τόνοι νερού καθημερινά χρειάζονται τα data center για να, centers για να ψύχονται. Και σύμφωνα με επίσημα στοιχεία αμερικανικών εργαστηρίων, λιγότερο από το 1/3 των ιδιοκτητών data centers μετρά την κατανάλωση νερού που κάνει. Απλώς δεν θέλουν να ξέρουν. Και το πράγμα γίνεται ακόμη χειρότερο. Σύμφωνα με την έκθεση για το οικοσύστημα των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης για το 26, τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Google αναφέρουν την κατανάλωση νερού τους χρησιμοποιώντας δικές τους κλειστές ιδιόκτητες μεθόδους. Μεθόδους μαύρου κουτιού που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο από οποιονδήποτε τρίτο ανεξάρτητο φορέα. Απαγορεύεται, σου λέει. Η Google δεν θα με ελέγξει σε μένα. Γιατί βλέπεις, για τον αγρότη που ποτίζει τα οπροκυπευτικά του ή για την οικογένεια που κάνει ντουζ, απαιτείται διαφάνεια, διαφανής λογιστική, με δορυφόρους και τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά για τις πολυεθνικές της τεχνολογίας που ρουφάνε τους υδροχοφόρους ορίζοντες για να λειτουργούν οι σέρβερς τους, εκεί είμαστε στο απόλυτο σκοτάδι. Περιβαλλοντική ευαισθησία για τους πολίτες, ασυλία για τις ελίτ. Και το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Η παγκόσμια υδατική χρεοκοπία είναι μια εχθρική εξαγορά του νερού. Ακολουθούν ακριβώς το ίδιο σενάριο που εφάρμοσαν στην ενέργεια και στα τρόφιμα. Δημιουργούν τεχνητή σπανιότητα, συγκεντρώνουν τον έλεγχο σε λίγα χέρια και αναγκάζουν τους αγρότες να υποταχθούν σε ακριβές τεχνολογίες όπως η άρδευση ακριβίας, και να αγοράσουν γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες που υποτίθεται ότι είναι ανθεκτικές στην ξηρασία. Θα φάμε μεταλλαγμένο που θα πάει σύννεφο. Όχι ότι δεν τρώμε τώρα. Απλά θα παραγίνει το κακό. Το πιο ύποπτο δε χαρακτηριστικό αυτής της έκθεσης του ΟΗΕ είναι ότι απουσιάζει οποιαδήποτε πραγματική αποκεντρωμένη λύση. Αν νοιάζονταν πραγματικά για το νερό, θα επιδοτούσαν τη συλλογή βρόχινου νερού από τους ιδιώτες. Όχι. Πρόστιμο θα φας άμα συλλέγεις σε μεγάλους συλλέκτες βρόχινο νερό. Θα έδιναν κίνητρα στους αγρότες να εφαρμόσουν αναγεννητικές μεθόδους καλλιέργειας που αυξάνουν την οργανική ύλη στο έδαφος και επιτρέπουν σε αυτό να συγκρατεί το νερό σαν σφουγγάρι. Δεν το κάνουν όμως, όχι. Γιατί ο στόχος τους δεν είναι η ανθεκτικότητα των αγροκτημάτων. Είναι ο απόλυτος έλεγχος. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα,
σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Γιατί και εδώ είδατε τι γίνεται με το νερό, έτσι. Εμείς είμαστε τα πρώτα πειραματόζωα. Πρώτα δοκιμάζεται σε εμάς. Τα πάντα δοκιμάζονται. Άμα περάσουν στους Έλληνες, τους βαρύμαγκες, θα περάσουν σε όλο τον πλανήτη. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσουμε με το διπλανό μας, έτσι. Να διαδώσουμε το μήνυμα. Όσο περισσότεροι άνθρωποι καταλάβουν τι κρύβεται πίσω αυτές τις πράσινες αηδίες και τις οικολογικές λύσεις, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η εφαρμογή τους στην πράξη. Πρέπει να οχυρώσουμε τα δικαιώματά μας τώρα. Αν έχετε γη, αν έχετε δικαιώματα χρήσης νερού, πηγάδια, γεωτρήσεις, πρέπει να εξασφαλίσετε κάθε επίσημο έγγραφο και τεκμηρίωση τώρα, πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται αυτά τα παγκόσμια πλαίσια διαχείρισης πτώχευσης, που θα προσπαθήσουν να τα εξαφανίσουν ή να τα περιορίσουν. Επίσης πρέπει να μας δοθούν απαντήσεις. Απαντήσεις από τους τοπικούς άρχοντες, αλλά και την κυβέρνηση. Γιατί δίνονται φοροαπαλλαγές και εξαιρέσεις κατανάλωση νερού στα data center, την ώρα που οι απλές οικογένειες απειλούνται με ψηφιακά ρολόγια και περιορισμούς? Γιατί? Ας βρούμε λοιπόν από τώρα εναλλακτικές, ας κατοχυρώσουμε ό,τι πηγή έχουμε στη γη μας, νερού, με τίτλο ότι μας ανήκει. Μήπως και σώσουμε οτιδήποτε και αν σώζεται. Λίγα λόγια τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το θαύμα της τεχνολογίας, το οποίο αυτή τη στιγμή αποτιμάται ως φιάσκο. Από ποιον? Από τον Άντριου Μπέιλι, τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας και πρόεδρο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο οποίος βγήκε στο βήμα της G20 και είπε στους υπουργούς οικονομικών και στους κεντρικούς τραπεζίτες, έριξε βόμβα δηλαδή, χωρίς αναισθητικό. Μίλησε για μια άτακτη διόρθωση. Μας προειδοποίησε δηλαδή για ένα παγκόσμιο κράχ που θα συμπαρασύρει τα πάντα εξαιτίας της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης. Τραπεζίτης. Τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Ήτανε που η τεχνητή νοημοσύνη θα έσωζε την ανθρωπότητα. Θα εκτόξευε την παραγωγικότητα. Θα θεράπευε τον καρκίνο. Θα μας έκανε και καφέ. Ένα πράγμα. Δηλαδή για μισό λεπτό, η ίδια η τεχνολογία που υποτίθεται θα πυροδοτούσε την χρυσή εποχή της οικονομίας αντιμετωπίζεται τώρα από τις κεντρικές τράπεζες σαν το μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο του πλανήτη. Η απόλυτη ειρωνία, έτσι, ξεκάθαρα. Πάμε λίγο στα νούμερα όμως για να καταλάβουμε ακριβώς για τι μέγεθος παράνοιας μιλάμε. Η Nvidia έφτασε να αποτιμάται στα 5,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μία μόνο εταιρεία κατασκευής chip αντιπροσωπεύει πλέον πάνω από το 7% ολόκληρου του δίκτυ, του πιο διάσημου δίκτυ, χρηματιστηριακού δίκτυ στον κόσμο. Με λίγα λόγια, μόλις μία εταιρεία ζυγίζει περισσότερο από ολόκληρες εθνικές οικονομίες, έτσι. 5,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η OpenAI αποτιμάται στα 852 δισεκατομμύρια και στοχεύει το 1 τρισεκατομμύριο για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Η Anthropic αγγίζει τα 965 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για αριθμούς που σε πιάνει ζαλάδα, έτσι. Που σου προκαλεί ναυτία. Και τι κρύβεται πίσω από αυτά τα αστρονομικά μεγέθη? Ένα γιγαντιαίο τυφλό στοίχημα. Όπως επισημαίνει λοιπόν η Τράπεζα της Αγγλίας, αυτές οι αποτιμήσεις βασίζονται σε προσδοκίες μελλοντικών κερδών, που είναι, ακούστε, το λένε κομψά, έτσι,
εξαιρετικά αβέβαιες. Ε, με απλά λόγια. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, να ξέρετε. Για να δικαιολογηθούν αυτά τα χρήματα, θα πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη όχι απλά να δουλέψει, αλλά να αλλάξει τη φυσική του σύμπαντος και να φέρει κέρδη που δεν έχουν υπάρξει ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Αν αυτά τα κέρδη καθυστερήσουν ή αποδειχθούν μικρότερα, η πτώση δεν θα είναι απλά ανώμαλη, θα είναι ελεύθερη και χωρίς αλεξίπτωτο. Εξαιρετικά βέβαιες. Αυτό το λέει η Τράπεζα της Αγγλίας. Αυτό το λέει τραπεζίτης. Έτσι. Και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο γελίο και επικίνδυνο ταυτόχρονα, έτσι, όταν κοιτάξεις πώς στείνεται αυτό το παιχνίδι. Ακούστε το μηχανισμό. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν δισεκατομμύρια στις μικρότερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Και τι κάνουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με αυτά τα δισεκατομμύρια? Τα δίνουν πίσω στις ίδιες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για να αγοράσουν chip, κέντρα δεδομένων και υπηρεσίες cloud. Δηλαδή ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα ίδια τα λεφτά, φουσκώνοντας τεχνητά το τζίρο τους και δημιουργώντας την ψευδέστηση μιας κολοσιαίας ανάπτυξης. Γι' αυτό μιλάει ο τραπεζίτης για φούσκα. Ανακυκλώνουν δηλαδή αέρα κοπανιστό, το καταλαβαίνετε. Και όσο ρέει νέο χρήμα στην αγορά, το πάρτι συνεχίζεται. Όλοι χορεύουν και όλοι γίνονται εκατομμυριούχοι στα χαρτιά. Τι γίνεται όμως αν τη στιγμή που γίνεται όλο αυτό το πάρτι και ξαφνικά οι επενδυτές καταλάβουν ότι τα πραγματικά έσοδα από τις συνδρομές των χρηστών δεν φτάνουν ούτε για να πληρώσουν το ρεύμα που καταναλώνουν τα data centers? Έχουμε και εδώ. Πολλαπλασιάζονται στην Ελλάδα. Γιατί βλέπεις έχουμε άφθονο νερό, γιατί βλέπεις δεν πάσχουμε από λειψιδρία. Τι, μίλησε κανένας για λειψιδρία? Τους ακούσατε να μιλάνε? Τολμάνε να μιλήσουνε? Αφού βάζουν τα data centers, ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Ξεφυτρώνουν στην Ελλάδα όπως ξεφύτρωσαν εν μία νυχτή οι ανεμογεννήτριες. Θα τολμήσουν να μιλήσουν για λειψιδρία? Κατευθείαν θα τους επιτεθούνε. Θα τους επιτεθούμε, αφού έχουμε λειψιδρία. Που τα data centers που καταναλώνουν εκατομμύρια τόνους νερού, περισσότερο από ό,τι καταναλώνει μία πόλη, θα ευθύνονται για τη λειψιδρία? Μόγκα για τη λειψιδρία. Ειδικά στην Κρήτη έχει να βρέξει από το Απρίλιο, αρχές Μαΐου. Να βρέξει. Άρα λογικά με λειψιδρία. Ε? Γιατί στην επόμενη η υπόλοιπη Ελλάδα βρέχει κανονικά? Δεν νομίζω. Άρα, για να τελειώνω από εκεί που ξεκίνησα, πάμε να σας το κάνω λίγο τρομακτικό τώρα. Είτε το ξέρετε είτε όχι, οι συντάξεις, οι οικονομίες μας, η σταθερότητα της, των τοπικών τραπεζών μας, είναι όλα συνδεδεμένα με τη φούσκα που λέγεται OpenAI και ταυτόχρονα συνδεδεμένα με την υπόθεση ότι η OpenAI θα βγάλει κέρδη. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο ίδιος μηχανισμός που τράβηξε τις αγορές στα ουράνια είναι αυτός που θα τις τραβήξει και στον πάτο. Ε, υποθετικά θα έχει κέρδη. Και αν δεν έχει, κατάρρευση. Θυμάστε τη φούσκα των .com στις αρχές του 2000? Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τότε το διαδίκτυο δεν ήταν απάτη. Ήταν πραγματικά επαναστατική τεχνολογία που άλλαξε τον κόσμο. Αλλά οι αποτιμήσεις των εταιριών του ίντερνετ ήταν μια φούσκα. Το διαδίκτυο έμεινε,
αλλά εκατοντάδες εταιρείες εξαφανίστηκαν και εκατομμύρια επενδυτές έχασαν τις περιουσίες τους. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνολογία μπορεί όντως να είναι χρήσιμη, αλλά οι προσδοκίες και οι τιμές των μετοχών είναι κερδοσκοπικό παραλήρημα. Και υπάρχει και μία τεράστια διαφορά με το 2000. Διαφορά μεγέθους. Τότε η κατάρρευση κατέστρεψε τη Wall Street. Σήμερα η διασύνδεση της AI με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, με το ιδιωτικό χρέος κτλ. Κτλ. Μπορεί να τεινάξει στον αέρα ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα. Και σαν να μην έφτανε η χρηματιστηριακή παράνοια, η τράπεζα της Αγγλίας βάζει στο τραπέζι και ένα δεύτερο, ακόμα πιο σκοτεινό κίνδυνο. Την κυβερνοασφάλεια, βρε! Και την απόλυτη εξάρτηση. Σήμερα, τα χρηματιστήρια, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και διάφορες κυβερνητικές υποδομές έχουν παραδώσει τα κλειδιά της λειτουργίας τους σε 2-3 γίγαντες του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης. Σε περίπτωση που κάποιο σύστημα AI παρουσιάσει ένα δομικό σφάλμα ή σε περίπτωση μιας επιτυχημένης κυβερνοεπίθεσης σε ένα κεντρικό πάροχο, το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα δεν θα πάθει απλώς ζημιά, θα πάθει ανακοπή. Θα παραλύσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εξαρτιόμαστε όλοι από μια ψηφιακή υποδομή που ούτε τη διαχειριζόμαστε, ούτε την κατανοούμε πλήρως, ούτε μπορούμε να την ελέγξουμε. Κοιτάξτε πώς άλλαξε το παραμύθι μέσα σε λίγα χρόνια. Μέχρι χτες, οι τεχνοκράτες στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον, στον Νταβός, μας έλεγαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το εισιτήριό μας για τον παράδεισο. Ότι θα λύσει κάθε οικονομικό πρόβλημα. Σήμερα οι ίδιοι οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν πανικόβλητοι, τρέχουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα και αναρωτιούνται για το τι θα γίνει, τι θα κάνουν αν σκάσει η βόμβα αυτών των 3 εκατομμυρίων. Αλλά ποιος τους ακούει? Η μηχανή παραγωγής χρήματος συνεχίζει να δουλεύει στο κόκκινο. Οι επενδυτικοί οίκοι συνεχίζουν να πουλάνε τεχνητής νοημοσύνης θαύματα στον κοσμάκι. Και οι πολιτικοί συνεχίζουν να υπόσχονται ψηφιακούς παραδείσους. Όλοι προσποιούνται ότι το πάρτι θα κρατήσει για πάντα. Όλοι πιστεύουν ότι όταν σκάσει η φούσκα, εκείνοι θα έχουν προλάβει να βγουν από την έξοδο κινδύνου. Άμδε. Η ιστορία διδάσκει ότι όταν σκάσει μια φούσκα τέτοιου μεγέθους, η έξοδος κινδύνου είναι πάντα φρακαρισμένη. Και το μάρμαρο δεν θα το πληρώσουν οι CEO της Silicon Valley που πρόλαβαν να ρευστοποιήσουν τα δικά τους προϊόντα. Θα το πληρώσει ο μέσος πολίτης. Ο συνταξιούχος που θα δει το ταμείο του να καταραίει. Ο εργαζόμενος που θα δει την οικονομία να παγώνει. Ο φορολογούμενος που θα κληθεί για άλλη μια φορά να σώσει τις τράπεζες από τις δικές τους κερδοσκοπικές φαντασιώσεις. Η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό πείραμα που ξέφυγε. Είναι η πιο επικίνδυνη εκδοχή της ανθρώπινης απληστίας. Και όταν σκάσει η φούσκα και βγει ο αέρας από τον μπαλόνι, ο θόρυβος θα ακουστεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Προετοιμαστείτε. Με αυτά και μετά άλλα, πέρασε η ώρα. Σας αφήνω να συνεχίσετε την ακρόαση με δελτίο ειδήσεων και την εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίβης. Για μια ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις που είχε στο Ελ Αλαμέιν με τους προέδρους της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Μας ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, έχοντας αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο, τόνισε επίσης ο Έλληνας Πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στη μερική συμφωνία με την Αίγυπτο. Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Είναι πράγματι παγκόσμια πρωτοτυπία ένας πρωθυπουργός να επέρεται για τη συμφωνία μειωμένης επίρρειας εις βάρος της χώρας του που ο ίδιος υπέγραψε και η οποία δεν έχει αντίστοιχο προηγούμενο παγκοσμίως, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος σε όσα είπε ο πρωθυπουργός στην Αίγυπτο. Παρουσιάστηκε σήμερα το κυβερνητικό σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% στο 2029 που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε στο μεταξύ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα, τι τον εμπόδιζε να το κάνει επί 7 χρόνια, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Με την κατάθεση της σύζυγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γιώργιου Κουτσούμπα, ενός από τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε σήμερα το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκρωτη δίκη. Υπήρχε ένα 11-λεπτο κενό στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη, κατέθεσε η κόρη του μηχανοδηγού του επιβατικού τρένου. Σε δίκη με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής χωρίς να απειλεί κατοικίες. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 40χρονος Πολωνός, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κάνοντας υπαίθριο μπαρμπεκιού στην περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Κρεμλίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου υπό τη σκιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Brent να κινείται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Νέα εφιαλτικά σενάρια της Goldman Sachs για εκτόξευση στα 120 δολάρια. Σημαντικά προβλήματα παρουσιάστηκαν σήμερα σε πτήσεις αναχώρησης σε αεροδρόμια σε όλη τη Βρετανία, αφού ο πάροχος ελέγχου εν αέρια κυκλοφορίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αλλά με αυξημένη αστάθεια, τοπικές μπόρες και πρόσκαιρες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και κεντρικά υπηρετικά, επιστρέφοντας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103,6.
1: Η Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πιλ Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Focus FM με το καλημέρα.
8: Καλημέρα από Βέρεια.
9: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
10: Καλημέρα από Καρδίτσα.
11: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
13: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Γεννηθήκαμε έτσι. Μας φτιάξατε. Εσείς. Μου λες να σε σεβαστώ. Μου στέρισες να σέβομαι. Τον εαυτό μου. Μου έκλεψες το καλό. Μου άφησες μόνο να διαλέξω από το κακό. Ό,τι μου έχεις αφήσει. Μάνες μου χώρισανε. Για ένα γκόμενο, πατέρες που αφήσανε τα βυζανιάρικα τους για τις γκόμενες και στοίχημα. Γεννήσατε παιδιά, θάψατε την ευθύνη.
1: Τι μας έχει μείνει,
0: μόνο η δική σας να φθαλύνει.

0: Δεν το δικαιολογώ, όμως σου εξηγώ. Πώς φτάνει ένα παιδί να μην νιώθει πια τίποτα.
1: Το πήρατε και ντροπή μαζί με την ελπίδα.
0: Γιατί η ντροπή είναι πολυτέλεια και εμείς δεν έχουμε ούτε για ψωμί.

0: φτάσατε. Καμένη γη. Μια νεολαία χωρίς μέλλον, μόνο παρελθόν. Γιατί εκεί μας έκλεψες το παρόν. Πλήρωνε τώρα τόκους. Κάθε τόκος είναι η δική μου ζωή.
1: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
2: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
3: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή. Και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
4: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
3: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα.
4: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
3: Το παραβιάζετε.
4: Βεβαίως.
3: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
4: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
3: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
4: Αυτό.
3: Έχει χάσει τη διαδηλωμένη του
4: Πασόκ. Σαφώς.
3: Και
4: αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αντιστοιχεία με το λαϊκό αίσθημα.
3: Με το Σύνταγμα.
4: Και μα, όταν μιλάμε το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας.
3: Σαφώς. Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι, υπάρχει. Τι να πει ο κόσμος μετά.
4: Να σας πω κάτι.
3: Τι κάνετε γι' αυτό.
4: Τι κάνω.
3: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
4: Ναι.
3: Τι κάνετε. Εσείς κάποιος άλλος συναδελφός σας μπορείτε. Τι κάνετε γι' αυτό.
4: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
3: Αυτό που μου είπατε χθες.
4: Βεβαίως.
3: Κοινωνική έκρηξη.
4: Κοινωνική έκρηξη και σας θυμίζω.
3: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα.
4: Δεν είναι φόβο. Μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς θα την άξει τον αέρα, κύριε Λαβίτη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες τους διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στην τελική ανάλυση του ίδιου του συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφθεί.
3: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παπλό.
5: Λοιπόν. Καλησπέρα. Αποφάσισα λοιπόν να έχουμε αυτά τα τρία, γιατί και τα τρία υπέροχα αυτά ηχητικά μας προσδιορίζουν ακριβώς και που βρισκόμαστε και τι συμβαίνει. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Φιλιππόπουλο, τον φίλο, που με έδωσε την διεύθυνση για την παράδοση από την πρόεδρινα της Βουλής, από την πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Μπενάκη, στην ημέρα της ορκομοσίας του κυρίου Κάρολου Παπούλια. Λοιπόν, χθες, επειδή ίσως να μείνανε κάποια κενά όσον αφορά για ποιο λόγο συνδέσαμε τον Βανς, τον Τραμπ, Ιησούς, Χέξεθ, όλα αυτά εδώ, θα πριν πούμε στο κεντρικό μας θέμα, το οποίο είναι καταπληκτικό. Μ' αρέσει που αυτό θαυμάζομαι. Λοιπόν, θέλω να εξηγήσω ότι υπάρχει μια νέα θεολογία, τεχνοκρατική θεολογία, και ακριβώς θα εξηγήσω για ποιο λόγο και τι γίνεται αυτό μπροστά μας, και θα δώσω ορισμένα στοιχεία για να τα κατανοήσουμε καλά. Λοιπόν, καμιά θρησκεία, δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο καθένας, τα έχουμε πει όλα αυτά εδώ, έτσι, δεν κατέκτησε ποτέ τον κόσμο καταργώντας απλώς την προηγούμενη. Την εσωμάτωσε, άλλαξε ονόματα και την έβγαλε ξανά στην κυκλοφορία. Και ο χριστιανισμός το έκανε με μαεστρία, και αξίζει να θυμηθούμε πως, γιατί η διαμέθοδος αυτή δουλεύει αυτή τη στιγμή πάνω μας. Δηλαδή, η σύνοδος που ανακήρυξε την Μαρία Θεοτόκο το 431 συνήλθε στην Έφεσο, στην πόλη της Μεγάλης Αρτέμιδος, της Παρθένας θεάς, που οι Εφέσιοι λάτρευαν χίλια χρόνια. Το περιβόλι της Άρτεμις έγινε το περιβόλι της Παναγιάς, το Άγιο Όρος. Ο Παρθενώνας, ο ναός της Παρθένου Αθηνάς, έγινε ναός της Αϊπάρθενου Παναγίας η Αθηνιώτισσα και λειτουργήσε ως εκκλησία περισσότερα χρόνια από όσα λειτουργήσε ως ναός της Αθηνάς. 25 Δεκεμβρίου, γενέθλια του Ανίκη του Ήλιου που καθιέρεσε ο Αυριλιανός το 274, ταυτίστηκαν με τα γενέθλια του Ιησού. Ο Διόνυσος που διαμελίζεται και αναγεννιέται έδωσε τη θέση του στον Ιησού που πεθαίνει και ανασταίνει. Τα Σατουρνάλια έγιναν καρναβάλι και οι θεοί των πηγών, άγιοι των πηγών, οι νύμφες, νεράιδες, ο Χάρον, Χάρος, και ο πιστός συνέχισε να πηγαίνει στο ίδιο μέρος την ίδια μέρα, απλώς βαπτισμένα με άλλα ονόματα. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι δεν υπάρχει Θεός, ούτε ότι δεν μπορεί ο καθένας να αντιλαμβάνεται τη μεταφυσική και τη σχέση του με το Θείο με τον τρόπο ή το δόγμα το οποίο δέχεται. Είναι μια προσωπική σχέση πρώτα απ' όλα. Αλλά αυτό είναι η μέθοδος. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν τα ακούμε συχνά, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν γεννήθηκε στο δικό μου το μυαλό, έτσι. Η μέθοδος λοιπόν έχει όνομα στην γλώσσα, την εκκλησιαστική, λέγεται βάφτιση. Μπαίνει το παλιό στο νερό, βγαίνει σαν κάτι καινούριο. Δεν το σκοτώνεις, το μετονομάζεις, και μετά από δύο γενιές κανένας δεν θυμάται ότι υπήρξε κάτι άλλο. Στην τεχνοθεοδαρχική θεολογία ακριβώς αυτό κάνει. Με την ίδια δουλειά μπροστά στα μάτια μας και δεν καταργεί τον χριστιανισμό. Τον βαφτίζει. Η ανάσταση των νεκρών γίνεται μεταφόρτωση της συνείδησης με τον Ray Kurzweil της Google να δίνει ημερομηνία το 2045. Και να φυλάει τα γράμματα του πεθαμένου του πατέρα για να ξαναφτιάξει τον πατέρα του από το κείμενο. Η αθανασία της ψυχής γίνεται αθανασία του σώματος, που την πουλάει ο Brian Johnson με το σύνθημα Don't Die, ελληνικό του, μη πεθαίνεις δηλαδή. Και 2 εκατομμύρια δολάρια σε το μήνα σε εξετάσεις, όπως και αυτή η χρηματοδότηση του Bezos με την Altos Labs. Η κοινωνία των Αγίων γίνεται Labs. Η κοινωνία των Αγίων γίνεται

Είναι το ίδιο το κείμενο που παράγει μηχανή, αλάθητο, επειδή δεν ξέρεις πώς το έγραψε και τι ακριβώς έγραφε. Η βάφτιση είναι η ίδια η ψηφιακή ταυτότητα. Το όνομα που σου δίνει το σύστημα για να υπάρχεις, χωρίς το οποίο δεν μπορείς να αγοράσεις και δεν μπορείς να πουλήσεις. Ο Ιωάννης της Πάτμου το είχε περιγράψει με άλλες λέξεις στο 13ο κεφάλαιο και κάποιοι το πήραν σαν υπερβολή. Ο Λεβεντόμσκι με την εκκλησία «Η δρόμη του μέλλοντος» και ο Κέρτσβαϊλ με το 2045 είναι απλώς ειλικρινής. Οι υπόλοιποι κάνουν την ίδια θεολογία χωρίς να λένε τι θεολογία είναι αυτή και γι' αυτό είναι και αποτελεσματική. Εδώ πρέπει να σταθούμε στη λέξη, γιατί η λέξη εξηγεί γιατί χρειάζεται βάφτιση, έτσι. Ο τεχνοφεουδαλισμός ή μάλλον φεουδαλισμός δεν είναι η οικονομία με τη σημερινή του έννοια. Είναι σχέση. Τότε ο άρχοντας κατήχε τη γη, είχε δουλοπάρικους που δούλευαν, το πλεόνασμα δεν λεγόταν κέρδος, αλλά πρόσοδος. Δηλαδή δικαίωμα που απορρέει από την κατοχή και όχι από την παραγωγή. Για να σταθεί αυτή η σχέση επί χίλια χρόνια, χωρίς να ανατραπεί από μια πλειοψηφία, χρειαζόταν κάτι παραπάνω από κάστρα. Χρειαζόταν όλη η ιδέα του Θεού και του Θείου να οικοδομήσει ένα εκκλησιαστικό, αυτό που λέμε κοσμικευμένη εκκλησία. Που να λέει ότι ο άρχοντας είναι ελαίο Θεού. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Ότι η τάξη των πραγμάτων είναι θεόδοτη. Ότι ο ουρανός έχει και αυτός τους βαθμούς του και η γη τους αντιγράφει. Ο επίσκοπος έστεφε έναν βασιλιά, παιδιά. Ο ιερέας διάβαζε στο χωρικό ότι η υπομονή είναι αρετή. Και έτσι το κάστρο έμενε όρθιο. Ο τεχνοφεουδαλισμός στέκει ανεξάρτητα από τον ίδιο, είναι η επιστροφή αυτή της σχέσης με άλλα υλικά. Η γη είναι πλατφόρμα, ο δουλοπάρικος είναι ο χρήστης που δουλεύει τη γη κάθε φορά που ανοίγει το τηλέφωνο, παράγει δεδομένα και τα παραδίδει και πληρώνει από πάνω συνδρομή για το δικαίωμα να δουλεύει αυτή την πλατφορμιακή, θα λέγαμε, γη. Το πλεόνασμα δεν είναι κέρδος, είναι πρόσοδος. Νίκη, το νίκη, το νικιάζω, πάνω σε κάτι που κανείς δεν το παρήγαγε. Το νέφος. Και ο άρχοντας δεν είναι επιχειρηματίας που ανταγωνίζεται, είναι κάτοχος που εισπράττει. Ο Πίτερ Τιέλ το είπε στο Zero to One, με όλα τα γράμματα. Ο ανταγωνισμός είναι για χαμένους. Το μονοπόλιο είναι ο σκοπός. Και αυτή είναι η δήλωση ενός φεουδάρχη, όχι ενός καπιταλιστή. Και τα πράγματα αλλάζουν στη δική μας τη γενιά, σε βαθμό που να μην μπορούμε να αναγνωρίσουμε τι συμβαίνει. Ο νέος λοιπόν φεουδάρχης έχει το ίδιο πρόβλημα με τον παλιό. Πώς να πει στην πλειοψηφία ότι η σχέση αυτή είναι φυσική, κανονική. Ο παλιός είχε το Θεό. Ο νέος έχει τη μηχανή. Ο Μαξ Βέμπερ έγραψε ότι η νεωτερικότητα απομάγευσε τον κόσμο. Τον έβαλε, δηλαδή τον έβγαλε από τους θεούς, τα δέντρα, από τις πηγές και έκανε τα δέντρα ξυλία και τις πηγές υδρευτικά δίκτυα. Έχουμε περάσει λίγο στο αντίθετο. Υπάρχουμε πλέον στην τεχνοφεουδαρχική μάγευση. Ο μέσος άνθρωπος βλέπει την αυτοματοποιημένη απόφαση, το δάνειο που απορρίφθηκε, την ανάρτηση που εξαφανίστηκε, τον στόχο που επιλέθηκε, όπως ο χωρικός έβλεπε τον κεραυνό, δηλαδή ως δύναμη μιας θέλησης που δεν καταλαβαίνει και δεν μπορεί να ρωτήσει. Όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί ένα κινητό. Όχι. Ξέρουμε τι είναι το κινητό, αλλά πώς λειτουργεί δεν το γνωρίζουμε. Πίσω από τη μηχανή λοιπόν υπάρχει πάντα ένα χέρι ή πολλά χέρια. Αλλά η μηχανή είναι φτιαγμένη για να τα κρύβει. Και αυτό είναι ένα επίσης κομμάτι της καινοκρατίας. Η εξουσία που παρουσιάζεται ως εξουσία κανενός, ουδέτερη. Και η εξουσία κανενός χρειάζεται ακριβώς όπως η εξουσία ελαίου Θεού, μια θεολογία που να τη συνδέει και να την ονομάζει ουδέτερη και αναγκαία. Η θεολογία λοιπόν του Πιλ που λέγαμε χθες, ότι ο πλούσιος είναι ευλογημένος και ο φτωχός φταίει για την ήρα του και την κατάντια του. Η θεολογία του Σκόλφιτ, ότι το τέλος έρχεται και είναι καλό, άρα μην χτίζεις τίποτα που θα κρατήσει. Η θεολογία του Τιέλ για τον Ζεράρ και ο Αντίχριστος, ο οποίος θα ζητήσει κανόνες, άρα η ρύθμιση είναι αμαρτία και το μονοπόλιο είναι σωτήρια. Και το εντάξει του Βανς απέναντι στην
στην εποχή των

0: έσχατων καιρών είναι παρέτηση από κάθε λογαριασμό, αφού το αποτέλεσμα ανοίξει μια ανώτερη δύναμη. Και οι τέσσερις είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι η νέα εκκλησία που στέφει τον νέο φεουδάρχη. Δεν έχει καθεδρικούς. Έχει podcast, έχει να, YouTube. Δεν έχει σύνοδο. Έχει συνέδρια στη Ρώμη και κλεισμένο το θύρο. Και δεν χρειάζεται καν να είναι συνεπής, γιατί ο πιστός δεν διαβάζει το δόγμα. Ζει μέσα στην εφαρμογή. Και η βάφτιση είναι το εργαλείο αυτής της εκκλησίας. Τώρα, οι εκκλησίες τι κάνουνε, οι κανονικές. Δεν αντιστέκονται, υπογράφουν. Ο Φραγκίσκος ο Πάπας που έφυγε από τη ζωή είπε το 2013 σε συνέντευξη στο Σκαλφάρι της Ρεπούμπλικα ότι ο κάθε ένας έχει τη δική του ιδέα για το καλό και το κακό και οφείλει να ακολουθεί το καλό όπως το αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Προσέξτε κάτι, αυτό είναι παπικός λόγος. Το 2019 υπέγραψε στο Αμπού Ντάμπι με τον μεγάλο ημάμι Αχ Αζάρ ότι η ποικιλία των θρησιών είναι θέλημα Θεού. Το 2024 Σιγκαπούρη είπε σε νέους ότι όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι προς το Θεό, όπως και διαφορετικές γλώσσες. Και το 2020 το Βατικανό υπέγραψε με τη Microsoft και την IBM το Rome Call for AI Ethics, δηλαδή η απάντηση της Ρώμης, του Βατικανού δηλαδή, για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Και ο διάδοχός του διάλεξε το όνομα Λέων, όπως εξήγησε ο ίδιος τους καρδινάλιους, επειδή ο Λέων ο 13ος αντιμετώπισε τη βιομηχανική επανάσταση και ο ίδιος καλείται να τα βρει με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Εκκλησία δηλαδή αναγνωρίζει τον αντίπαλο ως αντίπολο και κάθεται μαζί του στο τραπέζι. Στα δικά μας, η Ιερά Σύνοδος ανακοίνωσε το 2021 ότι το εμβόλιο δεν αντίκειται στην πίστη και κάλεσε τους πιστούς να εμβολιαστούν και το 2023 ότι οι νέες ταυτότητες δεν θέτουν ζήτημα συνείδησης. Το ζήτημα είναι λοιπόν η Εκκλησία που επί 2000 χρόνια όριζε τι είναι σώμα, τι είναι ψυχή, τι είναι ο θάνατος, παρέδωσε τον ορισμό στην επιστήμη και κράτησε μόνο το θυμιατό. Όταν ο επόμενος λοιπόν ορισμός θα λέει ότι ο θάνατος είναι ένα τεχνικό πρόβλημα με ημερομηνία λύσης, τι νομίζω θα απαντήσει? Η ενοποίηση των θρησκειών σε ένα κοινό ελάχιστο αποδοχής της επιστήμης ως ανώτερης αρχής, πλέον η επιστήμη, και ο άνθρωπος προχωρά με τη θέλησή του και ο Θεός που ευλογεί ό,τι αποφασίσει ο άνθρωπος και η May say ό,τι θέλεις. Αυτό είναι μία όχθη. Στην άλλη όχθη, ο Κέρσπαϊλ που υπόσχεται αθανασία με ημερομηνία, ότι η Πίτερ Τιέλ της Παλαντήρ που κηρύττει τον Αντίχριστο σε αίθουσα του Βατικανού. Και ανάμεσα στις δύο όχθες, παιδιά, δεν υπάρχει ποτάμι. Και όταν δεν υπάρχει ποτάμι, η βάφτιση γίνεται με τον έφος. Ο χριστιανισμός χρειάστηκε τρεις αιώνες για να βαφτίσει και να ξαναβαφτίσει, θα λέγαμε, τον αρχαίο κόσμο. Η καινούρια θρησκεία έχει το ίδιο σχέδιο, καλύτερη διανομή και βιάζεται. Και αυτό ήταν, αν το θέλετε, το αποτύπωμα της χθεσινής κουβέντας που κάναμε για τον Τραμπ ως Ιησού Χριστό. Το Βάνς ως Ιωάννη της Αποκαλύψεως και το Χέξεθ ως Σταυροφόρο. Πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: σπιραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1.
7: Τι εννοείς?
6: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
7: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
6: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
7: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω εδώ. Λοιπόν, επειδή θέλω να σας πω πρώτα το εξής. Ποιο ήτανε το σύνθημα του ΑΕΦΔΕ που κέρδισε στο Μαγδεβούργο της προάλλας? Φράιντεν, ειρήνη, ελευθερία, δημοκρατία. Έτσι, για να το βάλουμε πρώτα σαν έτσι να το δούμε. Τι λένε οι alternatives στη Γερμανία? Δεν λένε α, είναι πως είναι ένας λαός, ένα έθνος, ένα κράτος, ένας high Hitler, έτσι? Πολύ σοβαρό. Λένε ειρήνη, ελευθερία, δημοκρατία. Πάμε λιγάκι λοιπόν να σκάψουμε τι ακριβώς σημαίνει και, να το και στο τέλος να το αποτυπώσουμε και στην ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχει μια λέξη, Μητρόπολη, πόλη μάνα, που έστελνε απίκους και απικία, τις χρωστάει σεβασμό, εμπόριο και αίμα. Η Κόρινθος για την Κέρκυρα, τα Μέγαρα για το Βυζάντιο. Όταν οι Ευρωπαίοι έφτιαξαν τις αυτοκρατορίες τους, δανείστηκαν τη λέξη ακριβώς με το ίδιο νόημα. Το Παρίσι Μετρόπολ και η Αλγερία απικία. Το Λονδίνο Μετρόπολης, η Ινδία η πηγή. Αυτός λοιπόν που ονομάζεται Μητρόπολης είναι για αυτός που παίρνει. Η ιδέα είναι ότι μια χώρα μπορεί να γίνει απικία μέσα στα σύνορά της, και αυτή η ιδέα είναι νεότερη και έχει μια σαφή θα λέγαμε γενεολογία. Πρώτα απ' όλα την έγραψε ο Γκράμση, και θέλω να σκέφτεστε λιγάκι όπως τα συζητάμε αυτά τα τεκτενόμενα εδώ στην Ελλάδα. Κάθε φορά που έρχεται η ευκαιρία θα τονίζω και θα το δείχνω. Έτσι. Λοιπόν, ο Γκράμση, ένας Ιταλός και φιλόσοφος της αριστεράς, το 1926 σε ένα ημιτελές του κείμενο που λέει «Το ζήτημα του Νότου», γιατί πρέπει να ξέρουμε η Ιταλία χωρίζεται από αυτό, λέγεται ο Ιταλικός διεισμός. Αυτός ο Ιταλικός διεισμός είναι ο Ιταλικός Βορράς, η Λέγκα του Βορρά, Μπερλουσκόνη, Μπόση και τα λοιπά, και ο Νότος. Έτσι. Αυτό το δίπολο διαπιστώνουμε ότι υφίσταται μεταξύ της Αθήνας και της περιφέρειάς της, και θα το βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Αυτό το έγραψε ο Γκράμση λίγες εβδομάδες πριν το συλλάβει ο Μουσολίνη. Το ξαναέπιασε ένας Μεξικανός, ο Πάμπλο Γκοζάλβο Κασανόβα, το 1965 για τους ηθαγενείς του Μεξικού, τους Ζαπατίστες, όποιον θυμάται, subcommandante. Λοιπόν, διότι το κίνημα της Τσιάπα, της περιοχής του Μεξικού με τους Ζαπατίστες, ακριβώς αυτό ξεκινούσε, από το δικαίωμα των αυτόχθονων ηθαγενών να επαναδιεκδικήσουν το να πάψουν να είναι μια απικία μέσα σε μια χώρα, σε μια μητρόπολη, την πόλη του Μεξικού, και αυτή σε μια διαρκή εκμετάλλευση. Λοιπόν, και μάλιστα το ονόμασε κολονιανισμό interno, εσωτερική δηλαδή απικιοποίηση. Υπάρχει ο Μάικλ Χέρτερ το 1975 που αναφέρθηκε στους Κέλτες της Βρετανίας. Κέλτες Βρετανίας, όπου επίσης αναφέρεται με τον όρο εσωτερική απικία. Υπάρχει ο Φρανς Φανόν που το 1952 γράφει, και εκεί θα το συναντήσουμε στο δικό μας το Χατζηχρήστο, τον ηθοποιό, ναι, το Θύμιο. Μαύρο δέρμα, άσπρες μάσκες, όταν έγραψε το πιο σκληρό πράγμα που έχει γραφτεί για απικία. Τι λέει, τι εννοεί? Ότι ο απικιοποιημένος θέλει να μοιάσει στον απικιοκράτη, όπως ο αγρότης στην Ήπεθρο θέλει να μοιάσει στον αστό, όπως ο Έλληνας έχει αυτή τη βαριά εσωτερική του ανάγκη να μοιάσει στον Ευρωπαίο. Και αυτή είναι η κεντρική θέση που περνάει όλα αυτά που θα πούμε. Η απικιοκρατία λοιπόν δεν αποτυπώνεται μόνο στη σχέση του κέντρου και της περιφέρειας του διεθνούς καταμερισμού εργασίας, δηλαδή τη σχέση Βερολίνου και Αθήνας ή Ουάσιγκτον και Αθήνας, έτσι. Αποτυπώνεται και στην ενδοχώρα κάθε κράτους, στη σχέση της πρωτεύουσας με την επαρχία, την πόλη, με το χωριό, και το αποτύπωμα αλλού είναι υπιότερο, αλλού είναι σκληρότερο, ανάλογα με το πού στέκεται αυτή η χώρα, στο διεθνή καταμερισμό και πόσα λεφτά έχει να αναδιανύει μέσα από την εκμετάλλευση που κάνει χωρών όπως η δική μας, οι αφρικανικές κτλ. Το κέντρο μπορεί να συντηρεί λοιπόν την ενδοαπικία του με μεταβιβάσεις και ευγένεια, όπως για παράδειγμα η Γερμανία με την Ανατολική Γερμανία. Η ημιπεριφέρεια τη συντηρεί με στρατό και με ελεημοσύνη, όπως έγινε με την Ιταλία και τον Νότο. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι θα δούμε και θα διαψεύσουν πώς δημιουργήθηκε η μαφία. Καλά, έχουμε και τοπική μαφία, έτσι εννοείται. Μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς μαφία, δεν γίνεται. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, η περιφέρεια δεν έχει καν την πολυτέλεια να τη συντηρήσει. Γιατί εδώ στην Ελλάδα η ίδια είμαστε εμείς μια αποικία και απλώς μεταφέρει το λογαριασμό προς τα κάτω. Από την Αθήνα πάει Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη θα πάει στην Δράμα. Η αλυσίδα έχει τόσους πολλούς κρίκους όσους χρειάζεται για να φτάσει στον τελευταίο άνθρωπο που δεν έχει κάτω από αυτόν κανένα. Και σε κάθε κρίκο, ο από κάτω, αυτό είναι το θεότρελο, θέλει να μοιάσει τον από πάνω. Ο αγρότης τον Αστό, ο Θεσσαλονικιός τον Αθηναίο, ο Αθηναίος τον Ευρωπαίο, ο Ανατολικογερμανός τον Δυτικό Γερμανό. Και αυτή η επιθυμία είναι, θα λέγαμε, και το τσιμέντο της αλυσίδας και δεν είναι δωρεάν. Τέσσερα κριτήρια που βγαίνουν είτε από την ανάλυση και από τη βιβλιογραφία. Πρώτον, είναι ότι η ιδιοκτησία που φεύγει έξω. Δεύτερον, η διοίκηση που έρχεται απ' έξω. Τρίτο, η βάφτιση του ντόπιου ως κατώτερου. Και τέταρτον, το πιο αθόρυβο, που είναι η εξαγωγή ανθρώπων. Η αποικία πληρώνει τα σχολεία και η Μητρόπολης εργάζεται, έτσι, παίρνει τους απόφοιτους. Προσέξτε κάτι. Αυτό που βλέπουμε στη Γερμανία με το AfD είναι ακριβώς, όπως θα δούμε, το αποτέλεσμα της ενδοαπικίας που λέγεται Ανατολική Γερμανία με τη Δυτική Γερμανία, και θα δούμε και πώς εμπλέκεται και ο Σόιμπλε, Μακαρίτης και η Μέρκελ. Πάμε όμως στο, θα λέγαμε, στο, έτσι, στο κεντρικό οικοδόμημα που νομίζω ότι είναι το πιο κλασικό παράδειγμα και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πολλά πράγματα και εκεί θα τα αποτυπώσουμε και για την Ελλάδα. Το εργαστήριο όλης αυτής της ιστορίας, πρέπει να θυμηθούμε γιατί, παιδιά, η Ιταλία δημιουργήθηκε σαν κράτος ενοποιημένο το 1861. Η Γερμανία δημιουργήθηκε σαν κράτος το 1871, πολύ καιρό δηλαδή μετά την, από τη δημιουργία του μέσα από τα δάνεια ελληνικού κράτους. Λοιπόν, σε αυτή την ιστορία είναι ο Βοράς με τον Δούκα της Σαβοίας που γίνεται ο βασιλιάς της, του νέου καινούριου κράτους, το βασίλειο της Ιταλίας, και ο Ιταλικός Νότος. Και προσέξτε λοιπόν, το Μάιο του 1860 ο Γαριβάλδης αποβιβάζεται στη Μαρσάλα με 1000 εθελοντές και οι σικελοί χωρικοί τον υποδέχονται ως ελευθερωτή. Γιατί λένε, όπα, τελείωσε η θεοδαρχία. Όμως τον Αύγουστο στον Πρόντε οι ίδιοι χωρικοί καταλαμβάνουν τη γη ενός Δούκα που ήταν Άγγλος και κληρονόμος μάλιστα του Νέλσονα. Και τι κάνει ο Γαριβάλδης? Στέλνει κάποιον ονόματι Νίνο Μπίξιο να του φεκίσει 5 ανθρώπους στην πλατεία ανάμεσα και τον δικηγόρο που είχε ηγηθεί, και βεβαίως η γη γύρισε στο Δούκα. 2 χρόνια αργότερα στο Ασπρομόντε ο Ιταλικός στρατός σταμάτησε τον ίδιο τον Γαριβάλδη με μια Ιταλική σφαίρα στο πόδι, γιατί το κράτος που είχε φτιάξει, γιατί οι Γαριβαλδικοί δημιουργούν την Ιταλία, δεν το χρειάζονται πια. Και προσέξτε τώρα να δείτε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό που ονομάζουμε Ιταλικός Νότος. Που συνέβη, ας πούμε, με την αρπαγή εδώ, π.χ. της Θεσσαλονίκης, της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σαν παράδειγμα. Στο βασίλειο των δύο Σικελιών, που κατάρρευσε, δεν ήταν το απόβλητο. Αυτό που μοιάζουμε σήμερα και λέμε, α, Σικελία φτώχεια, Νότος φτώχεια κτλ. Όχι. Είχε την πρώτη σιδηροδρομική γραμμή της Ιταλίας, Νάπολη Πόρτιτσι, από το 1839. Είχε τα μηχανουργεία της Πιετράρσα, τα μεγαλύτερα της Χερσονήσου. Είχε θησαυροφυλάκια με 443 εκατομμύρια χρυσές λίρες, όταν όλη η υπόλοιπη Ιταλία, όλες τα προενωτικά ιταλικά κράτη που γίνανε ένα, είχαν 668. Το Πιεμόντε, χρεωμένο στο λαιμό από τους πολέμους του Καβούρ, πήρε το χρυσό της Νάπολης και μοίρασε το χρέος του Τωρίνου σε όλους. Οι δασμοί ενοποιήθηκαν με το πιεμοντέζικο φιλελεύθερο δασμολόγιο και η νότια βιομηχανία που ζούσε πίσω από αυτόν τον βουρβονικό, γιατί οι Ισπανοί, δηλαδή το βασίλειο των δύο Σικελιών, είναι ένα ισπανικό βασίλειο όπου βουρβόνοι κυβερνάνε την Ισπανία, βουρβόνοι είναι και αυτοί που κυβερνάνε το βασίλειο αυτό. Λοιπόν, υπήρχε ένα προστατευτισμός που έσβησε μια δεκαετία και η Πιετράσα πουλήθηκε. Το πρώτο κριτήριο λοιπόν σε μια καθαρή μορφή. Μετά, αφού διαλύσαν, ήρθε η διοίκηση. Ανάμεσα στο 1861 και το 1865, το νέο βασίλειο κράτησε στον νότο περίπου 120.000 στρατό. Το μισό δηλαδή του στρατού της Ιταλίας. Σε μεγαλύτερο πόλεμο από τους πολέμους της ενοποίησης μαζί. Εκτελέσεις, στρατοδικεία. Και εδώ ξεκινάει ο νόμος που έδωσε τη νομική μορφή στην κατάσταση εξαίρεσης. Ο νόμος Πίκα του 1863 που ονομάζεται ληστοκρατία, μπριγκαντάτζιο, και είναι λέξη κλειδί και θα τη δούμε εδώ στην Ελλάδα σε πράγματα που ούτε γνωρίζουμε κανονικά, γιατί μας τα λέει και κανένας. Ο ληστής λοιπόν δεν είναι, τι σημαίνει ότι ο ληστής, ο ένοπλος, δεν είναι εμπόλεμος, δεν έχει δικαίωμα σε εχμαλωσία, ούτε σε δίκη, ούτε σε ανακοχή. Το τρίτο κριτήριο μάλιστα είναι νομική τέχνη. Και η Ελλάδα ξέρει για αυτή τη τεχνική από μέσα, γιατί το υπέστη 30 χρόνια πριν από την Ιταλία. Το 1833 λοιπόν η Βαβαρική Αντιβασιλεία διέλυσε τα άχτακτα σώματα του αγώνα, δηλαδή τους ανθρώπους που είχαν κάνει την επανάσταση, έφερε βαβαρούς μισθοφόρους για να φυλάνε το κράτος με σύνορα που έκοβαν στα δύο τα χυμαδιά και τα βουνά των κτηνοτρόφων. Οι αμαρτωλοί λοιπόν που μείναν χωρίς αμαρτωλίκοι, και οι σαρακατσενέοι και οι βλάχοι που έμειναν χωρίς βοσκοτόπι και τους πήραν το βουνό, και το κράτος τους ονόμασε ληστές. Η Μάνη ξεσηκώθηκε το 1834, η Μεσσηνία την ίδια χρονιά, και οι Βαβαροί τα κατέστειλαν όπως ακριβώς έκανε ο Πιεμοντέζος τα βασιλικάτα που είναι στην Νότια Ιταλία, στην Απούλια. Ο Νταβέλη στην Πάρνηθα το 1850, παιδιά, στη σπηλιά του βλέπει την Αθήνα. Τον σκότωσαν το 1856, γιατί ο λαός της Υπαίθρου έβλεπε αυτό που έβλεπε και ο Σικελός στον ληστή του, τον άνθρωπο που δεν προσκύνησε. Και τα κόμματα της Αθήνας, το γαλλικό του Κολέτη πρώτα απ' όλα, τους χρησιμοποιούσε ως εκλογικό και αλυτρωτικό εργαλείο, τους έστρανε στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, όταν χρειάζονταν επεισόδια στα σύνορα, και τους κυνηγούσαν όταν δεν χρειαζόταν. Και αυτή, θα λέγαμε, ας το πούμε, η αντιαπικιοκρατική, θα λέγαμε, πράξη, είναι το δίλεση, όπου μια συμμορία των Αρβανιτάκηδων συλλαμβάνει στο Πικέρ μια παρέα Άγγλων αριστοκρατών με έναν Ιταλό διπλωμάτη, που γύρισαν από το Μαραθώνα, γιατί τους ζήτησε λίτρα και αμνηστία. Η αμνηστία είναι το κλειδί, γιατί ζητήθηκε ως πολιτικό αίτημα και όχι ως ληστρικό. Και τι κάνει η κυβέρνηση Ζαΐμι, στέλνει στρατό, 4 όμοι σφαγιάστηκαν στο δίλεση, ο Βρετανικός τύπος μας ονομάζει ένα έθνος ληστών. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν στην ίδια περίοδο, δηλαδή ακριβώς την περίοδο των Παρκερικών, την περίοδο των Πατσιφικών, δηλαδή την περίοδο της κατάληψης της Αθήνας από τους Βρετανούς και τους Γάλλους την περίοδο του πολέμου της Κρυμαίας, δηλαδή 1852, 1853, 1854 κτλ. Και η κυβέρνηση έπεσε. Το 1871 ψηφίζει, δηλαδή είναι πάρει μια σύγκρουση, θα λέγαμε, αντιαπικιακή. Και όχι μόνο ενάντια στο κράτος των Αθηνών. Το κράτος, η κυβέρνηση πέφτει το 1871, ψηφίζει το νόμος περί ληστείας με επικηρύξεις, ευθύνη όλων των χωριών και εκτελέσεις χωρίς δίκη. Είναι ο νόμος πήκαμε 8 χρόνια νωρίτερα. Ο Τάσος ο Βουρνάς το έγραψε το 1976 με ένα τίτλο που τα λέει πάντα και αυτό καλό να διαβάζουμε βιβλία. Αγγλοκρατία και ληστοκρατία. Το ξένο κέντρο, βαβαρικό πρώτα και μετά τον Γκλίξπουργκ με αγγλική εγγύηση, Ονόμασε ληστεία ό,τι δεν κατάφερε να ονομάσει ή να του δώσει υπηκότητα και να το ενσωματώσει. Και η ιστοριογραφία διαφωνεί για το τι ακριβώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Θα σας πω τι εννοώ. Ο Χόμπς Μπάουμ το 69 τους έλεγε κοινωνικούς ληστές, τους εκδικητές του χωριού. Ο δικός μας ο Γιάννης Κολιόπουλος το 87 τους λέει ληστές με σκοπό. Έδειξε ότι ήταν και εργαλείο του ίδιου του κράτους και των κομμάτων. Και οι δύο έχουν δίκιο. Γιατί αυτό είναι ο ληστής της ενδοαπικίας. Ο άνθρωπος της υπαίδρου που το κέντρο τον αφήνει έξω από τον νόμο και μετά τον νοικιάζει όταν χρειάζεται βία. Και το 46 με 49 εδώ στον Εμφύλιο το ονόμασε Συμμορήτο Πόλεμο και τον αντίπαλο στρατό Συμμορήτες. Και είναι ακριβώς η ίδια δουλειά όπως την έκανε τη βάφτιση αυτό το Μπριγκαντάντζιο. Ο Συμμορήτης δεν είναι στρατιώτης, αλλά δεν δικαιούται σύμβαση Γενέβης. Και η Μακρόνισος και το Ποντελαντόλφο στην Ιταλία είναι το ίδιο ακριβώς έβριμα στις δύο διαφορετικές χώρες και δύο διαφορετικές γλώσσες. Πάμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων του Focus με τον Κώστα Τουσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πίσω πάλι εδώ σε κανένα δεκάλεπτο περίπου.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Για ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις που είχε στο Ελ Αλαμέιν με τους προέδρους της Αιγύπτου Αμπντελ Φαταχ αλ Σίσι και της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Μας ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, έχοντας αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο, τόνισε επίσης και αναφέρθηκε στη μερική συμφωνία με την Αίγυπτο. Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Αιγύπτου-Ελλάδας-Κύπρου για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντελ Φαταχ αλ Σίσι. Είναι πράγματι παγκόσμια πρωτοτυπία ένας πρωθυπουργός να επέρεται για τη συμφωνία μειωμένης επήρειας εις βάρος της χώρας του που ο ίδιος υπέγραψε και η οποία δεν έχει αντίστοιχο προηγούμενο παγκοσμίως, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος σε όσα είπε ο πρωθυπουργός στην Αίγυπτο. Παρουσιάστηκε το κυβερνητικό σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% στο 2029, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δημοσιονομικός χώρος για πλάν B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε στο μεταξύ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα, τι τον εμπόδιζε να το κάνει επί 7 χρόνια, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Με την κατάθεση της σύζυγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γιώργιου Κουτσούμπα, ενός από τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε σήμερα το στάδιο αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκροτη δίκη. Υπήρχε ένα 11λεπτό κενό στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη, κατέθεσε η κόρη του μηχανοδηγού του επιβατικού τρένου. Σε δίκη με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 40χρονος Πόλωνος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κάνοντας υπαίθριο μπαρμπεκιού στην περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Σαρ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ σε αντίπεινα για τις κυρώσεις κατά των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου υπό τη σκιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με το Brent να κινείται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Νέα εφιαλτικά σενάρια της Goldman Sachs για εκτόξευση στα 120 δολάρια. Σημαντικά προβλήματα παρουσιάστηκαν σήμερα σε πτήσεις αναχώρησης σε αεροδρόμια σε όλη τη Βρετανία, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά με αυξημένη αστάθεια, τοπικές μπόρες και πρόσκαιρες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά υπηρετικά, επιστρέφοντας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι ασθενείς από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση

Συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σας προκαλεί και προσκαλεί να γνωρίσετε από κοντά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων και υπηρεσιών για το σπίτι και την επιχείρηση. Από 5 έως 13 Νοεμβρίου στο περίπτερο της ΔΕΗ σας περιμένουν αποκλειστικές καθημερινές προσφορές με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε επιλεγμένο προϊόν τεχνολογίας κάθε μέρα. Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα γίνονται ένα. Περιηγηθείτε στην Tech Living Zone και ανακαλύψτε σύγχρονα προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας. Ενημερωθείτε από εξειδικευμένο προσωπικό για τα οικιακά και επαγγελματικά προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΔΕΗ. Γνωρίστε τις υπηρεσίες ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων με τη ΔΕΗ Fiber και μάθετε περισσότερο για τις λύσεις ηλεκτροκίνησης με τη ΔΕΗ Blue. Και ολοκληρώστε την επίσκεψή σας στο Quiet Corner, το νέο συμπεριληπτικό χώρο ξεκούρασης και ηρεμίας, γνωρίζοντας από κοντά τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του. Από 5 έως 13 Δεκεμβρίου την

ακουστεί. Δεν. Υποτέλεια. Λοιπόν, για να κατανοήσουμε γιατί το ΕΦΔΕ κερδίζει και έρχονται και άλλες εκλογές στη Γερμανία, την Ανατολική Γερμανία, θα πρέπει να κατανοήσουμε η λαϊλασία όπου έγινε και συνέβη με το χέρι του Σόιμπλε και την εταιρεία που φτιάξανε τότε, απέναντι σε οτιδήποτε είχε παραγωγικό τομέα, σε βαθμό δηλαδή της πλήρους εξαθλίωσης της Ανατολικής Γερμανίας. Είναι και εντάξει αυτό ακριβώς η ίδια μορφή της εταιρείας που φτιάξανε για να απορροφήσει και στην ουσία να αποξηλώσει την Ανατολική Γερμανία από την παραγωγική της βάση, είναι ακριβώς το ίδιο σήμα, το ίδιο σχήμα, η αντίληψη με τα δικά μας τα iPad και κουλουπού. Δηλαδή οι Γερμανοί εφαρμόσαν πρώτα στους δικούς τους ανθρώπους αυτό το οποίο σήμερα μετασχηματίζεται σε αυτό που ονομάζεται AfD. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι που θα συνεχίσουμε για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά εδώ τα εργαλεία έχουν οικοδομηθεί ήδη, και αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιούν σε εμάς, έτσι. Και τα εργαλεία της ενδοαπικίας, δηλαδή της σχέσης της Μητρόπολης των Αθηνών με την περιφέρεια της, είναι ένα εργαλείο, ένα υλικό στο οποίο βεβαίως δυστυχώς θα πρέπει να πούμε, δυστυχώς ευτυχώς δεν έχει καμία σημασία, το αναπόφευκτο, και σταδιακά θα φτάσουμε και στην αποκάλυψη μέσω της εκπομπής για τον ρόλο της αριστεράς. Το 1898 υπάρχει ένας σικελός εγκληματολόγος, ο Ανφρέντο Νικηφόρο. Ναι, Νικηφόρος. Είναι ήταν ελληνικής καταγωγής, με την έννοια από τους, θα λέγαμε, από τους Έλληνες της Νοτιού Ιταλίας. Εξέδωσε λοιπόν τη σύγχρονη βάρβαρη Ιταλία που εξηγούσε τη φτώχεια του Νότου με το κρανίο του Νότου. Δηλαδή ο σικελός ο ίδιος έδωσε στη Μητρόπολη το επιχείρημα που χρειαζόταν και το έδωσε από την αριστερά. Ο Νικηφόρο ήταν σοσιαλιστής, μαθητής του Λαμπρόζο, που έγραφε με πρόθεση μεταρρύθμισης. Αν η διαφορά είναι στο κρανίο, τσερβέλο, το ζήτημα δεν είναι πολιτικό. Δεν χρειάζεται γη. Χρειάζονται δηλαδή φύλακα και δάσκαλο. Το απάντησαν αμέσως δύο άλλοι Νότοι. Ο Καλογιάννη από την ΕΝΑ, ελληνικό χωριό, που έδειξε ότι τα στοιχεία που μετρούσαν τη φτώχεια των ανθρώπων εκεί και τους διαχώριζαν, τους μετασχημάτισαν, δηλαδή λέγανε ότι εδώ δεν είναι η ίδια φυλή με αυτούς που ζουν στη Βόρεια Ιταλία. Και ο Σαλβεμίνι που έλεγε ότι το πρόβλημα είναι το λατιφούντιο, δηλαδή τα μεγάλα αγροκτήματα που ανήκαν σε ιδιώτες, και ο δασμός, και είχαν δίκιο, αλλά έχασαν. Γιατί η εκδοχή που έδωσε η Ιταλική αριστερά την εποχή εκείνη ήταν χρήσιμη στο κέντρο. Είναι λοιπόν η ίδια μεσογειακή φυλή του Νικηφόρου που περιλαμβάνει την ταξινόμη της εποχής και τους Έλληνες. Με τον ίδιο χάρακα οι ποσοστός της Αμερικής το 1924 περιόρισαν και τους Έλληνες όσον αφορά το αν μπορούν να πάνε μετανάστες στην Αμερική. Και το 1887 ήρθε ένας δασμολογικός πόλεμος με τη Γαλλία που έκλεισε την αγορά στο κρασί της Πούλιας και η Γαλλία στράφηκε στο κρασί της Αργυρίας. Την ίδια ακριβώς στιγμή που η Γαλλία έκλεινε την αγορά της σταφίδας στην Αιγαλία και η Ελλάδα πτώχευε το 1893. Οι δύο Νότοι, ένας δασμός, και οι δύο άδειασαν, η Νότια Ιταλία και η Ελλάδα της εποχής εκείνης, με τον ίδιο τρόπο. 5 εκατομμύρια Νότιοι Ιταλοί πήγανε στα πλοία για την Αμερική ως το 14. Είναι από τα ίδια λιμάνια που ξεκινούσαν οι Πελοποννήσοι. Και αυτό είναι το τέταρτο κριτήριο. Ο Γκράμψη είδε αυτό που κανένα σχολικό βιβλίο δεν διδάσκει ούτε στο Βορρά ούτε στο Νότο. Ότι ο Βόρειος βιομήχανος και ο Νότιος λατιφουντιστής, δηλαδή ο ιδιοκτήτης των μεγάλων αγροτικών εκτάσεων, είναι σύμμαχοι. Και ότι κάθε την ιδιαίρεση Βορράς εναντίον Νότου. Και έδωσε το όνομα στο μηχανισμό που κρατούσε αυτή τη συμμαχία. Και λέγεται
τρανσφορμίσμο, δηλαδή μετασχηματισμός. Και βρέστε το εξής από τον Ντεμπρετής από το 1882 και μετά: η Ρώμη απορροφά τους βουλευτές του Νότου έναν ένα με θέσεις, εργολαβίες, εύνοιες, ώστε ο Νότος να έχει βουλευτές αλλά να μην έχει εκπροσώπηση. Δηλαδή ο βουλευτής Καλαβρίας όπως ο βουλευτής Σαλονίκης γινόταν Ρωμαίος όπως ο δικός μας γίνεται Αθηναίος από την πρώτη θητεία. Η Ελλάδα έχει τη λέξη μεταγραφή για το ίδιο πράγμα. Και είναι ακριβώς η ίδια ιστορία με τον βουλευτή της Δράμας που σκέφτεται αθηναϊκά πριν κανορκιστεί, για με ολόκληρα κόμματα που καταπίνονται στέλεχος-στέλεχος όπως το Λάος από τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκαρου ή από το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Το 1950 λοιπόν η Δημοκρατία ίδρυσε το Κάζα Περιλμέσα Τζόρνο με χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ και το 1952 εκένωσε με έναν ειδικό νόμο το Σάσι της Ματέρα, την τροπή της Ιταλίας. Η Κάζα έκλεισε το 1984, η Ελλάδα πήρε το δικό της αντίστοιχο ένα χρόνο μετά με το όνομα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα του 1985. Τα πακέτα Ντελόρ μετά, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης ύστερα και το ΕΣΠΑ. Ο μηχανισμός είναι ακριβώς ίδιο. Το χρήμα φεύγει από τη Μητρόπολη, περνά από την περιφέρεια και επιστρέφει ως αγορά μηχανημάτων, μελετών, εργολαβιών. Από τη Μητρόπολη πάνε, δίνοντας πίσω δρόμους, κάποια κτίρια και μια νέα τάξη μεσαζόντων της επιδότησης. Και αυτό δεν άλλαξε ποτέ η σχέση του Ιταλικού Νότου με τον Βορρά, όπως δεν άλλαξε και ποτέ η σχέση της ελληνικής υπαίθρου περιφέρειας με την Αθήνα. Είναι 165 χρόνια. Και το Μετζοσιόρνο διδάσκει ένα πράγμα που η Ανατολική Γερμανία δεν έχει ακόμα αποδεχθεί, ότι το να είσαι ένδοα απικία δεν είναι μεταβατικό στάδιο. Αν δεν σπάσει κάτι είναι μόνιμη κατάσταση. Στην πραγματικότητα η ψήφος των Ανατολικογερμανών στο ΕΒΔΕ είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Οι Ανατολικογερμανοί δεν θέλουν να παραμείνουν μια ένδοα απικία μέσα στην Γερμανία. Η αριστερά παρέλαβε τη σκυτάλη χωρίς να αλλάξει αυτή τη θέση. Ο Μάρξ έχει γράψει για τους μικροδιοκτήτες αγρότες ότι είναι σαν ένα σακί με πατάτες. Ο ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς σχέση, ανίκανοι να εκπροσωπηθούν. Άρα πρέπει να τους εκπροσωπήσει κάποιος άλλος. Και αυτή η φράση δικαιολογεί τα πάντα. Από τη Βαστήλη μέχρι το Σάσι. Και ο Κάρλο Λέβι, ο Τωρινέζος από το Τωρίνο, εξόριστος στη Λουκανία, από τους φασίστες, έγραψε το 1945 με αυτή τη διάσημη ταινία και για τα ελληνικά γράμματα, κάποτε ήταν τουλάχιστον, ο Χριστός σταμάτησε στο έμπολι και έκανε τον Νότο ορατό στη Ρώμη. Το έκανε όμως αντιστρέφοντας το πρόσημο του Νιτσιφόρου και όχι τη λογική του. Ο Νιτσιφόρο έλεγε άλλη φυλή, κατώτερη. Ο Λέβη έλεγε άλλος πολιτισμός, αισθαντικός, μαγικός, αιώνιος. Και οι δύο όμως αφαίρεσαν από τον Νότο την ιστορία και την πολιτική. Ο ένας τον έκανε εγκληματία, ο άλλος τον έκανε άγιο. Κανένας δεν τον έκανε συνομιλητή. Όπως και στην Ελλάδα, κανένας στην πραγματικότητα, δηλαδή η επαρχία και η Ήπεθρος, δεν ήταν ποτέ συνομιλητές του κέντρου. Ο Τολιάτη με το Κομμουνιστικό Κόμμα και την αστική διανόηση του Τωρίνου καβάλισαν αυτές τις καταλήψεις της συγκρίσης του 49 και του 50 χωρίς να τις έχουν παράγει, γιατί το αίτημα ήταν τόσο παλιό. Από την εποχή του Γαριβάλδη, γη θέλουμε. Δεν μας νοιάζει για τον σοσιαλισμό. Και η αγροτική μεταρρύθμιση το 50 τελικά ψηφίστηκε από τη χριστιανοδημοκρατία. Και αποστράγησε φυσικά και το κομμουνιστικό ρεύμα. Η γη ήρθε από την πλευρά που δεν την είχε υποσχεθεί. Και ο μόνος από τη σχολή του Τωρίνου, που ήταν ο ίδιος από τον Νότο, ο μόνος που το έθεσε το ζήτημα ως συμμαχία και όχι ως διαπαιδαγώγηση, ήταν ο Γκράμψη. Πέθανε φυλακή. Και το σχήμα το ξαναβρίσκουμε συνέχεια σε κάθε αριστερά της πόλης απέναντι στην Ήπεθρο. Ο αγρότης είναι ένα δείγμα. Δεν είναι ποτέ ομιλητής, συνομιλητής και ο κύριος για τη δικιά του δραστηριότητα. Και βέβαια μένει ένα ζήτημα που όταν ακούσει ο Έλληνας φυσικά, Ιταλικός Νότος, μαφία. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα της μαφίας? Αφού λοιπόν η συμμαχία του Βόρειου Βιομήχανου με τους ιδιοκτήτες αγροτικής γης του Νότου, η σικελική μαφία μεταγεννήθηκε στη μετάβαση από τον φεουδαρχικό λατιφούντιο. Είπαμε, λατιφούντιο είναι η μεγάλη έκταση γης
στην ιδιωτική ιδιοκτησία ανάμεσα στο 12 και το 1812 και το 1860 από τους Καμπελώτη, δηλαδή ήταν ενοικιαστές επιστάτες που διαχειρίζονταν τη γη των απόντων βαρώνων και την προστάτευαν με δικούς τους ένοπλους. Όταν ήρθε το Ιταλικό κράτος, δεν είχε ούτε τη δύναμη ούτε τη διάθεση να διοικήσει τη Σικελία και ανέθεσε στην τάξη της μαφίας στην ουσία αυτοί να επιβάλλουν τον νόμο. Η έρευνα λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα του 1876, δύο Τοσκανών που γύρισαν το νησί και το είπανε με μια φράση που ισχύει ακόμα. Η μαφία είναι η βιομηχανία της βίας και πελάτης της είναι όποιος έχει περιουσία σε μέρος όπου το κράτος δεν φτάνει. Το κράτος έκαψε τους ληστές αυτούς που λέγαμε τους λίσταρχους και συνονήθηκε με τους μαφιόζους γιατί πρώτοι είχαν ένα αίτημα κοινώς την αναδιανομή γης και οι δεύτεροι είχαν μια προσφορά. Και από τότε η μαφία στάθηκε στην ίδια πλευρά, στη μεριά της Μητρόπολης, εναντίον του Νότου που ζητούσε γη. Το 1893 με το 1894 οι σικελικοί σύνδεσμοι των αγρεγατών σηκώθηκαν, η μαφία τους χτύπησε μαζί με το στρατό του Κρίσπη. Το 1947 στην Πορτέλα ντε λα Τζινέστρα ο ληστής Σαλβατόρε Τζουλιάνο κατ' εκτολή των γεωκτημόνων πυροβολεί τους χωρικούς σε μια πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση σκοτώνει. 4 μήνες αφού η αριστερά έχει κερδίσει τις εκλογές. Το 1943 οι Αμερικανοί αποβιβαζόμενοι διόρισαν δημάρχους μαφιόζους σε όλα τα χωριά της Σικελίας. Τον Καλετζόρο Βιτσίνη στη Βιλαλάλμπα. Γιατί ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να εγγυηθούν με τον τρόπο που ήθελαν οι Αμερικανοί την τάξη. Και όταν ήρθαν τα λεφτά της Κάτζα περ Ιλ Μεζοτζόρνο, η μαφία ήταν ο εργολάβος. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις δικές μας τις μαφίες. Το πιάτσικο του Παλέρμο στην δεκαετία του 60 με τον Λίμα και τον Τζιατζμίνο της Χριστιανοδημοκρατίας ήταν η κατεδάφιση της πόλης και η ανοικοδόμησή της με δημόσιο χρήμα από ιδιωτικά χέρια. Σας θυμίζει τίποτα αυτό εδώ? Άρα η μαφία δεν έφτιαξε τον Νότο. Ήταν ο τρόπος που έγινε η ενοποίηση. Έφτιαξε λοιπόν αυτή η ενοποίηση τη μαφία, δίνοντάς της το μονοπόλιο που το κράτος αρνήθηκε να ασκήσει. Είναι ακριβώς αντίγραφο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και μετά βέβαια η μαφία εγγυήθηκε ότι ο Νότος θα μείνει όπως είναι. Είναι ο ντόπιος μεσάζων κάθε απικίας, ο κομπραδόρος που λέμε. Η ίδια λέξη χρησιμοποιούν και στη Σικελία. Και η ιστορία έχει μια τελευταία θα λέγαμε ηρωνία που δένει και τους τρεις τόπους. Οι πλουσιότεροι σήμερα από τις τρεις είναι η Καλαβρέζη και η Ντραγκέτα. Λένε ότι βγαίνει από την ελληνική λέξη ανδραγάθημα. Κάνει τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη Γερμανία. Και στο Νιούσμπουργκ τον Αύγουστο του 2007, 6 Καλαβρές δολοφονήθηκαν έξω από μια πιτσαρία σε βεντέτα του Σαν Λούκα. Δηλαδή η απικία εξάγει στη Μητρόπολη το μόνο προϊόν που της άφησαν να αναπτύξει. Και από τη στιγμή λοιπόν που μεσάζοντας γίνεται περιττός, γιατί αλλάζει η Μητρόπολη, τότε συμβαίνουν αυτά που έγιναν το 92 στην Ιταλία. Και είναι αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Βλέπω Μπρατάκος, βλέπω πρώην γραμματέας τι ήταν της Νέας Δημοκρατίας του δεξί χέρι του Μητσοτάκη, λίβελος απέναντι στο Μητσοτάκη. Σοφία Νοκολάου, πρώην γενική γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λίβελος απέναντι στο Μητσοτάκη. Θα τα δούμε εδώ είμαστε. Γιατί σηματοδοτεί ότι κάτι τρέχει εδώ μέσα στα υπόγεια νερά. Και θα σας πω και ποιος είναι ο κίνδυνος μετά. Λοιπόν, το 1992 είναι η μέρα που η Ιταλία, η χρονιά που η Ιταλία αλλάζει αφέντη. Και συνέβησαν μέσα σε 7 μήνες. Στις 7 Φεβρουαρίου υπογράφεται η συνθήκη του Μάστριχ με τα κριτήρια χρέους και ελλείμματος. Στις 17 Φεβρουαρίου συλλαμβάνεται στο Μιλάνο ο Μάριο Γκιέζα με μία μίζα στην τσέπη. Και τότε αρχίζει η επιχείρηση καθαρά χέρια. Στις 23 Μαΐου ανατινάζεται ο Φαλκόνη στο Καπάτσι και στις 19 Ιουλίου ο Μπορσελίνο στη Βιανταμέλιο. Στις 2 Ιουνίου στη Θαλαμιγό Μπριτάνια της Βασίλισσας, ανοιχτά της Τσιβιτσεβέκια, οι μεγάλες τράπεζες του Λονδίνου συναντιούνται με τους Ιταλούς αξιωματούχους, ανάμεσά τους ο Μάριο Ντράγκη, προσέξτε, 1992, για να συζητήσουν τις ιδιωτικοποιήσεις της κρατικής βιομηχανίας. Και το Σεπτέμβριο η Λιρέτα βγαίνει από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. Και το Δεκέμβριο καταργεί το οριστικά η έκτακτη παρέμβαση στον Νότο, η κληρονομιά της Κάζα. Μέσα σε 2 χρόνια διαλύθηκαν οι χριστιανοδημοκράτες, διαλύθηκαν οι σοσιαλιστές,
διαλύθηκαν οι ευρωκομμουνιστές, ο Κράξη έφυγε για το Χαμαμέτ που είναι στην Τινησία, ο Αντρεώτη δικάστηκε για τη μαφία, ως μαφιόζος. Συγγνώμη. Το μεταπολεμικό σύστημα, η χριστιανοδημοκρατία που κρατούσε την Ιταλία στη Δύση, πληρώνοντας τον Νότο με πελατεία και εργολάβειες, είχε χτιστεί για τον ψυχρό πόλεμο και για την Αμερικάνικη Μητρόπολη. Όταν τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος, η νέα Μητρόπολη ήταν η αγορά του Μάστριχ. Το σύστημα αυτό ήταν κόστος και όχι πια εγγύηση. Είναι ακριβώς το ίδιο που λέει ο Τραμπ στο κείμενο της 5, δηλαδή τέλος πάντων, η πολιτική Τραμπ στο κείμενο για την εθνική ασφάλεια στις 5 Δεκεμβρίου. Έχει κόστος για μας να κάνουμε τον καουμπόι και τον χωροφύλακα του κόσμου. Θα φύγουμε και θα πάμε να απομονωθούμε στην ήπειρό μας. Και αυτά που βλέπουμε, γιατί αυτό δεν θα γίνει έτσι μέσα μια μέρα, εννοείται. Σταδιακά. Και έχει την εξήγησή του. Ό,τι συμβαίνει. Με συγχωρείτε, παιδιά. Λοιπόν, ο ψυχρός πόλεμος τελείωσε. Ο Φαλκόνη και ο Μπορσελίνο πλήρωσαν με το σώμα τους. Ο Ντιεμπιέτρο έκανε ένα θέατρο στην πραγματικότητα. Ο θεσμός μέσα από τον οποίο δούλευαν ήταν ο ίδιος που επί 40 χρόνια είχε καλύψει και τώρα υποτίθεται δίκαζε τη μαφία. Το 1988 το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο της Ιταλίας αρνήθηκε στο Βαλκόνε την ηγεσία της εκκλησίας του Παλέρμου. Την έδωσε κάποιον άλλον. Δέστε τις αντιστοιχίσεις εδώ στην ελληνική δικαιοσύνη. Η κόκκινη ατζέντα του Μπορσελίνου που δολοφονήθηκε, το σημειωματάριο που κατέγραφε ότι είχε μάθει στις 57 μέρες μετά το θάνατο του Φαλκόνε, βρισκόταν στο χαρτοφύλακά του μέσα στο καμένο αυτοκίνητο. Ο χαρτοφύλακας φωτογραφήθηκε στα χέρια αξιωματικού των καραμπινιέρων που απομακρυνόταν από τον τόπο της έκρηξης. Η ατζέντα δεν βρέθηκε ποτέ. Στα Τέμπη, γιατί ο αναγνώστης δεν χρειάζεται ο Έλληνας μετάφραση. Στα Τέμπη, ο χώρος του δυστυχήματος μπαζώθηκε μέσα σε λίγες μέρες, δύο-τρεις μέρες, πλήρων ολοκληρωθεί η συλλογή στοιχείων. Τα ηχητικά της κυκλοφορίας παραδόθηκαν κομμένα, η δικογραφία χρειάστηκε 3 χρόνια να φτάσει σε ένα βούλευμα. 2,5 πόσο είναι. Οι υποκλοπές του 22 η δικαιοσύνη κατέληξε ότι το λογισμικό υπήρχε, παρακολουθούμενοι υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε υπεύθυνος. Ο ίδιος θεσμός που άφησε λοιπόν τους δικαστές μόνος μέχρι το 1992, τους άφησε λοιπόν ξαφνικά να δουλέψουν όταν αυτό που δίκαζαν είχε πάψει να χρειάζεται. Και τα καθαρά χέρια ήταν και η εκαθάριση του παλιού μεσάζοντα από έναν νέο ιδιοκτήτη. Προσέξτε τώρα κάτι. Νομίζω ότι δεν είσαστε εξοικειωμένοι, γενικά δεν είναι εξοικειωμένοι Έλληνες, με την

των εταιριών της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Παρέλαβε λοιπόν το 1990 8.500 επιχειρήσεις με 4 εκατομμύρια εργαζόμενους. Προσέξτε, και το 1994 οδήγησε και έδωσε πίσω 1.200.000 δουλειές. Δηλαδή πήρε 4 εκατομμύρια εργαζόμενους, τα 2.800 τα άφησε άνεργους. Το 85% της περιουσίας πήγε σε δυτικογερμανικές εταιρείες, το 10% σε ξένους και πολύ λιγότερο από το 5% σε ανατολικογερμανούς. Τα χημεία της Λόινα και του Μπίντερφιτ, η μηχανουργία του Μανδεμβούργου, τα ναυπηγεία του Ρόστοκ, όλα αξιοποιήθηκαν με τη λέξη που χρησιμοποιεί ο νόμος. Και τώρα εδώ ξεβράλλει, έχει γυριστεί και μάλιστα ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ στο Netflix που το συνιστώ να το δείτε. Ο πρόεδρος λοιπόν του Ντρέουχαντ είναι ο Ντέρβεθ Ρόβεντερ. Δολοφονήθηκε την 1η Απριλίου του 1991. Δηλαδή, 1990 ξεκινάει αυτή η εταιρεία, το υπερταμείο της Γερμανίας. Λίγες εβδομάδες αφού έχει αντιστρέψει τη γραμμή με ένα σημείο που λέει πρώτα θα κάνουμε εξυγίαση και ύστερα θα κάνουμε ιδιωτικοποίηση. 36 χρόνια μετά οι Ανατολικογερμανοί είναι εκτός της γερμανικής ζωής. Σε διοίκηση, σε δικαιοσύνη, στα πανεπιστήμια, σε μεγάλες εταιρείες. Ονομάστηκαν όσοι που είναι ο Ανατολικός και το 2010 το εργατοδικείο της Στουτγκάρδης έκρινε ότι η απόρριψη μιας υποψήφιας με τη σειρόγραφη σημεία όσοι πάνω στο βιογραφικό της δεν είναι διάκριση. Γιατί οι Ανατολικογερμανοί φυσικά δεν αποτελούν μια διαφορετική εθνότητα. Και πάλι με τη σφραγίδα γίνεται αυτό. Και προσέξτε κάτι. 4 εκατομμύρια νέοι από το 90 και μετά φεύγουν, πρώτα οι γυναίκες. Η Σαξονία Ανχαλτ έχασε το 1 τέταρτο, αυτό που κέρδισε τώρα το ΑΕΒΔΕ, προχθές, έχασε το 1 τέταρτο του πληθυσμού της. Και είναι πάντα το ίδιο, είτε στην Ιταλία, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Γερμανία. Σας δώσαμε τόσα. 2-3 εκατομμύρια σε μεταβιβάσεις προς την Ανατολή. Φόρος αλληλεγγύης, 30 χρόνια. Ποια απικία παίρνει τόσα λεφτά? Η απάντηση είναι ότι τα λεφτά δεν έμειναν. Πέρασαν. Τους δρόμους έφτιαξαν δυτικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τις πολυκατοικίες τις κατέχουν οι δυτικοί ιδιοκτήτες που εισπράττουν τα ενίκια. Τα δάνεια τα έδωσαν δυτικές τράπεζες. Είναι ακριβώς το ίδιο λέξη προς λέξη αυτό που άκουσε το 2015 η Ελλάδα. Η βοήθεια λοιπόν, πια τι άκουσε η Ελλάδα, καταλήγει στη Μητρόπολη με τον αποδέκτη να χρεώνεται και την αχαριστία, που είναι το βασικό γνώρισμα μιας όριμης ενδοαπικίας. Και να ξέρετε ότι οι Ανατολικοί Γερμανοί το είπαν πρώτοι. Το 23 ένας καθηγητής από τη Λειψία έγραφε «Η Ανατολική Γερμανία είναι δυτικογερμανική εφεύρεση» και έγινε bestseller. Ένας κοινωνιολόγος, ο Πόλακ, μέτρησε ότι 3 στους 4 από όσους ψηφίζουν το ΑΕΒΔΕ πιστεύουν ότι η Ενωμένη Γερμανία τους στέρισε αυτά που τους ανήκαν. Και για τις εκκλήσεις του Βερολίνου προς Ανατολή να αγωνιστεί για τη δημοκρατία έχουν μια λέξη. Bevomundung, που σημαίνει κυδαιμονία, ο τρόπος δηλαδή που μιλά ένας ενήλικας προς έναν ανήλικο. Και είναι ακριβώς το ίδιο με το κρανίο του Νιτσιφόρου, απλώς με ευγενέστερα κατά κάποιο τρόπο εργαλεία, γιατί δεν πήγε στρατός. Όπως μπήκε στην Νότια Ιταλία. Και η παγίδα που πρέπει λοιπόν κανείς πριν του την πούνε. Η ενδοαπικία είναι αλήθεια. Και ταυτόχρονα βέβαια και μυθολογία του θέματος, του θύματος. Το ΑΕΒΔ ζει από αυτή την αλήθεια. Δεν την επινόησε. Τη βρήκε ακατοίκητη, γιατί η αριστερά δεν ήθελε να την πει, επειδή φοβότανε ποιος θα την πάρει. Την πήρε αυτός που δεν φοβήθηκε. Και το ίδιο συνέβη και στην Ιταλία με τη Λέγκα, που ξεκίνησε ως κόμμα του Βορρά ενάντια στον Νότο και κατέληξε να παίρνει περισσότερους ψήφους στον Νότο. Και εδώ ας περάσουμε και στην απικία Ελλάδα. Η Ελλάδα διαφέρει σε ένα σημείο από όλη την εικόνα. Η Μητρόπολη της δεν βρίσκεται μέσα στα σύνορά της. Έτσι. Το φτιάξανε οι προστάτες δυνάμεις το 1830, δανεικά, διαχειριστής ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος. Ο έλεγχος του 1998 αξίζει 2 προτάσεις, γιατί είναι το υπερταμείο με άλλα χρόνια. Έτσι. Συναντήθηκαν λοιπόν αντιπρόσωποι στην Αθήνα τότε,

Πήραν έλεγχο των εσόδων από τα λάτι, το πετρέλαιο, τα σπίρτα, τα τραπουλόχαρτα, τη Σμύρδα, τη Νάξου, το φόρο του Καπνού, τα Λωνία του Πειραιά. Δηλαδή ο πιστωτής έβαλε το χέρι του πάνω στα προϊόντα του χωριού και στην τσέπη του χορηγού, γιατί αυτή ήταν η παραγωγή και όχι ο άνθρωπος της πόλης. Έτσι, και το κράτησε μέχρι το 1978. Η Ελλάδα δεν έχει ακριβώς ενδοαπικία. Είναι αποικία χρέους ολόκληρη. Και μέσα της αναπαράγει το σχήμα σε μικρότερη κλίμακα, όπως μια ρώσικη θα λέγαμε και την μπαμπούσια, μία μέσα στην άλλη. Η Αθήνα έχει 1,4 εκατομμύρια κατοίκους το 1951, 3 εκατομμύρια το 1981 και σήμερα αυτή είναι γύρω στα 3,5 με 4. Η διαφορά λοιπόν ήρθε από τα χωριά. Η Ήπεθρος που είχε ταΐσει τη χώρα στην κατοχή, που έδωσε νεκρούς στον εμφύλιο, άδειασε 30 χρόνια και δεν άδειασε μόνο προς τη Γερμανία, άδειασε και προς την Ομόνια. Η Θεσσαλονίκη εδώ έχει τη δική της παλιότερη εκδοχή. Το 12 το ελληνικό κράτος πήρε μια πόλη που ήταν μητρόπολης ολόκληρης της Οθωμανικής Μακεδονίας, με το λιμάνι, τις τράπεζες, το εμπόριο των Βαλκανίων και την έκανε επαρχία της Αθήνας. Η επικαγιά του 17 έδωσε την ευκαιρία στο σχέδιο του Εμπράερ που απαλωτίωσε το κέντρο. Οι ιδιοκτήτες του κέντρου αναγκάστηκαν να ξαναγοράσουν την περιουσία τους. Η περικαγιά του 17 έδωσε την ευκαιρία λοιπόν αυτή. Η καταστροφή του 22 έδωσε την ευκαιρία στο κράτος να εγκαταστήσει στη Μακεδονία, ευκαιρία τέλος πάντων, για να βρει λύση, πάνω από 600.000 πρόσφυγες με την Επιτροπή Αποκατάστασης της Κοινωνίας των Εθνών από Αμερικανό Πρόεδρο, τα στάδια χωριά των ανταλλαχθέντων μουσουλμάνων πήγαν εκεί για να ελληνοποιηθούν νέες χώρες. Και οι ντόπιοι πώς λέγανε τους πρόσφυγες εδώ? Τουρκόσπορους. Όποιος είχε προσφυγικές, οι παστρικές της Σμηνίας. Όποιος είχε προσφυγικές ρίζες ή έχει, ξέρει αυτή τη λέξη. Δηλαδή το ελληνικό κράτος έκανε το 1923 αυτό που έκανε το Βερολίνο το 2016 με τον νόμο για την παραμονή των προσφύγων στην Ανατολή. Χρησιμοποίησε τους ανθρώπους σαν δημογραφικό υλικό για μια ενδοχώρα που ήθελε να κρατήσει και η βάφτιση ήρθε αμέσως. Με τη διαφορά ότι οι πρόσφυγες του 23 μιλούσαν ελληνικά, συχνά ήταν πιο μορφωμένοι από τους ντόπιους και μέσα σε μια γενιά έγιναν η αριστερά της Μακεδονίας. Η ενδοαπικία δεν ξέρει πάντα τι φέρνει. Το 10, στην πρώτη χρονιά λοιπόν του μνημόνιου, ο Καλλικράτης καταργεί την Ομαρχία Θεσσαλονίκης και τη βαφτίζει σε Μητροπολιτική Ενότητα. Και την ίδια χρονιά που η χώρα έγινε αποικία, η δεύτερη πόλη της πήρε και το τίτλο της Μητρόπολης. Δηλαδή, να το σκεφτείς. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν λειτουργεί ως χωνή. Μαζεύει τη Βόρεια Ελλάδα, τους φοιτητές της δράμας. Ένας άλλος ενδιάμεσος δηλαδή στην πραγματικότητα, σε αυτό όλο το παιχνίδι της αλυσίδας. Φέρνει τους φοιτητές από το Απηθή που θα φύγουν για Αθήνα, Μόναχο. Παίρνει τα προϊόντα των Σερών, της Κατερίνης, της Ημαθίας, που τα φέρνουν μεσάζοντες σε αλυσίδες, μέτρα το Μαρούσι. Τις συντάξεις της Κοζάνης που ξοδεύονται στα εμπορικά κέντρα της Πηλαίας ή που ανήκουν σε φαντς και τα παραδίδει συσκευασμένα. Δεν κρατά τίποτα. Το αεροδρόμιο της από το 17 είναι στη Φάρπο για 40 χρόνια. Το λιμάνι της είναι σε... πουλήθηκε το 18. Το υπερταμείο για να κλείσει ο κλικύκλος είναι το μοντέλο λοιπόν του Wolfgang Schäuble. Μας το έφερε το Eurogroup το 15 με δηλωμένο το πρότυπο του Trailhound. Ο ίδιος ο Schäuble είχε υπογράψει το 90 στη συνθήκη ενοποίησης και έβαλε την Trailhound από τη Βόνη. Και υπάρχει το πρώτο κριτήριο στην πρώτη ελληνική εκδοχή που δεν είναι το λιμάνι, αλλά το χωράφι. Στη δεκαετία του 70 η φιλοξήρα ρήμαξε τα γαλλικά αμπέλια και η Γαλλία αγόραζε κορινθιακή σταφίδα για να φτιάξει κρασί. Και η Πελοπόννησος ξερίζωσε ελιές και σιτάρι και φύτεψε σταφίδα. Μονοκαλλιέργεια για μια αγορά. Το 1892 όμως τα γαλλικά αμπέλια, για να δούμε τι κάνουν μονοκαλλιέργειες, όπως ο τουρισμός μονοκαλλιέργεια είναι. Τα γαλλικά αμπέλια είχαν αναρρώσει. Και η Γαλλία έβαλε δασμούς. Και το 1993 ο Τρακούμπης είπε, παιδιά, επιτοχεύσαμε. Και στα επόμενα 20 χρόνια σχεδόν όλη η Πελοπόννησος μπήκε στα πλοία για την Αμερική. Η
Η περιφέρεια λοιπόν εκπαιδεύει τους ανθρώπους της και εξάγει ή εκπαιδεύει, εξάγει λοιπόν το προϊόν. Και η κοινή αγροτική παραγωγή, η κοινή αγροτική πολιτική το 1981 επαναλαμβάνει το σχήμα με επιδότηση αντίτιμη. Δηλαδή η Θεσσαλία φύτεψε βαβάκι επειδή το πλήρωναν οι Βρυξέλλες και η Ελλάδα έγινε ο μεγαλύτερος παραγωγός βαβακίου της Ευρώπης ενώ αγοράζει όσπρα από τον Καναδά. Και η ξάνθηκε η δράμα πάνω τον καπνό με την ίδια επιδότηση και όταν μεταρρύθμιση του 2004 αποσύνδεσε την ενίσχυση από την παραγωγή, τα καπνοχώρια άδειασαν μέσα σε 5 χρόνια όπως το Μαντεβούργο. Πάτε στον Εύρο να δείτε χωριά με ένα κάτοικο. Υπάρχει λοιπόν και ένα τέταρτο κριτήριο σε αυτή την ενδοαπικιακή σχέση. Με στην πιο ύπολη μορφή του αυτή την είδε ο Φανών στη Μαρτινίκα. Η απικία ολοκληρώνεται όταν απικισμένος γελάει με τον εαυτό του. Και στην Ελλάδα αυτό έγινε σε 3 φάσεις. Με 3 διαφορετικά εργαλεία. Το φιλμ, το γυαλιστερό χαρτί και η πλατφόρμα. Και εδώ όλη αυτή η ιστορία που έχουμε διηγηθεί και έχουμε αφηγηθεί. Που αφορά την Ιταλία του 1860. Τη Γερμανία του 1990 με την ενοποίηση. Λοιπόν, την Ελλάδα. Ο ελληνικός κινηματογράφος λοιπόν από το 55 έως το 70 συμμορφώνει τον Έλληνα. Αγαπάω πάρα πολύ τις ελληνικές ταινίες. Αλλά θέλω, όπως νομίζω προχθές το έλεγα εδώ στην εκπομπή, λαός και γολωνάκι, όλοι το ίδιο είμαστε. Ε? Δεν ξέρω αν θυμάστε την ταινία, αλλά αυτή η φράση αποενοχοποίησε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και υπάρχει ένα πρόσωπο, το κλασικό πρόσωπο του εσωτερικού μετανάστη, που του έδωσε υπόσταση ο Κώστας ο Χατζηχρήστος. Ο Θήμιος που τα έκανε θάλασσα του 59. Δεκάδες παραλλαγές του χωριάτη που κατεβαίνει πάει στην Αθήνα με τον πόγο, με μια προσφορά που δεν υπήρξε κανένα χωριό και με το πιο ακριβές σύμβολο που βρήκε αυτός ο κινηματογράφος, τις κότες. Πάει να ζητήσει την ήθη, να καλοπιάσει τον βουλευτή, φέρνει ζωντανές κότες στο σαλόνι. Στο χωριό η κότα είναι περιουσία, δίνει αυγά και κρέας. Είναι η αυτονομία του χωριού. Δεν χαρίζεται εύκολα. Για το σαλόνι όμως των Αθηνών είναι βρωμιά, είναι φτερά και γέλιο. Ολόκληρη μετάφραση αξίας από τον έναν κόσμο στον άλλον. Από τον κόσμο της ελληνικής υπαίθρου στον κόσμο της σπουδαίας Αθήνας. Και το ότι χάνεται στη μετάφραση όλο αυτό σε μια σκηνή. Το ξεγελάει ο Πρωτεβουσιάνος πάντα, του παίρνει τα λεφτά, την ύφη, την υπόσχεση για δουλειά. Ο Θήμιος δεν θυμώνει, θέλει να του μοιάσει. Θέλει το κουστούμι, τη λέξη Κύριος μπροστά από το όνομα. Θέλει μια διεύθυνση στα Πατήσια. Ο Μπαμπαγιώργος του Καραγκιόζη, ο πρόγονός του, Ρουμελιώτης χωριάτης, τον κοροϊδάνε επίσης. Αλλά αυτό σήκωνε το ραβδί και βαρούσε. Ο Θήμιος δεν σηκώνει τίποτα. Κερδίζει. Όταν κερδίζει, επειδή είναι αθώος και επειδή το σενάριο το λυπάται. Η διαφορά με τον Βέγκο είναι διδακτική. Ο Βέγκος έχει τρυφερότητα για τους ανθρώπους και το κοινό γελούσε μαζί τους. Ο Θήμιος φτιάχτηκε για να γελάει το κοινό εναντίον του. Η λέξη με την οποία του προσφέρουν ο Βλάχος. Οι Βλάχοι είναι πραγματικός λαός, με γλώσσα και ιστορία. Κτηνοτρόφοι της Πίνδου, χτίσανε τη Μοσχόπολη, χρηματοδότησαν το μισό 1821. Η Αθήνα πήρε το εθνονύμιο, θα λέγαμε, και το έκανε συνώνυμο του χωριάτη και μετά το έκανε και βρισιά. Η βάφτιση είναι το τρίτο κριτήριο στην πιο καθημερινή της μορφή και είναι ολόκληρος ο Νιτσιφόρο από τη Σικελία σε μια συλλαβή. Και το κρίσιμο που εξηγεί γιατί αυτές τις ταινίες έκαναν τα ταμεία που έκαναν. Το κοινό τους ήταν ο Θήμιος, ο θεατής του Θερινού στην Κυψέλη, στο Βύρνα, το 60. Έχει κατέβει και ο ίδιος από το χωριό πριν από 5-10 χρόνια. Κάθεται και γελάει με την προφορά που έχει αφήσει, με τον πόγο που έχει κρύψει, με την αφέλεια που έχει πληρώσει. Το γέλιο ήταν το μάθημα. Και το μάθημα το πήρε σπίτι του, στο χωριό με τον πιο περίεργο τρόπο. Ο αγρότης που έμεινε έστειλε τα παιδιά του στην πόλη για να γλιτώσει από
Ήταν ο δάσκαλος, ο παπάς και ο αστιφύλακας. Για να γλιτώσει το παιδί, να έχει βρει μια καλύτερη μοίρα από τη σκληρότητα της ζωής. Και ταυτόχρονα κράτησε στο χωριό την αυστηρότητα, την ηθικολογία, που ίδιος κατά αμβάτως μπορεί να ήθελε να ξεφορτωθεί, γιατί η πόλη πρόσφερε ανωνυμία και ειδονές. Έτσι έφτιαξε ένα σχίσμα μέσα στο ίδιο το σπίτι. Ο πατέρας που ντρέπεται μπροστά στο γιο για την προφορά του, ο γιος που ντρέπεται μπροστά στους συμφοιτητές του για τον πατέρα, ταινίες, Θήμιος, Κωνσταντάρας. Ο εσωτερικός μου λοιπόν μετανάστης έμαθε να βλέπει τον εαυτό του με τα μάτια της πόλης, και όταν το έμαθε, η πόλη δεν χρειαζόταν πια να τον περιφρονεί. Το έκανε μόνος του εισιτήρια κινηματογράφου. Είναι η άσπρη μάσκα του Φανών σε ελληνική έκδοση και είναι το μόνο απικιακό εργαλείο που λειτουργεί χωρίς στρατό, χωρίς Traunhaupt, που είναι η εταιρεία, είπαμε, το υπερταμείο της Γερμανίας, και χωρίς δεσμό. Και έρχεται το 87 ο Πέτρος Κωστόπουλος με το κλικ και μετά το Νίτρο, μετά ολόκληρη αυτοκρατορία της ΣΥΜΑΚΟ, και έστησε το τυπογραφείο που Έλληνα στις δεκαετίες του 90 έμαθε να ντρέπεται για το βλάχο μέσα του, για να αγοράσει επιπιστώσει δανεικά το όνειρο του κοσμοπολίτη. Ο ίδιος το διατύπωσε δημόσια με καμάρι. Είπε, εγώ λέει, ξεβλάχιαψα ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Η λέξη είναι δική του και είναι τέλεια. Ξεβλάχιαμα. Ο Νιτσιφόρο με κτούσε κρανία για να αποδείξει την κατωτερότητα. Ο Κωστόπουλος πουλούσε την υπόσχεση ότι μπορεί να ξεπλύνει σε αυτήν την κατωτερότητα με μια σωστή μάσκα. Βγήκαν διδακτορικό στο Παρίσι με εισηγητή τον Μπουλατζά, το θεωρητικό των τάξεων, και ομολόγησε αργότερα ότι κάποτε κουβαλούσε ενοχικά μια αριστερή ιδεολογία που δεν τον άφηνε να προωθεί τη χλειδί που επιζητούσε. Όταν ξεφορτώθηκε, έγινε λοιπόν αρχιερέας και η ΜΑΚΟ μπορεί να χρεοκόψει το 12 με το μνημόνιο, γιατί το γυαλιστερό χαρτί από το οποίο ζούσε, από την πίστοση, στέρεψε. Η ιδεολογία όμως νίκησε. Και βέβαια στις 30 Μαΐου του 26 παντρεύεται η κόρη του στο νιόκαστρο της Πύλο, στον αρχαιολογικό χώρο του Ναβαρίνο, με 350 καλεσμένους, εκεί που ο κανονισμός επιτρέπει κατώχωρης, φαγητόχωρης, διακόσμηση. Το ξεβλάχωμα φτιάχνει όλο τον κύκλο. Άρχισε μαθαίνοντας το χωριάτι να ντρέπεται για το χωριό και τελείωσε περιφράζοντας ένα εθνικό μνημείο για τους λίγους ξεβλαχημένους. Και η τρίτη φάση δεν χρειάζεται ούτε ταινία, ούτε περιοδικό. Τα σπίτια που άφιασαν οι Θήμιοι στο χωριό σήμερα είναι Airbnb, ανακυρισμένη αυθεντική πέτρα, είναι τα ψαρόσπιτα εκεί στην Κίμολο και στην Μήλο, για τον εγγονό του Θήμιου που ζει στο Μόναχο και έρχεται 2 εβδομάδες τον Αύγουστο να ζει σε αυτήν την εμπειρία. Πληρώνει για να μείνει στο σπίτι που ο παππούς του ντράπηκε. Και ο ίδιος εγγονός 40 χρόνια μετά το θερινό της Χυψέλης ξαναφεύγει με το ίδιο κουστούμι και την ίδια αφέλεια. Όχι για το χωριό, για την Αθήνα, αλλά από την Αθήνα για το Μόναχο. Και λέει στο τηλέφωνο ότι εδώ οι άνθρωποι είναι σωστοί. Ο Θήμιος λοιπόν, ο σύγχρονος, έγινε όση. Και η Μητρόπολη που τον περιμένει ξέρει ήδη πώς θα το φωνάξει. 3 τόποι, 1 σχέδιο, 4 κριτήρια. Το Μεζοζιόρνο διδάσκει ότι το σχέδιο κρατάει 165 χρόνια αν δεν σπάσει κάτι. Η Ανατολική Γερμανία διδάσκει ότι η αλήθεια της ενδοαποικίας, όταν την αφήσεις ακατοίκητη, την κατοικεί όποιος δεν φοβάται, και ο Θήμιος διδάσκει κάτι πολύ πιο δύσκολο, ότι η αποικία δεν κρατιέται με τα όπλα του Μπίξιο, ούτε με τα συμβόλαια της Τράουχαντ. Κρατιέται από τη στιγμή που αποικισμένος εμείς γελάμε με την δική μας προφορά που είχαμε πριν γίνουμε κύριοι. Ο Γκράμψη το είχε δει στο κελί, ο Φάνων από το ψυχίατρο του Μπλιντά, ο Χατζηχρίστος από τη σκηνή χωρίς να το ξέρει, και ο Κωστόπουλος από το τυπογραφείο ξέροντάς του. Και ίσως ο Χατζηχρίστος ήταν ο πιο ακριβής από όλους. Λοιπόν, ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ συντονισμένοι, είτε στην συχνότητα του Focus 103,6,
είτε εδώ στο κανάλι του YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τις μουσικές του, για τη μουσική υποστήριξη. Αύριο πάλι έχουμε ωραία θεματολογία. Θα γελάσουμε. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Από μένα λοιπόν, καλό βράδυ και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. 3-2-1 Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
8: Φταγμένος.
9: Ωραία.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
10: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην δική μας μουσική γωνιά. Σήμερα έχουμε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, γεμάτο με ζωντανές ηχογραφήσεις. Μαζί μέχρι τις 11 ξεκινήσαμε δυναμικά με την Μαρινέλα. Και τι σας έχω? Σας έχω Κωνσταντίνο Αργυρό, Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών Γιώργος Ηλεμέζογλου. Και τελικά τι έχουμε? Έχουμε ένα υπέροχο βράδυ, αυτό κρατάμε και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στη μουσική.

Τελικά πόσες φορές δεν έχουμε πει αυτή τη λέξη στη μέση ή στο τέλος του καλοκαιριού? Τελικά αυτό το ταξίδι αξίζει? Τελικά εκείνη η καλοκαιρινή νύχτα που γνωριστήκατε αξίζει? Ποιος ξέρει. Δημήτρης Μητροπάνος, Κάπου νυχτώνει, μοναδικός.

Ο τρελός και πες πως με αγάπησες. Τίτλοι γεμάτοι από εκείνη την όμορφη τρέλα που φέρνουν οι καλοκαιρινοί έρωτες. Ποιος δεν έχει ζήσει ένα καλοκαίρι που ένιωσε λίγο τρελός από έρωτα και κάτω από αυτόν τον αυγουστιάτικο ουρανό, ή ποιος δεν έχει ζητήσει μια παραπάνω υπόσχεση ψιθυρίζοντας πες πως με αγάπησες. Έστω για να μείνει η στιγμή ανεξίτηλη στο χρόνο. Τώρα έχουμε Γιάννη Κότσιρα. Τυφλές ελπίδες και ανάθεμά σε.

Ένα υπέροχο πέρασμα από τις τυφλές ελπίδες. Τραγούδι που έχει γράψει ο Πέτρος Δουρδουμπάκης. Πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί καμιά φορά μένουμε στους ερμηνευτές. Ένα πέρασμα από τις τυφλές ελπίδες στο καθηλωτικό ανάθεμα σε, που είναι σε μουσική και στίχους του Παντελή Θαλασσινού. Τυφλές ελπίδες, ανάθεμα σε τίτλοι που κρύβουν μέσα τους όλο το πάθος και την ένταση της αγάπης, γιατί τι είναι το καλοκαίρι αν όχι μια εποχή γεμάτη ελπίδες για νέες συναντήσεις, ταξίδια και συναισθήματα. Θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος, εννοείται πάλι με ζωντανές ηχογραφήσεις, με ηχογραφήσεις και ερμηνευτές, το Γιάννη Χαρούλη, τη Χαρούλα Αλεξίου, το Λαβρέντι Μαχηρίτσα, Δυτικές Συνοικίες, Χατζηγιάννη. Μείνετε εδώ στον Focus FM 103,6 και στις μουσικές ανιχνεύσεις.

0: focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Bravo Marco Peña, bravo Mente.
1: Era Tony Cola su portocallo.

Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μου και σε ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6 με Γιάννη Χαρούλη. Με αφετηρία ο Γιάννης Χαρούλης στην έξω Λακώνια της Κρήτης και συντροφιά το λαό του έχει καταφέρει να γεμίζει στάδια και θέατρα σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας μια μοναδική σχέση λατρείας με το κοινό. Και τι έχουμε τώρα, την υπέροχη Χαρούλα Αλεξίου.

0: μία από τις αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής, η Χαρούλα Αλεξίου, εδώ μαζί με το συγκρότημα Τρίφωνο. Και το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 2007 στο οδείο Ηρώδου Αττικού, σε ένα αφιέρωμα που είχε γίνει στον Μάνο Λοΐζο. Η στίχη του Μάνου Λοΐζου, όχι, η μουσική του Μάνου Λοΐζου, διορθώνω, και η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Βέβαια, το «Συ μου χάραξες πορεία», πρώτη εκτέλεση από την Γιώτα Λίδια. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Για τη συνέχεια έχουμε Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, το «Πεθαίνω για σένα» και η πρώτη μας φορά. Μουσικές ανιχνεύσεις, ελληνικά τραγούδια για όλους εμάς που τα αγαπάμε.
1: Σε ώρα απελπισίας

πως έχω αγκαλιά. Κι έχεις ακουμπήσει στα σεντόνια. Θεέ μου, λέω, η πρώτη μας βραδιά.

Focus FM 103,6. Μουσικές ανιχνεύσεις. Και το καλοκαίρι είναι γεμάτο. Πάντα γεμάτο από πρώτες φορές, αν μπορούμε να πούμε αυτή την έκφραση. Η πρώτη μας βουτιά, το πρώτο ξενύχτη, το καλοκαιρινό ξενύχτη στην παραλία, ο πρώτος παράφορος έρωτας που σε κάνει να λες πεθαίνω για σένα κάτω από τα αστέρια. Στιγμές ανεξίτηλες που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά μας. Το πεθαίνω για σένα μαζί μαχαιρίτσας με κότσιρα. Και ακούσαμε τον Λαβρέντη σε ένα δυναμικό και ταυτόχρονα συγκινητικό life medley. Πάμε τώρα να ακούσουμε δυτικές συνοικίες και μ' αρέσει να μιλέω πολλά.

Μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Είναι μια στάση ζωής, μια φιλοσοφία. Λοιπόν, το καλοκαίρι δεν χρειάζεται βέβαια και πολλές φορές να μιλάμε πολύ, να κάνουμε αναλύσεις βαθιές, να λέμε περιττές κουβέντες. Χρειάζεται μόνο καλή παρέα, θάλασσα, κιθάρα, μουδιά και βλέμματα να παίζουν δεξιά και αριστερά. Κλείνουμε με Γιώργο Νταλάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρέα σας. Ήσασταν και σήμερα πάρα πολύ. Ενδεικτικά στέλνω χαιρετίσματα στον Δημοσθένη μου, στον Γιώργο, στην Θεοδώρα, στον Βασίλη, στον Άκη, στον Αντώνη, στο Σωτήρη, στον Αλέξανδρο, στη Χριστίνα, στον Γιώργο και στον Ανδρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν».

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς
19: που υπάρχει. Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρίμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη. Χωρίς, αλλά με δύναμη και άλλη. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα. Ναι. Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. Εννιά τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM λοιπόν 103 και 6 εδώ στην συχνότητα του ραδιοφώνου. Και στο διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus μας ακούτε παντού. Η μέρα Champions League ξεκίνησε λοιπόν η League Phase του, το League Phase του Champions League. Μέσα η ΑΕΚ και με νίκη παρακαλώ, έτσι ποδαρικό με το δεξί που λένε. Πόσο είναι, 3 εκατομμύρια είναι η νίκη. Για να είναι και τα κοκόρια του ΕΦ αγωνίζεστε τώρα. Αλλά εδώ που τα λέμε, ο άνθρωπος αγωνίστηκε να κάνει ομάδα, ε. Πέρα είχε και την, την τύχη να είναι κυβέρνηση και ο φίλος του Μητσοτάκης. Πήρε έναν καλό τεχνικό διευθυντή, έκανε και ομάδα, έφερε και επιθετικούς, μπορεί να είναι οι κορυφαίοι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αυτοί οι 2-3 που έχει η ΑΕΚ μπροστά. Πήρε και τα σφυριγματάκια της. Εν αντιθέσει με τους άλλους, οι οποίοι παλεύουν ακόμα και δεν δικαιολογούνται βέβαια χρόνια στο κουρμπέτι.

και δεν δικαιολογούνται να μην μπορούν να κάνουν ομάδα. Ή αν θέλετε να κάνουν λάθη που δεν έπρεπε ούτε κατά διάνοια να τα σκεφτούν. Λάθη λόγου χάρη, θα τα πούμε σε λίγο τα λάθη. Λοιπόν, να πούμε τρόποι επικοινωνίας. Ο γνωστός, αυτή τη στιγμή μέχρι να ανοίξουμε γραμμές μέχρι στις 12, Viper, έτσι, μηνύματα στο Viper, στο 6907-483-484. Είμαστε στο, κάπου στο 70 φεύγα να πούμε εκεί στα παιχνίδια του Champions League. Σε εξέλιξη δηλαδή έχουμε αρκετά παιχνίδια του Champions League. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4. Lille Betis με 10 παίζει η Betis. 2-3 έχει γίνει ανατροπή, 2-1 ήταν το ημίχρονο. Στο 77ο λεπτό. Dortmund Villarreal 1-1, αποχώρησε και ο Καρέτσας παρακαλώ με το οφορείο. Τι διάλο ρε φίλε, τα παοξάκια τραυματίστηκαν. Πόρτο Manchester City 0-1. Και αυτή τη στιγμή μειώνει η Ίντερ μέσα στον Μπερναμπέου τη Ρεάλ 2-1 στο 76 το γκολ.

Βλέποντας διαιτησίες, ρε παιδί μου, να πούμε ευρωπαϊκές, βλέποντας διαιτησίες πώς παίζουν τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, δηλαδή να σε έχουν με Πρίονο Κορδέλα και κάποιες άλλες ομάδες να πούμε να τις μπρώχνουν εδώ στην Ελλάδα, λέμε έτσι. Βλέπε Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια με αυτήν, πώς λένε, για να μπει στο League Phase, να πούμε και αυτός. Δηλαδή, σμπρόξιμο ρε φίλε, απίστευτο να πούμε έτσι. Καλά για τον ΠΑΟΚ, είναι χρόνια αυτό το μπουζούκι στην Ευρώπη, το ξέρουμε να πούμε. Υπάρχει μια αόρατη δύναμη από πάνω. Έτσι τώρα, από πού αυτή η αόρατη δύναμη καθορίζει την τύχη στο κομμάτι διαιτησία κλπ. Να πούμε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, γνωστό, δεν μπορεί τώρα ρε φίλε χρόνια και χρόνια, τόσες και τόσες φορές να πέφτει με θηρία. Ενώ έχει κάνει καλές πορείες, η βαθμολογία του είναι υψηλά, έτσι, να πέφτει με θηρία. Βλέπε να πούμε, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, τον Άγιαξ, την Μπενφίκα, Σάλγκε αν θέλετε, έτσι. Ακόμα και τώρα, έτσι, Άντερλεχτ. Απίστευτα πράγματα. Και το χειρότερο είναι εδώ η διαιτησία και στην Ελλάδα τον πάει τώρα. Τον ΠΑΟΚ φέτος, βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Άρε κάτσε, σε παραδέχομαι ρε μπάγασα. Έμοιασες τον μπαμπά ρε φίλε, σε παραδέχομαι. Έγινες και διπλωμάτης, άκουσες τον μπαμπά, κοίτα την πάρτι σου και μην ασχολείσαι τώρα. Εντάξει, ξέρω εγώ, κάνα προτάσμα πάρει αύριο μεθαύριο του χρόνου, τον άλλο χρόνο ο ΠΑΟΚ να πούμε, θα τα ξεχάσουν όλα. Θα φας κάνα πουσλούκι στην αρχή, δεν πειράζει, και εγώ τα άτρωγα, ποιος ξέρει κάτι τέτοια θα τον είπε. Τον γύρισαν λοιπόν και τον Γκαγκάτσι. Φαίνεται πως φανάρι τώρα. Πως λέγεται χωριό που φαίνεται, λέει, Κολαούζο δεν θέλει. Άχνα δεν βγάζει, άχνα, άχνα, άχνα. Μάλιστα ήθελε και Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Εμείς που κάναμε τον αγώνα από τον ΠΑΟΚ να πούμε έτσι, για να φέρουμε τους ξένους διαιτητές, αυτός πήγε να γυρίσει στο μπιφτέκι και να φέρει ξανά τους Έλληνες. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Πεντακάθαρο οφθαλμοφανέστατο πέναλτι προχθές, δεν σφυρίζει. Δεν το δίνει. Λίγο πιο νωρίς φαουλάρα πάνω στον Λύση εκεί πέρα, πώς το λένε, στον εξτρέμ αυτόν τον μαύρο τον γρήγορο που έχουμε. Τίποτες. Ούτε κάρτες ούτε τίποτα. Εύνοιας μπρόξιμος στον Παναθηναϊκό. Καλά το Παναθηναϊκό βλέπουμε να πούμε, γίνονται φέτος απίστευτα πράγματα, πάει να ολοταχώς για το πρωτάθλημα, έτσι, η καλή μέρα λέει από το πρωί φαίνεται, παιδιά, να τα λέμε όλα, έτσι, τέτοια σφυρίγματα να πάρει ο Παναθηναϊκός, γιατί σφύριγμα δεν είναι μόνο όταν παίρνει η ομάδα σου κάνα πέναλτι μαϊμού, κάνα αμφισβητούμενο, κάνα ξέρω εγώ, και όταν σφάζεις τον αντίπαλο έχεις εύνοια μεγάλη.

Και το πρόβλημα είναι, δεν είναι μόνο τώρα ότι σπρώχνουν τον Παναθηναϊκό για χάρη του Παναθηναϊκού για να τον δώσουν κάνα πρωτάθλημα, γιατί 17 χρόνια είναι πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό, έτσι, για να πάρει πρωτάθλημα. Τέτοια εύνοια που έχει, και εδώ μιλάμε τώρα, η γηπεδάρα του κάνουν κούτρα τζαμπατάν. Και όχι μόνο αυτό, πάνε να του σπρώξουν να πούμε για το πρωτάθλημα, και όχι μόνο αυτό, κυνηγάνε να πούμε τον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει από πίσω Σαββίδης, έτσι. Στην ουσία βαράνε τον ΠΑΟΚ για τον Σαββίδη. Ή αν θέλετε, θέλουν να γανακτήσουν τον Σαββίδη για να τα παρατήσει. Αυτό είναι χρόνια γνωστό. Φέτος όμως κορυφώθηκε στο ύψιστο βαθμό, έτσι, πάρα πολύ. Βλέπετε τον πόλεμο που γίνεται και εδώ μέσα. Έτσι, εδώ μιλάμε από παντού. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Τρύπημα του τρυπήματος. Μη σας φανεί περίεργο εάν φέρουν κανέναν μακελελέ εδώ πέρα στην Τούμπα μεθαύριο στο ΠΑΟΚ Άρης και κάνει όργια να πούμε για να φάει κάνα γκολ ο ΠΑΟΚ, για να έχουμε ιστορίες για αρκούδες εδώ πέρα. Να τα θυμάστε αυτά που λέω. Για να χτυπήσουν ξανά το Σαββίδη, γι' αυτό γίνεται η δουλειά. Αυτά στον ΠΑΟΚ πρέπει να τα ακούνε, να τα ξέρουν, να τα γνωρίζουν, να έχουν το νου τους. Ξέρετε το έργο πως είναι. Στα κρίσιμα παιχνίδια να πούμε σε σφάζω στο γόνατο για να σε δημιουργήσω το πρόβλημα, όπως και δίποτε πρέπει να σε σφάξω, και στα εύκολα παιχνίδια σε δίνω κάνα μαϊμουδένιο πέναλτι για να σε ενοχοποιήσω κιόλας. Ή αν θέλετε παίζεις κάπου αλλού, σε βγάζω καμιά κόκκινη και δύο κόκκινες, ξέρω εγώ, γίνεται 3-0, μετά σε δίνω και κάνα μαϊμουδένιο πέναλτι για να σε ενοχοποιήσω. Για να λέει ο κόσμος ότι πήρες και σφύριγμα. Είναι καθηγητές της διαιτησίας όλοι αυτοί εκεί πέρα. Να προσέχουν στον ΠΑΟΚ το παιχνίδι της Κυριακής, την διαιτησία της Κυριακής. Ποιος θα σφυρίξει, ποιος ξένος. Ποια καρδερίνα θα μας έρθει. Θα το δείτε το έργο, να ξέρετε. Άλλο που δεν θέλουν κάποιοι, για να γίνει καμιά τέτοια ιστορία, ξέρετε, για να δημιουργηθεί πρόβλημα στον ΠΑΟΚ.

Αύριο ξεκινάει και η Super League 2, να ξέρετε. Μεγάλο ντέρμπι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β. Προβιβάστηκε ο Ολυμπιακός, ανέβηκε ο Ολυμπιακός Β. Είχε πέσει από την Super League 2. Όλες οι ομάδες πέσανε από τις μεγάλες της Λυμπικού πριν του ΠΑΟΚ, έτσι. Και η ΑΕΚ έπεσε και ο Παναθηναϊκός Β έπεσε. Ο Ολυμπιακός Β βέβαια ανέβηκε και το είναι στο, το παιχνίδι στην Τούμπα. Πάω και ο Ολυμπιακός Β 4 η ώρα αύριο. Να ξέρετε, μπαίνουν τζάπα μέσα. Τζάπα δεν είναι. Ισχύουν τα διαρκεία δηλαδή τη πρώτη ομάδα. Μπορεί να μπει να δει και τον αγώνα Πάω Β, Ολυμπιακός Β στην Τούμπα 4 η ώρα το απόγευμα. Μόνο στι θύρε 1-2-3 όμω, έτσι. Οι άλλε θα είναι κλειστέ. Δηλαδή, όσοι έχετε διαρκεία στον ΠΑΟΚ, μπορείτε αύριο να πάτε 4 η ώρα το απόγευμα. Να δείτε ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β στην Τούμπα με τα διαρκείας στο σκέπαστρο κάτω, στη θύρα 1, 2 και 3. Εκεί θα μαζευτεί ο κόσμος. Νομίζω είναι μια καλή αρχή για να βοηθηθεί η ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Έτσι πρεμιέρα είναι, ξεκινάει το πρωτάθλημα, πρέπει ο κόσμος να είναι δίπλα. Δίπλα πρέπει να είναι ο κόσμος σε όλα τα αθλήματα και όχι μόνο στην πρώτη ομάδα, έτσι.

Ντόρμουν το έκανε 2-1, 2-1 λοιπόν Ντόρμουν πήγε Ρεάλ, 2-3 μένει το Λίλ Μπέτις, με 10 είναι η Λίλ, συνεχίζει. 2-1 παραμένει και το Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ, 0-1 παραμένει και το Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι. Πιο νωρίς είχαμε ΑΕΚ Λάσκ Λίτζερ 1-0 από το πρώτο ημίχρονο του γκολ. Πήρε και τα 3 εκατομμύρια, νομίζω 3 είναι η νίκη. Πήρε και το τρίποντο. Κλαμπ Μπριτζ Άστον Βίλα 2-3. 1-3 ήταν το ημίχρονο. Είχαμε και ένα παιχνίδι κυπέλου Ολυμπιακός Βόλος 3-2. Ο Βόλος έβαλε χορηγία την Έλαμπετ. Βόλος Έλαμπετ θα λέμε δηλαδή. 3-1 το κάνει αυτή τη στιγμή η Ντόρμουν. Ντόρμουν Βιγιαρεάλ 3-1. Ο Καρέζας τραυματίστηκε και βγήκε έξω. Τον πάνε στο νοσοκομείο, θα δουν τις εξετάσεις και θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει.

Δεν το χτύπησε κάποιος για να βγει έξω. Απλώς βγήκε έξω από το γήπεδο. Αυτός είχε ένα θέμα να πούμε. Δεν ξέρω, άλλοι λένε υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημά του, να πούμε. Θα δούμε στο νοσοκομείο, έτσι. Τώρα οι Γερμανοί λένε καλά είναι το παιδί, απλώς θα πάει για εξετάσεις στο νοσοκομείο.

Κοντεύουμε στο 90 λεπτό. Αυτά περιμένω να δω για να πούμε και τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι όπως τα αφήσαμε, δεν άλλαξε κάτι. Real Madrid Inter 2-1, 0-1 η Manchester City μέσα στο Οπόρτο. Dortmund Villarreal 3-1, στο 89 το παιχνίδι αυτό. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις στη Γαλλία, Lille Betis 2-3.

Ακούστε, ακούστε τον τύπο τώρα εδώ, τον Αεξή, αυτόν τον φίλο. Στο σχολείο λέει, κάναμε ένα μάθημα που λέω, τα διαβάζω εγώ, να ξέρεις, δεν κόλλησα εγώ τέτοια θέματα. Αρκεί να μην είναι υβριστικού περιεχομένου. Δεν υπάρχει μήνυμα που δεν το διαβάζω, εκτός άμα με ξεφύγει κανένα, έτσι. Στο σχολείο κάναμε λοιπόν ένα μάθημα που λεγόταν λογική. Δηλαδή, τώρα λες, η κυβέρνηση θα δώσει το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Άρα τα πρωταθλήματα που κέρδισε, λέει, ο ΠΑΟΚ, θα έδωσε η κυβέρνηση. Αυτό κατάλαβες εσύ, ρε φίλε? Αυτό κατάλαβες, ότι εγώ είπα ο Μητσοτάκης θα δώσει το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό? Τι να σε πω τώρα, ακουστήκαμε εδώ πέρα, άμα ο κόσμος κατάλαβε. Άμα κατάλαβες εσύ αυτό, μάλλον θα πρέπει να ξανακάνεις αυτό το μάθημα της λογικής, γιατί εκεί δεν ήσουν καλός, φαίνεται. Λέει εντωμεταξύ, αυτά, αυτό ήταν από χθες το μήνυμα. Λέει εντωμεταξύ, ΑΕΚ ΛΑΣΚ, λέει, ποιος θες να κερδίσει, άμα δεν σε νοιάζει, πεις δεν σε νοιάζει, σημαίνει ότι δεν θες να χάσει. Όχι, εγώ είπα, μακάρι να χάνει η ΑΕΚ. Τι να μείνει, εγώ δεν έχω κολλήματα, ρε. Δεν είμαι σαν και εσάς, εγώ, ρε, εσύ. Που βγαίνετε όλοι και λέτε περαστικά στον LKB και 7 και το παιδί κρίμα είναι και μακάρι να επανέλθει. Τι μακάρι να επανέλθει? Δηλαδή, άμα έπαιζε ένα παιχνίδι κρίσιμο Ολυμπιακός ΑΕΚ και με νίκη έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα, θα έλεγε εσύ, δεν θα παρακάλαγε να τραυματιστεί ο LKB, να πούμε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Πού τα πουλάτε αυτά, ρε, εσύ? Τώρα τραυματίστηκε, ο Ολυμπιακός δεν πατάει καλά. Μάθατε θα μείνει, ξέρω εγώ, τόσους μήνες έξω, να πούμε. 6-7 μήνες πόσο θα μείνει το παιδί. Δεν ξέρω αν μείνει τόσο ή λίγο πιο λίγο, 3-4 μήνες. Τόσο μάλλον θα μείνει πολύ καιρό. Και τώρα όλοι οι υποκριτές, περαστικά και κρίμα και άτυχος ήτανε και πολύ στεναχωρέθηκα. Και ο άλλο, το άλλο το πουλί εκεί ο Σκαμπάνης, τε με κέκλαιγε, να πούμε, μέσα. Τι είναι αυτά, ρε, εσύ? Πού τα πουλάτε αυτά, ρε, εσύ? Καλά, εκείνο ο Σκαμπάνης μπορεί να στεναχωρέθηκε γιατί έπαιξε και εκεί κάτω, να πούμε. Πήρε και από εκεί μεροκάματο. Τέλος πάντων, εκείνος όπου πήγαινε, έλεγε, είναι από εκείνη την ομάδα. Από τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε, μετά πήγε στον Ολυμπιακό, έγινε Ολυμπιακός. Μετά πήγε στον Άρη, είπε, είναι Αριανός, από μικρός. Μετά τον πήρε ο Μπέος εκεί πέρα, γιατί τον είδε, είναι καλός, να πούμε. Σου λέει, εντάξει, ακούει αυτός, είναι καλός. Ακούει. Άρε Μπέο, σε παραδέχομαι. Λαβράκι, Λαβράκι. Είναι αυτός ο οποίος πήγε να σκηνοθετήσει, να πούμε, δωροδοκία στον ΠΑΟΚ. Να τα θυμάστε αυτά, έτσι. Να τα λέμε όλα. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Από τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε και τον βάλα να σκηνοθετήσει, να πούμε, δωροδοκία. Τα χαμουδί δεν τον έπιασε ΠΑΟΞής να τον δωροδοκίσει. Προσέξτε τώρα. Να λέμε τις αλήθειες πάντα. Μην τα ξεχνάμε. Καλησπέρα, Τζόρνταν, και καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση σε όλους. Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, φιλαράκι. Και το Λιμπαρό εδώ. Καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο από Λιμπαρό. Ιωάννη Μαχητή. Χθες ήμουνα, λέει, στο ακουστήρι μέχρι τις 1 ώρα και δεν γνωρίζω, λέει, αν βγήκε ο Κοσμοκαλόγυρος. Ναι, βγήκε. Βγήκε και σας έσυρε ο Κοσμοκαλόγυρος. Σας έριξε πουσλούκια όλους. Τέλος πάντων, λέει, θα ήθελα να του ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη για το Γάντι, λέει, που τον πέταξα, λέει, χθες. Αλλά ξέρεις πώς είναι, λέει, ο αρκουδόμαγκας. Ο Κοσμοκαλόγερος, λέει, όταν του ρωτάς την ηλικία του δημόσια, ναι, τρελαίνεται τότε. Το ξέρεις καλύτερα, λέει, από όλους. Σε τέτοιες καταστάσεις δαγκώνει, λέει, και όσο για το φιλαράκι μου, τον Γιαβάς, τον Γιώτη, από την Πετριά, λέει, να τον γνωρίζει ότι όποιος αλυταράς και αν του την πει, λέει, όλο το Ασπρόμαυρο Λιμπαρό και οι Γαλατάδες θα είναι δίπλα του. Μετατιμής Κώστας Καπνιστός. Α, Λιμπαρό, Μακεδονία. Κοσμοκαλόγερος, άμα θες να τον τρολάρεις, ρώτα τον, πόσο χρόνο είσαι? Τότε θα σε πει για τα φρύδια. Καλησπέρα, Ιρδάνη, και χαιρετισμούς απανταχού τους Έλληνες πατριώτες. Βαγγέλης Ελβετία, γεια σου, ρε Βαγγέλα. Την αγάπη μας και από εδώ, από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Αν προκύψει η κυβέρνηση συνεργασίας με Τσίπρα, λέει, τότε ο Σαββίδης πιστεύω, λέει, να ηρεμήσει, λέει. Ο Γιάννης χαρούμενος, άντε να δούμε, λέει, μέχρι πότε. Γιατί τον Τσίπρα υποστηρίζει ο Σαββίδης? Σιγά μην τον υποστηρίζει. Δεν μπορεί να υποστηρίζει έναν τον οποίο τον υποστηρίζει και ο Μελισανίδης, τον υποστηρίζει και ο Μαρινάκης. Δεν γίνονται αυτά. Η Ιορδάνη ποτέ δεν χώνεψα, λέει, τους καρχαρίες, τις σιένες, τους
κροκόδιλους και τις έχινδνες, κοινώς οχές. Όλοι, λέει, τους σύμπουλοι υποχθόνοι και άνανδροι. Δυστυχώς γι' αυτό γεννήθηκαν και μόνο αυτό ξέρουν και μπορούν να κάνουν. Ευτυχώς υπάρχουν και οι λέοντες. Βλέπε Ιβάν και οι τίγρες της Μαλαισίας. Βλέπε Τζόρνταν και ο τεράστιος υγιής λαός του ΠΑΟΚ, λέει, τα ετόπουλά του που προσπαθούν το πιο τίμιο, πιστεύω. Κλαμπ στην Ελλάδα μας και όποιος αμφιβάλλει, κερνάω μιλόξεδο, λέει, με την μάνα, τη χορδά, για να ψωνέψουν, λέει, την αλήθεια. Μάλιστα. Βασίλης Λονδίνου. Γεια σου, Βασιλάκη. Γεια σου, Βασιλάκη, φιλαράκι, γεια σου. Έσκασε και ο Κώστας από την Άουσα. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Ζήτω ο φίλος μου, ο Τζόρνταν. Ζήτω ο Δημοσθένης, ζήτω ο Γιώτης, ζήτω ο Γιάννης, ζήτω ο κόσμος ο Καλόγερος, Κοσμοκαλόγερος, ζήτω ο Μπίλεφελν. Ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα, ζήτω ο πρόεδρος μου, ο μεγάλος Ιβάν, Κώστας από την Ασπρόμαυρη Άουσα. Μπράβο, μπράβο, Κώστα. Είσαι σε καλό δρόμο. Ρεάλ Ίντερ, λοιπόν, λέει ο φίλος, διότι λέει. 2-1, μαγική εικόνα η Ίντερ, λέει, βάλει 2 γκολ μόνη της. Συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνεις. Συμβαίνουν και αυτά. Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίκα, ρε, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών. Καλησπέρες, αυτό το ξαναστέλνεις, ρε Δημοσθένη. Το ένα το στείλε 11 παρά 3 και το άλλο το στείλε 12 παρά 3. Στείλε και ένα μία παρά τρία τώρα. Τα μηνύματα του Δημοσθένη είναι σαν τα χάπια. Κάθε μια ώρα στέλνει και από ένα.

Λοιπόν, τα παιχνίδια τελείωσαν. Λίλ Μπέτις 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, μείωσε στο τέλος η Βιγιαρεάλ, έβαλε κι άλλο, έγινε 3-2. Αυτά τα παιχνίδια είναι βαθμολογία, δεν έχει να κάνει πρόκριση και επαναληπτικά και τέτοια, να ξέρετε, όσοι δεν γνωρίζετε. Έβαλε και δεύτερο νομαξί στο τέλος η City, Πόρτο City 0-2 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Μάλιστα, αύριο έχουμε και άλλα παιχνίδια, πολλά, πολύ πράγμα, έτσι. Και νομίζω μπήκαμε στην κανονικότητα του ποδοσφαίρου, έτσι. Είναι ωραίο πράγμα το Champions League, παιδιά, τώρα είναι κορυφαία διοργάνωση, τι άλλα λέμε. Έτσι, βγάζεις να πούμε τα γυαλιά από πάνω σου και βλέπεις την πραγματικότητα. Το Champions League είναι, δεν είναι μόνο η ομάδα σου, βλέπεις την ομάδα σου να παίζει Champions League, είναι και τα λεφτά που έρχονται, μπροστάντσα που λέμε, προκαταβολή, γιατί μπήκες στη League Phase. Είναι, εάν κάνεις την νίκη όπως την έκανε η ΑΕΚ, παίρνεις και τα φράγκα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι 3 εκατομμύρια η νίκη. Μπορεί να κάνω λάθος. Όσοι γνωρίζετε καλύτερα, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και μετά βλέπεις και ομάδες, φίλε. Τώρα αυτοί εκεί στην ΑΕΚ, τυχαίροι δηλαδή, θα δουν Ρεάλ, θα δουν, ξέρω εγώ, θηρία μεγάλα. Έτσι, Ντόρτμουντ και τέτοια. Και ακούγεσαι και, και έξω. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το είναι μια πραγματικότητα. Και έτσι μεγαλώνει και ο σύλλογος. Δηλαδή, ένας σύλλογος μεγαλώνει με τέτοιες επιτυχίες, με προκρίσεις, με νίκες, με μεταγραφές. Δηλαδή, αγοράζεις και πουλάς σε μεγάλα κλαμπ. Αυτό είναι. Ακούγεται. Ακούγεται δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, πουλάς ένα παίκτη, ρε φίλε. Ένα παίκτη σε μια μεγάλη ομάδα. Ακούγεται. Αγοράζεις ένα παίκτη από μια μεγάλη ομάδα. Ακούγεται. Δηλαδή, οι ποδοσφαιρόφιλοι όλη μέρα με αυτά ασχολούνται. Ποιος πήγε πού και από πού και πόσα τα λεφτά και ξέρω εγώ, έτσι. Και τα παρακολουθούν. Εδώ υπάρχουν όλοι οι μανατζάρε, είναι όλη μέρα πάνω στα κομπιούτερ και πάνω στα τηλέφωνα. Και όχι μόνο αυτοί, πολλοί.

0: Μελβούρνης, Citizen Journal. Εμφανίστηκε ο Μελβούρνης. Αυτός κατά εδώ Ελλάδα είναι. Περιοδία κάνει ο Μπαγάσας. Λοιπόν, Focus FM 103.6. Πάμε διάλειμμα. 2310-506-76, 2310-506-76 γραμμές, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

0: Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθα.
1: Τι έγινε?
0: Εσύ τα μηνύματα σαν τα χάπια τα έχεις, έτσι κάθε μια ώρα στέλνεις κι από ένα.
1: Ε, ναι, εσύ. Οι άλλοι παίρνουν χάπια, εμείς παίρνουμε μηνύματα.
0: Σωστός.
1: Τι, μπρίκια κολλάμε.
0: Τι
1: λέει?
0: Καλά, τι να λέει. Εσύ θα μας
1: είμαστε σε καλό δρόμο προς το χειμώνα.
0: Α, μπράβο. Πολύ καλός δρόμος.
1: Είναι εποχή μου, επιτέλους. Έλα, σιγά
0: τώρα, σιγά. Τώρα, όταν θα πάρουμε τα λεφτά, θα πάρουμε ένα αεροπλάνο και θα πηγαίνουμε εκεί που έχει πάντα καλοκαίρι. Τώρα θα ήμασταν για την Αυστραλία. Τώρα εκεί μπαίνουμε στην άνοιξη, να ξέρεις.
1: Φίλε, άμα είχα δυνατότητα να πάω καμιά Ρωσία, να μείνω, αλλά δεν γνωρίζω τη γλώσσα.
0: Θα τη μάθεις,
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Πάρε μια Ρωσίδα και φύγε.
1: Πώς?
0: Πάρε μια Ρωσίδα και φύγε πάνω.
1: Έλατε.
0: Γιατί, τι περιμένεις?
1: Τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Δεν το σκέφτηκες αυτό?
1: Εν τω μεταξύ με τους κάψονες και αυτά, ανοίγω τη βρύση, ξέρω εγώ το πρωί και το κλείνω, τρέχει το νερό. Στην ταράτσα πάνω για να υδρονέφωση κάνω και τέτοια. Λοιπόν, για να ρίξω τη δημοκρασία.
0: Περίμενε λίγο. Τι κάνεις? Περίμενε λίγο, δεν έκανα καταλάβει ο κόσμος. Τι κάνεις, υδρονέφωση?
1: Υδρονέφωση, έχω μπεκάκια, ξέρεις.
0: Μπεκάκια στην ταράτσα και ψεκάει στην ταράτσα? Τι
1: ποτίζεις? Ναι, και στο κλιματιστικό έχω πιο εξειδικευμένο σύστημα που ψύχει, κάνει υδρονέφωση τόσο...
0: Κάτσε λίγο, με νερό από τη βρύση.
1: Ναι, νερό από τη βρύση, τι, από τη θάλασσα.
0: Όχι, άλλο λέω, το κλιματιστικό νερό από τη βρύση και βγάζει ψυχρό.
1: Όχι, πρόσεξε. Το κλιματιστικό έχει την εξωτερική μονάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα, εγώ με ένα φίλο μου το ανοίξαμε όλο και βάλαμε ένα σύστημα υδρονέφωση.
0: Δηλαδή?
1: Τι κάνει αυτό? Έχει ψηλά χιλιοστά τρύπα, χιλιοστή τρύπα, μικροσκοπική τρύπα τέλος πάντων.
0: Μία τρύπα.
1: Ναι, μία, κάθε μπεκάκι. Δεν θυμάμαι τα χιλιοστά τώρα.
0: Δεν στα χιλιοστά, πολλά μπεκάκια είναι εκεί.
1: Δεν είναι πάρα πολλά.
0: Πόσα?
1: 3-4 βάλαμε. Πόσα
0: άλλα είναι πολλές και τρύπες, ναι. Ναι.
1: Το κάθε μπεκάκι από μια μικροσκοπική τρύπα.
0: Ναι, και βγάζει το νερό από εκεί.
1: Μπράβο, αυτό κάνει... Πώς κάπνεις εσύ το τσιγάρο σου?
0: Ναι.
1: Βλέπεις τον καπνό, κάτι τέτοιο είναι.
0: Και δροσίζει την ατμόσφαιρα.
1: Αυτό δροσίζει τη μονάδα. Έχω μικρή κατανάλωση εδώ. Τα άλλα τα μπεκάκια που έχω στην ταράτσα, αυτά δεν κάνουν οικονομία, είναι της γνωστής εταιρείας με τα κυπευτικά.
0: Κάτσε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο.
1: Αυτά είναι καταναλωμένο.
0: Περίμενε λίγο. Στην ταράτσα έχεις μπεκάκια και ποτίζεις στην ταράτσα?
1: Τα τσιμέντα γύρω-γύρω. Και τα λουλούδια όλα.
0: Δηλαδή γιατί τα ποτίζεις, για να έχει δροσιά κάτω του σπίτι?
1: Ναι, γιατί βράζει η πλάκα. Το μεταξύ είχα κάνει μια μόνωση, είχα φέρει ένα βλάκα εκεί, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι.
1: Και με ξεγέλασε, δεν έκανε καλή μόνωση και τα ξυλώσαμε. Και λέω, δεν φωνάζω κανέναν απατεώνα και ήταν και Έλληνας, φώναξε. Τέλος πάντων. Και προτιμώ να ανοίγω τη βρύση να τρέχει νερό, αρπέτα, κουβέρτα όλη μέρα παρά να πληρώσω τους απατεώνες.
0: Και βλέπεις αποτέλεσμα, κάτω η δροσιά δηλαδή το αποτύχει η ταράτσα εσύ?
1: Κάτω το σπίτι έχει πολύ δροσιά.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι εδώ που είμαι, κάθομαι εδώ πέρα. Έχω ένα δώμα τέλος πάντων.
0: Πάνω στην ταράτσα.
1: Έχω τα μηχανήματά μου. Εδώ κάθομαι και σας ακούω. Έχω τα σειροφωνικά, έχω... Εγώ τώρα ας πούμε σε ακούω από
0: το
1: καλά ηχεία.
0: Ναι, στο δώμα, στην ταράτσα πάνω.
1: Ναι, εκεί βράζει ο τόπος.
0: Γιατί δεν βάζεις και ένα αρκοντήσιο εκεί πάνω?
1: Εννοείται βάζω κοντήσιο. Εννοείται. Το κάνω εδώ χειμώνα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά όταν φεύγω βάζω ότι το κλιματισμό λίγο πιο ανεβασμένο. Δηλαδή το βάζω στους 18. Όταν είμαι μέσα το κατεβάζω πιο πολύ. Που λες, δεν υποφέρεται.
0: Πού είπες είσαι, Κερατσίνη, πού, σε ποια περιοχή είσαι?
1: Εγώ Πειραιά. Ψηλά Πειραιά. Κατά προσέγγιση προς το λιμάνι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Που λες. Εντάξει. Λοιπόν, από καλημέρες.
0: Ναι. Ψηλά Πειραιά και στο λιμάνι, πώς γίνεται?
1: Στο Γιώτη.
0: Ναι.
1: Στο φίλο μου το Κοσμοκαλόγερο, στο Γιάννη, στον Μπαμπίκο.
0: Ναι.
1: Στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Μπίλεμφερ.
0: Ναι.
1: Στο Γιώργο που μου λέει ζήτω και τέτοια.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω. Εσύ, Ιορδάνη, επόμενη αγωνιστική ποτέ είναι? Δεν άνοιξα ίντερνετ.
0: Κυριακή.
1: Κυριακή με ποιο παίζει ο ΠΑΟΚ?
0: Πάω Γκάρης.
1: Ο Γκάρης, ε. Ναι. Καθαρά η νίκη βλέπεις,
0: πολλά προβλήματα βλέπω. Τι νίκη.
1: Προβλήματα λες.
0: Να μην μας βάλουν κανένα διαιτή να του κάνει το παιχνίδι να πούμε του τεινάξει τον αέρα. Πολύ τα φοβάμαι.
1: Ξέρω εγώ εσύ.
0: Το Πάουκ τον κυνηγάνε.
1: Έλα.
0: Τον κυνηγάνε τον Πάουκ λόγω του Σαββίδη. Κυνηγάνε τον Σαββίδη δηλαδή.
1: Καλά, εγώ τα έλεγα. Ναι. Και τα έλεγες πέσω καλοκαίρι. Τέλος πάντων εσύ.
0: Έγινε.
1: Μην κρατάς την γραμμή.
0: Έγινε, μην την κρατάς. Έγινε, για χαρά, για χαρά. Μην την κρατάς. Γεια σας, φίλε.
2: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα.
2: Τι γίνεται, φίλε.
0: Καλά, ρε Κωνσταντινάκη.
2: Πολλοί μας κυνηγάν τον πρόεδρο. Τι γίνεται.
0: Ναι. Είναι αλήθεια.
2: Πολλοί κυνηγοί πέφτουνε. Πω, πω, πω, ρε μάνα μου.
0: Ναι.
2: Τι θα έλεγα. Άκουσα λίγο από το ραδιόφωνο την ΑΕΚΡΕ πώς βγάλαν που είχαν την μπάλα η αντίπαλη ομάδα. Λες και κανένα αριστεχνικό ποδόσφαιρο. Καλά, εντάξει, αυτή η τέχνη ήταν μια ζωή.
0: Τρία εκατομμύρια πήραν, το ξέρεις.
2: Πήραν τρία εκατομμύρια, εντάξει.
0: Τι εντάξει, ξέρεις τι είναι τρία εκατομμύρια έλα, από ένα μάτς. Από μια νίκη μάλλον, γιατί η νίκη είναι.
2: Τελευταία τους νίκη θα είναι αυτή.
0: Αυτή στο Champions League λέει, μου στέλνει ένα μήνυμα ένας εδώ, μου λέει είναι η τρίτη νίκη που έχει κάνει η ΑΕΚ στο Champions League.
2: Πότε έκανε τρίτη νίκη.
0: Αυτή είναι η τρίτη στην ιστορία της στο Champions League.
2: Δεν έπεσε. Πάει εκείνη ομάδα.
0: Α, για την καινούργια λες εσύ.
2: Βέβαια, εκείνη πάει η ομάδα. Μετά από τα και με αυτούς.
0: Ναι. Τώρα η καινούργια δεν ξέρουμε. Η καινούργια είναι άποντη, δεν έκανε.
2: Ναι, με αυτό λέμε.
0: Δεν έκανε νίκη.
2: Πώς γίνεται ρε φίλε να χρωστάνε τόσα εκατομμύρια ρε φίλε και να παίζουν Champions League και να εμείς που δεν χρωστάνε φράγκο δεν μπορούμε να παίξουμε.
0: Ναι, αυτό είναι το άλλο αφήμι που δεν χρωστάει.
2: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Το αφήμι που δεν χρωστάει είναι αυτό ρε Κώστα.
2: Ναι, αλλά όμως έχουν κάτι χρέη πάλι αυτοί. Δεν έχει σημασία που πέσανε.
0: Ναι.
2: Τα χρέη έμειναν.
0: Τα χρέη στην παλιά ομάδα έμειναν, ναι.
2: Αυτά παγώσανε, δεν εξοφλήθηκαν.
0: Όχι, όχι, αυτά δεν παγώσανε, αυτά ούτε εξοπλήθηκαν. Αυτά είναι εκεί, σε εκείνο το αφημί πάνω, στη βαγμένα.
2: Έρε κατακαημένη Έλληνα.
0: Ναι.
2: Εγώ και εσύ τα πληρώνουμε όλα αυτά.
0: Βέβαια.
2: Κατακλέψανε το κράτος, κατακλέψανε οι κλέφτες. Κάναν δικό του, κάναν γήπεδο να πούμε από εδώ και από εκεί. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να δούμε τι θα γίνει. Τι γίνεται με το γήπεδο αλήθεια. Τι είπε, κάτι έλεγε ο Κούλης.
0: Θα κατατεθεί η αίτηση για την άδεια του Δεκέμβρη και θα το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν λέει οι εργασίες.
2: Μήπως αυτό θα βγει, που θα πάνε τα πρόβατα, οι συνταξιούχοι για ένα πεντάρικο, θα τους δώσει.
0: Το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες, αλλά δεν μας είπε, γιατί είπε θα βοηθήσουμε λέει τον επενδυτή,
2: ναι.
0: Τον επενδυτή ιδιώτη, δεν είπε όνομα, δεν είπε Ιβάν Σαββίδη.
2: Μάλιστα.
0: Καταλάβες. Κάτι ναι. Μου βρωμάει εμένα αυτό.
2: Και εμένα μου βρωμάει κάτι αυτό που είπε. Ναι, είναι τώρα που το λες το θυμάμαι που είπε. Το θυμάμαι. Ο Ιβάν δεν φεύγει.
0: Πού να πάει.
2: Δεν πουλάω λέει τίποτα.
0: Πού να πάει. Βέβαια δεν πουλάει.
2: Με τόσο πόλεμο από την 4 και από αυτά. Δεν άρεσε κάτι. Αυτή η 4 είναι υποξίδες τώρα.
0: Αυτή η 4 είπαμε είναι με του Μιστακίδη.
2: Του Μιστακίδη μάλιστα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έκανε κάποιες μεταγραφές στο μπάσκετ, δηλαδή τι πάει να πει ότι είναι μεγαλοεπενδυτής.
0: Αυτοί θέλουν το Μιστακίδη, ρε παιδί μου.
2: Ναι, τα 4 εκατομμύρια που χρωστάει τα έδωσε. 4 ή 5 εκατομμύρια.
0: Νομίζω 2 είναι. Αν δεν κάνω
2: λάθος. Α, 2?
0: 2, 2 και κάτι, κάτι τέτοιο.
2: Τα έδωσε.
0: Όχι.
2: Οπότε. Καλά ρε, μας έβγαλε ο άνθρωπος από το Βούρκο. Και είμαστε αντίθετοι με τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, τώρα αυτά συμφέροντα είναι τώρα. Μην μπαίνουμε σε αυτά. Αυτά είναι γνωστά συμφέροντα. Άλλοι είναι με τον Σαββίδη, αυτοί που τα λες εσύ και εγώ και ξέρω εγώ, και άλλοι είναι με τον Μιστακίδη γιατί έχουν άλλα συμφέροντα. Νομίζουν ότι με εκείνον θα μεγαλώσει κι άλλο. Ξέρω εγώ. Η ουσία είναι το λιμάνι όμως, θα τα λέμε αυτά, έτσι.
2: Ναι. Είναι το λιμάνι ότι είναι, βέβαια. Να το πάρουν οι Τούρκοι.
0: Εδώ και 3-3,5 χρόνια τα ξέρω αυτά εγώ. Με τα λέγανε και δεν τα πίστευα.
2: Να πω και κάτι άλλο. Να ρωτήσω κάτι τον Διέκο Κώστα να τον δούμε με τον Άρη.
0: Να τον δούμε μάλλον, ναι. Αφού δεν έχουμε και στόπερ, ποιον θα δούμε.
2: Δεν έχουμε και στόπερ, ναι. Θα βάλει και αυτόν τον καινούριο.
0: Ο ένας είναι τιμωρημένος, έχει πάει αποβολή.
2: Ναι. Ας το να μάθει. Κοίταξε τώρα δες τι γίνεται. Ο Άρης θα βγάλει εμάς τα μάτια του.
0: Πολύ φοβάμαι διαιτησία, μη σε στήσουν κανένα μάτσο εδώ, σε τεινάξουν το παιχνίδι για να δημιουργηθούν προβλήματα. Άκου τι σου λέω.
2: Ξένος είναι ο ρέφερι.
0: Ξένος. Και τι έγινε που είναι ξένος. Ξένος ήταν και στο Ολυμπιακό Στάδιο και δεν έδωσε πεναλτάρα.
2: Και μας είναι άσε, και μου ήταν.
0: Και πήγε να πνίξει και την αποβολή, τον φώναξε ο βαρίστας.
2: Ναι, ναι, ναι. Έλα, είπαμε τώρα.
0: Ήποπτα πράγματα είναι αυτά, όλα είναι ύποπτα.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι, Τζόρνταν. Γυρίσαμε τη χρονιά του 80-86.
0: Ρε εσύ, η φάση είναι ότι πήραν και τον Καγκάτση, δεν κατάλαβες τι έγινε.
2: Άσε τώρα μόνο τον Καγκάτση, τώρα μωρέ πάει για καργερίστος να πάει να γίνει. Τώρα πλάκα μου κάνεις, ρε Τζόρνταν. Πού και σου πω αυτός. Τα έχω πει, ο άνθρωπος δεν είναι με τον ΠΑΟΚ. Τέλος. Τέλος. Ο άνθρωπος δεν είναι, δηλαδή αυτός έκανε τη... χάρη στον ΠΑΟΚ και έκανε δημόσιες σχέσεις. Τώρα τι να λέμε τώρα. Κάνει για πάντα το τι κάνει. Ναι. Δεν είναι με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αν και ο Σαββίδης τον έβαλε. Ένα τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ήθελα να μου βάλεις ένα τραγουδάκι.
0: Ναι.
2: Ακούς.
0: Ναι.
2: Θα μου βάλεις τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
0: Αυτό είναι όλο αυτό, κανένα άλλο δεν ξέρεις. Όλο αυτό μας λες.
2: Το ρημαγμένο σπίτι μου βάλε. Στο φίλο μου το Γιώτη.
0: Ναι.
2: Στον Κοσμοκαλόγερο. Σε ποιον άλλο να πούμε. Τον Δημοσθένη. Στον Γιάννη από τα Λευκάρια. Και σε όσους όλους ακούνε.
0: Έγινε Κώστα, να σκέλα.
2: Έγινε φίλε μου.
0: Έλα φίλος.
3: Ζόρνταν καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται ρε Ζόρνταν, αυτός εδώ από την Άουσμπουργκ που προπαίχτης ήρθε.
0: Νομίζω ναι.
3: Την προηγούμενη φορά που έπαιξε με την Άουσμπουργκ τελευταίο παιχνίδι έβαλε και γκολ. Σκοράρισε.
0: Ναι.
3: Και ο Ντιέγκο Κώστα... μπήκε στις προπονήσεις, πιστεύω την Κυριακή να παίξει.
0: Αυτός θα πάρει ένα εκατομμύριο να ξέρεις από τον ΠΑΟΚ.
3: Ο Ντιέγκο Κώστα.
0: Ο αυτός από την Άουξμπουργκ.
3: Α, ας πάρει τέτοια, αρκεί να το αξίζει και να τον βάζει μέσα. Και γιατί πήραμε κάνα δύο-τρεις παίχτες που ή τους πήραμε ή δεν τους πήραμε, είναι το ίδιο και το αυτό. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Ελουστότο, ο Σάντα Μαρία και ο Χατζηδιάκος ή για την ΚΑΠΑ 19 και οι τρεις. Παρακάτω δεν το συνεχίζω. Λοιπόν,
0: λες να στείλουμε ΚΑΠΑ 19 αυτούς και να ανεβάσουμε από την ΚΑΠΑ 19 τους άλλους.
3: Στην ΚΑΠΑ 19 Ζόρνταν και πολλοί τους είναι. Ευτυχώς που είναι τιμωρημένος ο Χατζηδιάκος ή οι τραυματίες και ο Ελουστότο και θα παίξει ένα σωστό παίκτης. Που θα λέγεται center back και θα είναι center back. Πιστεύω αυτός από την Κράσνοντα να είναι καλός παίχτης. Γιατί δεν λέω εγώ για τον Ούγκρεσίτ που είναι μεγάλος παίχτης. Πρέπει να τον βάλει εντεκάδα. Όχι αλλαγή στο 85 ή στο 88.
0: Ναι ρε φίλε, πρώτο μάτσα, κάτι σιγά σιγά να προσαρμοστεί.
3: Συγγνώμη, δεν έδειξε στοιχεία όταν έπαιξα με κύπελο με τον Όβη.
0: Ρε φίλε, τώρα 5 μέρες δεν έχει που ήρθε, λίγο να προσαρμοστεί.
3: Είναι παίχτης σε δεκαδά τους, είναι παιχταράς.
0: Ναι, να
3: τον έχω στο μάτι μου από το πρώτο δευτερόλεπτο.
0: Άκου λίγο.
3: Παρακάτω, να μην την κρατάω πολύ τη γραμμή.
0: Άκου λίγο, περίμενε λίγο. Περίμενε.
3: Σ' ακούω ρε Τζόρντα μου, σ' ακούω.
0: Περίμενε, γιατί ακούει κόσμος, δεν τα λέω εσύ, να τα λέω. Αυτός ο παίκτης, 5 μέρες είναι εδώ πέρα. Δεν μπορεί να το βάλει από την αρχή. Σιγά σιγά να εγκληματιστεί να πούμε να το ρίξει.
3: Ναι. Τζόρνταν, την μπάλα την ξέρω εγώ. Δεν θέλω να αναλύσω για
0: κάτι. Ναι, αλλά δεν είναι έτοιμος για ένα παιχνίδι ολόκληρο, σε λέω. Αυτό σου λέω.
3: Ναι, ναι. Τζόρνταν, μπράβο στον Ηλιάδη, τον πρόεδρο της ΑΕΚ. Μπράβο στον Μπέο.
0: Ηλιάδη.
3: Αυτοί παίρνουν παίχτες, συγγνώμη, παίρνουν παίχτες και είναι οι πιο πολύ καλοί. Ο Μπέος πήρε αποτυχημένους παίχτες.
0: Όχι. Πήρε καλούς. Είναι,
3: την μπάλα την κατέχει.
0: Γι' αυτό θα σου πει.
3: Και ο Καρυπίδης του Άρη γνωρίζει από μπάλα.
0: Βέβαια. Ο ένας βγαίνει δέκατος και ο άλλος βγαίνει ένατος.
3: Βγαίνει δέκατος και ένατος. Αλλά κάποιους παίχτες που παίρνουν τότε είναι παιχταράδες.
0: Τι παιχταράδες είναι με 20.000
3: παίχτες. Τέλος πάντων. Καλά. Λοιπόν. Θα χαρίσω μια τραγουδάρα.
0: Όλα τα κιουρούκια
3: που μας είπε για τους μάγκες. Σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό, στον φίλο μου τον Γκρέμτσικ, τον Κώστα από τον Μπίλεφεν, τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, τον Κώστα το Φιλαράκι από την Άουσα,
0: ναι.
3: Τον Μπάκη, το σκληροπυρηνικό παουχτή, τον αρχηγό των παουχτήδων της Πετριάς, τον Γιάννη από τα Λευκάδια, το μεγάλο τον Τζόρταν τον Κανάρη.
0: Να, ευχαριστώ.
3: Από τον Γεωργιάδη. Και ποτέ δεν θα λες ευχαριστώ, γιατί εγώ τι να πω εγώ για σένα. Τι να πω εγώ για σένα, και με υποστηρίζεις και με κάνεις τα χατήρια. Και το Μπάμπι, τον Μπαλωτάι, τον Μπαλωτάι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να σε πω και το άλλο. Μακάρι να μας ακούει κιόλας ο Ράκης από το Ριζό, ο Ηλιάδης.
0: Ο Ράκης, ναι.
3: Ήτανε το πιο γερό αριστερό σουτ του νομού Πέλης και η Μαθίας.
0: Ο Ράκης.
3: Άμα σούτερνε ο Ράκης και έπιανε κανέναν παίχτη σε κάνα στομάχι, για το νοσοκομείο κατευθείαν ήταν. Είχε πολύ και βαριά χέρια είχε.
0: Δεν μου λες.
3: Ορίστε.
0: Τα Περιστέρια τα έχει.
3: Τζόρταν, το μόνο που δεν μπορώ να πω όταν το βλέπω, να πω αν έχει τα Περιστέρια δεν τα έχει.
0: Γιατί.
3: Τον ξέρω, είμαστε φιλαράκια.
0: Ναι.
3: Γιατί παίξαμε μια χρονιά μπάλα με το Ράκι στην Πετριά.
0: Ναι.
3: Και το Μάκη τον αδερφό του τον ήξερα.
0: Mm.
3: Που είναι παντρεμένο Σαλονίκη, σε καμιά πέρια, σε κάνα τέτοια, μέχρι την Πατρίδα πήγαμε με τον Μάκη. Όχι με το Ράκι, με τον Μάκη πήγαμε μέχρι την Πατρίδα.
0: Μάλιστα.
3: Με το σταθμό, τέλος πάντων.
0: Ο Ράκης τώρα, πρέπει να χάσει την αδερφή του τώρα τελευταία.
3: Μερικά πράγματα έχασα επεισόδια, ρε. Έχω πολύ τον Ράκη, έχω να το δω από κοντά πάρα πολύ καιρό, γιατί ερχόταν και σε κάνα σούπερ μάρκετ εκεί στην Πετριά, ήταν δίπλα στην καφετερία που συχνάζω και τον έβλεπα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, Τζόρταν,
0: έλα.
3: Σε παρακαλώ, ποιος το είπε για τους μάγκες,
0: okay,
3: που θα το χαρίσουμε και σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό, όπως το είπαμε. Να το βάλεις όσο πιο γιατί να μην
0: σε
3: αποκοιμηθούμε και δεν το ακούσουμε.
0: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν, καληνύχτα Τζόρταν.
0: Έγινε να σκαλά.
3: Άντε, καληνύχτα Τζόρταν.
0: Η δουλειά είναι όταν κοιμάσαι να πούμε να του βάλουμε για να ξυπνήσεις να το ακούεις μετά.

Ο Κοκακόλας μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: είναι δικαστήριο για τα δύο του Σαββίδη και το κέντρο του Μισακίδη. Λέει στην πρώτη φορά: άστα, Φάνη, άστα, μην τα ψάχνεις αυτά. Εδώ έγινε κουβέντα να πούμε τον Χατζόπουλο και του είπανε να πούμε: αυτά είναι τα χρέη και είναι και 2 εκατομμύρια του Σαββίδη. Και είπε: οκ, okay, θα πληρωθούν όλα. Τώρα τι έγινε δικαστήριο και τι να είχαμε να λέγαμε και τρίχες κατσαρές τώρα, εντάξει. Αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα, φιλαράκι. Όταν κάνεις μια συμφωνία και λες αυτά εδώ και τα πληρώνουμε και τελειώνει, τηρείς συμφωνία τώρα. Δηλαδή τι, δεν αναγνωρίζεις τα δύο, αυτό μου λες τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, φιλαράκι.

Ο Βαρούχας λέει αδικαιολόγησε ο βαρίστας στο Ολυμπιακό στάδιο. Έπρεπε να απολυθεί ο Τζόκα. Καλά, αυτά γνωστά είναι. Μέχρι και ο Βαρούχας τα ομολόγησε. Ξεκάθαρο πέναλι για τον Πάουκ. Δεν υπάρχει φάουλ πιο νωρίς. Ξεκάθαρη παράβαση πέναλι πάνω στον Ντιαγέ που έπρεπε να καταλογιστεί και ότι κακώς δεν παρενέβη ο Γερμανός Βαρ Μίλλερ.

Καλησπέρα, φίλε μου, Τζόρνταν, λέει Κώστα από Μπίλεβελ. Γεια σου, ρε Κώστα. Όλοι οι χαιρετήματα στην ρε Μπαγκάσα. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου, λέει από την Άουσα. Τον ευχαριστώ. Την καλησπέρα μου, λέει στο φίλο μου, το Γιώτη. Με αγάπη και σεβασμό. Στον μεγάλο Δημοσθένη, την καλησπέρα μου, φίλε μου, Τζόρνταν. Όλοι πρέπει να στηρίξουμε τον ευεργέτη μας, Ιβάν Σαβίδη. Ζήτω, ζήτω κάτω τα χέρια του Ιβάν Σαβίδη. Είναι ψυχάρα, λέει. Σάλκε, ζήτω. Πού κολλάει σάλκε τώρα, ρε μεγάλε. Ολυμπιακός Βόλος 3-2 πιο νωρίς, αλλά από ό,τι μου μυρίζομαι να πούμε, Μπαρούτιν Ολυμπιακός ψάχνει ευκαιρία τώρα να το στείλει τον άλλον. Ή αν θέλετε, ψάχνει προπονητή μάλλον για να του βρει ευκαιρία. Ευκαιρία βρίσκει εύκολα.

Απλά αναφέρω το Σιβάν Σανίδη, με λέει ο Κουακούλας. Ναι, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν. Εγώ όταν γίνεται μια συμφωνία κυρίων πρέπει να τηρείται. Είναι απλά πράγματα. Ούτε, γιατί λένε, δίνουν τα χέρια και λένε ή το λόγο και λέει ο λόγος μου είναι συμβόλαιο, δεν λέει. Εδώ αυτά λένε. Τι δικάζεται, ποιο είναι αυτό το δικαστήριο που θα κρίνει δηλαδή. Δεν ξέρω, εδώ υπάρχουν συμφωνίες που γράφηκαν χαρτιά. Τι δικαστήριο. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνω. Αφού τα είπε ο Χατζόπουλος, αν δεν πληρωθούν εκεί, δεν δίνουμε τις μετοχές. Πώς θα γίνει. Πληρώθηκαν οι άλλοι δυο και δεν τα πήρε τα λεφτά. Γιατί υπάρχει κόντρα, λέμε την αλήθεια. Και ξέρετε, το γυνάτι βγάζει μάτι. Η κόντρα στην κόντρα, η κόντρα στην τρόπα την πληρώνει σύλλογος, να το ξέρετε. Κάνας άλλος δεν την πληρώνει. Τι άλλα λέμε τώρα. Αμφισβητήσουμε τον Ιβάν. Γίνεται δυνατόν. Απέσει η φωτιά μας κάψει ρε. Όταν δεν υπήρχε τίποτα στον ήλιο μοίρα, τον έστειλε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο. Γίνεται να πούμε να το υποβαθμίσουμε αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM 103.6. Ανοιχτές γραμμές 2310-506-76 και 506-77. Μετά το διάλειμμα τα ξαναλέμε.
1: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Ένα μήνυμα έρχεται και μου λέει να μας πει ο φίλος που είπε για δικαστήριο, πότε έγινε το δικαστήριο. Τώρα δικαστήριο, τώρα άμα ήταν θα το ξέραμε, τι δικαστήριο. Έτσι θα άκουσα να πούμε, έτσι είπε. Εγώ δεν μένω σε αυτό όμως, εγώ λέω ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Αύριο έχει και παιχνίδια και Champions League αύριο, έτσι. Έχει ένα παιχνίδι κυπέλλου πρώτα απ' όλα να πούμε αυτά, είναι αυτά που προηγούνται χρονικά δηλαδή. Στις 4 η ώρα έχει Αλφα Super League 2, έχει τον ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β, ντέρμπι αυτό κανονικό, στην Τούμπα θα γίνει το παιχνίδι, 4 η ώρα το απόγευμα, ισχύουν τα διαρκείας, όσοι έχουν διαρκείας μπορούν να πάνε εκεί δηλαδή, να μπουν με το διαρκείας μέσα και φυσικά θα πάνε οι θύρες που θα υποδεχτεί τον κόσμο, θα είναι μόνο η 1, η 2 και η 3. Νομίζω καλό είναι να πάει όλος ο κόσμος, ευκαιρία είναι δηλαδή, όσοι έχετε χρόνο και τέτοια, να πάτε και να βοηθήσουμε την ομάδα, τον ΠΑΟΚ Β, πρώτο παιχνίδι είναι και είναι ντέρμπι, είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ένα παιχνίδι έχει στις 5, παιχνίδι κυπέλου, Όφι Νέστος Χρυσούμπολης. Μετά έχει δύο παιχνίδια, 8 παρατέταρτο του Champions League, Μπαρτσελόνα Φέγενορτ είναι το ένα και το Στουτκάρδι Βίκινγκ είναι το άλλο. 8 παρατέταρτο είναι οι αγώνες αυτοί και μετά στο καπάκι έχει 4 παιχνίδια στις 10 η ώρα το βράδυ. Παιχνίδια του Champions League είναι Liverpool Αθλέτικο Μαδρίτης. Νάπολι Άρσεναλ, Παρί Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας, 1-0-4 δίνει τον Άστρο. Τι απέξε εδώ ρε φίλε, 14,5 δίνει το Χ και 31 το διπλό. Και Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σαράι. Καλά παιχνίδια είναι, καλά παιχνίδια.

0: Έλα, φίλος.
1: Είσαι.
0: Εδώ είμαι. Συγχαρητήρια, ρε Μπαγκάσα. Συγχαρητήρια, ρε Μπαγκάσα.
1: Καλημέρα, λέω.
0: Ας την καλημέρα, που δεν κρατιέσαι. Θες να τα πεις, να πούμε.
1: Τι είναι η διακρατική με δεν τόσο.
0: Θες να πανηγυρίσεις. Με κάνεις και το σοβαρό τώρα. Πανηγύρισε λίγο, έλα.
1: Δηλαδή, πότε θα βγαίνω τη Champions League.
0: Τρίτη νίκη έκανε στην ιστορία σου, ρε.
1: Ποιος έκανε τη νίκη.
0: Έτσι λένε τα μηνύματα εδώ.
1: Εσείς πόσες νίκες έχετε στο Champions League.
0: Στο Champions League. Εμείς ομίλους δεν πήγαμε, αλλά παίξαμε play-off.
1: Έπαχε στη γλώσσα σου.
0: Όχι, play-off παίξαμε, ρε φίλε.
1: Ομίλους.
0: Play-off λέω, ρε. Τι ομίλους, play-off.
1: Α, ομίλους έχετε παίξει, όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί γυρονέψε την Άγια αυτό.
0: Η Άγια ήταν, φίλε, στις...
1: Ιωνία, μένα δεν με πουλάς.
0: Στη Σφαλιάρα ήταν.
1: Όταν θα παίξει ομίλους από ζήκ, τότε θα μιλάς.
0: Στη Σφαλιάρα ήσουν, ρε, μεγάλε.
1: Εντάξει, θέλω τώρα.
0: Με στη Σφαλιάρα δεν ήσουν.
1: Ιωνία, την Άγια θα πουλάς.
0: Ρε, ήσουν στη Σφαλιάρα.
1: Άκουσε με τώρα, πήρα να μιλήσω, δεν πήρα να
0: κάνω ποτέ. Δηλαδή τώρα... Δηλαδή...
1: Η ΑΕΚ, μισό λεπτό, ναι. Η Πορταθήτη και η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έπαιξε σήμερα στο Champions League.
0: Ναι, με ποιον έπαιξε.
1: Αυτό τον τραγουδιστή που το κοροϊδεύει.
0: Με ποιον έπαιξε, ποια ομάδα.
1: Μισό λεπτό, ρε. Την κάναμε Extra Lunch, αυτή να δω από ό,τι βλέπεις.
0: Πώς τη λένε αυτή να.
1: Extra Lunch.
0: Δεν ξέρεις με ποια έπαιξε, ρε.
1: Δεν λεγόταν Extra Lunch ή όχι. Λάθος κάνω.
0: Λάθος κάνεις.
1: Πώς έχει την ομάδα παίξα.
0: Δεν την ξέρεις, ούτε
1: κάνει. Λάντζ, λέγεται ή όχι.
0: Πώς?
1: Λάντζ.
0: Η Λάντζ είναι γαλλικιά, ρε μπουνταλά. Αυτή είναι αυστριακιά.
1: Αυτή που παίζει ο Λούμπιζιτς. Πώς ξέρω που παίζει ο Λούμπιζιτς. Για πες, πού παίζει ο
0: Λούμπιζιτς. Αυτή λέγεται Λάσκ.
1: Α, Λάσκ. Έξτρα Λάσκ, μάλιστα.
0: Άλλο Λάντζ, άλλο Λάσκ.
1: Λοιπόν,
0: και άλλο Λάρτζ.
1: Άσε με να μιλήσεις. Σε κάθε ρωτήσεις ξέρετε πάντα.
0: Να μιλήσεις αλλά να τα πεις σωστά.
1: Ηρωνία συνάγκη θα πουλάς εσύ.
0: Όχι ρε παιδί μου, σωστά πες τα. Πώς είναι λένε Αθηνά.
1: Ηρωνικά συνάγκη θα μιλάς. Τρεις νίκες έκανε στο Champions League και τρεις έκανε στο Champions League.
0: Ένα μήνυμα έρθε και λέει τρίτη νίκη ήταν αυτή.
1: Ποιος τύπο της τρίτη νίκη.
0: Στο Champions League τρίτη νίκη λέει ήρθε.
1: Αυτή η νίκη πώς δεν θα πήρε, ξέρεις η ΑΕΚ.
0: Νομίζω 3 εκατομμύρια.
1: Ε.
0: Πόσο.
1: Δεν πιστεύω, δύο και κάτι πρέπει να πήρε. Δεν πήρε τη βία, μακάρι να πήρε τη βία εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καλά, δεν ξέρεις πόσο είναι η νίκη, ρε.
1: Δεν ξέρω, έχω χάσει την μπάλα.
0: Champions League παίζει. Δεν μου λες, η νίκη, δεν ξέρεις πόσο είναι η νίκη.
1: Γύρω στα 200, 2,5 κάπου εκεί πέρα πρέπει να είναι, δεν είναι 3.
0: Η ισοπαλία.
1: Δεν ξέρω τώρα, η ισοπαλία είναι 1 εκατομμύριο, ξέρω πόσο είναι.
0: Ναι. Η ήττα δεν έπρεπε, λοιπόν, δεν έπρεπε να έχει πρόστιμο ήττα.
1: Γιατί να έχει πρόστιμο η
0: γιατί να μην έχει.
1: Ο Σαββίδης είπε ότι θα σας βάλει πρόστιμο που αποκλειστήκατε από το καλοκαίρι. Ρωτάω εγώ.
0: Τι αποκλειστήκαμε, αποκλειστήκαμε από το... Από το πού.
1: Από την Ευρώπη.
0: Α, εντάξει, τι...
1: Έπρεπε να βάλει πρόστιμο ο Σαββίδης, ναι ή όχι.
0: Να βάλει πρόστιμο, τι να
1: τι
0: βάλει.
1: Τι κάνει λεφτά, ρε. Δεν μοιρονεύσε την ΑΕΚ.
0: Τον σπάξαν τον ΠΑΟΚ.
1: Άσε μας, σας βάζουν, σας κυνηγάνε, σας πολεμάνε.
0: Δεν το βλέπεις εσύ.
1: Κάμε τα παραμύθια λέει στον κόσμο εδώ.
0: Δεν το βλέπεις εσύ.
1: Ρε, άι τράπα δεν έχεις ομάδα, πρε, τσεπιέλε.
0: Κάτσε λίγο ρε φίλε, δεν το βλέπεις εσύ ότι τον...
1: Έχεις ομάδα, εγώ μισε, απάντησέ μου.
0: Σε ρωτάω, δεν τον αδίκησαν.
1: Εγώ ρωτάω, έχεις ομάδα.
0: Ναι, αλλά μπορούσα να περάσω, δεν τον αδίκησαν.
1: Τον αδίκησαν, όμως αδικά δεν έστω τα
0: σένα. Δεν με αδίκησε.
1: Πολύ αδικία στο πάω, ρε φίλε.
0: Εχθές με τον Παναθηναϊκό, εσύ μην μιλάς για αδικία. Εσείς κλαίγατε ρε με... Στο Βόλο από τον νου που σου κλαίγατε τώρα. Άσο τώρα, μην μιλάς εσύ.
1: Ακόμα κλαίς για το κύπελο, ρε
0: Ζώτα. Στο Βόλο νου που σου, εκεί κλαίγατε.
1: Ακόμα κλαίς για το κύπελο. Οι παίκτες πήγαν στα κάγκελα. Τι τελικά το θα κύπε... ήταν.
0: Είστε τόσο αδαείς που δεν γνωρίζετε γιατί τα λέω εγώ. Εγώ δεν κλαίω, ναι, για το κύπελο που χάθηκε.
1: Ο νόμος τα λέει.
0: Εγώ κλαίω, φωνάζω για το κύπελο που το κάνανε πάσα στον Τζόρτζογλου. Αυτό λέω.
1: Α, και
0: τρυπήθηκε, τρυπήθηκε ο λοιπόν.
1: Ο Μπούρμπος έχει χρωστάει τον Μπούρμπο λεφτά.
0: Ρε, Γιάννη,
1: εσύ τι είσαι δικηγόρος του Μπούρμπου.
0: Τι θα πει εγώ τι είμαι ρε φίλε.
1: Δεν
0: πρέπει να εφαρμόζω την κανονισμή. Εγώ τι είμαι. Δεν πρέπει να εφαρμόζω, τι θα πει δικός μου, ρε Γιάννη.
1: Θέλω να πω άλλα λόγω.
0: Ναι, δεν πρέπει να εφαρμόζω την κανονισμή.
1: Να εφαρμόζω, γιατί,
0: γιατί δεν εφαρμόζονται.
1: Άλλος βιάζει κάτι 2 χρόνια εφαρμόζονται.
0: Γιατί δεν εφαρμόζονται. Θα μας πει ο Κακάτσης γιατί δεν τον εφαρμόζει τον νόμο.
1: Εσύ τον εφαρμόζει ο Κακάτσης.
0: Ρε, ξέρω εγώ, αλλά γιατί δεν τον εφαρμόζει, θα μας πει.
1: Λοιπόν.
0: Α, λοιπόν, δεν απαντάς. Λοιπόν.
1: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έπαιξε στις ομίλους Champions League. Με αυτή τη Λαξ, πώς την είναι η Λίτς.
0: Ναι, και αυτή πρώτη
1: αυτή την Αυστριακιά.
0: Πρώτη φορά βγήκε και αυτή η Ευρώπη.
1: Δεν ξέρω αν βγει. Όχι, έχει παίξει η Conference League, έχει παίξει, έχω μάθει.
0: Champions League, βγήκε καμιά φορά.
1: Δεν γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει.
0: Πρώτη φορά, εγώ δεν θυμάμαι πια να τη Champions League.
1: Ήρθε εκεί πέρα στο θέατρο, το γνωρίζουμε στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αντί να φάει τέσσερα, φάγε ένα μόνο.
0: Ναι, και αυτή τέσσερα πρέπει να
1: φάει. Ήταν πολύ τυχερή η ομάδα, να τελειώσει ο Ρεζόνταλ.
0: Ναι, απαντάω ρε φίλε, ρωτάς. Ναι.
1: Δεν ξέρεις να απαντήσει, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: κοίταξε, δεν σε παρεξηγώ γιατί είσαι σε πελάγη ευτυχία κούλιπα σου, να καταλαβαίνω.
1: Καθόλου ευτυχία. Ναι. Έχω συνηθίσει την ομάδα μου να τη βλέπω Champions League εδώ και χρόνια.
0: Πότε ρε φίλε, πέρσι
1: τι
0: που έπαιζες.
1: Τι πέρσι που έπαιζα.
0: Σοκοφρέτα Λίγκ, εκεί δεν ήσουν.
1: Γιατί εσύ που έπαιζες.
0: Ναι, εσύ ρε, έχω συνηθίσει λέει Champions League. Σοκοφρέτα, σοκοφρέτα Λίγκ έπαιζες.
1: Τα μπετελάδια τους.
0: Σοκοφρέτα Λίγκ, να τα λέμε.
1: Γιατί πρώτη φορά βγαίνει ο Champions League.
0: Όχι, αλλά τις τελευταίες φορές που βγήκες έχουν μελανιά στο σβέρκο, κύριε φίλε.
1: Ναι, έχω μελανιά στο σβέρκο, αυτό ξέρανε μόνο.
0: Τι πήρες, για πες. Τελευταία φορά που πήγες, τι πήρες.
1: Πόση λεφτά θα πάρει από το Champions League,
0: θα πάρει, ανάλογα.
1: Πάνω από 35 εκατομμύρια.
0: Να δούμε τι θα που θα τερματίσει, πώς νίκες θα κάνει και τέτοια.
1: Άκου τώρα εδώ, θα συμπείρει τώρα ο δάσκαλος στο τσιμπάνο.
0: Για να ακούσω.
1: Η ΑΕΚ δεν φοβάται κανέναν,
0: ναι.
1: Έχει μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη. Εκεί πώς έγινε το ράκπι, πώς έγινε στη βαθμολογία.
0: Στο ράκπι. Έχετε και ομάδα ράκπι.
1: Έχουμε βέβαια, εσύ την έχετε. Λοιπόν, πρέπει να σε περάσουμε στην Ευρώπη σαν στη
0: βαθμολογία. Στο ράκινγκ, σιγά να μην μας
1: περάσουμε. Ράκινγκ, πώς έγινε αυτό.
0: Σιγά, ακόμα ψωμιά θέλετε πολλά.
1: Αφού δεν προκληθήκατε στο
0: πλάκα μη καθόλου, τι, επειδή νικήσατε μια φορά, τι νομίζεις, για να μας περάσατε.
1: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω λίγο. Δεν παρακαλώ τώρα, μιλάει πως θα βρίσκει η ομάδα Champions League, που έκατσε σήμερα και την είδες και την απόλαυσες. Λοιπόν, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση πότε και θα μην πεις.
0: Ναι.
1: Το ρώτας αρέσει σαν μπακ.
0: Όχι.
1: Έχεις τέτοιο παίκτη σαν μπακ.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Έχεις τέτοιο παίκτη. Ρωτάω εγώ, πάω και έχεις την παίκτη.
0: Πώς δεν έχει.
1: Ποιο να έχει. Το Κένι.
0: Ναι.
1: Αμάν, αμάν, αμάν. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ο Νίκολης έστησε την ομάδα έτσι όπως πρέπει. Στο κέντρο έχουμε παικταράδες Τζόρνταν. Παικταράδες Μαρίν, Μάγερ. Για το Μάγερ έλεγα από χθες, αυτό το Κροάτι. Έχουμε πολλούς παίκτες στο κέντρο. Την κολάρα θα άρεσε που έβαλε ο Μαρίνα.
0: Ωραίο κολ, πολύ ωραίο. Φοβερό.
1: Δεν πιανόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά να τα βλέπεις, όταν παίξουμε με το πάγο να τα φοβάσαι αυτά τα στημένα, τα φάουλ, αυτά να τα φοβάσαι. Κάτι κόλλεν, κάτι φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αυτά να φοβάσαι, τότε στην ΑΕΚ. Εντάξει.
0: Τι να φοβάμαι.
1: Το λόγο έτσι για συμβουλή.
0: Θα τα προσέχουμε, τι να φοβάμαι.
1: Όλους τους προσέχεις. Και τα φάουλ και τον Ζήνη και τον Γιώβιτς και τον Βάλκας, όλους τους προσέχεις. Θα μου έχεις άμυνα να προσέξεις εκεί. Εσύ έχεις άμυνα να προσέξεις τους παίκτες.
0: Ενώ εσύ έχεις,
1: Για την άμυνα της ΑΕΚ λες, αλλά εσύ πας πει μπροστά.
0: Εγώ
1: έχεις καλούς.
0: Έχω προβλήματα, ρε φίλε.
1: Τίποτα. Δεν ξέρω, συνέχεια προβλήματα έχεις εσύ.
0: Δεν έχω.
1: Πέρυσι κάθε φορά προβλήματα έχεις.
0: Τώρα.
1: Πέτος πάλι προβλήματα έχεις.
0: Έχω τώρα και τιμωρημένους στην άμυνα και τραυματίες. Δεν έχουν προβλήματα αυτά.
1: Ποιος είναι τιμωρημένος, αυτός που έκανε το φάουλ, ναι. Το τέτοιο και έφαγε κόκκινη κάρτα. Αυτός που ολογίζεται για παίκτη center back.
0: Ναι.
1: Του ΠΑΟΚ. Πέτε να ακούω και μου αρέσει, ξέρεις από μπάλα. Πολύ ξέρεις από μπάλα εσύ. Λοιπόν. Νίκολης. Αν ακούσα σε κάνω μια παρατήρηση. Το ζήνε το βάλεις πιο νωρίς. Στο παιχνίδι μέσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τους, αυτό πιο νωρίς του Κακίνοβης και τους άλλους, πώς λέγεται τον άλλο που έβαλε μέσα. Έπρεπε να του βάλει πιο νωρίς. Ο Μάγκερ σώπησε. Από ό,τι είδα, δεν άντεξε άλλο. Πρέπει να κάνεις διαχείριση για το πρωτάθλημα. Εντάξει, και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο. Σε όλα μέσα είμαστε και για το Champions League. Αν φοβήθηκες αυτή την ομάδα τώρα, το χωριό αυτό από την Αυσία, τι να σε πω.
0: Και για το Champions League είστε μέσα.
1: Και τι να μην είμαστε μέσα.
0: Μέσα πού μέσα.
1: Τι μέσα. Θα προκληθούμε. Αμφιβάλλεις.
0: Αμφιβάλλω. Πού να μπαίνω.
1: Δεν θα σε ακούρε τώρα.
0: Να προκριθείς πού, στους 8, απευθείας.
1: Δεν ξέρω πού πάνε μετά από εκεί, από το Olympic Face.
0: Μετά από εκεί πάνε σπίτια τους, Γιάννη. Πού να πάνε. Εσείς θα πάτε σπίτια σας, πού πάτε?
1: Έτσι λες εσύ με το δικό σου το μυαλό.
0: Πού να πας άλλο ρε Γιάννη?
1: Τι μπορώ να πάω?
0: Οι 8 πρώτοι περνάνε απευθείας.
1: Πώς?
0: Οι 8 πρώτοι είναι 36 ομάδες, το ξέρεις?
1: Δεν έχω να τερματίζουν.
0: Το ξέρεις ότι είναι 36 ομάδες?
1: Και τι νοιάζει, μη εγώ θα τερματίσω ή 7ο, τι βλέπω τώρα.
0: Οι 8 πρώτοι, 7ο θα τερματίσει.
1: 7ο είναι.
0: Ποιον θα περάσει δηλαδή, για να ακούσω.
1: Όλες τις ομάδες αυτές που είναι 36 που είναι.
0: Όλες θα τις περάσει.
1: 7ο, όταν λέω 7ο, 7ο. Αμφιβάλλες.
0: Ναι.
1: Αμφιβολίες. Να ακούσεις.
0: Δηλαδή, λοιπόν, κάτσε λίγο, περίμενε. Manchester City δεν μπορούσε να την περάσει.
1: Τι εννοείς η Manchester City? Η Manchester City είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου.
0: Άρα δεν μπορείς. Μία.
1: Μισό λεπτό ρε Τζόρτα.
0: Ξέρουμε ρε, το ξέρουμε.
1: Ρωτάς και απαντάς μόνος σου.
0: Έβδομη λες.
1: Θα παλέψει άγγι ό,τι καλύτερο μπορείς.
0: Όχι, με είπες έβδομη να τερματίσουμε.
1: Έβδομη είναι ήδη.
0: Ωραία.
1: Πού θα πάρω μια σουπαλία από τη Manchester City? Κακό είναι.
0: Θα πάρει σουπαλία.
1: Ναι, για μένα ρε φίλε. Η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου για μένα. Όπως για σένα είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Εκτός από τον ΠΑΟΚ, άμα είναι η Manchester City καλύτερη από τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Για μένα εγώ νιώθω ότι είναι η καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ στον κόσμο. Εσύ δεν νιώθεις ότι τον ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο?
0: Βέβαια.
1: Τότε, για να σε μάθω πάω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Είπαμε λίγο εκεί πέρα, έκανε λίγο ιστορίες εκεί πέρα ο προπονητής. Ποιον ορίζει λίγο το Ζήνη μέσα? Ήθελα να με κόβησε το άλλα, ήθελα να πω άλλα με κόβει συνέχεια.
0: Τι έσαι, καμ' μπερδεύεσαι. Είσαι στη σύγχυση.
1: Τι μπερδεύουμε ρε Τζόλα μου.
0: Σύγχυση.
1: Λοιπόν, ξέρεις την μεγάλη αγωνιστική που παίζει η ΑΕΚ.
0: Τώρα αυτή που έρχεται.
1: Ναι, αυτή που έρχεται.
0: Πώς, ξέρουμε.
1: Πού παίζουμε Τζόλα, γνωρίζεις?
0: Ναι.
1: Για πες μου, πού πες?
0: Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη. Η ΑΕΚ παίζει...
1: Για Champions League, λέω ρε Τζόλα.
0: Για Champions League, λες.
1: Δεν μιλάω για ποτά.
0: Την άλλη αγωνιστική παίζει νομίζω με την... πώς τη λένε αυτή, να θα σε πω τώρα. Πες τον ντε.
1: Τέλος πάντων.
0: Όχι, όχι, είναι μία πάνω στην Ουκρανία, μωρέ. Πώς τη λένε, ρε.
1: Ουκρανικά είναι.
0: Ναι.
1: Άστο. Έξω παίζουμε.
0: Έξω παίζεται νομίζω, ναι.
1: Τι ομάδα είναι για ποια μανέδε, ποια είναι η...
0: Η Σαχτάρ, ωραία, η Σαχτάρ.
1: Η Σαχτάρ. Μπορεί να πάρουμε κανένα καλό αποτέλεσμα, δεν είναι καμιά ομάδα...
0: Μπορεί.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί, γιατί δεν είναι τίποτα...
1: Λοιπόν, όσο για το ποτάσμα, όταν η ΑΕΚ συνεχίζει, είπαμε στο Champions League, συνεχίζει και για το ποτάσμα, έκανε δηλώσεις όταν εσύ, ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο φαβορί από ό,τι άκουσα τα λόγια σου να λες για το ποτάσμα.
0: Βέβαια.
1: Και λες, δεν ξέρω αν θυμάμαι αν είπες έχει καλή ομάδα ή έχει τη Νέα Δημοκρατία, είπες έχει κάπα και από εδώ, έχει από εκεί τις Βρόχων, κάτι τέτοια. Κάτι τέτοια λέγεις μου φαίνεται, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος?
0: Ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη ομάδα, ναι. Όχι την καλύτερη ομάδα.
1: Έχει ο Παναθηναϊκός?
0: Όχι την καλύτερη ομάδα. Η καλύτερη ομάδα έχει την έχει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά ο μέχρι στιγμής η ΑΕΚ έχει την καλύτερη ομάδα, φίλε.
0: Καλύτερο ποδόσφαιρο παίζει και πιο συγκροτημένη ομάδα έχει.
1: Πώς θα πάρει ποτάσμα, άμα συνεχίσει η ΑΕΚ?
0: Κάτσε, ρε, κάτσε. Ακόμα τώρα ξεκίνησε. Περίμενε.
1: Μισό λεπτό, άμα συνεχίσει η ΑΕΚ.
0: Πώς θα συνεχίσει, ρε, δεν γίνονται αυτά.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνει και κάμψη, εντάξει.
0: Όχι κάμψη.
1: Ομάδα είναι, μπορεί να μην παίζει μια φορά καλά.
0: Κάμψη, τι κάμψη, θα πέσει κάτω και παίρνει κάμψη. Κοιλιά παίζει, ρε.
1: Κάμψη και κοιλιά το ίδιο δεν είναι?
0: Πώς είναι το ίδιο? Κάμψη είναι, πέφτεις κάτω και κάνεις κάμψη.
1: Εγώ δεν έχω κοιλιά, Ζωζάνε. Εσύ πάρα να έχεις κοιλιά, τι φταίω εγώ?
0: Έχεις και εσύ έχεις κοιλιά.
1: Πού το με ξέρεις, έχεις με δεις καιρό.
0: Και τι σημασία έχει?
1: Λοιπόν, μπορεί να κάνει κοιλιά όπως του λες εσύ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός είναι και στο εξωαγωνιστικό πιο δυνατός. Αυτό βλέπω.
1: Γιατί είναι στο εξωαγωνιστικό, λες ο άλλος ο εφαγωνίστης είναι κολλητός με το Μητσοτάκη. Έτσι λες.
0: Κολλητός με το Μητσοτάκη, πήρα ένα πρωτάθλημα. Τώρα κολλητός είναι και ο άλλος με το Μητσοτάκη. Πώς και ο άλλος αγώνα κάνει? Περίμενε λίγο ρε φίλε. Και ο άλλος.
1: Μισό λεπτό ρε.
0: Περίμενε λίγο. Και ο άλλος με τους παπαγάλους του κάνει αγώνα και πέρα τον βοήθησε. Δεν βλέπεις?
1: Τώρα αλήθεια πες μου. Επειδή κάνει κοινούριο γήπεδο, Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα?
0: Όχι, όχι. Είναι... Εγώ λέω ότι τον βοηθάνε διότι είναι η τελευταία χρονιά των εκλογών
1: Και έχει κάνει και καλή ομάδα τώρα. Εδώ λέμε και την άλλη.
0: Δεν είναι τίποτα του ιδιαίτερο. Εντάξει τώρα, μπροστά μόνο είναι καλό.
1: Έχει πάρει παίκτες τώρα, εγώ σε λέω.
0: Έχει πάρει, το ξέρω, αλλά εγώ αυτά που είδα, με το ζόρι πέρασε και στην Ευρώπη και παντού, ρε φίλε, και το σπρώξαν και στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, εντάξει, με το ζόρι πέρασε, αλλά πέρασε.
0: Ναι, αλλά το σπρώξαν αυτό, λέω, να τα λέμε, να τα λέμε όλα αυτά.
1: Λοιπόν, το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί τώρα. Ένα τοπικό τέρμπι, δεν ξέρω άμα το νομίζεις και τέρμπι τοπικό, το λες εσύ.
0: Εγώ φοβάμαι μην το βάλουν εμπόδια τον ΠΑΟ και τον κάνουν καμιά ιστορία.
1: Κοίταξε τώρα, αυτό το έχω ακούσει και σε βιντεάκι.
0: Άκου λίγο. Αυτά που σε λέω είναι κανόνας, είναι νόμος. Όταν θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αυτά τα χρησιμοποιούν.
1: Τώρα σ' άκουσα και σε βιντεάκι τη Μαρμίτα.
0: Ναι.
1: Και σ' ακούω και τώρα. Αυτό το λες. Άμα τυχόν χάσεις.
0: Όχι άμα τυχόν χάσει, θα φανεί αυτό με τη συμπεριφορά της διαιτησίας.
1: Άλλο θέλω να πω, αν τυχόν χάσεις, θα έχεις αυτό το τέτοιο να λες. Μπορεί να βοηθήσει η διαιτησία και τέτοια και τέτοια.
0: Όχι ρε φίλε, θα φανεί αυτό ρε φίλε από τη διαιτησία.
1: Κατάλαβες θέλω να πω.
0: Άκου λίγο, η διαιτησία, πώς έγινε με το πέναλτι που δεν έδωσε στον Παναθηναϊκό.
1: Πέναλτι.
0: Ναι, αλλά δεν το έδωσε, δεν το είδες. Εκεί είναι ένα 0. Μπορεί να γίνει ένα-1.
1: Λοιπόν, εδώ δεν το έδωσε. Δεύτερο διαιτητής θέλει το ΒΑΡ.
0: Ρε εσύ, η ουσία είναι ότι έπεσε χειρουργείο.
1: Έπεσε ρε Τζόρτα τελό.
0: Αυτό σε λέω κι εγώ.
1: Άρα τότε, γιατί έφερε ο κύριος Αβίδης από το ΒΑΡ.
0: Και πέρα. Ο διαιτητής ήταν στο κόλπο. Εδώ η κάρτα του Παναθηναϊκού η κόκκινη την έβγαλε κίτρινη. Δεν το πήρε χαμπάρι. Το είδες.
1: Τέλος πάντων, εγώ λέω άλλο.
0: Δεν υπάρχει τέλος πάντων, ρε. Έκανε τον Κινέζο. Δείχνει κίτρινη και μετά τον. Ναι, άλλο σε λέω κι εγώ τώρα. Και ο διαιτητής σε λέω, απαγορεύεται ένας ελίτ διαιτητής που είδε τη φάση να μην τον βγάζει κόκκινη κάρτα απευθείας. Να τον παίρνει ο ΒΑΡ να τον λέει.
1: Τελευταίος παίκτης ήταν.
0: Ρε δίνει τον Μιχαηλίδη Μπουνιά, δεν τον είδες τι έγινε.
1: Για ποια φάση λες τώρα.
0: Για τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ρε.
1: Τον 4
0: ναι, από τον άδο που αποβάλλει.
1: Από που το ξύπνει στα μούτρα που το ξύπνει.
0: Ναι, κίτρινη το δίνει πρώτα, δεν το είδε.
1: Για μένα κόκκινη είναι αυτή η
0: ρε, για σένα και για μένα και για όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό έδωσε κίτρινη πρώτα.
1: Μετά έδωσε κόκκινη ρε.
0: Μετά τον είπε το βάρε, φίλε. Αυτό σου λέω.
1: Ναι, τον, εντάξει, τον έβαλε τη θέση.
0: Απαγορεύεται ένα διαιτητή ελίτ τη UEFA τώρα να δίνει τέτοια αυτά, κατάλαβε.
1: Τέλος πάντων, συνεχίζεται να πάω κάτω.
0: Είναι ύποπτα αυτά όλα, είναι μηνύματα. Δεν υπάρχει τέλος πάντων. Μηνύματα είναι.
1: Δεν θέλω να σας κάνω μια ερώτηση τελευταία και να κλείσω. Ναι. Το έχω απορία, αλλά θέλω να μου απαντήσεις. Κυνηγάνε τόσα χρόνια το Σαββίδι, για ποιο λόγο ρε Ζώζα.
0: Γιατί τον θέλω να τον αγαστήσω να τον διώξουν, ρε, δεν καταλαβαίνεις. Το λιμάνι θέλουν, τα έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές.
1: Το λιμάνι θέλουν.
0: Βέβαια.
1: Τι έκανε ο άνθρωπος ρε Ζώζα. Καταρχήν υπάρχουν εδώ, ακούω παοξίδες που το βρίζουν ρε Ζώζα.
0: Ποιοι είναι αυτοί.
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι οι παοξίδες, είναι τι είναι αυτοί.
0: Τίποτα δεν είναι, πολλά τρόλ έχει ρε, βάλανε μαϊμουδένιες τέτοιες να πούμε, μπήκαν στο διαδίκτυο τρόλ και κάνα.
1: Ρε, εγώ θα κλείσω, ήρθε ο Σαββίδης, πώς είστε κάτω στο βόθρο και σας έκανε πολύ ψηλά ρε Ζώζα.
0: Τα είπαμε αυτά, τα ξέρουμε αυτά.
1: Τέλος πάντων.
0: Όλοι, του, όλοι του αναγνωρίζουν αυτό που λες, όλοι στον ΠΑΟΚ, όλοι, άπαντες.
1: Μάλιστα.
0: Πώς γίνεται να το αναγνωρίζουν αλλά κάποιοι να μην τον θέλουν, ναι. Σε ρωτάω.
1: Ναι, και κάτι που λες για το παιδί που άμα σπάσει το πόδι του ή άμα τι, γιατί λέτε ότι περαστικά και περαστικά.
0: Ναι, υποκρισία, μπόλυγια. Όπως εσύ.
1: Ζώτα, να σηκάμε μια ερώτηση.
0: Όπως εσύ και το ομολόγησες εχθές.
1: Ναι, εγώ τι να πω, ψέματα θα πω.
0: Άμπρο, μ' αρέσεις, βέβαια.
1: Εσύ τώρα που τραυματίστηκε ο Τέλιας, στεναχωρέθηκε.
0: Βέβαια, δεν στεναχωρέθηκα.
1: Για ποιο λόγο.
0: Τι για ποιο λόγο ρε φίλε.
1: Για ποιο λόγο σε
0: γιατί το παιδί.
1: Καταρχήν δεν είναι παίκτη του ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχει σημασία τώρα πλέον. Είναι ΠΑΟΞΙΣ, αλλά δεν έχει σημασία που δεν είναι παίκτη του ΠΑΟΚ. Θα δίδασκε ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, ρε φίλε. Θα του καμάρουν όλοι οι
1: Ευρώπη. Γι' αυτό στεναχωρέθηκε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν το ξέρει η Ευρώπη που ότι δίδαξε μέχρι τώρα ποδόσφαιρο και θα
0: τώρα Γιάννη σε επίπεδο Champions League ήταν αλλιώτικη η κατάσταση τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Θα έπαιζε με εσά, θα σα χόρευε. Γλιτώσατε ρε μπάγασα.
1: Εγώ τώρα να σε πω την αλήθεια, ξέρω πώς χάρηκα που έφυγε ο Τέλιας και πήγε στην Τόρμπολ.
0: Το ξέρω, ρε, δεν το ξέρω.
1: Το φοβόμουν πολύ αυτό το παίκτη.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σε γουσάρω, γιατί είσαι ειλικρινής.
1: Δεν θέλω να κλειστώ τώρα, σε ορκίζουμε τη λέω.
0: Όχι, ρε, είσαι ειλικρινής, εγώ σε παραδέχομαι γι' αυτό.
1: Εγώ χάρηκα που έφυγε ο Τέλιας και τον Παύλα. Από που δεν θα μας έπιανε κόλλα αυτό.
0: Όπως χάρηκες που έφυγε και ο Λουτσέσκου. Το ξέρω.
1: Ο Λουτσέσκο έφυγε, αλλά έμεινε εσύ εδώ.
0: Εγώ δεν αφήγω, ρε Μπαγάσα. Τη χάρη δεν την κάνω. Ό,τι δεν θα λέει ο Λουτσέσκο θα το λέω εγώ, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν το λέει. Καλημέρα.
0: Για χαρά, για χαρά. 2310-506-76 και 506-77 οι γραμμές. Εμείς πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε με κόσμο.
2: Η ώρα είναι 1:00.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. Είπαμε τα μηνύματα στο Viber 69 07 483 484. Ο Κοκακόλας μου λέει μέσα Μαΐου έγινε το δικαστήριο. Πού έγινε το δικαστήριο μέσα Μαΐου, ρε Φάνη? Και να μην το ξέρω εγώ, γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε? Δεν υπάρχει τίποτα. (2310-506-76) και (2310-506-77) οι γραμμές. Έλα φίλος.
1: Έλα, γεια σου Τζορδάν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Λοιπόν, δεν πήγα χθες, πήγα σήμερα, γιατί χθες ήμουν λιγάκι... Θα είχα παίξει με αυτά που είδα κάτω στο στάδιο, το Ολυμπιακό στάδιο.
0: Θα φας κυνήγι φέτος, είναι άστο, το ξέρω.
1: Ναι, τώρα φάνηκε. Ναι.
0: Το έργο το ξέρουμε. Σμπρώχνουν τον Παναθηναϊκό, φαίνεται αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν...
0: Έκανε αγώνα τώρα... πάρει την προεδρία της Super Link, στηρίχθηκε από παντού, γήπεδο τον κάνουν, λεφτά χώνει, τι άλεμε τώρα, πλατφόρμα κάνει.
1: Αυτό, Τζόρταν, δεν νομίζω ότι είναι ότι πάει να βγάλουν τον Παναθηναϊκό, εντάξει, γιατί τα ίδια έχει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός δεν ξέρω, δεν έχω δει παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Τι τα ίδια έχει η ΑΕΚ?
1: Τι ευνοία έχει, τι νομίζεις?
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πιο μεγάλη ευνοία.
1: Το δεύτερο γκολ έπρεπε να μην μετρήσει.
0: Όχι, όχι,
1: όχι.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει ευνοία, άκου τη σελό τώρα.
1: Ότι έχει, έχει, ναι, το ξέρω.
0: Στην Ευρώπη τον πήγανε.
1: Την ευνοία που έχει με τον ΠΑΟΚ. Στην Ευρώπη. Είχε, γιατί ήθελα να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Πρόσεχε τώρα.
1: Να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Πρόσεχε, μπορεί να του έκατσε.
0: Πρόσεχε λίγο, ρε. Πρόσεχε λίγο. Πρόσεχε. Είναι πρώτα απ' όλα στην Ευρώπη τον πάνε τρένο, βλέπει. Του σπρώχνουν και εκεί.
1: Ναι, γιατί έχουν του δικού του εκεί πέρα πάνω, δίπλα στο Θεοδόνη.
0: Δεύτερον.
1: Και ο Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ.
0: Δεύτερον. Τον Παναθηναϊκό θα τον βλέπει τώρα, θα παίρνει σφυρίγματα φοβερά. Εγώ βλέπω τον Κακάτσι. Να μην κουνιέται φίλο εκεί πέρα, να μην μιλάει, τον έχουν φημώσει, τον έχουν πάρει μαζί τους και τον κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι απλά πράγματα, φαίνονται αυτά. Από τον τελικό κυπέλου το πήρα χαμπάρι, αλλά μετά ακούγοντας τον εφαγωνίζεσαι στη γιορτή της ΑΕΚ, τότε στην Πίτα και λοιπά, πότε την κόψανε, και έλεγε φέτος θα δείτε, θα αλλάξει το ποδόσφαιρο, θα τα αλλάξουμε εμείς και λοιπά και λοιπά, και τόσο σιγουριά να βγάζει αυτός, να πούμε. Και εκεί που ήταν να κάνει μήνυση του Γκαγκάτση και την ΕΠΟ, ξαφνικά αγκαλιά όλοι μαζί πήραν πρωτάθλημα. Το κατάλαβες τι γίνεται?
1: Αγκαλίτσες.
0: Α, μπράβο. Και να έχει τόσο σιγουριά, θα αλλάξει το ποδόσφαιρο. Πρόσεξε τώρα. Και να στηρίζει το Λανουά, ε. Αυτά μόνο για τους τσομπαναρέους που εδώ να τα καταλάβουν.
1: Τον Γκαγκάτση.
0: Και κάτι γελαδάριδες, ναι.
1: Του Γκαγκάτση. Και επειδή από πιο μικρό τον έβλεπα κάπου εκεί πέρα. Βλέπαμε μάτς και ειδικά στο παλατάκι ήμασταν δίπλα. Λοιπόν, τον είχα για εντάξει παιδί. Δηλαδή φαινόταν ότι ήταν εντάξει παιδί και με τον Ζαγοράκη και με αυτά έβλεπα εκεί πέρα ότι εντάξει.
0: Ποιο Ζαγοράκη, ρε φίλε, τώρα εδώ μιλάμε, πήγαν όλοι απέναντι στο Σαββίδι τώρα. Εδώ μιλάμε μόνο στον Σαββίδι.
1: Κάτσε να σου πω τώρα.
0: Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου τώρα. Είναι αλυσίδα ο ένας δίπλα στον άλλον τώρα. Πάρε έναν. Άκου λίγο να σε πω κάτι, γιατί ακούει και κόσμο τώρα. Όλοι οι κακατσικοί παίρνουν δρόμο από την Τούμπα πάνω από την ΠΑΕ, το κατάλαβες αυτό?
1: Ναι, εννοείται αυτό.
0: Τώρα τι να ακούει ο κόσμος τώρα. Εδώ μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
1: Αυτό που έκανε ήταν ξεφτύλα. Γιατί? Γιατί ο ΠΑΟΚ πέρσι και άξιζε, πρόσεχε, και άξιζε να πάρει το πρωτάθλημα και δεν άξιζε τον τρόπο με τον οποίο του φέρθηκαν. Γιατί έβλεπες ότι συνεχώς σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα παιχνίδια από ένα σημείο και πέρα, δεν μπορούσε φυσικά η ομάδα αυτή να πάει σε ρί, να τα κερδίζει όλα, γιατί είχε και την διαιτησία. Δηλαδή κέρδιζε και την διαιτησία. Ακόμα και εκεί που πήγαινε τρένο ο ΠΑΟΚ, είχε εναντίον του πάλι τη διαιτησία. Απλά είχε τέτοια ομάδα που δεν μπορούσε να τη βγει κανένας. Κατάλαβες. Μετά από ένα σημείο και πέρα άρχισε να σπάει. Έβλεπες τραυματισμοί, ιστορίες, όλα αυτά. Ο Γιαννούλης εσύ χθες, γιατί λες ότι τραυματίστηκε? Έτσι τα καλά του καθομένα, έτσι όπως περπατούσε, που τον βλέπεις και έπεσε κάτω. Το τι κλωτσιές έτρωγε αυτό το παιδί δεν λέγεται. Χθες, προχθές μάλλον, στο παιχνίδι μέσα. Αν έβλεπε συνεχώς όταν πήγε να μαρκάρει, να κάνει τη δουλειά του, κλωτσιές έτρωγε συνέχεια. Σπροξίδια, ιστορίες συνεχώς. Και του την είπε εκεί πέρα του Τσβάιερ. Γιατί τον ήξερε αυτόν από την Μπουντεσλίκα. Τον έλεγε, τι γίνεται εδώ πέρα. Και ο άλλος γελούσε. Κατάλαβες. Τι νομίζεις ότι έτσι απλά, δηλαδή έπεσε ο άλλος κάτω, προχωρούσε και έπεσε κάτω. Αυτός που είχε τα παιχνίδια μέσα στην Μπουντεσλίκα. Αλλά έρχονται όλα και κάτσε τώρα να πω, δηλαδή από χθες θέλω να τα πω, αλλά χθες δεν μπορούσα γιατί θα ρίχνα τίποτα ιστορίες. Και σεβόμουν την εκπομπή, σεβόμουν την εκπομπή. Λοιπόν, είπε αυτός ο έξυπνος ο σπίκερ εκεί πέρα ότι στη δεύτερη κίτρινη που έπρεπε να πάρει κόκκινη παίκτης του Παναθηναϊκού, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, Ταμπόρδα ήταν τώρα, δεν θυμάμαι ποιος, που ήταν κίτρινη, δεύτερη κίτρινη ήταν. Δεν μπορούσε, λέει, πρόσεχε να δεις.
0: Αυτός που αποβλήθηκε.
1: Πρώτη κίτρινη θα ήταν.
0: Περίμενε λίγο, αυτός που αποβλήθηκε λες.
1: Όχι, όχι, όχι, άλλο λέω τώρα, άλλη φάση. Που ήταν, που ήταν καραμπινάτη τουλάχιστον κίτρινη.
0: Ναι.
1: Αυτή η φάση. Εκεί λέει αυτός ο έξυπνος ότι λέει το ΒΑΡ εδώ λέει, δεν έχει, είναι λέει κίτρινη, αλλά το ΒΑΡ λέει δεν έχει δικαίωμα γιατί είναι λέει πρώτη κίτρινη. Αν ήταν λέει για δεύτερη που θα πήγαινε κόκκινη, είχε το ΒΑΡ να επέμβει. Δηλαδή μπορούσε το ΒΑΡ να επέμβει.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Να συμφωνήσω. Είναι, να συμφωνήσω.
0: Είναι αλήθεια.
1: Άρα λοιπόν όποιος διαιτητής δεν γουστάρει τον ΠΑΟΚ, αφήνει τον κάθε παίκτη να κάνει 100 μαρκαρίσματα τα οποία να είναι για κίτρινη.
0: Άκου τώρα,
1: δεν θα τα δίνει, οπότε 100 φορές το ΒΑΡ δεν θα μπορεί να επέμβει, έτσι.
0: Πρόσεχε λίγο. Αυτό που γίνεται με την κίτρινη κάρτα, δηλαδή την πρώτη κίτρινη, δηλαδή σε δίνει μια μαϊμού πρώτη κίτρινη και δεν μπορεί να την πάρει πίσω κανένα, ούτε το ΒΑΡ το φωνάζει γιατί είναι πρώτη κίτρινη. Δεν μπορεί να σε κάνει, κατάλαβες.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Όταν θέλει να
0: σε φορτώνει, σε φορτώνει με καμιά μαϊμού δένια κίτρινη και στα στόπερ και σε αυτά να πούμε. Και μετά τα στόπερ είναι, τα στόπερ είναι του μπεκί μετά, δεν μπορούν να παίξουν καλά, σκληρά λίγο έτσι και λοιπά, γιατί από πίσω υπάρχει δεύτερη κίτρινη κόκκινη μετά, κατάλαβες.
1: Σου δίνει το νόημα, πού είσαι, σου δίνει από την αρχή να καταλάβεις ότι μάγκα είσαι έτοιμος για δεύτερο, κανόνισε τα μαρκαρίσματα,
0: ναι,
1: σου... να είναι soft.
0: Σε ντουμπεκιάζει ρε, να μην μπορεί να κάνεις τίποτα.
1: Ναι, αυτό είναι. Yeah. Αυτό είναι. Αυτοί οι διαιτητές που έρχονται να παίξουν τον ΠΑΟΚ παίζουν όλοι ακριβώς το ίδιο σύστημα. Και δεν μου λες την άλλη την κόκκινη, δηλαδή μας έκανε χάρη το ΒΑΡ εκεί προς το τέλος που απέβαλε τον παίχτη, δηλαδή που ο διαιτητής αυτός δεν ήθελε να τον αποβάλει, καραμπινάτη κόκκινη και δεν ήθελε να τον αποβάλει.
0: Πήγε να το πνίξει ρε.
1: Ναι, αλλά και το ΒΑΡ αυτό που μας έκανε Τζόρνταν δεν μας έκανε κάτι. Γιατί ακόμα και 10-11 που ήμασταν, 11-10 που παίζαμε, αυτοί συνεχίζουν να μας πατάνε οι διαιτητές. Δεν μας αφήναν να πάρουμε ανάσα. Έπεφτε το ξύλο της αρκούδας από αυτούς.
0: Ναι.
1: Και αυτοί τι κάνανε. Ρίχνανε το ξύλο και από πάνω διαμαρτυρόντουσαν κιόλας. Εδώ βγήκε ρε εσύ ο γάτας και είπε ότι το πέναλτι λέει γιατί πριν υπήρχε λέει φάουλ. Δεν τρέπεσαι ρε. Καταρχάς αυτός
0: δεν
1: ο γάτας. Τι είσαι ρε. Είσαι παίζεις, δουλεύεις μέσα στην Ερασπούρ.
0: Ο γάτας,
1: και από μένα.
0: Ο γάτας είναι Παναθηναϊκός.
1: Είσαι, δηλαδή, εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού είσαι.
0: Μα είναι Παναθηναϊκός.
1: Είναι Παναθηναϊκός. Είναι εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, είναι της εταιρείας του Παναθηναϊκού. Επερασπίζει τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού.
0: Φυσικά. Παναθηναϊκός είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Το φυσικά δεν πάει. Όχι. Παναθηναϊκός μπορεί να είναι, αλλά όταν δουλεύεις μέσα στην Ερασπορ, θα δουλεύεις ανεξάρτητα.
0: Εσύ,
1: αν πας σε κανένα ιδιωτικό κανάλι, μπορείς ανάλογα με το τι θα κάνεις στην εκπομπή, πώς θα την πουλήσεις.
0: Άκουσε με λίγο τώρα.
1: Ανάλογα
0: εκεί μέσα,
1: να το παίξεις.
0: Εκεί μέσα, εκεί πέρα στο κρατικό κανάλι, ο ένας γλύφει τον άλλον. Ο ένας γλύφει τον άλλον για να τα έχουν καλά μεταξύ τους όλοι.
1: Αλλά από πίσω όμως ο καθένας έχει το τέτοιο του. Πώς να λέω, ο άλλος είναι του Ολυμπιακού, ο άλλος είναι του Παναθηναϊκού, ο άλλος είναι της ΑΕΚ και έχουν ένα εδώ πάνω ποιος είναι ο Μήνος είναι, άντε να είναι και κανένας.
0: Δεν είναι ο Μήνος, είναι ο άλλος.
1: Ο οποίος θα λέει τρία λεπτά και γίναμε το ζόρι. Του λένε άντε εντάξει τελειώσαμε, άντε τελειώσαμε.
0: Δεν είναι ο Μήνος. Δεν είναι ο Μήνος.
1: Έχουν κάνει δηλαδή τα πάντα.
0: Περίμενε λίγο ρε
1: Άγγι.
0: Περίμενε λίγο. Να κάνω διάλογο να κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ο Μήνος εδώ πάνω. Ο Μήνος τον έχουν για άλλη
1: και. Πού και πού ρε παιδί μου τον καλάνε. Επειδή το
0: ακούω, όχι, όχι. Έχουν τον άλλον τον. Αυτό να μου ρε, πώς το λένε.
1: Ένας είναι ο τέτοιος αυτός ο Καρακούσης καμιά φορά.
0: Όχι, ρε,
1: ένας είναι ο άλλος ο οποίος. Έλα, δε πώς το λένε τώρα.
0: Τώρα να πούμε.
1: Έλα, δε το. Τέλος πάντων, αυτή είναι από παλιά.
0: Τώρα θα σου πω εγώ. Σε λίγο θα σου πω. Θα σου πω γιατί έχω έναν. Θα σου πω πριν λίγο.
1: Και οι οποίοι δεν λένε ποτέ δεν πάνε δηλαδή στους από κάτω όταν ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο να πατήσουν πόδι. Ποτέ. Ό,τι τους λένε οι άλλοι, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι και συνεχίζουν.
0: Mm.
1: Ενώ οι από κάτω δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λες και είναι από πάνω εκεί πέρα κάποιος και τους λέει ότι μάγκες, εδώ τώρα θα υπερασπίσει τα δικά μου τα συμφέροντα. Αν κάποιος έχει αντίρρηση να βγει να τα πούμε. Λοιπόν, τι ήθελα άλλο να πω, ότι... Α, κάποιος εκεί πέρα που σου είπε ότι... στο σχολείο υπάρχει ένα μάθημα τι εκεί πέρα ψυχολογία.
0: Άστα, μην τα δίνει σημασία τώρα. Εντάξει.
1: Λογικής και τέτοια.
0: Ναι, μην τα
1: δίνει. Αυτός είναι, δεν τα έχει μάθει καλά. Αυτός από ό,τι κατάλαβα είναι ότι αυτό που λέγανε παλιά ότι ξέρεις κάτι, ότι ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Αυτός αυτή είναι η δικιά του η τέτοια. Κάπως έτσι τα μάθαμε.
0: Ρεάς το παιδάκι τώρα, αυτό φοράει η κίτρινη γυαλιά τώρα.
1: Δεν ξέρω τι είναι, εξής είναι τι.
0: Για εξής είναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα για τον Ντέλια, για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας είναι παιδί μας. Είναι σαν να είναι του καθενός παοκτσί παιδί. Εντάξει. Και το παιδί μας, όταν θα ερχόταν, δικό σου παιδί να είναι, Τζόρταν, δικό σου παιδί, θα τον άφηνες να μείνει στο ΠΑΟΚ.
0: Θα κοιτάξει να το...
1: και παιδί του να ήταν, θα τον άφηνε να ανοίξει τα φτερά του στην Ευρώπη. Και έτσι έπρεπε να γίνει.
0: Μα πρέπει να χαίρεσαι, ρε φίλε, δηλαδή που πάει σε μια μεγάλη ομάδα, πάρει τα λεφτά, σου δει αυτό.
1: Και όχι μόνο σε
0: και να διαφημίσει ομάδα, και την ομάδα του σύλλογου.
1: Στα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης, με τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, που όλοι τον βλέπουν και το θαυμάζουν, όταν τραυματίστηκε, βουβάθηκε όλο το γήπεδο, όλο το γήπεδο βουβάθηκε, τα παίξαν οι άνθρωποι, γιατί χάσανε, τι χάσανε, το ποδόσφαιρο. Τους είδες σήμερα όταν έφυγε και ο Καρέτσας, είδες την Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Μόλις έφυγε ο Καρέτσας, όλοι πιάναν τα κεφάλια, γιατί σου λέει τώρα τι θα δούμε, ρε φίλε. Τι θα βλέπουμε τώρα. Θα βλέπουν το δικό τους εκεί πέρα, το μονόχνοτο γερμανικό ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Δηλαδή ήρθε πλέον η... τίποτα, τίποτα. Αυτά τα δύο παιδιά χαρίζανε γέλιο, χαρίζανε, ρε παιδί μου, τι να σου πω, χαρά στον κόσμο. Δηλαδή να άφηνα ακούω τον Κωνσταντέλια εδώ, να έρχεται ο κάθε σιώπης να του στερεί το ποδόσφαιρο. Αυτό θα κάναμε εδώ, έτσι. Αυτό θέλουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι μιλάνε για τον Κωνσταντέλια, γιατί τον έδωσε κτλ. Λοιπόν, για την άξιση χαρακτήρια που κέρδισε σήμερα Conference Link, έπαιζε που έπαιζε.
0: Όχι, ρε.
1: Το Conference.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Champions League παίζει η ΑΕΚ, δεν μας βλέπεις.
1: Εγώ το παιχνίδι το είδα, ούτε για Conference δεν έκανε.
0: Ειδικά
1: η ομάδα που έπαιξε, έτσι.
0: Για τον αντίπαλο λες.
1: Για Conference καλή είναι. Εντάξει, γι' αυτό το θέμα δηλαδή για την ΑΕΚ και τρίτη λέει νίκη, κάτι άκουσα, τρίτη νίκη έκανες τόσα χρόνια.
0: Ήρθε ένα μήνυμα και μου λέει αυτή η νίκη της ΑΕΚ είναι η τρίτη λέει στο Champions League.
1: Το είδα εδώ στο κομπιούτερ. Τόσα χρόνια δηλαδή μέτρησα εδώ πέρα, πρέπει να έχει κάνει 25-26 παιχνίδια.

0: 25 με 26 παιχνίδια και έκανε την τρίτη νίκη. Μου θύμισε τον Ολυμπιακό τον πρώτο 10 χρόνων. Κάπως έτσι ήταν και εκείνος όταν έπεσε. Λοιπόν, τώρα για το μάτς που
1: περίμενε λίγο.
0: Περίμενε
1: λίγο.
0: Περίμενε
1: λίγο. Δεν μ' ακούς, ρε
0: Άκη. Τι?
1: Μ' ακούς.
0: Ναι, ρε, έχουμε μερικές ανέβα κατέβα ή τέτοια. Εντάξει.
1: Λοιπόν, εδώ που κάνει το ρεπορτάζ πάνω για τον ΠΑΟ και λοιπά είναι ο Βοητσίδης.
0: Α, μπράβο, Βοητσίδης.
1: Ναι.
0: Βοητσίδης. Και αυτός, άμα τον ακούσεις, θα δεις, συγγνώμη κύριε Βοητσίδη, αλλά όταν σας λένε οι άλλοι από κάτω πάνε, σας πάνε κάπου κόντρα, δεν λέτε κάτι έτσι να...
1: Δεν μπορεί να πείρετε εκεί. Κοιτάει το ψωμί του, μη χαλαστεί με τους άλλους τώρα, δεν τα καταλαβαίνεις.
0: Αυτό είναι. Και του λένε άντε και να τελειώνουμε, ξέρεις, εκεί πέρα, ναι, έχεις κάτι άλλο να πεις, άντε τελείωσε.
1: Τάκα, σκουπίστε, πόσο λένε, ψεκάστε, σκουπίστε, τελείωσε, μπαμ, μπαμ.
0: Και οι άλλοι από κάτω στείλουν εκπομπές ολοκληρές, λες και έχουν πάρει τη φραπεδιά τους και ό,τι του καπνίσει λέει ο καθένας. Μέχρι και το τι χρώμα σόβρακο φοράει ο τάδε παίκτης τους, δεν ξέρω ρε παιδί, τι παπούτσια φοράει και τι χαχαχά, χουχουχού και τέτοια είναι. Με την άνεσή τους στείλουν ολόκληρες εκπομπές πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πώς θα το πω ρε παιδί μου, θέλουν και τίποτα. Δεν λένε και τίποτα, απλά λένε τα δικά τους εκεί πέρα, τις δικές τους ιδέες, ο καθένας, ό,τι του καπνίσει λέει. Και λένε ας πάμε και στη Θεσσαλονίκη λέει να ακούσουμε και τον τάδε ας πούμε, εντάξει μη λέμε κορώματα, είναι όχι ο Βοητσίδης ας πούμε, είναι από τον ΠΑΟΚ, είναι ένας από αυτούς, γιατί είναι και άλλοι πολλές φορές που μετέχουν, όπως είναι ο ένας ο οποίος είναι στην R3 και τα λοιπά. Και λέει ας πάμε και μέχρι και να ακούσουμε, ναι για πες μας τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, αυτό, τελείωσε, ναι κάτι άλλο, όχι, αυτό είναι, σαν να συνεχίζουν από κάτω. Αυτό το πράγμα δεν είναι αερά σπορ, αυτό είναι αθηναϊκή σπορ, αθηναϊκά σπορ είναι.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, για το παιχνίδι του Άρη, θα γρήγορα να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ότι αυτοί τους ξέρουμε, θα έρθουν στην Τούμπα να προκαλέσουν, όσο όπως στην Άρη που κάτσανε, φάγανε τα πέντε και κοκοκό εκεί πέρα κάτω.
1: Δεν μας ενδιαφέρει, ο Άρης δεν μας ενδιαφέρει εμάς.
0: Ναι, ξέρω, αλλά σου λέω τι θα κάνουν.
1: Το πρόβλημα δεν μας ενδιαφέρει ο Άρης. Ό,τι θέλουν να κάνουν, δικαίωμά τους. Εμάς μας ενδιαφέρει, μη στείλουν κανέναν καμικάζι, τυνάξει το μάτι στον αέρα.
0: Αυτό σου λέω, ναι. Τζόρνταν. Αυτοί θα πάνε να προκαλέσουν γνωρίζοντας ότι ο διαιτητής θα τους προστατέψει. Κατάλαβες. Αυτοί θα δώσουν τα δικαιώματα και θα την πληρώνουμε εμείς. Αυτό θα γίνει και θα το δεις.
1: Δεν
0: θα ρουμάνε πάνω στο διαιτητή.
1: Εσύ δεν με πειράζει. Ο Άρης κάνει τη δουλειά. Ανέκαθεν αυτό έκανε. Εμένα με ενδιαφέρει, μη τυνάξει το μάτι ο διαιτητής.
0: Τι λες εσύ θα είναι.
1: Αυτό φοβάμαι εγώ, μην του την άγει. Γιατί
0: για δεν καταλαβαίνεις αυτά.
1: Για τον λόγο να δημιουργήσουν πρόβλημα στο ΠΑΟΚ και στο Σαββίδι αυτό.
0: Στο τότε που πήραμε το πρωτάθλημα, μέσα στο Χαριλάο που πήραμε το πρωτάθλημα, τον είδες το διαιτητή, τον είδες.
1: Ναι, πώς δεν τον είδα.
0: Τι έγινε εκεί πέρα με τον Άρη.
1: Τι να γίνει.
0: Θα θυμάσαι.
1: Τι να ξετουμάσει τον
0: Άρη. Μια φάση έγινε τρεις φορές, τρεις παίχτες δικού μας κλαδέψανε, αφού πήγε ο παίχτης μπροστά και δεν έπεσε κι άλλους από την αριστερή πλευρά. Η δικιά μας ομάδα έκανε επίθεση και αυτοί χτυπούσαν τον άλλο το ρίχνανε. Το χτυπούσαν τον άλλο το ρίχνανε. Και τελικά ο τρίτος παίχτης που έπεσε δίνει πάσα σε έναν άλλον και ο άλλος έχει ξεμείνει από παίχτες. Δεν υπήρχαν παίχτες να ακολουθήσουν και ο διαιτητής δεν είχε δώσει ούτε ένα φάουλ. Ούτε ένα φάουλ εκεί.
1: Εδώ απέβαλε τον,
0: τον
1: Μιχαηλίδη που έπρεπε να πάρει φάουλ, τον απέβαλε.
0: Τον απέβαλε. Και όχι μόνο αυτό, σε όλο το παιχνίδι ήταν εχθρικός. Σε όλο το παιχνίδι.
1: Και κάπου εκεί στο 60-65 μόλις είδε οι άλλοι είναι ανάπηροι. Λέει άντε βρε μεσάς ασχολούμαι τουλάχιστον. Αφήστε το παιχνίδι να παίχθει μπάλα να πούμε. Μετά το 60-65 αγανάχθησε και ο Εβραίος. Είστε κουτσί λέει. Δεν μπορεί να βάλετε έναν κόλ τους έλεγε τους Αριανούς να πούμε. Δεν είδες.
0: Εσύ χτυπάνε τον... Μπαίνει μέσα ο Κωνσταντέλιας. Το χτυπάνε, το ρίχνουν κάτω και δίνει στον Κωνσταντέλια κάρτα για θέατρο. Είχε και έναν άλλον Σουλεϊμάνο, πώς θεγόταν ένας εκεί πέρα μέσα, που έκανε συνέχεια θέατρα και δεν του έδινε τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν του έδινε τίποτα. Τέτοιους διαιτητές, ο ΠΑΟΚ έχει πάντα, Τζόρνταν, δεν έχω δει ρε παιδί μου σε ένα παιχνίδι να μας παίξει μια φορά ο ένας διαιτητής να πεις 50-50 μας έπαιξε. Δεν μιλάω για παραπάνω, 60-40 υπέρ μας. Να δω ένα, να βγει ένας τώρα να μου πει ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι να μου πούνε. Και να το βάλουμε κάτω να το μελετήσουν. Κατάλαβες.
1: Mm.
0: Έγινε, Τζόρνταν.
1: Έγινε, τα λέμε, για χαρά.
0: Τα λέμε, Τζόρνταν, γεια σου.
1: Yeah.

0: Τρέξτε πρόβα του Νεοδημοκρατού που λέει να ψηφίσετε τον Μητσοτάκη ο άλλος. Να πάρετε επίδομα Χριστουγέννων λέει 500 ευρώ, κοινώς 1,09 λεπτά την ημέρα λέει. Μητσοτάκη δεν ψηφίζετε λέει όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε ένα ψωμί την ημέρα λέει δεν θα μπορείτε να πάρετε. Ναι, ο Μητσοτάκης κάνει ένα καλό ρε φίλε. Να μην τρώτε πολύ ψωμί, θα σας αδυνατήσει. Μη στεναχωριέστε. Όχι σαν τα προηγούμενα χρόνια, τα πιο παλιά χρόνια με τον Πασόκ που γίνανε όλοι κυλαράδες να πούμε. Σας κάνει τώρα τσιγαρόχαρτο όλους, μη στεναχωριέστε. Έλα φίλος.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις Τζορντάν?
0: Καλά φιλαράκι, εσύ?
1: Τώρα για τον Μπάουκ θα να σου πω για την Μαδάρα.
0: Ναι, να μου πεις.
1: Παουκτζής είμαι και με το Σαββίδι είμαι, στο λέω από τώρα. Με τα καλά και
0: όχι, εγώ θέλω με το σωστό να είσαι.
1: Το σωστό αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν όμως θέματα και προβλήματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως ανάποδα με τον Κωνσταντέλια που τραυματίστηκε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά η χρονιά δεν μας πήγε καλά από πέρυσι.
0: Εσύ είσαι από τη Λάρισα?
1: Ναι, από Θεσσαλία, ναι.
0: Τώρα κατάλαβα, ναι.
1: Μπράβο. Άκου τώρα να σου πω, Τζορντάν.
0: Ναι, ακούω.
1: Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος, ξέρεις από ποιο μάτς ξεκίνησε αυτό να μου τις πάει πολύ. Εμένα προσωπικά όλα αγοράζονται και όλα πουλούνται. Και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, το είχα πει και παλιότερα, είχε παίχτες οι οποίοι δεν είχαν την απαιτούμενη προσοχή.
0: Όταν λες όλα αγοράζονται και όλα πουλούνται, τι εννοείς?
1: Κοίτα, στο πλαίσιο της ανοιχτής αγοράς.
0: Για παίχτες μιλάς?
1: Για παίχτες, ναι. Για παίχτες.
0: Σωστά.
1: Η δικιά μου, είναι προσωπική μου άποψη αυτή.
0: Ναι, εγώ νόμιζα για άλλα πράγματα, για αξίες και τέτοια. Ναι.
1: Καμία σχέση. Αυτά ναι. Αγοράζονται ούτε με...
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Α, μπράβο. Φοράμε παντελόνια, δεν φοράμε. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω, τι θέλω να σου πω. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ άλλους παιχταράδες. Δεν είχαν την απαιτούμενη προσοχή, άλλοι δεν τα κατάφεραν, άλλος δεν προχώρησε, άλλος... πολλοί παίχτες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας καλός, χρυσός, ωραίος, έκανε τα παιχνίδια του, το ένα το άλλο. Ξέρεις που χαλάστηκα με τον Κωνσταντέλια και στράβωσα από πέρυσι και από φέτος και να σου πω κάτι, δεν με χάλασε που τον έδιωξε, γιατί στην τελική όλη η ομάδα στηρίζονταν επάνω του. Περιμέναμε τι θα κάνει ο Κωνσταντέλιας. Περιμέναμε τι θα κάνει ο Κωνσταντέλιας. Δεν είναι ομάδα αυτό. Να κάθομαι εγώ να περιμένω τι θα κάνει ένας παίκτης. Ξέρεις όμως από πού στράβωσα, Τζόρνταν?
0: Για πες.
1: Από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και ξέρεις γιατί? Να σου πω γιατί. Το γελαστό το παιδί, το καλό το παιδί. Χαίρεται το ποδόσφαιρο, γελάει και κάνει παοξάκια. Εμένα, ας είναι καλά τα μοναστήρια και από παίκτες όσο θες. Έλα εδώ ρε Κωνσταντέλια, σε δίνεται μία φορά η ευκαιρία να μιλήσεις ρε χρυσό μου παιδί. Μία φορά να μιλήσεις. Όχι πολλές, μία. Σου κάνει φάουλ, σε πάνε καροτσάκι. Μετά για να βγεις και εσύ μπροστά πρέπει να τραβήξεις, να δώσεις όθηση στον εαυτό σου και σε τραβάει πίσω. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Βάζεις γκολ, στο ακυρώνουν, σε γυρίζουν φάουλ και αντί να βγεις στην κάμερα μετά να κάνεις μια δήλωση ρε φίλε ή από μόνο σε ένα ραδιόφωνο και να πεις πρόεδρε, μας κλέβουν. 30 εκατομμύρια κόστησε αυτό εδώ το γκολ. Να το ξέρεις. Εγώ σήμερα μπορεί να είμαι, αύριο να μην είμαι. Εγώ είμαι παγκοσμίος. Αλλά μας κλέβουν.
0: Εκείνο ήταν κολάρα, ρε φίλε. Με τον Παναγιώτο
1: στο τρίτο. Δεν ήταν μόνο κολάρα. Μα δεν βγήκε να γυρίσει να πει μια κουβέντα, ρε. Να δώσει έμφαση στο τι γίνεται.
0: Δεν μπορεί, ο παίκτης δεν μπορεί να το πει.
1: Ο παίκτης δεν μπορεί να το πει. Τελείωσε η περίοδος. Το καλοκαίρι, βγες. Μίλα κάπου.
0: Πες
1: κάτι.
0: Άκου
1: στην αθλητική ζώνη. Αν με το
0: άκου λίγο. Δεν μπορεί να το πει γιατί θα γυρίσει όλο τον κόσμο απέναντί του να πούμε και θα.
1: Γιατί δεν γυρίσει τον κόσμο απέναντί του να πει, γιατί να πει. Πρόεδρε, μας κλέβουν. Ότι μου κάνανε φάουλ και μου δίνουν ανάποδο φάουλ.
0: Άκου λίγο, αυτά τα ξέρει ο οργανισμός.
1: Τι να του κάνω, γάμα το ξέρω.
0: Δημόσια, άκου λίγο, κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα πεις δημόσια.
1: Εγώ θα φαίνονται. Το έλεγα. Εγώ θα το έλεγα. Και να σου πω, ήταν ένας από τους λόγους.
0: Άμα ήταν. Περίμενε να κάνουμε ένα τέτοιο διάλογο.
1: Ναι, διάλογο.
0: Άμα ήταν ένας παίκτης που ήταν 32 χρονών και ήταν αρχηγός με τσαμπουκά και με τόνα και τ' άλλο, λέω Ντιάδης να πω. Σκαρδάδος να πω και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκείνος θα το έλεγε. Ναι. Αυτός δεν μπορεί να τα πει. Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορεί να τα πει.
0: Ναι.
1: Τώρα που ήταν αρχηγός και φεύγει. Να κάθονται να το ρωτάνε σε πήγαν με το ζόρι ή δεν σε πήγαν με το ζόρι.
0: Έπρεπε να βγει και να τοποθετηθεί για τη μεταγραφή του. Γιατί την πρόταση τη φέρανε η πλευρά του. Αυτή τη φέρανε την πρόταση.
1: Βέβαια την φέρανε. Καταρχήν και πέρυσι του είχαν πει. Και του λέω Σαββίδης, θες να πας αγόρι μου, δεν θες. Άμα δεν θες, κάτσε εδώ, μην έρθει του χρόνου να παίξουμε και πρόταση. Αν σου καλύτερη πρόταση.
0: Όχι, όχι, πέρσι, άκου λίγο, άκου, δεν είναι έτσι. Πέρσι τον είπε το εξής. Φέτος θα μείνεις εδώ, του λέει.
1: Έστω.
0: Περίμενε λίγο να ολοκληρώσω. Και τον κάνει 4 χρόνια συμβόλαιο με 1,5 εκατομμύριο αποδοχές στον χρόνο.
1: Καταρχήν έπαιρνε, μπράβο, μου το πήρε από το στόμα.
0: Περίμενε λίγο να σου πω. Και του λέει κιόλας, εάν του χρόνου, φέτος έχουμε τα 100 χρόνια, θα μείνεις εδώ, του λέει. Και αν του χρόνου έρθει μια πρόταση καλύτερη, μεγαλύτερη. Και αν του χρόνου έρθει μια πρόταση καλύτερη, μεγαλύτερη,

0: Πήρε ο μπαμπάς σου το παιδί από εδώ, το πάει στην Ιταλία. Πίεσε.
1: Λάθη.
0: Τώρα πίεσε να το πάρει στην Ιταλία. Μετά εκεί πέρα πήγαν, φάγαν τα μούτρα τους να πούμε, το ξανάφεραν εδώ. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε.
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Α, μπράβο. Α, τα λέμε. Εγώ τα ξέρω αρκετά, δεν μιλάω τώρα. Δεν θέλω.
1: Ήταν καλός, θα μπορούσε να γίνει μεγάλο.
0: Μεγάλο, αλλά θέλει τον χρόνο του, θέλει σιγά-σιγά. Ο Λουτσέσκου νομίζω ήταν ο κορυφαίος πάνω σε αυτά. Έβαλε τον Πανταούλα ο άλλος εχθές μέσα να πούμε, τον έφαγε, τον έκαψε.
1: Δεν πειράζει, ήταν έξυπνος. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά.
0: Ο Λουτσέσκου τον Πανταούλα δεν θα τον έβαζε ακόμη. Θα τον είχε ψήσει καλά και μετά θα τον έριχναμε σε παιχνίδια. Λοιπόν, δεν πάει να καίγανε.
1: Ελστόντο, διακοπή συμβολέου. Ευχαριστώ πολύ. Πάρε τι είναι να πάρεις, γεια σου.
0: Δεν μπορείς να του κάνεις αυτό.
1: Σάντα Μαρία. Τώρα λέω για μένα. Διακοπή συμβολέου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
0: Τον Ελουστόντο, άκου λίγο. Εκεί άμα σε φύγει. Άκουσα με λίγο. Τώρα αυτός, πέρα το ότι ακόμα δεν προσαρμόστηκε, γιατί σου λέει τώρα, θεώρησε ότι θα βάλει γκολ ο άλλος και σου λέει, πίστεψε ότι δεν θα φάει κόκκινη, σου λέει με κίτρινη θα τιμωρηθώ.
1: Ναι, καλά, καλά. Ναι.
0: Πρόσεχε τώρα.
1: Ζεμπεκιά.
0: Δεν το κάνει.
1: Ζεμπεκιά.
0: Πρόσεχε λίγο. Ήτανε.
1: Είναι παλιάς πίστας.
0: Πρόσεχε λίγο. Είναι στην κρίση του διαιτή, αν θεωρεί τον Τετέι να πούμε. Πώς όλοι σε θέση να πούμε να μπορεί να σκοράρει, κατάλαβες.
1: Τζόρνταν, ξέρεις, εκτιμώ, σ' αγαπώ.
0: Όχι, έτσι. Δεν δικαιολογώ. Δεν το ξέρω το παιδί, δικαιολογήσω. Εγώ άλλο λέω. Όταν παίζεις μπάλα, νομίζεις εκεί τη στιγμή ότι τώρα είναι ευκαιρία να του σταματήσω γιατί μη φύγει από εκεί και πάρω την κάρτα. Πολλές φορές το παθαίνεις γι' αυτό. Θεωρώ ότι μπερδεύτηκε πάνω σε αυτό. Δηλαδή σου λέει: δεν πάω κάρτα και τρινίνα.
1: Εγώ αμυντικός δεν ήμουν. Θα σου πω ένα πράγμα. Έρχεται κατά πάνω το τέλειο και δεν διαλέγεις μια πλευρά. Δεν του δίνεις χώρο μια πλευρά και πας τα ίσα πάνω σε αυτόν. Μέτωπο με μέτωπο.
0: Ο Πάουκ δεν έχει. Ξέρεις τι παθαίνει ο Πάουκ.
1: Να μου τον βάλω. Γι' αυτό θέλω να σου πω ποιο είναι το.
0: Ακούς κάθε μέρα εδώ, ακούς.
1: Ναι, δεν ακούω.
0: Ναι. Πριν καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, είπαν μια μεταγραφή πήγε πιο πολύ από όλα είναι το αμυντικό χάφ. Το θυμάσαι. Βέβαια. Γιατί τρώνε όλες τις επιθέσεις να πούμε και χάνονται πίσω να πούμε. Και αυτό τώρα αν υπήρχε ένα, ο ΜΕΙΤΕ αν υπήρχε παράδειγμα, δεν θα χάνε τέτοιο
1: πέρα από αυτό
0: τέτοια τρικυμία έξω για πίσω.
1: Άκουσα ότι μιλάει και εμένα ακόμα σε τρυπά. Θα πάρει κι άλλο.
0: Θα πάρει κι άλλο, ναι.
1: Μπράβο.
0: Νομίζω, ναι.
1: Να σου πω ένα τελευταίο που θέλω πλέον να πάμε περισσότερο στα αγωνιστικά.
0: Αυτό το αμυντικό χαφ ήρθε. Ναι.
1: Θα πάρει και ένα ακόμα center back του Γιάχιτς. Άκουσα ότι θα πάρει και ένα ακόμα center back.
0: Δεν ξέρω. Για center back δεν ξέρω.
1: Και προσωπικά κάνουν λάθος που δεν πήγανε να πάρουν αυτό που έπαιξε στο Μουντιάλ, τον Βόσνιο, τον Πιτσιρικά, τον Δεκάρι. Αλλά θέλει λεφτά τους. Αυτό είναι να τον πάρουν. Στο Δεκάρι. Πού θα καταλήξει τώρα να πάμε περισσότερο.
0: Αυτό το παιδάκι που σκόραρε χθες αυτός ο Κροάτης.
1: Ο Σέρβος.
0: Ο Σέρβος. Κροάτης νομίζω είναι τι είναι.
1: Σέρβος.
0: Μπρούγκιτς. Μιλάμε για παιχτάρα μεγάλη να το ξέρεις.
1: Είναι παιχτάρα. Το ξέρω. Είναι παιχτάρας.
0: Φάνηκε κιόλας.
1: Φάνηκε. Μια αλλά φορά... δεν είναι δεκάρι καθαρό.
0: Μια φορά πια στην μπάλα.
1: Μπράβο. Εγώ ήθελα εκείνο τον Βόσνιο.
0: Και όλα τα λεφτά ήταν, άμα δεις εκεί πέρα, δουλεμένη φάση. Κάνει την κάθετη ο... Ποιος τη στέλνει, ο Ζαφίρης τη στέλνει.
1: Πάμε στο τακτικό μας.
0: Περίμενε λίγο τον κόλ να δούμε λίγο, να σχολιάσουμε. Εμένα με ενδιαφέρουν και αυτά γιατί δουλεύουν τα παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Κάνει.
1: Στο... ότι θέλει να δουλέψει το παιδί.
0: Πρόσεχε. Κάνει κάθετη ο. Ο Ζαφίρης στον έξω δεξιά, ποιος ήταν εκεί πέρα, στον Ζίβκοβιτς. Και ο Ζίβκοβιτς κάνει την ασίστ και έρχεται από ο Γκρούγκιτς και τη βάζει την μπάλα μέσα.
1: Όσο πιο γρήγορα ο Λύση καταλάβει με αυτούς που έχει προς το παρόν το δουλέψει και το γυρίζει το σύστημα σε 3-5-2, δηλαδή ήταν λάθος για μένα αυτόν τον Παναθηναϊκό που τον έπαιξε 4-2-3-1.
0: 3-5-2 θέλει δύο φορ, ποιον θα βάλει για πες.
1: Ας παίξει 3-5-1-1. Όσο πιο εύκολα το καταλάβει και το πάρει γραμμή, γιατί είναι γάτος και πιστεύω εκεί το πάει, και ένας λόγος που πήραν τον Ελστόντο είναι γιατί έπαιζε σαν λίμπερο, να τον πάρουν για τέτοια δουλειά. Το πιστεύω εγώ αυτό.
0: Λίμπερο είναι με την μπάλα κάτω.
1: Γι' αυτό και τον πήραν τον Ελστόντο. Ναι. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν κάνει για άλλο. Σε αυτό το πράγμα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι όσο πιο εύκολα το πάρει γραμμή ο Λύση, και το πάει το σύστημα σε 3-5-2 και όχι μωρέ να δούμε, να πάρουμε, να κλέψουμε το μάτς, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Αυτή τη στιγμή αφού δεν έχω αυτά που θέλω έτσι πως τα θέλω, μέχρι στιγμής, το πάω το σύστημα αβαβά, το πάω έτσι στο μουλουχτό, το πάω στο 3-5-1-1, στο 3-5-2, πώς θα το πάει,

0: Άμα θέλει και με περιφερειακό, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, και ας βάλω τον Δεσπότοφ όταν έρθει μπροστά, να έχω αναγκή άμα θέλω. Ίσα-ίσα με τη διακοπή. Και όσο μπορέσω μέχρι τουλάχιστον μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Θα δεις, θα είμαστε κοντά. Με 3-5-2 θα είναι καλύτερο ο ΠΑΟΚ.
1: Το πρωτάθλημα θέλουν να το δώσω στον Παναθηναϊκό, δεν του πήρες χαμπάρι.
0: Δεν θέλουν, δεν θέλουν ο ΠΑΟΚ, ο λαός του ΠΑΟΚ, γι' αυτό ήταν ΠΑΟΚ.
1: Βρε, ποιος λαός τώρα εδώ, εδώ άλλοι...
0: Αλλάξουν το αποτέλεσμα.
1: Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Εδώ υπάρχουν άτομα στο λαό που λες, που θέλουν να χάνει ομάδα, πανηγυρίζουν να φύγει και δεν δημιουργούν πρόβλημα. Τι καλά, δεν το πιστεύεις.
0: Εγώ θέλω να πω, αν ακούει κανένας από την ΠΑΕ εκεί πέρα, ειλικρινά σας μιλά, να το γυρίσουν, να του πεις και την πυρία, στο 3-5-2. Γύρνα το σύστημα σε 3-5-2 μου λεπτό, να είσαι σφιχτός πίσω, κάλυψε τον κόλο σου, σφίξε το κέντρο σου, αμυντρές τέτοιες φάσεις, που αν ήταν άλλος...
1: Καταρχήν, μπορείς... για να το παίξεις 3-5-2, θέλεις 3 στόπερ πίσω στο Περάρες. Έχεις εσύ στόπερ καλά.
0: Κοίτα, θα βάλω τον Στόντο, Μιχαηλίδη, και θα βάλω και τον Κέννη δεξιά.
1: Εδώ με 4 αμυντικούς είναι κάνει την πατάτα ο Όλου.
0: Ναι, γιατί πάει να με παίξει τώρα στην ευθεία και την τρώνε στην πλάτη. Μιχαηλίδη που τώρα από πέρυσι είναι λατέρ.
1: 3-5-2, εγώ λέω την άποψή μου. Θυμάμαι εκεί την Γιουβέντους.
0: Αλίμονο.
1: Ακούω λίγο. Εκεί την Γιουβέντους που έπαιζε 3-5-2 με 3.
0: Άσου τώρα αυτό. Εμείς λέμε και το λίγο πρωτάθλημα.
1: Περίμενε λίγο να σου πω, ρε. Θέλει 3 στόπερ ψηλά κορμιά και γρήγορα να πούμε. Πού τα έχει ο Πάοκ αυτά.
0: Εγώ πιστεύω με Μιχαηλίδη αυτό που πήρε το Βραζιλιάνο και έναν ακόμα με τον Λουστόντο εκεί πέρα, αν θέλει να παίξει αλίπερο, έτσι μόνο αυτό, γιατί μόνο αυτό είναι αυτός, εγώ πιστεύω μπορεί να το παίξει. Μπορεί να το παίξει. 3-5-2 να σφίξει το κέντρο και μπροστά ό,τι γίνει και να βγαίνουν στην κόντρα. Και κάτσε μετά και βάρα. Γούτσι ρε, κάτσε να παίξει το άμυνα, δεν με νοιάζει εμένα. Ό,τι πάρει και το μισό μηδέν εγώ θέλω. Εγώ θέλω να είμαι εκεί, κοντά. Και όταν θα φτάσει ο Γενάρης, 1-2 διορθωτικές. Και είμαι μέσα στο κόλπο. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια όταν είχε φύγει ο Λουτσέσκου και είχαμε αποκλειστεί, πόσο έτσι δεν ήμασταν. Κάναμε 5 ήττες στη σειρά, 6 ήττες στη σειρά.
1: Πότε έγινε αυτό.
0: Τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, δεν ήμασταν και πηγαίναμε να πούμε τρένο. Και μετά έστρωγε η ομάδα. Ρολάριζες. Εντάξει, ο Λουτσέσκου όμως το δούλευε. Ήξερε ότι κάποια στιγμή θα του βγει. Τώρα είναι νέα η ομάδα. Ολύσει αυτό το σύστημα. Μπορεί να το παίξει. Αυτό έπαιζε. 3-5-2. Παίξ το. Σφίξτε τον Μπάουκ πίσω. Είναι δυνατόν τώρα αμυντικός θα κάνει αμυντρός κίτρινη κάρτα, είσαι ΠΑΟΚ να πούμε, που θα πρέπει να μπαίνεις μέσα να πούμε και με τους παίκτες παίξεις και με τους γύρους, να τους παίρνεις όλους γύρους. Και κάθεσαι τώρα να πούμε και του κοιτάς τα μάτια τώρα το τετέκι, ποιο τετέκι.
1: Η Γιουβέντους, άκουσε με λίγο, πώς είπαμε το όνομα σου.
0: Χρήστο.
1: Έπαιζε 3-5-2, είχε αν θυμάμαι καλά και τον Μπονούτσι, είχε τον Κελίνη, είχε τον άλλον τον, πώς έλεγα, τον άλλον που κείμενε για τον ψηλό.
0: Είχε... Τέτοιο πρωτάθλημα έχω εγώ τώρα να πούμε κάποιον άτομο.
1: Θέλω να σου πω ότι τους έβλεπα εγώ και τους γουστάριζα, ρε παιδί μου, και λέω τέτοια στόπερ πρέπει να έχεις για να παίξεις τέτοιο σύστημα. Δηλαδή και στον αέρα να είσαι νικητής και γρήγορο να είναι κλπ. Ο Πάοκ δεν έχει ούτε αέρα πάνω ψηλά, μπορούν κοντά παιδιά είναι αυτά.
0: Είναι πανετολικός ένα center back εκεί πέρα, ένα κρυάρι, ένα δυνατόν. Πας, μπαίνει μέσα, κάνει κεφαλές, κάνει ραν. Ένα τέτοιο δεν μπορούσε.
1: Ο Μπονούτσι ήταν στο κέντρο των στόπερ, ήταν ο μεσαίος. Ο άλλος, όπως το λένε, ο Κελίνη ήταν αριστερά του. Δεν έπαιζε.
0: Ναι.
1: Και ακόμα τον άλλο δεν το θυμάμαι, πώς το λέγανε τον άλλο, ένα περίεργο όνομα είχε. Τον άλλον τον είχαν δεξιά. Λοιπόν. Αυτά ήταν. Όλο το παιχνίδι από εκεί ξεκινάει.
0: Εγώ θέλω τουλάχιστον άμα είναι να πάρουν ένα ακόμα, αν δεν θέλουν να παίξουν τέτοιο σύστημα, θέλουν να παίξει 4-2-3, πρέπει να πάρει ένα ακόμα στόπερ, όπως και δίποτε, επιθετικό.
1: 4-2-3-1 που λέει, θέλει δύο αμυντικά χάμε. Εμείς δεν έχουμε ένα τώρα.
0: Ναι, εγώ γι' αυτό σου είπα. Ναι. Στον πάλι ότι έχεις μέσα, σφίξου να μην φας γκολ. Να είσαι στο 0.
1: Έχουμε ένα Ζαφίρι ο οποίος είναι το παιδί από εδώ.
0: Στρέχει και δεν ξέρει ποια είναι η θέση. Μερικές φορές
1: με είναι αυτό που έλεγαμε όταν τον πήραμε box to box. Τρέχει και παντού τρέχει. Αριστερά, δεξιά, αυτά ξέρω εγώ ελεύθερα. Δηλαδή το παιδί τρέχει, δεν μπορεί να πει τίποτα. Αλλά θέλει έναν δίπλα του έναν μεϊτέ, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Και αν θέλει κάτι άλλο. Εγώ θα περνούσα και το Ζίβκοβιτς να πούμε σαν δεκάρι. Στον άξονα. Ναι. Θα τον περνούσα το Ζίβκοβιτς στον άξονα.
1: Και γιατί... στην πλευρά ποιον θα βάλει.
0: Χατζίδη.
1: Χατζίδης,
0: μην με πει για αλλαγή. Άμα χρειαστώ αλλαγή, βλέπω μετά. Έτσι πάμε. Καλός, κακός, έτσι πάμε αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Έγινε, Χρήστο.
0: Αυτά τα ολίγα.
1: Να είσαι καλά, για χαρά. Για
0: χαρά. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο.
1: Καλό ξημέρωμα, φιλαράκι. Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα. Focus FM 103.6, 23.10.500.676 και 23.10.500.677 οι γραμμές. Επιστροφή σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο Focus FM 103.6. 2310 506 και 506 77. Έλα φίλος.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Γεια σου Τζόρταν.
0: Γεια σου Φλαράκη.
1: Να καταθέσω και εγώ το πιστοποιητικό διοικητικό φρονημάτων. Φυσικά είμαστε με τους Αβίδη, γιατί και είναι πονηροί, παίρνουν και τρολάκια.
0: Δεν είναι θέμα είμαστε.
1: Υπάρχει κακή υποψία.
0: Άκουσε με λίγο, δεν είναι είμαστε με τους Αβίδη.
1: Εγώ προσωπικά είμαι
0: με τους Αβίδη. Σωστό είμαστε.
1: Αλλά να σου πω κάτι, θέλω να πω κάτι, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Εγώ συμφωνώ με τον προηγούμενο. Αυτός ο Λουστόντο, ο άλλος, πώς το λένε, ο Σάντα Μαρία, και μαζί και ο Λύση πρέπει να φύγουν αύριο. Και δεν είναι, και καταστρέφουν την ομάδα, αυτοί οι δύο.
0: Ο Λύση είναι
1: αυτοί οι δύο μαζί με τον Λύση.
0: Τον προπονητή.
1: Μόνο που τους βάζει και μόνο που κοτσάρει αυτός, πάμε προς το γαμό. Θα χάσουμε και το κύπελο και θα μείνει τίποτα στο τέλος.
0: Ποιο κύπελο? Κάτσε ακόμα δεν άρχισε.
1: Το κύπελο.
0: Κάτσε ακόμα δεν άρχισε.
1: Το κύπελο είναι ο μόνος εφικτός στόχος αυτή τη στιγμή. Είναι, δηλαδή μπορούμε άνετα να το πάρουμε. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο
0: για να το πάρουμε. Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Περίμενε. Αν το πάρει άνετα κύπελο, πώς θα το πάρει άνετα το κύπελο?
1: Θα το πάρουμε, γιατί είναι πιο λίγα τα παιχνίδια, είναι και θέμα τύχης και θα κληρωθούμε.
0: Ομάδα έχεις για να πάρεις το κύπελο?
1: Αυτό σου λέω, άμα διώξουμε το
0: κύπελο. Σφυρίγματα σε πάνε κόντρα.
1: Με πάνε, εντάξει.
0: Πώς θα το πάρεις? Εδώ δεν το πήρε στο Βόλο που είχε κάνει.
1: Είναι πιο εύκολο να το πάρουμε, τέλος πάντων, διορθώνω, από το πρωτάθλημα.
0: Δεν πήρε χαμπάρι ότι ο Καγκάτης το πήρε αλλιώς?
1: Ενέρεση, τώρα να μην κατέβουμε τότε.
0: Όχι, τι να μην κατέβεις,
1: να
0: κατέβεις να πολεμήσεις, αλλά να μην πούμε τι γίνεται.
1: Γίνεται, αλήθεια να πω.
0: Λοιπόν,
1: αλήθεια,
0: όταν, όταν έλεγα εγώ μετά τον τελικό, πέρασε μπάλα μέσα και δεν μιλάει κανείς τίποτα, ρε, κανείς δεν μιλάει, το πνίξανε, δύο εβδομάδες τον έκανε πόλεμο ο Μπούσης τη διαιτησία και δεν μίλησε ο Καγκάτσης, βγήκαν όλοι, πανηγύριζαν επάνω στα κάγκελα να μην και δεν πήρε ένα σκίτρινη κάρτα και με αποτέλεσμα στο δεύτερο μήχρονο πέφταν κάτω για καθυστέρηση. Και φάγανε τον χρόνο όλων, όλο το ημίχρονο. Πήραν το κύπελο, ανάθεση, δεν το πήρες χαμπάρι?
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Να σε ρωτήσω.
0: Τρελό με λέγανε.
1: Αν λέμε τώρα, ο Λύση ήταν λίγο καλύτερος, έτσι. Ή αν είχαμε έναν άλλο, είχαμε τον Λουτσέσκου, ρε παιδί.
0: Γιατί τον διώξανε, ρε φίλε?
1: Γιατί, θα έλεγα τώρα, αλλά είμαστε στον αέρα.
0: Όχι, να μην πεις, ναι.
1: Δεν το λέω. Αν είχαμε τον Λουτσέσκου, λέω, έτσι. Δεν θα είχαμε πιθανότητες για το κύπελλο. Ακόμη και με τη διατησία κόντρα θα τα κατάφερνε. Θα πηγαίναμε τελικό.
0: Αν ήταν ο Λουτσέσκου θα τα είχε κάνει η γης μαδιάμεκη μέσα. Θα έλεγε γρήγορα.
1: Δεν είναι. Ναι, έχω δίκιο. Βέβαια. Άρα δεν είναι ανέφικτο. Δεν είναι ανέφικτο να πάρουμε το κύπελλο. Αν έχεις ένα καλό προπονητή και έχεις τρομένη ομάδα.
0: Ανοίγεις ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ήξερε και τι αναπνοή είχε ο κάθε ποδοσφαιριστής.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έγκλημα κάνανε που διώξαν τον Λουτσέσκου. Το λέω εγώ.
1: Εννοείται ένα έγκλημα. Αλλά να σε πω κάτι, ρε Σιτζόρντα. Ένα έγκλημα δεν το διορθώνεις με ένα άλλο έγκλημα. Το Λύση, συμπαθέστατο παιδί, ταλαντούχο. Αλλά δεν είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Πάω και καίγεται. Δεν μπορεί να έχουμε το Λύση προπονητή.
0: Άκουσε με λίγο τώρα. Το Λύση τον έφερε ο Λέο Μάτος με το Βιερίνια. Δεν μπορεί να
1: κατηγορήσει. Ωραία, και εμείς τι φταίμε.
0: Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τη δίκηση πάνω σε αυτό τώρα, κατάλαβες.
1: Γιατί ρε Σιτζόρντα δεν μπορούμε. Πρέπει να φτάσουμε, δηλαδή να αποκλειστούμε από όλες τις
0: ευθύνες. Άκουσε με λίγο όταν εμπιστεύεσαι τον Μάτος, αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα να πούμε, που αγαπάει την ομάδα, το ξέρεις, και το Βιερίνια το ίδιο, δεν μπορείς τώρα να κράξεις τη διοίκηση, αυτοί κάνουν τα κουμάντα.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, τον εμπιστεύουμε ως άνθρωπο. Όχι όμως ως μάνατζερ παιχτών.
0: Τον βλέπανε ότι δούλεψε καλά,
1: λέει. Ως τεχνικό διευθυντή, τον εμπιστεύουμε ως άνθρωπο. Ως προσωπικότητα, συμφωνώ. Ως πρώην παίκτη.
0: Πρόσεχε
1: αλλά δεν τον έχουμε δει ως τεχνικό διευθυντή.
0: Πρόσεχε λίγο.
1: Ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή τα δείγματα γραφής του κυρίου Μάτος είναι πάρα πολύ ισχυρά. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα δείγματα γραφής.
0: Και Βάσκο Ντιακάμα την ξέρει την ομάδα.
1: Γιατί, παίκτες, σαν τον...
0: Περίμενε να σου πω κάτι.
1: Σαν τον Μαρία, να μιλήσω ρε Σιντζόρνταν, ένα λεπτό.
0: Μα μιλάς, μόνο εσύ μιλάς.
1: Εγώ δεν έχω την ευκαιρία να μιλάω όπως εσύ συνέχεια.
0: Ναι, αλλά να απαντήσω σε αυτό που λες, γι' αυτό λέω εγώ.
1: Να ολοκληρώσω και θα απαντήσει. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι παίκτες που έφερε, είναι κατώτεροι από τον Κερτζιόρα, είναι κατώτεροι από τον Μεϊτέ. Τι θα τους κάνω εγώ, ρε φίλε. Διώξαμε και τον Λουτσέσκου και μας έφερε τον Λύση. Όχι ρε εσύ, φτάνει. Δηλαδή σήμερα βλέπα την ΑΕΚ, έβγαζε πραγματικά φωτιές που είμαι αντιαεξής και τη χάρηκα. Αλήθεια σου λέω. Έπαιξε πολύ ωραία μπάλα. Μπράβο και τον Νίκολτς και τους άλλους. Αυτό θα πει η ομάδα. Σταθερότητα και στοχευμένες κινήσεις. Όχι ρε στα και εμάς. Τώρα πες ότι θες ρε Τζόρντα. Αυτό είπα τον παράπονό μου και τελείωσε.
0: Καλά έκανες, αλλά ξέρεις κάτι. Όταν παίρνεις τεχνικό διευθυντή, μέχρι τώρα δεν είχαμε τεχνικό διευθυντή. Πήρες λοιπόν τον Μάτος. Ο οποίος Μάτος ήταν στη Βάσκο Ντα Γκάμα κάτω εκεί πέρα, από τις κορυφαίες ομάδες εκεί της Βραζιλίας. μπορεί να έχει και 30 εκατομμύρια οπαδούς, έτσι, γιατί κάτι τέτοια άκουσα να πούμε, και έκανε, και έκανε έργο εκεί κάτω. Και εσύ τον παίρνεις εδώ. Και λέει το παιδί, αυτόν τον προπονητή τον πήραμε γιατί παρακολούθησα τη δουλειά του και λοιπά και έχουμε καλές πληροφορίες και τον είδα έτσι και έτσι και πώς δουλεύει και λοιπά. Ε, τώρα τι να πούμε άλλο, μπορούμε να πούμε εμείς κάτι?
1: Πολλά μπορούμε να πούμε, ρε Τζορντάν, αν είσαι κακύβωτος, μπορεί να και εσύ είσαι έξυπνος άνθρωπος και θα έλεγες άλλα τόσο. Αλλά είσαι, τώρα θες να, να μην δημιουργήσεις κλίμα και δεν μιλάς.
0: Όχι, αλλά εμπιστεύομαι το Μάτος τώρα. Τι να δημιουργήσω κλίμα?
1: Τον εμπιστεύεις το Μάτος. Αλλά είσαι σίγουρος ότι ο Μάτος τον ήξερε από χθες?
0: Είπε, τον παρακολουθούσα, λέει.
1: Τον είχε παρακολουθείς ή κάποιος γνωστός του μάνατζερ τον είπε πάρα αυτό είναι καλός και τον έπεισε και έπεσε θύμα του αλλονού? Υπάρχει αυτή η περίπτωση? Δεν είναι εφικτό αυτό, δεν είναι λογικό?
0: Θα τα δείξει ο χρόνος αυτά το
1: αθήνα. Αυτό σου λέω. Ναι, αλλά εσένα αρέσει αυτό το σύστημα που παίζει ο ΠΑΟΚ. Αρέσει δηλαδή η εικόνα του ΠΑΟΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Τώρα, και να... δεν είναι ο ΠΑΟΚ αυτός που είναι τώρα. Έχει απουσίες, έχει αυτά, έχει και τα προβλήματά του τώρα, εντάξει. Τώρα λείπει ο Μεϊτέ, λείπει ο άλλος που τραυματίστηκε, πώς το λένε, ο
1: Δεσπότο.
0: Όχι ο Δεσπότο, ο άλλος, η μεταγραφή καινούρια.
1: Λούσε.
0: Ναι, δηλαδή τα παιδιά ούτε προπονήθηκαν ακόμα. Τώρα μην τα ισοποδώσουμε κιόλας. Απλώς έχουμε και την κίνια μας. Βέβαια, κάναμε και τα λάθη μας, αλλά έχουμε και την κίνια.
1: Τουλάχιστον από το κύπελλο να μην φύγουμε. Το κύπελλο.
0: Βρε, και από το πρωτάθλημα δεν έφυγες. Εγώ άλλο λέω, σπρώχνουν τον Παναθηναϊκό.
1: Το σπρώχνουν, αλήθεια.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Αφού όλοι το λένε. Από τώρα λέει πήρε το πρωτάθλημα βάζω. Και οι Γάβροι το λένε.
0: Όχι, δεν το πήρε από τώρα. Το σπρώχνουν για να το πάρει, λέω εγώ.
1: Αυτό λένε, ναι. Ότι αυτοί το θεωρούν δεδομένο. Ότι επειδή έχει κάνει και κάποιες μεταγραφές, έχει και αυτό το δανό το τέλος πάντων.
0: Βρε, αυτοί είναι ικανοί να παίξουν μόνοι τους και να του χάσουν τώρα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Είναι γι' αυτό, είναι όντως γι' αυτό. Εγώ πιστεύω δεν θα το πάρει. Τζόρδα θα το δει. Δεν θα το πάρει.
0: Κάνει αγώνα και η κυβέρνηση κάνει αγώνα. Κάνει αγώνα και η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης κάνει αγώνα. Άκου τη σου.
1: Γι' αυτό δεν θα τον πάρουν, γιατί είναι ο άλλος από πίσω. Γι' αυτό, επειδή είναι καταραμένος ο άλλος, δεν θα τον μεταδώσει την κοινιά του. Δεν θα τον πάρουν τελικά.
0: Ναι.
1: Μακάρι να μην τον πάρουν. Θα τον πάρουμε εμείς, ρε. Γιατί όχι.
0: Ναι,
1: αλλά τουλάχιστον να συνέλθει αυτό. Αυτός, εσύ Τζόρνταν, ειλικρινά τώρα, επειδή είσαι μπαλανδόφατσα, αυτόν τον λύση το θεωρείς ικανό δηλαδή να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Αν στρώσει η ομάδα, ας πούμε, και αν του έρθει, αν δεν κάνει πειράματα πια.
0: Κοίταξε. Ότι είναι έξυπνο παιδί είναι. Ότι δουλεύει.
1: Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας.
0: Ότι δουλεύει, το παιδί δουλεύει. Τώρα από εκεί και μετά θα κάνει και τα λάθη γιατί είναι άπειρος, μικρός είναι.
1: Αυτό το θέλω.
0: Άμα τον στηρίξουν με μεταγραφές και τον μιλήσουν, τον βοηθήσουν κιόλας και ο Μάτος και αυτή η Ειρήνια. Για πρωτάθλημα δεν ξέρω γιατί ο άλλος παίρνει σφυρίγματα, σε λέω, αλλά θα το πολεμήσει. Αλλά θέλει στήριξη το παιδί.
1: Πάντως, να πούμε και τον Ισλάβο το δίκιο, έτσι, μετά που μείναμε, παίξαμε ποιήσεις ώρες, 10 με 10, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν χειρότερος του ΠΑΟΚ, ούτε τους έβαλε και γκολ.
0: Ναι, ναι. Έχει λήψεις. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έχει λήψεις, να ξέρεις.
1: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις που ξέρω.
0: Πάντως, και Λουτσέσκου θα λέμε και θα κλαίμε, να το ξέρετε.
1: Συμφωνώ και ήμουν κατά του Λουτσέσκου. Αλήθεια σου λέω. Ναι. Ήμουν κατά του Λουτσέσκου.
0: Η αξία κάποιου φαίνεται όταν το χάνεις.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά υπήρχε προπαγάνδα. Όλη τη μέρα προπαγάνδιζε συγκεκριμένα σταθμός κατά του Λουτσέσκου. Λες και ήταν ο δαίμονας. Για να μας τα μυαλά κουρέλι. Δεν πάει έτσι. Να σου πω, κάνω δύο ερωτήσεις και να κλείσω. Φορ θα πάρουμε.
0: Δεν θα πάρει φορ, τι κάνουμε.
1: Τις προκοπείς, ρε, σαν και αυτό το Γιώβιτς σήμερα που τον είδα, ρε, ένα τέτοιο, ρε.
0: Φορ θα πάρουν, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Ωραία, και μια δεύτερη. Υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Γκαρσία ποτέ ξανά στον ΠΑΟΚ?
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι.
1: Για τον λόγο καψούρα του Γκαρσία, γι' αυτό σου το λέω.
0: Εγώ τώρα σε λέω τη δική μου γνώμη, έτσι. Ο Γκαρσία έκανε αγώνα να στεναχωρήσει τον ΠΑΟΚ, να το ξέρεις. Έκανε λάθη πολλά.
1: Γιατί, ρε, Τζόρτα?
0: Έκανε λάθη πολλά, άστο. Τον έστειλε στον Πασεραϊκό ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ο Σαββίδης. Εκεί έπαιρνε 200 χιλιάρικα. 200 χιλιάρικα δεν παίρνει. Πλην τους Big Four. Κανένας άλλος που μπορείς δεν παίρνει.
1: Αλήθεια,
0: στην ναι, Αλβανική. Ναι.
1: Ο Μάτους 150 έπαιρνε.
0: Και αυτός έκανε αγώνα. Πήγε, έκανε προσφυγή, να πούμε, και τον πρόεδρο του Πασεραϊκού. Για δεν ξέρω για 20-25 χιλιάρικα πώς ήταν. Για να χαλάσει τις σχέσεις, να πούμε, με τους Σαββίδη. Αυτά τώρα πειράζουν, είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, εγώ τώρα σε παρακαλώ να έχω έναν φίλο μου, να πούμε, να το στείλω κάπου εκεί σε μια δουλειά. Εσύ μου δίνεις μια θέση, λες εντάξει, και έρχεται εκεί ο φίλος μου και κάνει βλακίες, να πούμε, και εκτίθεσαι εσύ. Κάπως έτσι.
1: Κατάλαβα.
0: Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, όταν ήταν στο Πασεραϊκό, ανανέωσε ο Λουτσέσκου και αυτός έβαλε εκεί τα παιδιά του Πασεραϊκού και του είπε: παίξτε σκληρά να μπούμε. Αποτέλεσμα, είδε τι έκανε ο Δελιγέννη, πήγε να κόψει την μπάλα τον άλλον, τον δικό μα. Τότε.
1: Τι άκουσε?
0: Έπαιξαν σκληρά, ρε φίλε.
1: Ναι, στο 5-0.
0: Τον Μπάουκ, όχι, την προηγούμενη χρονιά.
1: Α.
0: Που ήταν ο Γκαρσία. Λοιπόν, και παίζουν σκληρά και πήγαινα από τον δανεικό που τον είχε δώσει ο Πάουκ, τον Πασεραϊκό, έναν ο Δελιγιανίδης, ποιος ήταν, από Κύμερια. Και κάνει ένα σκληρό φάουλ να μπούμε έναν παίκτη δικό μας και πάει να του κόψει την μπάλα τώρα. Γίνονται αυτά, ρε φίλε. Ζήλεψε γιατί ανανέωσε ο Λουτσέσκου λίγες μέρες πριν.
1: Α, κατάλαβα, θυμάμαι την περίοδο.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, ήταν τότε που έλεγε για το χορτάρι ο Λουτσέσκου.
0: Α, μπράβο, ναι. Σου λέει, εγώ πότε θα πάω.
1: Έχει δίκιο για αυτό το παιδί μου. Έφερε και ένα κύπελλο αυτό πανάξιο και την άλλη φορά του κόψε. Άστο να συνεχίσει ένα χρόνο τουλάχιστον.
0: Τώρα δεν έχει καμία σχέση ο Γκαρσία με τον Λουτσέσκου. Τώρα που μιλάμε. Τώρα μετά από 10 χρόνια μπορεί να είναι καλύτερος εκείνος. Άλλο είναι αυτό.
1: Εντάξει, αλλά και ο Γκαρσία δεν είναι ταλαντούχο παιδί. Αξίζει μια ευκαιρία.
0: Τέλος πάντων.
1: Και είχε Παοξάκη, εντάξει.
0: Ρε, εντάξει, εκείνο είναι άλλο κομμάτι.
1: Εγώ τώρα δύο προπονητές έχω καψούρα. Τον Αναστασιάδη και τον Γκαρσία. Δεν ξέρω γιατί όμως.
0: Γιατί βγάλαν το παντιλίκι τους, γι' αυτό.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν ήταν προσποίηση. Ήταν αληθινό αυτό που λέγανε.
0: Ρε παιδί μου, αληθινό είναι, αλλά σε πω κάτι. Και εγώ πάω και είμαι ο παδός. Ένα πάω και εγώ κάτω στον πάγκο, άμα είναι.
1: Γίνεται αυτό. Αυτή φορά, αυτοί φέραν και αποτελέσματα, ρε. Εντάξει, ήταν ωραίοι προπονητές. Ωραίοι προπονητές. Και δεν λέω ότι ήταν ο Γκαρσία σαν τον Λουτσέσκου. Συμφωνώ, ο Λουτσέσκου είναι καλύτερος. Αλλά ο Αναστασιάδης την εποχή του ήταν ο καλύτερος προπονητής.
0: Άκου να σε πω κάτι τώρα. Ο Γκαρσία ακόμα είναι μικρός να φτάσει τον Λουτσέσκου. Πολύ μικρός. Δεν ηλικία. Γίνεται τώρα, πήρε το κύπελο και ανέβηκε στα λεωφορεία και έδειχνε τα τέτοια του. Τώρα δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, τώρα λίγη σοβαρότητα. Δεν είσαι ποδοσφαιριστής τώρα.
1: Ναι. Ήταν και λίγο πονηριά αυτό. Σου λέει, κρατήστε με.
0: Δηλαδή από τον Λουτσέσκου είχαν απέτηση οι άλλοι να μην μιλάει για το κλεμμένο που τον κλέψαν το πρωτάθλημα. Αλλά τον Γκαρσία δεν του μίλησε κανένας που έδειχνε τα τέτοια του, να πούμε. Κατάλαβες.
1: Γιατί ο Γκαρσία έχει τρελόχαρτο, ρε. Ό,τι θέλει.
0: Έγινε όμως αυτό. Σοβαρός σύλλογος είναι. Δεν είναι. Λίγο σοβαρότητα, κατάλαβες.
1: Άρα δηλαδή πολύ δύσκολα να ξαναρθεί ο.
0: Με τέτοιες συνθήκες τώρα με τα προβλήματα αποκλείεται. Άστο. Θεωρώ πως δύσκολα. Πρώτα απ' όλα στεναχώρησε και το Σαββίδη σου.
1: Εντάξει.
0: Τώρα αργότερα άμα ομαλοποιηθεί η κατάσταση μπορεί. Δεν είναι, τίποτα δεν είναι απιθανό να το ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει. Και στην αρχή δεν μάλωσε και ο Λουτσέσκου με το Σαββίδη.
0: Τέσσερις φορές έφυγε ο Αναστασιάδης από τον ΠΑΟ και ήρθε.
1: Ναι. Κατάλαβες. Γιατί όχι.
0: Όχι μία και δύο, τέσσερις.
1: Ευχαριστώ πολύ, Τζόντα.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου.
0: Για χαρά, για χαρά. Τζόρνταν, καλημέρα, λέει, ντροπή, λέει, στο Γιάννη, γιατί, λέει, έχουν αυτοκτονήσει, λέει, παίχτες, λέει, για αυτά που τους οφείλουν, λέει, τα χρήματα. Για ποιο πράγμα, λες, τώρα, για την ΑΕΚ. Αυτοκτόνησαν στον Άρη, εκείνο το παιδί, πώς το λέγανε εκείνο που έβαψε και σημείωμα, να πούμε, που το έλεγε, που δεν είχε να παίρνει τα λεφτά και δεν τα πληρώθηκε. Πώς το λέγανε εκείνο το παιδί. Πώς λέγανε το παιδάκι που αυτοκτόνησε εκεί στον Άρη, πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη που ήταν. Δεν είχε να τη βγάλει, να πούμε. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να πληρώνονται. Τώρα, ο Όφη δεν πλήρωσε τον, πώς το λέγανε εκείνο, τον Μπούρμπο. Ο Μπούρμπο, το παιδί μαζί με τον Παναγόπουλο, τον δικηγόρο του και άλλοι ποδοσφαιριστές, δεν μόνο ο Μπούρμπος, δικαιώθηκαν. Λέει ο κανονισμός ότι μια καινούργια ΠΑΕ, όταν οφείλει, κάνει και αλλάζει αφημί, πέφτει κατηγορίες κλπ. Οφείλει να πληρώσει τα μισά. Αυτοί δεν πληρώσαν τίποτα. Δικαιώθηκε αυτός. Πήγαν εκεί εφετία, πήγαν αυτά. Η ΑΕΚ έκανε, ξέρω εγώ τι έκανε. Η ΑΕΚ, λέω, συγγνώμη, Όφη έκανε τι έκανε. Δεν μπόρεσε να τα σταματήσει. Όλα πήγαν στο κοινό. Δικαιώθηκε ο ποδοσφαιριστής και δεν πληρώνεται. Και ο Καγκάτσης πετάει εδώ γιατί έχει τον Τζόρτσο κολλητό. Τι άλλα λέμε τώρα, μην τα πούμε αυτά. Τον έχει δεξί χέρι μέσα τον Τζόρτζογλου. Ευκαιρία να πάρει κανένα κύπελο Όφη, να πάρει το Super Cup Όφη, να βγει και καμιά Ευρώπη Όφη. Τρίμπημα ο Πάο. Κανονικά δεν πρέπει να παίζει στο κύπελο Όφη. Ρε. Τα έχουμε πει αυτά. Μετά είσαι αντιοφιτζής. Πώς είμαι ο αντιοφιτζής. Επειδή δεν σας βολεύει αυτό, Δεν σας κυνηγάει ο Μπούρμπος. Δεν το χρωστάτε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν πρέπει να πληρωθεί. Τι λέει ο κανονισμός. Υποσχέθηκε ο Καγκάτσης πριν βγει να αυτά θα τακτοποιηθούν όλα. Και κάνει τον Κινέζο τώρα. Τι να λέμε τώρα. Και είπαμε, γιατί ο Τζόρτζογλου είναι το δεξί του χέρι, ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου Κρήτης. Αγκαλιές, φυλάκια και το ένα και τ' άλλο. Αύριο, παιδιά, 4 το απόγευμα, πάω Β, Ολυμπιακός Β, στο γήπεδο της Τούμπας. Όσοι μπορείτε, πάντε, ισχύει το διαρκείας. Σε όλες τις θύρες, δηλαδή, όσοι έχετε διαρκείας του ΠΑΟΚ, μπορείτε να πάτε εκεί πέρα να δείτε το παιχνίδι αυτό. Μπαίνετε με το διαρκείας. Θα έχει κόσμο 1-2-3. Οι θύρες 1-2-3 θα φιλοξενήσουν τον κόσμο. Είναι ευκαιρία να πούμε, μεγάλη ευκαιρία, τα παιδιά αυτά να δουν πολύ κόσμο μέσα, να παίξουν με πάθος και το αντάλλο, να γίνει καλή αρχή που λέμε. Καλημέρα φίλε, λέει ο Γιάννης, λέει σήκωσε κεφάλι, λέει, με τις άλλες σήκωσε κεφάλι με την ΑΕΚ, λέει, με τις άλλες ομάδες που θα παίζει 4 θα τρώει, λέει. Αχα. Λάθος κάνετε, λέει, το ΒΑΡ παρεμβαίνει μόνο αν δοθεί λάθος, λέει, δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αν ένα μαρκάρισμα είναι, λέει, για δεύτερη κίτρινη κάρτα και δεν τη δώσει ο διαιτητής, δεν μπορεί να επέμβει το ΒΑΡ. Αν ένα μαρκάρισμα είναι για δεύτερη κίτρινη και δεν τη δώσει, λέει, ο διαιτητής, ναι, το ξέρουμε αυτό. Χαίρομαι πολύ. Ο διαιτητής και στην κάρτα την κίτρινη που δίνει μπορεί να επέμβει το ΒΑΡ, τη δεύτερη λέμε, και να την κάνει κόκκινη. Όχι τη δεύτερη, και την κάρτα τη μία. Άμα είναι κόκκινη, φάουλ, σκληρό και αυτό, που δίνει κάρτα κίτρινη, μπορεί να του επέμβει του βάρ και να του πει: εδώ δες, πάπ και του κάνει κόκκινη, όπως έκανε τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Τα δύο χαβ, λέει, πρέπει να είναι κατουστάριδες, λέει, στο 3-5-2. Γιατί τα στόπερ τι πρέπει να είναι? Τα στόπερ δεν πρέπει να είναι στοπεράρες? Είπαμε τι είχε η Γιουβέντους που έπαιζε το καλύτερο 3-5-2. Δεν παίρναγε ούτε κούνουπας πίσω. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, αν εσύ, λέει, αν εσύ πουλούσες 10 τόνους κεράσια, λέει, και έτρωγες τόγκα, πώς θα ένιωθες? Ναι, σαν να λέει, δούλεψες όλο τον χρόνο, τα έδωσες τα πράγματα και δεν πληρώθηκες, πώς θα ένιωθες? Κοιτάξτε το οπαδικό, ο οπαδός δεν τον νοιάζει, η ομάδα του να πάει. Δεν πάνε όλοι απλήρωτοι. Το θεωρεί και επιτυχία στον πρόεδρο άμα δεν τους πληρώσει. Έχω, λέει, μάγκα πρόεδρο. Άμα πάει και δουλέψει κάνα εργοστάσιο και δεν πληρωθεί καμιά εβδομάδα όμως, εκεί κάνει φασαρίες, κάνει ιστορίες, δεν πληρώθηκε. Λοιπόν, άλλη μία φορά να το πούμε, αύριο 4 το απόγευμα, Τσουμάνης, Γιώργος Τσουμάνης. Ευχαριστώ το φιλαράκι. Ευχαριστώ το φιλαράκι μου. Μου είπε το όνομα του παιδιού που αυτοκτόνησε, ο Τσουμάνης του Άριος, ναι. Και δεν ξέρω αν τα λεφτά αυτά τα πήρε την οικογένειά του τελικά, ξέρω. Θα μου πεις τώρα, πάει το παιδί τώρα τι. Αλλά είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Να έχεις να παίρνεις και να μην τα παίρνεις και να κυνηγάζεις, να πούμε, βάζεις και ο κόρος να πάρεις τα δεδουλεμένα, να σε επιδικάζουν τα μισά, να λέει ο νόμος, και δεν να πει, όχι τα μισά, τίποτα, μην έχεις πάρει τίποτα. Και ο άλλος να παίζει μπαλάρα, να πούμε, να παίζει μέσα σε ουρανή, να πουλάει τρέλα, κουνάει τα δάχτυλα, να γκρινιάζει την ΕΠΟ για τους ζητητές, να παίρνει και το κύπελο, μια χαρά. Και ο άλλος να στέλνει τον άλλον κάτω, τον πρόεδρο, να εφαρμόσει τον Κακάτσι, να εφαρμόσει, να τον έχει κάνει πρωθυπουργό του ποδοσφαίρου. Πρόεδρος ΕΠΟ, ξέρετε τι είναι, πρωθυπουργός του ποδοσφαίρου. Να εφαρμόσει, να πούμε, εκεί πέρα να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Μπροστάρισε ο ΠΑΟΚ με ξένους ζητητές και με ΒΑΡ. Και αυτός να θέλει να διώξει τους ξένους ζητητές, να βάλει τους Έλληνες. Αυτό που δεν ήθελε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, και έκανε το ξένους ζητητές. Τώρα τι κάνει τώρα στα κεραμίδια νιάου νιάου? Δεν πήρατε χαμπάρι τι γίνεται? Έχουμε να πούμε πολλά, παιδιά, πολλά. Η χρονιά θα είναι περίεργη φέτος, δύσκολη. Θα τα λέμε όλα εδώ. Όλα στον τάκο που λέμε. Λοιπόν, αυτά. 4 το απόγευμα αύριο, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β στο γήπεδο της Τούμπας. Όσοι έχετε διαρκείας, μπαίνετε με τα διαρκείας. 1, 2, 3 στο σκέπαστο δηλαδή θα είναι ο κόσμος. Όσοι μπορείτε, βοηθήστε την ομάδα, τα παιδιά, τη δεύτερη ομάδα, τον ΠΑΟΚ Β, να δείτε και τι γίνεται, τι ρόστερ έχει κάτω, έτσι, τι ομάδα είναι κλπ. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, υγεία να υπάρχει και αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11 τα ξαναλέμε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
4: Αντισυστημικός.
5: Βαρδάρης.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr